πάνω στο θυμό της. Έφυγε και πάει τον εγωισμό της. Πήρε αγκαλιά, όμως κάποια βράδια θα παραμιλάει.

θα γυρνάει τα βράδια και θα είναι μόνη μέσα στα σκοτάδια και τη μοναξιά. Έφυγε, μα ξέρει όταν θα νυχτώνει

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο άγνωστος οδηγός Στεφανία, κύριε Αγοραστέ, γενικότερα εσείς όλοι εκεί έξω. Α, τι στραβουμάρα είναι αυτή που είχα.
1: Ηλικία σου, τι να κάνουμε τώρα. Βιάζεσαι, Σπύρο.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Μόλις λίγα λεπτάκια. Ναι, συγγνώμη κύριε Αβουγιουκλιώτη, Ούγαρ έρχεται μόνον. Δεν, τα μισά πράγματα μου ξεφεύγουν. Ωραίο αυτά τα οποία έχεις μπροστά στα μάτια σου, Λάσκαρη. Γυαλιά λέγονται.
1: Όχι, θα έχω τα δικά μου αν θες.
0: Α, ναι, τι είναι, πρεσβειοποίηση.
1: Μοιοπία.
0: Δεν μου κάνει μάνα μου.
1: Στην ηλικία μου μόνο μοιοπία.
0: Ναι, στη δική μου να δεις μόνο πρεσβειοποία. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό. Είναι το χάσμα των γενεών που λέμε. Ναι.
1: Για πες.
0: Ταλαιπωρείται λοιπόν ο άγνωστος οδηγός. Στον Κηφισό υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Τι είχες, Γιάννη, είχα πάντα ένα πράγμα. Ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων πριν τη Δυραχείου, ανάμεσα δηλαδή σε λεωφόρο Αθηνών και Δυραχείου είναι το μποτιλιάρισμα, το οποίο μποτιλιάρισμα αυτό θα σας συντροφεύσει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βοήθειά σας. Εξαιρετική ημέρα για όλους όσοι βρίσκεστε στον Κηφισό. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Υπομονή και όσοι βρίσκεστε στην λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, που το μποτιλιάρισμα ξεκινά εκεί λίγο μετά στο επόμενο φανάρι μετά το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο σχιστό δεν έχει τόσο πολύ κίνηση όσο τις προηγούμενες ημέρες, φαντάζομαι ότι σε λίγο και εκεί. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, υπάρχει βλέπουμε ένα μποτιλιάρισμα να αρχίζει να δημιουργείται στην Αρδιτού, εκεί στη συμβολή με την Ηλιουπόλεως, και βεβαίως το κλασικό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι του Χίλτον. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στον περιφερειακό της, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατείτσα, το roundabout που λένε και στην Κύπρο οι αδελφοί μας οι Ελληνοκύπροι, και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα.
1: Ξερετικά.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε κανένα δύο τέρμινα θα φτάσετε στη δουλίτσα σας.
1: Εξαιρετικά.
0: Με αυτό το φοβερό και τρομερό ταξιδιάρικο ταξιδάκι. Όταν γουρλώνει τα μάτια η Στεφανία, έχει δει κάτι.
1: Σωστά. 10 λεπτά μετά τις 7 δεν έχουμε συστηθεί. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, να πούμε χρόνια πολλά στους εξής. Μου τα έκανες όλα, λοιπόν. Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία, μάλιστα, δεν ήξερα. Μήλιος, Μιλίτσα, Κασιόπη.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, δεν ξέρω κανέναν, αλλά χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πούμε
0: το
1: για
0: τον. Περίεργο θα ήταν να ήξερες.
1: Ναι, να πούμε για τον καιρό. Ότι αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις και θα υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, και στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αυξημένες νεφώσεις με κάποιες μικρής διάρκειας βροχούλες τοπικές. Ναι. Άνεμοι νότιες διευθύνσεις, στα Πελάγη 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 7 και σε έτσι τώρα το πρωινές ώρες μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια μέχρι τις 23, υπόλοιπες περιοχές μέχρι 25 και κατά τόπους 12 26 και βόρεια Κρήτη 28.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα μέχρι 23.
0: Μέχρι 23.
1: Και κάποιες βροχούλες μικρής διάρκειας μεσημέρι-απόγευμα προβλέπεται.
0: Ναι. Πες και την είδηση που με ενδιαφέρει εμένα άμεσα. Ο καιρός λέει ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Πες το να το ακούσουνε.
1: Γιατί
0: έχουν ζαλίσει να πλύνω αλήθεια. Και να πλύνω το αυτοκίνητο. Μα είναι δυνατόν εφόσον ξέρεις ότι αφρικανική σκόνη να πλύνεις το αυτοκίνητο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Από τον Οκτώβριο το πάω έτσι να ξέρεις.
1: Έβγε. Έχουμε πολύ σκόνη.
0: Πάρα πολύ σκόνη. Λοιπόν, έχεις μήνυμα από το Χονγκ Κονγκ.
1: Α, πες.
0: Στέλνει θερμούς χαιρετισμούς ο Ηλίας από το Χονγκ Κονγκ. Και λέει, σας παρακαλούμε πολύ, βοηθήστε μας να κρατηθούμε σε φόρμα. Με τόσα υπέροχα γλυκά μας δυσκολεύεται πολύ. Πάντα με καλή διάθεση και χωρίς παρεξήγηση. Μάλιστα. Είναι γλυκιά παναθεμάτη η Στεφανία. Πολύ, πολύ. Και με αυτό το υπέροχο ταξιδιάρικο έτσι, τραγουδάκι, ναι, θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Αχ, πριν πάμε σε αυτό, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θα το ξεχάσω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι εννοεί ο Τραμπ όταν είπε τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης? Έλα να σε κλωτσίσω λίγο για να δεις ότι έχω δίκιο.
0: Ναι.
1: Χτύπημα αγάπης.
0: Να σου πω, μπορείς να πιάσεις το αριστερό πόδι, γιατί στο δεξί με τόσες κλωτσιές μου έχεις δημιουργήσει μηνίσκο. Πηγαίνω απευθείας και όχι τίποτα άλλο.
1: Παναγία,
0: εσύ εκεί με σημαίνει τα μαύρα, με τα σκούρα, μπας περιπτώσει μια κίτρινη κάρτα, δεν μπορείς να τις βγάλεις?
1: Τι σημαίνει, είπε, πάμε.
0: Σφύριξε ένα πέναλτι, κάτι, οτιδήποτε. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σέριφμαν.
1: Εξακολουθεί λέει, να ισχύει και χειρε πλήγματα αγάπης.
0: Ναι. Πλήγματα αγάπης.
1: Θα υπάρξουν άλλα, όχι αγάπης. Ναι. Αν δεν υπογράψει το Ιράν, αλλά ήταν λένε πλήγματα αγάπης.
0: Τέλος πάντων, μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος.
1: Ναι.
0: Τα είπε νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας και μάλιστα.
1: Σου είπε ότι μίλησε και με τη Φόντερ Λαϊέν.
0: Όχι, αυτό δεν μου το είπε.
1: Τη φίλη σου.
0: Μίλησε με την Ούρσουλα.
1: Βέβαια.
0: Ω, bonjour Ούρσουλα.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα είναι τα οικονομικά. Οι δασμοί. Μέτωπο στο Ιράν κοινό υπάρχει.
0: Υπάρχει μέτωπο κοινό στο
1: Ναι.
0: Ιράν. Έτσι είπε η Ούρσουλα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είναι. Υπάρχει ένα κοινό μέτωπο τέλος πάντων θεωρητικά. Εννοώ ότι υπάρχει δέσμευση των δύο πλευρών. Το επικεί κομισιό στην ανακοίνωσή τη είπε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά η εμπορική συμφωνία είναι ένα προβληματάκι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, απόλυτα. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω, Στεφανία μου, είναι το εξής. Τα ακούω όλα αυτά, τα διαβάζουμε, τα λέμε, μας τα λέει και ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης από τις ΗΠΑ. Αλλά ξέρεις τι βλέπω? Βλέπω το εξής. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,1% φτάνοντας 96,8 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό το κοκτέιλ, το έκριθμο κοκτέιλ που έχει δημιουργηθεί, έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ανθρωπιστικό.
1: Ναι.
0: Διότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, βλέπουμε μία κλιμάκωση και εξακολουθούμε να μετράμε αθώως
1: ζωές
0: που χάνονται στο βωμό της ιστερίας κάποιου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το λέω απλώς, ήθελα να σημειώσω απλώς το κομμάτι και της εμπορικής φωνής των ΗΠΑ. Ένωσε στο
0: σωστά
1: οικονομικό επίπεδο, γιατί συζήτησαν και αυτό, γιατί μην ξεχνάμε, σου λέω, τις απειλές του Τραμπ. Δηλαδή, ο Τραμπ λέει, περιμένω από την Ευρώπη να τηρήσει τη δέσμευσή της, να περιορίσει δασμούς, λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά προϊόντα πρέπει να μειωθούν σταδιακά μέχρι να το μηδενίσουμε. Έχω δώσει προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο. Διαφορετικά θα αυξήσω κι άλλο τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και. Λοιπόν, μόνο το whisky, μόνο πώς το.
0: Το σκοτσέζικο. Το σκοτσέζικο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου.
1: Μόνο αυτό.
0: Και της βασίλισσας Γκαμίλας.
1: Λοιπόν, πάμε βολτίτσα.
0: Κλείνεται η Καμίλα. Όχι το ζώο, η συγκεκριμένη, το όνομα.
1: Της Καμίλας. Όχι, εγώ δεν τα ξένα.
0: Και εγώ τα ξενικά δεν τα κλείνω. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, μην νομίζετε, εδώ και κανένα τέταρτο έχουμε ξεκινήσει τη βόλτα μας στα περίπτερα.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν με την Κόντρα News, όπως άλλωστε ξεκινάμε κάθε φορά το ταξίδι μας στις εφημερίδες. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσελίδό της. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Παγκόσμιος συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Πάντως ο Θανάσης από την Αμερική μας είπε ότι δεν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα. Υπάρχει προβληματισμός, αλλά τα πρωτόκολλα δεν τα έχουν αλλάξει ακόμα. Λοιπόν, σου θυμίζει κάτι, αυτό. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Έλα. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα.
1: Καλά ήταν, ταξιδέψει παντού αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν.
0: Ναι. Okay. Την Ιθάκη τη βρήκε η Ιθάκη. Η Ιθάκη βρήκε τον Οδυσσέα της. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμα, να σου πω. Ξεσπάθωσαν. Λοιπόν, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγι από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και έχει αριστερά όλες τις τοποθετησούλες. Μία δηλωσούλα από τον καθένα.
0: Ναι.
1: Από κάποιους τέλος πάντων. Ως χωρούσαν στο πρώτο σέλιδο.
0: Ναι, γιατί 43 δεν χωράνε.
1: Φόβοι για βεντέτα, Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Κάτι μου θυμίζει αυτός ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Σαν να το έχω ξανακούσει αυτό μετά τα Βορίζια. Θα ορκιζόμουν.
0: Ναι. Ορκίσου. Ορκίζομαι και εγώ μαζί σου. Πώς θα το κάνω, CBI.
1: Όχι. Σαν να το έχω ξανακούσει, σου ξαναλέω αυτό.
0: Κρέτα Bureau Investigation.
1: Όχι. Σαν να το έχω ξανακούσει ειλικρινά μετά τα Βορίζια αυτό το πράγμα. Δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάθε φορά
1: το σχέδιο.
0: Μετά από κάτι.
1: Το τέλος του 2027. Οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Φωνική ατμόσφαιρα. Η αόρατη απειλή των σωματιδίων PM. 2,5. Λοιπόν, δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Ποιοι ξεχωρίζουν. Λοιπόν, και 100.000 νοσηλευτές βοηθείς και με στα βαρέα και ανθυγίνα. Αυτά.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Και υπάρχει βεβαίως και η φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Και έχει τρεις φωτογραφίες, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Θάνου Πλεύρη και του κυρίου Μαρκόπουλου. Και στην άλλη πλευρά είναι ο κύριος Δένδιας. Κάτι τρέχει, μεγάλος έρωτας Παπαστράβρου με κορεατικές εταιρείες, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Με κορεατικές εταιρείες, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα.

0: Συνέδριο πιλωτική δίκη για την ΑΣΕ 400.000 συντάξεις. Ωραία, μάλιστα. Και είπα Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στον λαό, είναι το κεντρικό της, ο κεντρικό της τίτλος. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος την μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεσθε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης Δημήτρης Γιώνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, το αντίο της εφημερίδας. Σπίτι στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό, αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το μανιφέστο, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Νομίζω παίζει πολύ αυτή η ατάκα με τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση. Αδιανόητο και μνημειώδης γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι με αφορμή της. Το τυπογραφικό λάθος της κλήσης.
1: Εντάξει, τυπογραφικό, ξετυπογραφικό.
0: Εντάξει τώρα, δεν μπορεί να
1: το λάθος είναι λάθος.
0: Το λάθος. Δεν
1: είναι κανείς αντίθετο. Λοιπόν, και οι βουλευτές μπορεί να επικαλεστούν ότι έκαναν λάθος. Περνάμε στην εφημερίδα
0: λάθος
1: τα νέα.
0: Λάθος τηλέφωνο,
1: λάθος μήνυμα. Όλα γίνονται λάθος. Ένα enter σε το λάθος από το σωστό. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα και ασφαλώς αστευόμαστε με την Στεφανία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. Χανταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Επίσης, μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σωματεία και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Μερικά από τα θέματα στον Ριζοσπάστη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, ο ισθμός των στεναγμών. Επιτόπιο ρεπορτάζ Εσπρέσο στο σημείο που νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με τον θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Μάλιστα. Βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά σε διόρυγα της Κορίνθου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Γλέντι στον χάρο με λύρες, σαμόλι και τραγούδι. Τι είναι αυτό, τι τραγωδία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Κι όμως όλα είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίου 24, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων, κρίση λιπασμάτων, Χανταϊός, συνεχίζει χτυπήματα του Εγκέλαδου και η ηφαίστειο Σαντορίνης. Αυτά γράφει η ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα, στο πρωτοσέλιδο. Και κλείνω με την Political. Μετά το εξάρωμα σας στην κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζια ανακοχή. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, χειρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλωνάκι, το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις, σε τίτλους, προσοχή όσοι κινείστε στην άνοδο της Κηφισίας. Έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το Χαλάνδρη, διότι έχουμε σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του Αμαρουσίου, στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο της Κηφισίας. Πολύ προσοχή, λοιπόν. Προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα. Ωραία, σε πολύ λίγο. Να πούμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ

0: σημαντική δωρεά. Από σήμερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας της Αλίας ενισχύεται με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μία ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι.
13: Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Έχεις τάσεις φυγής. Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Φευγάτος. Φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα. Ομελιστήριο. Φευγάτος. Ψητά. Φρέσκα κρεατικά στη σούβλα. Κοκορέτσι. Κοψίδια. Αρνί. Κατσικάκι. Και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
27: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
28: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
27: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
28: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
27: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
28: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
27: και 6983-199-081.
28: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
27: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
31: Pop προϊόν.
0: προϊόντων ευρωπαϊκών, είτε είναι φέτα, είτε είναι παρμεζάνα και άλλα
1: προϊόντα. Ναι, και παρμεζάνα, σωστά.
0: Βεβαίως, δεν είναι, ναι. Έχουμε, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε τη φέτα, είναι και άλλες χώρες που έχουν προϊόντα, που έχουν το ίδιο πρόβλημα.
1: Προγόντσα, το ροκφόρ,
0: ναι. Ναι. Και βεβαίως εδώ γίνεται ένας αγώνας, γιατί είμαστε σε μια ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζήτημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα pop προϊόντα, οφείλει να τα προστατεύει. Η φέτα, γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν αποτελεί για τη χώρα μας ένα δευτερεύον ζήτημα, αποτελεί ζήτημα εθνικής παραγωγικής και πολιτιστικής σημασίας. Και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε όλες τις ενέργειες που μπορούμε και επιβάλλονται, ναι, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, που τα γνωρίζει και οφείλει και θεωρώ ότι κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύσει όλα τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως και σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες για να γίνει κατανοητό. Βέβαια, εδώ να πούμε ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει ήδη συμφωνίες με τρίτες χώρες και εξάγουν, δηλαδή η Ταϊβάν, η Ινδονησία για παράδειγμα, η Μαλαισία, έχουν κάνει συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ για προϊόντα με ονομασίες όπως η φέτα ή η παρμεζάνα, δηλαδή δίνουν βάρος σε φθηνές επιλογές, δηλαδή φθηνότερες επιλογές προφανώς, αλλά δεν είναι το ίδιο ποιοτικό προϊόν. Αυτό όμως συνήθως οι καταναλωτές δεν το γνωρίζουν. Η φέτα είναι ένα προϊόν, όπως είπαμε, εθνικό. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές είναι 785 εκατομμύρια, έχουν αγγίξει το 25, δηλαδή οι εξαγωγές της ελληνικής φέτας. Το 70% που παράγεται στη χώρα μας, κύριε Παπαδάκη, εξάγεται και το 30% απορροφάται την εσωτερική αγορά.
2: Ναι, προφανώς αυτά τα στοιχεία βλέπουν οι Αμερικάνοι.
0: Το μεγαλύτερο ποσό, ναι, βεβαίως. Ναι. Οι μεγαλύτερες ποσότητες απορροφώνται, εξάγονται στην Ευρώπη, βεβαίως.
2: Ναι.
0: Η Γερμανία κατέχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή εισάγει 227-228 εκατομμύρια περίπου είναι η αξία των εξαγωγών το 2024. Πραγματικά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει προστιθέμενη αξία για τον αγρότη μας, για τον φτηνοτρόφο μας, γιατί και η αύξηση της τιμής του γάλακτος του εγωπρόβιου έχει άμεση σχέση με αυτό το προϊόν.
2: Κινδυνεύουμε, κύριε Αδριανέ, να χάσουμε, να αλλάξει το status quo σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην ελληνική φέτα, κοιτάξτε, με αυτή την παρέμβαση των Αμερικανών? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Κοιτάξτε, η παρέμβαση, καταρχήν έχουν γίνει συμφωνίες, όπως σας είπα, μεταξύ ΗΠΑ και
2: ΣΥΠΑ. Ωραία. Δεν υπάρχει, ρωτάω, λοιπόν, γι' αυτό το πλαίσιο, λέω, υπάρχει το ένα πλαίσιο, status quo, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση αυτό το πλαίσιο να αλλάξει?
0: Το πλαίσιο, λοιπόν, αυτό έτσι, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γίνεται ένας αγώνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και αυτού του είδους οι πρακτικές, δηλαδή να μην υπολογίζουμε ότι τα προϊόντα έχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την παραγωγή τους και βεβαίως ο τόπος που παράγονται με τη συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο τρόπο που είναι και παραδοσιακός και είναι πάρα πολλά χρόνια κάθε προϊόν, είτε είναι η φέτα, είτε είναι άλλα προϊόντα, είτε είναι ελληνικό προϊόν όπως είναι η φέτα, είτε είναι κάποιο ιταλικό τυρί ή γαλλικό κρασί, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διαβούλευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν και πολλά προβλήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, πολλά προβλήματα.
0: Ας ελπίσουμε ότι και η επαφή που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Φόντερ Λάιεν θετικά αποτελέσματα στην προστασία των προϊόντων, των εθνικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και η φέτα, γιατί πραγματικά είναι μια προστιθέμενη αξία αυτό το προϊόν.
1: Πάντως τότε είχε εξαιρεθεί στους δασμούς τότε η φέτα, είχε,
0: δεν είναι θέμα δασμών.
1: Το ξέρω ότι δεν είναι, απλώς ρωτάω αν είχατε καταφέρει τελικά να...
0: Ναι, βεβαίως, γίνονται προσπάθειες σε πολλά επίπεδα, αλλά σας λέω ότι η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων, ο χαρακτηρισμός ΠΟΠ είναι είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα, εδώ γίνεται και μια προσπάθεια, δεν είναι το θέμα των δασμών μόνο, έτσι, που μπορείς να κάνεις και μεμονωμένες κινήσεις. Κάνουμε και μεμονωμένες κινήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα ΠΟ προϊόντα.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί πρέπει να παλέψουμε, δηλαδή, να προστατεύσουμε αυτά τα ΠΟ προϊόντα, όλα τα ΠΟ προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κύριε Υπουργέ, εχθές καθίσατε και τις 6 ώρες στην συνεδρίαση.
0: Ναι, βέβαια, σχεδόν.
2: Πώς σας φάνηκε αρκετές γενικότερα, πώς ήταν το κλίμα?
0: Κοιτάξτε, γιατί είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως είδατε, έγινε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση, ναι, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, είναι μια μεγάλη καταρχήν παράταξη και έχει αποδείξει ότι ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο και πραγματικά έγινε ένα σημαντικό, έτσι, και ότι δεν φοβάται το διάλογο, δεν φοβάται την αυτοκριτική, δεν φοβάται τις προτάσεις. Αντίθετα, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γίνεται πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη στην πατρίδα και τους πολίτες. Και θεωρώ ότι ο διάλογος πάντα έχει θετικά αποτελέσματα και το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Και θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη, όπως έχετε ενημερωθεί και εσείς από το ρεπορτάζ, το βασικό στοιχείο ναι, της συζήτησης εχθές ήταν συνταγματική αναθεώρηση, μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως...
2: Ναι, ασφαλώς κύριε Αδριανέ, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα με τα τσιτάτα, υδρώνουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη εκλογική νίκη, ναι, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και πάει λέγοντας. Αυτό ήρθε σε δεύτερη μοίρα, παρόλο που είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή.
0: Νομίζω ότι η εισήγηση του Στυλιανίδη, του Διευθυντή του Στυλιανίδη και η τοποθέτηση βεβαίως του Πρωθυπουργού έδειξε ακριβώς αυτό, ότι έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις με θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και ταυτοτικό περιεχόμενο, μπορώ να πω, οι οποίες μπορούν πραγματικά να ανοίξουν ένα σοβαρό δημόσιο διάλογο για την Ελλάδα του μέλλοντος, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη. Ναι, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος και όπως είπα, από τον διάλογο κανένας δεν βγαίνει χαμένος, μόνο κερδισμένοι, και το κλίμα ήταν πολύ καλό.
1: Και για τους παρόντες και για τους απόντες ισχύει αυτό?
0: Νομίζω, κοιτάξτε, εκείνο που έχει σημασία είναι όλοι να βαδίζουμε και να έχουμε ένα κοινό στόχο που είναι το καλό της πατρίδας και πιστεύω ότι αυτό έχουν όλοι ως στόχο.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδριανέ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα.
3: Real FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αυτά να λέτε, για να βλέπεις πόσο φίλαθλος είμαι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε. Μην αυτά.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: ρε παιδί μου, καθαρίζω λίγο το λαιμό μου. Επίκειται συνέντευξη.
0: Οχτάστεροι θα είμαστε. Λοιπόν, κάθε, θα το δεις. Ναι. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
1: Πόσα, 169 χρόνια? Τόσα χρόνια θέλετε για να φτάσετε τους τίτλους που έχουμε σε όλα τα εθνήματα εμείς.
2: Καλό.
0: Φίλε μου Σπύρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Ασφαλώς και έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε όλα τα θέματα και βλέπουμε τα σχόλιά σας. Θα μας επιτρέψετε όμως, συμπαθάτε μας. Έχουμε κάνει πάλι μια φοβερή και τρομερή διαχείριση
0: του χρόνου. Εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Πάντα,
0: φυσικά.
1: Πάντα.
0: Θα πάμε κατευθείαν όμως.
1: Ναι, να συναντήσουμε
0: την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτή Α Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά. Εννοείται, γιατί πλησιάζουμε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλημέρα σας, κυρία Ευθυμίου. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Καστίνη, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
3: Θα τα λέμε και αυτά.
0: Θα το πάμε
1: ανάποδα. Ναι, και εγώ αυτό προτείνω. Τι είπατε στο τέλος? Συγγνώμη, κυρία Ευθυμίου, γιατί δεν μας έχει πιάσει πολυλογία σήμερα με την
3: ιστορία. Λέω να τα λέμε για τις εκλογικές περιφέρειες.
1: Ναι. Α, ναι, σωστό, σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και μια και μιλάμε για τις εκλογικές περιφέρειες, πώς σας φάνηκε χθες η κοινοβουλευτική σας ομάδα εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
3: Νομίζω ότι βγήκαμε πιο ενισχυμένοι ως ομάδα. Δηλαδή, την έννοια της ομάδας, βγήκαμε πιο ενισχυμένοι. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που έλεγαν ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Καλά, βουλευτές σας το λέγανε αυτό, κυρία Ευθυμίου, τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή δεν ήταν θέλω να πω, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι δημοσιογράφοι. Υπήρχαν δηλώσεις, υπήρχαν τοποθετήσεις.
3: Καλόπιστα. Αν αυτό τώρα. Όχι, δεν λέω από δημοσιογράφους, αλλά από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το έπαιρνε η αντιπολίτευση και το κακόπιστα, με μια δηλαδή διάθεση εργαλειοποίησης, το αξιοποιούσε ότι υπάρχει θέμα ισοκομματικό, διαψεύτηκε. Διαψεύτηκε. Δηλαδή αυτό κατέπεσε χθες. Εντάξει, υπήρχαν πολύ γόνιμες παρατηρήσεις, όπως για την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ουσιαστικές προτάσεις, πραγματική ανθεώρηση. Όλα αυτά ήταν κάποιες βελτιώσεις του κυβερνητικού έργου, προτάσεις για βελτίωση του κυβερνητικού έργου. Και ότι προφανώς για μένα αυτό που είναι κρίσιμο, και επειδή είμαι βγαλμένη από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η προσωπική, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μένα και το πιστεύω, ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από την επιτυχία της παράταξης.
0: Να.
3: Πρέπει να το κρατήσουμε όλοι και να δουλέψουμε ομαδικά και να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Μάλιστα. Σαφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας. Mm-hmm. Γιατί μαθαίνουμε ότι ένα από τα επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου θα αφορά τα ταμεία επαγγελματικής κατάρτισης. Θα είναι μία από τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Να μας πείτε λίγα πράγματα για το τι θα αλλάξει, ποια θα είναι, έτσι, αν μπορούμε να μάθουμε έτσι, κάποιους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου. Και πότε θα έρθει επίσης, πότε θα μπει και σε τελική φάση διαπραγμάτευσης, και πότε θα έρθει σε δημόσια διαβούλευση, πότε θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση?
3: Καταρχάς, για το χρόνο είμαστε στη φάση επεξεργασίας, ακόμα δεν μπορώ να σας πω. Όμως το επεξεργαζόμαστε εντατικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, θέλουμε να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Τι είναι ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης? Είναι η προαιρετική ασφάλιση για να πάρει κάποιος μια συμπληρωματική παροχή. Γιατί ξέρετε ότι προφανώς ενισχύουμε τη βιωσιμότητα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε παράλληλα με το διανεματικό σύστημα, βάζοντας και κεφαλαιοποιητικά συστήματα όπως είναι το ΤΕΚΑ, αλλά ενισχύοντας και το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή να μπορέσει να έχει ο νυν νέος εργαζόμενος σήμερα μια προσδοκία ότι μετά από κάποια χρόνια θα πάρει μια συμπληρωματική παροχή στη σύνταξή του. Και αυτό είναι κάτι που είναι η τάση που είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Και αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης φιλοδοξούμε ότι θα γίνουν από τους θεσμικούς επενδυτές της χώρας μας. Άρα, πώς θα το κάνουμε αυτό? Ήδη είχε μπει ένα πλαίσιο με προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης, ένα πολύ σωστό πλαίσιο, με το νόμο 58 του 2023. Τώρα, πρέπει από αυτόν τον νόμο, που είναι η βάση μας, να έρθουμε και να να κάνουμε πιο ευέλικτο την προσφόρηση, ας πούμε, περισσότερων εργαζόμενων. Πώς θα γίνει αυτό? Να δηλαδή, πέραν από τα πολυεργοδοτικά, τα πολυεργοδοτικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που υπήρχε δυνατότητα στον προηγούμενο νόμο να γίνουν, πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε μεγαλύτερες ή μικρότερες επιχειρήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ιδρύσουν ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, να μπορέσουν αυτά να εισχωρήσουν και να μπορέσουν να γίνουν και αυτά να ενισχύσουν την επαγγελματική ασφάλιση, βάζοντας μέσα περισσότερους εργοδότες και συνακόλουθα βάζοντας μέσα πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Άρα αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν μια συμπληρωματική αρρωχή. Και αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό είναι να γίνει ένα σημαντικό βήμα, που και αυτός είναι ο σκοπός του νέου νομοσχεδίου, αλλά που είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ναι. Θα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, συγκεκριμένες προδιαγραφές, άρα θα δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και διαφάνειας, όπου δεν θα υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες, θα υπάρχει μια εξίσωση, και εκεί ακριβώς θα μπορέσουν έτσι να γίνουν πιο ελκυστικά και με αυτούς τους όρους και τις καινούργιες προδιαγραφές, ώστε να μπουν περισσότεροι εργοδότες, περισσότεροι ασφαλισμένοι εκεί.
1: Ναι. Όσο ωραία ακούγονται και αυτονόητα, κυρία Υπουργέ, συνεχώς όμως καθυστερούμε για να δούμε το αυτονόητο, να κάνει μια κυβέρνηση το αυτονόητο.
3: Γιατί το λέτε ότι καθυστερούμε? Ήδη σας λέω ότι αυτός ο νόμος που έβαλε ένα πολύ ουσιαστικό πλαίσιο με αυστηρά έγκαιρα εποπτείας πάνω στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και τα έθεσε υπό την ευρωπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και αυτό μετρήθηκε πόσο ουσιαστικό ήταν. Τώρα ερχόμαστε πάνω σε αυτό το νόμο να δούμε τι βελτιωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν και να γίνει πιο εφελεκτικό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης και του ασφαλιστικού συστήματος, ναι, δεν είναι η λύση το να φτάνει στα όρια ηλικίας.
0: Τα οποία έχετε πει ότι δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Okay. Πόσο ευάλωτη είναι?
3: Οι μελέτες που δείχνουμε, που κάνουμε αυτή τη στιγμή, οι ασκήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θα γίνει και το καινούριο aging report που θα ανακοινωθεί μέσα του 2027, το Μάιο του 2027. Αυτό δουλεύουμε τώρα και αυτό δουλεύουμε στο Υπουργείο. Τα δεδομένα όμως που έχουμε από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν, δηλαδή τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας όπως έλεγαν από τις προβλέψεις.
0: Ναι,
3: δεν
0: προεπιβεβαιώνουν
3: τις προβλέψεις. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούμε έτσι να σας τα πούμε, και ήταν ακριβώς εκεί που πατούσαμε και λέγαμε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας για το 2027.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την επόμενη φορά περισσότερα.
1: Περισσότερα, ναι, και στο
0: Γιατί είχαμε
1: στούντιο.
0: Και τα πολιτικά τώρα.
1: Ναι, είχαμε. Κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Τα πολιτικά πάντοτε είναι φρέ.
2: Σάμος. FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
13: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
15: Είναι εδώ, χορηγός Επάλεσέι.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο σε Γάλεο. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στους Αμπελοκήπους. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Λιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρα Σαρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατεία και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 101,5 δολάρια το βαρέλι. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα ειδικής θεραπείας του Πέδου, νοσηλεύεται ο 10χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
23: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
25: New York, New York, New York.
26: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
25: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
26: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
25: Ψώνια στο Fifth Avenue.
26: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
25: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στον τελικό του Europa League προκρίθηκαν Aston Villa και Freiburg. Στο Conference League η Crystal Palace με τη Ραγιο Βαγιακάνο θα αναμετρηθούν στον τελικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λες το γάμο. Αχ, κύριε Δίο, που δεν δε. Και κύριε Δίο, δε, δε, δε.
1: Το ξέρεις τον κύριο Μέντιο, Αμαλία μου.
2: Ω, πολλοί κύριοι Μέντιους έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μας έχουν περικυκλώσει.
1: Σήμερα, Αμαλία μου,
2: ναι.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο που μου το θύμισες, γιατί πολλοί γαϊδάροι μαζευτήκανε γύρω-γύρω.
1: Τα γαϊδουράκια λοιπόν,
2: τα
1: πιο
2: αγαπημένα
1: εργατικά ζώα, πραγματικά.
2: Έτσι.
1: Τα οποία συχνά δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Και πολλές φορές τα κακομεταχειρίζονται οι άνθρωποι, για να θυμηθούμε πάρα μα πάρα πολλά τέτοια κακά παραδείγματα. Πόσο γλυκά είναι, πόσο όμορφα είναι. Σήμερα λοιπόν είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Ναι, αλλά όταν λέμε είσαι γαϊδαρός, εννοούμε ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, είσαι...
1: Ναι, ρε γάμο το, εμείς το λέμε υποτιμητικά.
2: Ναι, δηλαδή λέμε είσαι γαϊδούρη, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, κοιτάς μόνο τον εαυτό σου.
1: Ενώ
2: δεν
1: αυτά είναι
2: τίποτα.
1: Τόσο καλά.
2: Ναι, και επειδή εγώ
1: τόσο
2: μικρή,
1: υπομονετικά.
2: Όταν πήγαινα στο χωριό τα καλοκαίρια, η γιαγιά με ανέβαζε πάνω, έφανε γάιδαρο στο αυτό. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να ανέβω πίσω κάπουλα. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι τι σημαίνει πίσω κάπουλα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πίσω, ξέρεις.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, και έπιανα την αδερφή μου, γιατί ως γνωστό εγώ είμαι το σκαθάρι της οικογένειας. Η καημένη αδερφή μου είναι πρόβατο, παραμένει. Και την έπιανα από τα μαλλιά, την κατέβαζα κάτω από το σαλόνι να ανέβω εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, έχω μια σχέση με τους γαϊδάρους. Και τώρα τελευταία.
1: Κάτι είχαμε καταλάβει.
2: Και τώρα τελευταία. Πολλοί έχουν μαζευτεί γύρω μου.
1: Αυτό είναι γεγονός.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό είναι γεγονός. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
2: Δεν λέω για σένα, Ιωσήφακο μου, για άλλους εννοώ. Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά στα γαϊδουράκια, τα συμπαθέστατα, τα αγαπάμε.
2: Και όχι στους γαϊδάρους, τους ανθρώπινους.
1: Χρόνια πολλά και στους γαϊδάρους που γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια ημέρα.
2: Λοιπόν, και σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
3: Πολύ λαμπρό παιδί. Εξαίρετο παιδί, κύριε Πρόεδρε.
4: Λαμπρός.
3: Λαμπρός νέος. Καλό παιδί, κύριε Πρόεδρε.
4: Δεν είναι καλό παιδί, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλό, κύριε Πρόεδρε.
4: Είναι γαϊδούρι.
3: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
2: Γαϊδούρι,
1: αλλά από καλή ράτσα.
2: Εγώ είμαι γαϊδάρα.
1: Στο άλλο μικρόφωνο είναι η κυρία Αμαλία Κατζού.
5: Τα μοσχάρια, όταν μεγαλώνουν, γίνονται πόδια. Πράγμα που, όπως είναι γνωστόν, συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους.
6: Κι οι γάιδαροι, άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται, γιατρέ μου?
5: Αναλόγως, κυρία μου. Αν είναι αρσενική, μεγάλη γάιδαρη. Αν είναι θηλυκή, μεγάλες γαϊδάρες.
2: Η μεγάλη γαϊδάρα είμαι εγώ.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
2: Όχι, εγώ.
1: Ο Ρέσης Μακρύς θα λέει.
2: Ακριβώς. Η κυρία μας η μαμή. Δεν θυμάμαι το απόσπασμα. Ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, είσαι θεός. Απλά υποκλίνομαι, Ιωσήφ Καλαμαράκη, για ακόμα μια φορά.
1: Στο. Απέναντι στην επιμέλεια του
2: ήχου. Δεν είναι γάιδαρος.
1: Όχι, δεν είναι γάιδαρος.
2: Είναι πολύ καλό παιδί και φίλος μας. Έτσι, μπράβο.
1: Είναι ο φίλος μας, ο Λάσκαρης Αγοραστός.
7: Ματζουράνα στο κατόρι, γάιδαρος στα κεραμίδια.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
8: Σύνθημά μας είναι ένα.
2: Είναι.
1: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά στα γαϊδούρια όλου του κόσμου.
2: Και όπως λέει και η Φέδρα, από γαϊδούρια έχουμε γεμίσει, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Φέδρα μου, συμφωνώ.
1: Το θέμα είναι ότι τα έχουμε παρεξηγημένα τα καημένα, που πραγματικά είναι τόσο γλυκά, τόσο υπομονετικά, τόσο συμπαθητικά. Μας κάνουν και τις δουλειές μας.
2: Ναι, ναι. Μα σου λέω γι' αυτό, επειδή το είπες όλο αυτό και συμφωνώ. Απορώ πως γι' αυτό είσαι γαϊδούρη, είσαι γάιδαρος, ρε παιδί μου. Είσαι γαϊδάρα.
1: Ξέρεις τι, ενδεχομένως, γιατί λέει τα γαϊδούρια είναι και πεισματάρικα. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να πούμε ότι έχουν κάποιο ελάττωμα, είναι ότι είναι πεισματάρικα. Εάν δεν θέλουν, λέει, να κάνουν κάτι.
2: Στυλώνουν τα πόδια.
1: Στυλώνουν τα πόδια και δεν το κάνουν με τίποτα.
2: Ίσως γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά κατά τα άλλα είναι αξιολάτρευτα.
2: Ναι, και κάνουν και πολλή δουλειά, δηλαδή. Βέβαια. Ήταν το βασικό μεταφορικό μέσο. Εντάξει, πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και τίποτα.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Στην Ίδρα δεν κουβαλάνε τα πάντα.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Στην Ίδρα.
1: Και ναι, και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούνται.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για τη Σαντορίνη.
1: Άστο. Ναι,
2: έτσι.
1: Εκεί πέρα έχουμε δει πολλές περιπτώσεις κακομεταχείρισης. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Το είπε, μπράβο.
2: Μπράβο μου.
1: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Με μια συννεφιά ξεκινήσαμε σήμερα.
2: Λέει, μπορεί να βρέξει λίγο.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Να ρίξει κάτι τοπικό. Η σκόνη, μήπως.
1: Ότι έρχεται αφρικανική σκόνη είναι δεδομένο.
2: Γι' αυτό ρωτάω, επειδή εσύ είσαι και μετεωρολόγος.
1: Πάνω απ' όλα. Ακούω τους ειδικούς και αυτά που λένε, ακούω τον Τάσο τον Αρνιάκο για παράδειγμα, και αυτά που λένε τα μεταφέρω κι εγώ. Έρχεται λοιπόν η αφρικανική σκόνη, θα έχουμε αυτό το κοκτέιλ, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Τα έχουμε πει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πάμε για 30 και πάνω. Οπότε προετοιμαστείτε για σκόνη, νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Έχουμε προετοιμαστεί. Τα βγάλουμε τα καλοκαίρια, τα έχουμε βγάλει. Λοιπόν, ο Φόρτσα Παοκάρα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Μόνο εσείς και, η γυναίκα μου με θυμηθήκατε.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Κι εγώ γιορτάζω, μην ανησυχείς. Καλημέρα και στο Δήμο, καλημέρα λέει. Αφήστε τα γαϊδούρια, μια χαρά είναι, ναι. Συμφωνούμε κι εμείς.
2: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στο Γέρεβαν της Αρμενίας. Καλημέρα, Μιχάλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Σότο, στην υποθητή της Σαντορίνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Έβαλε, λέει, μυαλό ο Τραμπ, είπαμε για ειρήνη. Τώρα τα τελευταία νέα τα οποία έρχονται εκεί από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι ότι έχουμε νέα πλήγματα και από τις δύο πλευρές. Τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δηλαδή, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: οι Αμερικανοί χτύπησαν ένα Ιρανικό τάγκερ, το οποίο πέρναγε εκείνη τη στιγμή τα στενά του Ορμούς, και γι' αυτό το λόγο απαντήσαμε κι εμείς, λέει, με πλήγματα σε τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά.
2: Ουσιαστικά το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σειρά τους κατηγορούν το Ιράν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ότι εκείνο ξεκίνησε την διαδικασία όλη, στέλνοντας drones κατά τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, και γι' αυτό το λόγο χτυπήσανε οι Αμερικανοί εκεί σε ένα λιμάνι, πώς λέγεται αυτό, το Μπανταραμπάς, αλλά και στο νησί Κεσμ. Βέβαια, Αμαλία, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αυτό ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Έτσι το χαρακτήρισε.
2: Αγάπης ήταν αυτό.
1: Ναι. Λέει, ήταν ένα χτύπημα αγάπης, δεν κινδυνεύει
2: και
1: η εκεχηρία.
2: Τα πλήγματά μας, λέει, είναι χάδι, ήταν χάδι.
1: Ναι, γι' αυτό το χαρακτήρισε αγάπης. Δηλαδή, σαν ένα χτύπημα στην πλάτη,
2: ναι, ρε
1: παιδί,
2: παιδί μου.
1: Εντάξει. Αυτό τους είπε. Ναι. Δεν κινδυνεύει, λέει, η εκεχηρία, είναι σε ισχύ. Αλλά αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα τους χτυπήσουμε ανελέητα.
2: Εντάξει, πάντως το Brent σήμερα ανεβαίνει, με αυτά και με εκείνα και τα άλλα. Στο 101,3,59 τώρα αυτή τη στιγμή δολάρια ένα βαρέλι, με μια άνοδο 1,5%. Βλέπετε λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολύ για να ανέβει ξανά το πετρέλαιο. Έχουμε μια ανωδική τάση. Γιατί γελάς, πουλάκι μου?
1: Γιατί συμπλήρωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι η ηγεσία του Ιράν αποτελείται από ψυχασθενείς. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς ηγέτες ότι είναι ψυχασθενείς. Εκεί δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη σου, ή για παράδειγμα, επειδή σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
4: Εδώ έρχεται στο νόμι παροιμία, είπε ο γάιδαρο στον πεντινό κεφάλα.
2: Καλά τα λέει, Τσίπρας.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Τα λέει πολύ καλά ο Αλέξης.
1: Ακριβώς, Αλέξη, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αλέξη, καλημέρα. Ο Real Blogger, καλημέρα. Λέει, πάντως, εμείς που σας υπομένουμε, διαθέτουμε γαϊδουρινή υπομονή.
1: Ναι,
2: καλημέρα.
1: Το μόνο σίγουρο.
2: Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Τα έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και στην Παναγιώτα μου. Φτιάξατε, λέει, τη διάθεση, παιδιά, να είστε καλά. Κάποτε πήγα και εγώ να ανέβω σε ένα γαϊδουράκι. Μόνο που δεν έπεσα, καθότανε το δόλιο, ήταν ήσυχο. Καλημέρα, αγαπητή Παναγιώτα.
2: Ο Γιάννης, ταξί πρέπει να είναι ο Γιάννης ο συγκεκριμένος, στέλνει το στρατάκι. Τον Πακιστανό τι κάνει, λέει, αν τώρα αυτός έχει σχέση. Δεν θα πω το όνομά του. Όχι, θα σκάσει, δεν θα το πω. Έχει σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται στο παρασκήνιο για να επιτευχθεί η εκεχηρία. Δεν ξέρω. Ασίμ.
1: Τι να κάνει και ο Ασίμ. Ό,τι μπορεί κάνει εκεί πέρα. Αλλά όπως βλέπετε.
2: Όμως...
1: Τώρα χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος, θα ρίχνει ο ένας, θα ρίχνει ο άλλος. Τα έχουν κάνει Ασίμ. Εκεί όπως καταλαβαίνετε.
2: Ασίμ, μπράβο. Πολύ ωραία το πεσίο. Σύμφω μου, μπράβο.
1: Πάντως θα αρχίσουν πάλι τώρα οι αγορές να ανησυχούν ότι κλιμακώνεται η σύγκρουση, θα σπάσει η εκεχηρία, θα δείτε πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν και άντε πάλι το γαϊτανάκι το
2: ίδιο. Εντάξει.
1: Και αυτού από την αρχή.
2: Εντάξει, μιλάμε οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Τα έχουν δει όλα και το λέω λίγο λαϊκά, γιατί διάβαζα διάφορα δημοσιεύματα του ξένου τύπου οικονομικού περιεχομένου που λένε ότι και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και παντού και στην Αυστρία υπάρχει κύμα ακρίβειας. Καλά, εμείς το ζούμε εδώ και χρόνια αυτό. Απλώς...
1: Καλά, εμείς δεν περιμέναμε τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2021.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα δεν είχε τελειώσει η πανδημία, άρχισε εδώ το κύμα της ακρίβειας, έρχεται μετά ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Ω, φουντώνει και εκεί. Έρχονται οι Χούθοι μετά. Α, χτυπάνε οι Χούθοι. Μετά λέει έχει ανομβρία στην Καμπόν. Έχει ανομβρία στο Βιετνάμ. Έχει ανομβρία κάτω στην Νότια Αμερική.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Ό,τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Ανομβρία.
1: Οι επιπτώσεις
2: είναι εδώ. Κλιματική αλλαγή. Εδώ είναι η επιπτώση. Να κάνουμε, αυτό γίνεται.
1: Γιατί μας χτυπάνε όλους εμάς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Μας ζουλεύουνε, μας ζουλεύουνε.
1: Ρε παιδί μου, ατυχία αυτή η χώρα.
2: Καλημέρα και στον Παράσκο που μας στέλνει τη φωτογραφία του από το χωράφι και λέει καλημέρα στην παρέα μας από Βαλένθια. Άλλο τίποτα.
1: Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
2: Βαλένθια, πρωτοκάλια.
1: Το βράδυ,
2: μην έχει άγχος το παλικάρι.
1: Θα τα πούμε για τα αθλητικά στη συνέχεια, γιατί χθες είχαμε και τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ.
2: Πες κάτι, γιατί στέλνε μηνύματα.
1: Όμα, είναι αλήθεια.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Αποκλείοντας στον ημιτελικό την Μάλαγα, που ήταν και το μεγάλο φαβορί.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Και πάει λοιπόν στον τελικό του Σαββάτου, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην μπασκετική ΑΕΚ και καλή επιτυχία στον τελικό. Καλημέρα Ντεμάη, να είσαι καλά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σου φτιάξαμε τη διάθεση. Γιατί γκαρίζει τώρα αυτός?
2: Είναι η μέρα Γαϊδάρου.
1: Είναι η μέρα Γαϊδάρου. Χθες ήταν η μέρα Γαϊδάρου, δεν ήταν? Γιατί κάποιοι γκάριζαν χθες.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν όμως σήμερα Γαϊδάρου.
2: Δεν ήταν. Ποιοι γκάριζαν?
1: Δεν είχαμε κάποιους που γκαρίζαν εκεί πέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τι δεν έγινε?
2: Τίποτα.
1: Όχι και τίποτα.
2: Τίποτα
1: τώρα
2: δεν έγινε.
1: Όχι και τίποτα.
2: Λέγατε ότι θα βγουν οι Γαϊδάροι και θα γκαρίξουν και αυτά όλα αυτά. Και ότι το κλίμα, το διχαστικό και θα την πούνε και στον Κυριάκο και το επιτελικό κράτος. Και έκαναν όλοι. Εγώ είδα το χειροκροτάγανε. Από κάτω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Το χειροκροτάγανε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
2: Ναι, εγώ αυτό είδα.
1: Ήταν θερμό το χειροκρότημα.
2: Θερμότατο, θέλω να σου πω.
1: Εγώ άκουσα κάτι γκρίνιες εκεί.
2: Καλά, είπανε κάποια πράγματα. Λέει μετά από 6 ώρες επικοδομητικό και καλό το κλίμα.
1: Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν και 6 ώρες. Αυτό δεν ήταν συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Τα είπανε.
1: Ήταν διπλή προβολή του Μπενχούρ.
2: Ναι, ναι. Λέω όμως ότι αυτό το κλίμα που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα και με την επιστολή που στείλανε και οι κάποιοι βουλευτές και όλες αυτές τις γκρίνιες για το επιτελικό κράτος, για τον κύριο Άκη Σκέρτσο, εγώ δεν είδα κάτι wow μέσα στην κοινωνική ομάδα. Ένα κλίμα είδα σύμπνοιας και πάμε παιδιά όλοι μαζί να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, αυτό με τη φανέλα το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι η αλήθεια ότι πάμε μαζί όλοι να υδρώσουμε τις φανέλες ώστε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές.
9: Σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
1: Πρέπει λέει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Πρέπει
2: όλοι,
1: να πέσει όλοι, η υδρότας.
2: Ναι, όλοι να την υδρώσουν τη φανέλα. Γιατί ακούστηκαν και διάφορα για κάποιους που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Και κάτι καρφιά. Λοιπόν.
1: Μπα τώρα υπήρχαν γκρίνιες. Γιατί
2: αυτό,
1: όταν σου είπα εγώ ότι έπεσε γκρίνια εκεί πέρα μέσα μου, όχι, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
2: Για το επιτελικό κράτος και για όλο αυτό που λέγαμε
1: λέτε
2: όλοι.
1: Μου, εγώ άκουσα εκεί πέρα τοποθετήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ναι.
1: Από τον κύριο Κερίδη.
2: Ναι.
1: Από άλλους βουλευτές, δεν τους θυμάμαι τώρα όλους. Ήταν καμιά δεκαριά ναι, εκεί πέρα που τοποθετήθηκαν και άρχισαν να γκρινιάζουν για κάποιους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και
2: άραγε,
1: κρύβονται κτλ.
2: Για ποιους άραγε.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του. Θέλεις να ακούσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του. Θέλεις να ακούσουμε.

0: την ευθύνη της απουσίας τους.
1: Στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός φάνηκε να συμφωνεί με τις φωνές που ακούστηκαν, χωρίς όμως και αυτός να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα.
1: Είχαν προηγηθεί καρφιά και άλλων βουλευτών για τον Υπουργό Άμυνας.
3: Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα απ' όλα οι υπουργοί και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τους σήμερα, χωρίς να έχουν εκλεγεί ή εξελέγησαν επειδή υπήρξαν υπουργοί.
4: Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί και καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος. Το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες. Και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά.
5: Ενωμένοι σημαίνει όλοι μαζί. Το τσάμικο δεν αρκεί. Ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά και κάποιοι πίσω να σέρνονται να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Είναι πυρίχιος.
6: Δεν θέλουν τσάμικο, ρε παιδί μου, θέλουν πυρίχιο. Ο κύριος Κερίδης τώρα θέλει τον πυρίχιο, δεν θέλει το τσάμικο.
7: Πάντως, εντάξει, ξεκάθαρα τα καρφιά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, που κάποιοι τον κατηγορούν ότι. Εγώ θα το μιλήσω ανοιχτά τώρα, γιατί
6: δεν. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, από το απόσπασμα, okay. Εσύ το ερμηνεύεις. Εγώ δεν
7: το λέω και όλοι το λένε, δεν το λέω μόνο εγώ.
6: Α, ναι.
7: Όλοι το λένε αυτό.
6: Ναι, ναι.
7: Ότι δεν παρευρέθη.
6: Είναι πολύ αγαπημένη δηλαδή εκεί.
7: Δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν στην Πορτογαλία βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είχε προγραμματισμένες συναντήσεις εκεί στην Πορτογαλία. Έτσι, δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ. Όμως τα καρφιά κυρίως του Άδωνη Γεργιάδη προς τον Νίκο Δένδια ήταν ξεκάθαρα. Και λέει. Και καλημέρα. Στον Γιώργο τον Ευγενή, τον αγαπημένο μας Γιώργο Ευγενή.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
7: Λέει, άμα έρχονται εκλογές, οι κότες μπαίνουν στο κοτέτσι.
6: Άχ, ρε Γιώργο, τι μας κάνει σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου. Εμείς παίζουμε τις κότες.
7: Έτσι.
6: Ποιος είπε ότι είναι ικανός να πάει στη Σελήνη προκειμένου να μην βρεθεί στα δύσκολα και να τα αποφεύγει? Ο Άδωνης το είπε.
7: Νομίζω. Νομίζω.
6: Μάλιστα.
7: Νομίζω. Για ποιον
6: όπως
7: το έλεγε,
6: καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
7: Μια χαρά ήταν. Για ποιον το έλεγε?
6: Εμένα ρωτάς.
7: Α, λέω μήπως σου πάει κάπου το μυαλό σου. Όχι, δεν πάει πουλάκι μου, ε.
6: Εσύ κάνεις τις ερμηνείες.
7: Και εμένα δεν πάει.
6: Πού να πάει εμένα, στο Πεντάγωνο, πού να πάει?
7: Α, ναι, μωρέ, όχι, όχι.
6: Στην Μεσογείο.
7: Α, προς τα εκεί.
6: Ναι, πού να πάει.
7: Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι μπροστά σε όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι έξαλλοι οι βουλευτές, ότι βεβαίως ο Πρωθυπουργός στήριξε τους βουλευτές και σε αυτή την κόντρα που υπήρξε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες.
6: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα στη συνέχεια όπως έχουμε ετοιμάσει εδώ στη σκαλέτα μας. Ναι, για να μας πεις κάτι πάρα πολύ χρήσιμο.
7: Μου, τα κοντά, δεν
6: παιδιά,
7: ξέρω.
6: Δεν έχει φέρει γυαλιά.
7: Αυτό
6: δεν έχει
7: μόνο.
6: Φέρει γυαλιά, δεν βλέπει την τύφλα της.
7: Λοιπόν,
6: βλέπει.
7: Δεν ξέρω πώς θα διαβάσω την αναφορά.
6: Μπροστά τη.
7: Ναι. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
6: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που υπήρξε χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να τα λέμε αυτά, δεν έχουν οι άλλοι μόνο εσωτερικά θέματα, υπάρχει και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θέμα, έτσι.
7: Κατάλαβα εγώ ότι το. Ναι, ναι, κατάλαβα ότι πάνε όλοι ενωμένοι στον δρόμο προς τις εκλογές.
6: Έτσι.
7: Αυτό.
6: Μια γροθιά.
7: Μπράβο.
6: Μια ομάδα.
7: Ναι.
6: Πάμε κι εμείς λοιπόν ενωμένοι σε τίτλους ειδήσεων, γιατί ένα είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει.
8: Σύνθημά μας είναι ένα.
9: Real FM.
10: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.

0: θες.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό και Κηφισία στα σημαντικότερα προβλήματα. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Αναλυτικά στο real.gr.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο σε Γάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην Ποσειδώνα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφορομαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα και στο Βασίλη, ο οποίος στέλνει πετσέτες για τον Ιδρώτα. Mm. Επειδή ακούει ότι υδρώνουν πάρα πολύ, έχει αρχίσει και στέλνει πετσέτες ο Βασίλης. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα αναπτύξουμε το θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκεί το έχουμε προγραμματίσει. Τότε λοιπόν θα υδρώσουμε όλοι μαζί.
1: Εδώ μέσα χύνομαι τον Ιδρώτα μας. Από το πρωί ως το βράδυ υδρώνουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε, κύριε Καμπάντα, yay!
2: Απολύεσαι, yay!
0: Όποιος υδρώνει, απολύεται.
3: Έτσι πάει.
0: Ρωτάτε και για το Χανταϊό, ρωτάτε και για το ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Το ακούσατε αυτό? Βρέθηκε ένα ντρόουν,
3: ναι,
0: στα Βράχια.
3: Στα Βράχια.
0: Στη Λευκάδα. Το βρήκαν κάτι ψαράδες.
3: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, πώς βρέθηκε εδώ πέρα? Οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ένα ουκρανικό ντρόουν.
3: Ναι.
0: Τι έχουν κάνει
3: κατά
0: λοιπόν?
3: Κατά λάθος μάλλον βρέθηκε εκεί.
0: Ναι. Τι έχουν κάνει οι Ουκρανοί? Έχουν εφοδιάσει και τον εμπορικό τους στόλο με αυτά τα drones. Είναι drone σκάφος. Τι κάνουν λοιπόν, παρακολουθώντας από τα συστήματά τους, όταν βλέπουν πλοία του ρωσικού στόλου, υπάρχει αυτός ο σκιώδης ρωσικός στόλος, δίνουν εντολές στα εμπορικά τους πλοία, τους λένε ρίξτε το εσείς στη θάλασσα και εμείς με τα συστήματά μας θα το κατευθύνουμε να πέσει πάνω στο ρωσικό πλοίο. Τώρα προφανώς έγινε κάποια λάθος συνεννόηση, απέτυχε. Και αντί να πάει σε ρωσικό πλοίο, πήγε και καρφώθηκε στα Βράχια, στη Λευκάδα. Το βρήκαν εκεί οι ψαράδες, ήταν μάλιστα σε κίνηση ακόμα. Ο κινητήρας του δούλευε κανονικά, αλλά είχε κολλήσει στα Βράχια. Υπήρξε λοιπόν ένα μυστήριο με το συγκεκριμένο αυτό ντρόουν. Μάλλον λοιπόν πρόκειται για ουκρανικό, το οποίο βγήκε εκτός στόχου. Καλημέρα λοιπόν και στον Παντελή, ο οποίος ρωτούσε για το συγκεκριμένο θέμα. Για τα αθλητικά λοιπόν τα είπαμε, μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League. Θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας από τη Λιθουανία. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ στον τελικό του Σαββάτου. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εάν καταφέρει να πάρει την νίκη, θα πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Βέβαια. Final Four. Διαφορετικά, πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Χθες πήρε το εισιτήριο η Real Madrid που επικράτησε τη Χάποελ. Έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που έκλεισε θέση για το Final Four.
3: Και λέει ο Μάνος, καλημέρα γαϊδούρια. Ιωσήφ, νομίζω ότι είναι το μόνο δίκαιο να βάλει στον ύμνο τη ΣΑΕΚ τη Δευτέρα, αν πάρει το τρόπαιο.
0: Φυσικά.
3: Και αν πάρει και το πρωτάθλημα, να το βάλει δύο φορές.
0: Φυσικά και με την καρδιά μου. Η ΑΕΚ είναι πολύ, πολύ συμπαθητική ομάδα, τουλάχιστον σε μένα.
3: Αλήμον.
0: Είναι ομάδα της προσφυγιάς. Είναι ομάδα της πόλης.
3: Εγώ είμαι με όλες τις ομάδες που κερδίζουν τρόπαια.
0: Συμπάθεια μεγάλη. Όπως και στον Απόλλωνα, όπως και στον Πανιόνιο, όπως και στον ΠΑΟΚ, που επίσης είναι ομάδα της προσφυγιάς.
3: Σε ποιον δεν έχεις, παιδί μου?
0: Όπως και στον Ηρακλή.
3: Σε
0: ποιον
3: δεν έχεις συμπάθεια?
0: Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σε όλους. Εγώ τις συμπαθώ όλες τις ομάδες.
3: Πλην του Ολυμπιακού. Πλην του Ολυμπιακού, έχεις ένα πρόβλημα με το κόκκινο χρώμα, μάλλον.
0: Θέλεις να με ερμηνεύεις όπως έκανες πριν και με τις δηλώσεις εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.
3: Εγώ πάντα. Θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
0: Σε έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει τον ρόλο σου, Κάτζου. Επειδή είναι Παρασκευή και λογικά θα είναι και αυξημένη η κίνηση σήμερα.
3: Είναι,
0: καλά,
3: είναι,
0: θα μου πεις γιατί χθες που ήταν Πέμπτη δεν ήταν αυξημένη.
3: Χαμός.
0: Χαμός του χαμού έγινε. Ταλαιπωρήθηκε απίστευτα ο κόσμος. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα. Αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά. Είναι μετρημένα τα ψωμιά της κίνησης. Μέχρι τέλη Μαΐου το πολύ.
3: Μη με απειλείς, μη
0: μέχρι
3: μου το
0: λες. Μέχρι τότε της δίνω διορία.
3: Γιατί?
0: Γιατί από τα τέλη Μαΐου.
3: Ναι, ναι.
0: Σε πλήρη ανάπτυξη.
3: Πες ότι έρχεται ο κόμβος.
0: Ακριβώς. Η ομάδα κόμβος. Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τα τέλη Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η ομάδα για την επιχείρηση μπλοκαρίσματος της κίνησης. Το σχέδιο κόμβος δηλαδή, με προσωρινές παρεμβάσεις.
4: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές, από 24 πηγές δεδομένων, και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα, πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
3: Όλα αυτά θα κάνει ο κόμβος.
0: Όλα.
3: Όλα αυτά. Και οι drones και όλα αυτά.
0: Και πήγε αστυνομική και δίκυκλα και
3: θα πάνε από εδώ την κίνηση. Θα την πηγαίνω από εδώ την κίνηση, θα την πηγαίνω από εκεί την κίνηση, θα τσαλάσουν πορεία τη κίνηση και δεν θα έχει κίνηση.
0: Για τέλος δηλαδή, αποτέλεσμα ή και τα λοιπά.
3: Τελείωσα. Τελείωσε.
0: Πάει.
3: Το καθαρίζω.
0: Έρχεται ο κόμβος.
2: Κόμβος λέω. Αν πέμπω δεν να ησυχάσω. Πω πολλολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Άντε με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η λειτουργία, η επιχείρηση κόμβος και να έχει τουλάχιστον και τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε να δούμε εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε ακούσει σχέδια, έχουμε ακούσει για εκείνους τους γερανούς που θα ήταν stand-by συνέχεια στο Κηφισό και με το που θα γινόταν ένα τροχαίο θα υπήρχε άμεση παρέμβαση για απομάκρυνση των οχημάτων. Τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και όπως λέει και ο Λάσκαρης, εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος να φτάσει ο κόμβος στο χτένι. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα ομάδα που όντως έχει σταθεί και θα αναπτυχθεί όπως ακούσατε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Μακάρι παιδιά να φέρετε αποτελέσματα. Καλή προσπάθεια, καλή τύχη στο έργο σας. Μέχρι τότε όμως ο Παναγιώτης Βολάνιος καθημερινά εδώ πέρα μας φέρνει τη λυπητερή. Καλημέρα Παναγιώτη, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας?
5: Buenos días, όχι
0: Buenos días, παλικάρι μου.
3: Buenos días.
5: Είμαστε σε ελληνοϊσπανικό κλίμα γι' αυτό μετά την πρόκληση της ΑΕΚ στην Μπανταλώνα.
0: Σωστό, σωστό.
5: Μένουμε μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Φυσικά.
5: Ούτε πεζός δεν περνάει από τον Κηφισό. Μπλοκαρισμένη άνοδος από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και κάθοδος από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Εγάλεο μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η σταδίου στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος.
3: Και άλλα έχει.
5: Ναι, ναι. Από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στο λιμάνι. Και έχουμε στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
3: Να το σοκόμβο.
5: Στο ωραίο προς αεροδρόμιο.
3: Λοιπόν, και λέει ο αγαπητός. Ωραίος ο Παναγιώτης. Μα αναφέρει το μήνυμα. Ωραίος Παναγιώτης. Μπουκάρι μας κάνει την καρδιά περιβόλη και αποχωρεί σαν κύριος. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Αυτό είπα νωρίτερα, ότι μας φέρνει τη λυπητερή, μας πετάει και ένα Buenos Dias έτσι στάξει τα μάτια και μετά φεύγει κύριος. Ολοκλήρωσε Παναγιώτη μου.
5: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, παλικάρι μου, πάντα τέτοια. Καλή συνέχεια.
2: Κόμβος λέω.
0: Εμείς είπαμε κόμβος, είπαμε από τέλος Μαΐου. Να κάνετε λίγο υπομονή.
3: Ναι, και λέει ο Αντώνης, σολάριο Βολάνιος, ωραίος.
0: Ο Παναγιώτης λέει, τα φωνάζει χρόνια ο Μιχάλης, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αλλά κανείς δεν τον ακούει, όπως έλεγε, θυμάσαι, για τα δικαστήρια. Τι να κάνω, φωνάζω τόσα χρόνια, αλλά δεν με ακούει κανείς. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στο φίλο μας τον Σπύρο, τον μάλλον ρομαντικό αναρχικό, όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα και με στον Θανάση. Τι θα γίνει, λέει, με το Χανταϊό, θα ζήσουμε πάλι 2020-2021. Ρε παιδιά, τι να σας πω με αυτή την ιστορία, πραγματικά.
3: Πάντως είναι καθησυχαστικοί οι Έλληνες επιστήμονες και στο εξωτερικό. Έτσι. Δεν είναι, λέει, η ίδια περίπτωση με τον κορονοϊό, αλλά γενικότερα υπάρχει. Είναι, δηλαδή βλέπω ότι δεν θέλουν να σπίρουν κάποιο πανικό, αλλά μια ανησυχία υπάρχει.
0: Μη σου πω και δύο, Αμαλία.
3: Μη σου πω και τρεις.
0: Ξέρεις γιατί. Στο έλεγα και χθες. Ναι. Αρχικά οι επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Σωστά.
0: Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν εκεί στο κρουαζιερόπλοιο έγιναν από μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Κάποιος το έφερε μέσα στο κουραζιερόπλιο και μετά κόλλησε κάποιον άλλον.
0: Ακριβώς.
3: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Υπάρχει και ένας Έλληνας λοιπόν ομογενής, 70 ετών. Αρχικά έγινε γνωστό ότι έχει προσβληθεί από τον Χανταϊό. Στη συνέχεια χθες μάθαμε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του, ότι δεν θα χρειαστεί να μεταφερθεί και ότι ο άνθρωπος όταν θα μπορέσει να φύγει από το κουραζιερόπλιο θα αποφασίσει σε ποια χώρα θέλει να πάει για ιατρική περίθαλψη. Μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα. Είναι δικαίωμά του ανθρώπου να επιλέξει σε ποια χώρα θέλει να πάει. Και ταυτόχρονα έγινε γνωστό και το πώς μεταδόθηκε αυτός ο ιός. Αυτό το ζευγάρι, λέει Αμαλία των Ολλανδών.
3: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά είχε πάει στη γη του Πυρός.
3: Ναι.
0: Είχε πάει κάτω, τέρμα.
3: Τέρμα
0: Νότια Αμερική.
3: Και τι έκανε. Έβλεπε τα πουλιά.
0: Bird watching.
3: Bird watching.
0: Πήγανε αυτό... να παρατηρήσουν
3: είναι
0: χόμπι, πουλιά.
3: Να ξέρεις.
0: Πού? Σε χωματερές. Εκεί που υπάρχουν χωματερές, κάτω, τέρμα, στη μύτη, στη γη του Πυρός. Υπάρχουν λοιπόν χωματερές, τις οποίες επισκέπτονται όμως σπάνια πτηνά. Και πήγανε αυτοί οι άνθρωποι για να τα παρατηρήσουν, να τα φωτογραφίσουν. Εκεί λοιπόν υπήρχε ο ιός. Μεταδόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά αυτοί το πήγανε στο κρουαζιερόπλιο. Και τώρα μας έχει ανάψει φωτιές και δεν ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη μέρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στη συνέχεια θα πάμε και στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είχαμε και χθες ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό.
3: Δεν έχει τέλος. Να δούμε πότε θα έρθει αυτή η ρύθμιση που λέει που θα φορά και θα είναι άμεση η απαγόρευση. Η χρήση πατινιών να γίνεται από τους ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους. Να δούμε αυτή η ρύθμιση λοιπόν, την περιμένουμε, αλλά τα ατυχήματα, δυστυχήματα συνεχίζονται.
0: Είχαμε αυτό στον Ασπρόπυργο χθες με ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Πέδων σε κρίσιμη κατάσταση.
3: Το παιδάκι δυστυχώς.
0: Ένα παιδί λοιπόν με το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παραβίασε το στόπ σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν εκεί από την περιοχή. Και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος. Δυστυχώς δεν φορούσε το κράνος, το οποίο λέει του το έχει αγοράσει ο πατέρας του το προηγούμενο διάστημα και άλλο εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Εδώ μιλάμε πλέον για μάστιγα, κανονική. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
3: Ή που χάνουν τη ζωή τους.
0: Ή που χάνουν τη ζωή τους, ή ακόμα και με πιο ήπιους τραυματισμούς, αλλά είναι καθημερινό φαινόμενο.
3: Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος και η χρήση γίνεται ανεξέλεκτα. Πειράζει.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Αρμενάκι. Καλημέρα, λέει, καλά μου παιδιά, να είστε καλά. Τώρα κατάλαβα γιατί η γυναίκα μου πρωί-πρωί μου έφερε τούρτα και μου ευχήθηκε χρόνια πολλά. Αμαλία, συνάδελφος είναι.
1: Συνάδελφος, ναι. Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Two just grins and three got a mouthful of safety pins. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που ζητάει φωτογραφία με το βολάνιο.
1: Θα βγάλουμε.
0: Θα βγάλουμε, θα βγάλουμε μετά τον τελικό της Ευρωλίγκας. Ανάλογα με το ποιος το έχει πάρει, θα ανεβάσουμε και φωτογραφία εδώ από το στούντιο με τα επινίκια. Καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί και μετά βλέπουμε. Επειδή λέγαμε για τον Χανταϊό, ο κύριος Σύψας. Ο γνωστός.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιμοξιολόγος.
0: Λοιμοξιολόγος που τον είχαμε μάθει από την περίοδο της πανδημίας. Τοποθετήθηκε και για το θέμα αυτό και είπε ότι δεν υπάρχει ούτε θεραπεία συγκεκριμένη, αλλά ούτε και εμβόλιο για τον Χανταϊό. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι οι επιστήμονες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για τους Χανταϊούς. Γι' αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: She lost her wig, she lost... Λοιπόν, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τις ημερομηνίες των συντάξεων, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα τις πληροφορίες που νομίζω ήταν 26 Μαΐου και 28. Δεν έχει βγάλει ο ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες, τις κλειδωμένες, οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω κάτι παραπάνω. Κρατήστε ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι 26 και 28 Μαΐου και θα δούμε όταν βγει η επίσημη ανακοίνωση. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει λίγο. Εκεί στα 101, δηλαδή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν είναι τρομακτική η άνοδος. Καταλαβαίνω και όταν αυτά τα χτυπήματα. Τι είπαμε ότι είναι αυτό, χάδι. Τι είναι αυτό το χτύπημα του
0: Ιβάνα. Αγάπης.
1: Αγάπης. Ωραία, ναι. Έχει λίγο προβληματίσει τις αγορές, όμως δεν βλέπουμε κάτι πάρα πολύ έντονο στην ενεργειακή αγορά. Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
0: Καλημέρα, Ειρήνη, στην Πρέβεζα. Αναφερθήκαμε στο θέμα λίγο νωρίτερα για τον drone εκεί στη Λευκάδα. Είπαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο έπεσε από κάποιο ουκρανικό εμπορικό πλοίο. Πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Ο Παράσχος λέει ότι στην Γκο, που είναι το νησί που το ποδήλατο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι στην πόλη, πυκνό δίκτυο. Αντί, λέει, να είναι ένα από τα assets του νησιού, είναι πάρκινγκ, είναι σύντομοι δρόμοι για τα delivery κτλ. Και κάπου εκεί με ανασφάλεια κινούνται τα ποδήλατα. Ούτε και εκεί λοιπόν λειτουργούν. Καλημέρα και στον Δανιήλ. Υποχρεωτική ασφάλιση, λέει, θα ήταν μια λύση αστικής ευθύνης, σωματικές βλάβες κτλ. Αναφερόμενος φυσικά και εκείνος στα πατίνια.
1: Έχει ανοίξει τεράστιο θέμα. Δηλαδή και τα διαδοχικά ατυχήματα έχουν προβληματίσει και τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, τα πατίνια δεν τα παίρνουν μόνοι τους σε 15χρονοι και 12χρονοι.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει η Αμαλία.
1: Ναι, και ακούω γονείς και λένε, μα μου λένε το, μου λέει το παιδί μου, το καταλαβαίνω, ότι έχουν όλοι, γιατί να μην έχω εγώ. Μα δεν πάει έτσι όμως. Και φεύγει το παιδί, εδώ μαθαίνω ότι πάνε και στα κέντρα διασκέδασης. Δηλαδή το βράδυ που βγαίνουν, 16χρονα, 17χρονα με τα πατίνια.
0: Τα πατίνια. Υπάρχουν και δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι η πιο συχνή, δηλαδή που νοικιάζουν.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που
0: λες. Τα πατίνια,
1: σωστό,
0: αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει σε αγορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους έχουν πάρει, ας πούμε, οι γονείς τους. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μια ευθύνη. Εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Άλλο μήνυμα από την ΚΟ, από το Γιάννη. Εδώ, λέει, στο νησί έχουν βάλει παντού ορίο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Άρα τα πατίνια κυκλοφορούν νόμιμα παντού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και καθημερινά, δηλαδή, όσες φορές έχουμε αναφερθεί στο θέμα, στέλνετε τα δικά σας σχόλια από το τι αντιμετωπίζετε στους δρόμους με τα πατίνια. Η Γεωργία λέει, για παράδειγμα, δεν υπάρχει παιδεία, δεν φταίει για όλα το κράτος. Όσοι οδηγούν ποδήλατο, πατίνι, μηχανή, πρέπει να φοράνε κράνος. Του πήρε, λέει, ο πατέρας το κράνος, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να τον εκπαιδεύσει από μικρή ηλικία που ανέβηκε για πρώτη φορά σε πατίνι ή ποδήλατο. Τι φταίμε και εμείς οδηγοί. Πόσο να προσέξεις αν πεταχτεί στον δρόμο.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, να παίζει ένα θέμα που δεν είναι σκαλέτα, αλλά θέλω να το πω. Υπάρχει ένας κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Κοπέρνικους. Η Σαμάνθα Μπέρτζες, που λέει ότι η επιστροφή του Ελνίνιο τρομάζει τους μετεωρολόγους. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, το 2027 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά στην ιστορία. Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό είχα ακούσει, για παράδειγμα.
1: Το βλέπω γιατί τώρα ανεβαίνει η είδηση και το λέω. Ναι. Έτσι. Λέει, είναι πιθανό η επόμενη χρονιά να ξεπεράσει το 2024. Προειδοποιεί η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Αυτό μας έλειπε. Ότι το 27 θα είναι πιο ζεστή χρονιά και από το 24.
0: Και οι ειδικοί λένε ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ζεστό.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Υπάρχει, λέει, πατίνη στην παραλιακή που κινείται με πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Το είδα σε ρεπορτάζ. Πατίνη στην παραλιακή, το οποίο ή έπιασε ή ξεπέρασε ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα.
1: Είδες τα στοιχεία για το δημογραφικό και τα πρωτάκια?
0: Το είδα.
1: Ειλικρινά.
0: Το είδα, πραγματικά.
1: 70.000 μόνο θα πάνε, λέει, στην πρώτη δημοτικού. Και μάλιστα αυτός ο αριθμός είναι ο μισός σε σχέση με το 2010. Αν αυτό δεν είναι καμπανάκι, έτσι, τι είναι? Δηλαδή στο μισό τα πρωτάκια σε σχέση με το 10. Το δημογραφικό είναι εδώ. Και δεν ξέρω εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά, που μάλλον δεν είναι. Δεν πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική για το θέμα το δημογραφικό.
0: Πόσα χρόνια το λέμε
1: που εδώ,
0: αυτό,
1: ο Real.
0: Πόσα χρόνια το λέμε?
1: Και το Real Group το έχει αναδείξει και το αναδεικνύει το
0: πόσα
1: θέμα.
0: Πόσα χρόνια το λέμε?
1: Εγώ πάντως σοκαρίστηκα και φοβάμαι.
0: Τα στοιχεία είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Αν δεις, για παράδειγμα, τι γίνεται στον Εύρο. Στον Εύρο σε πιάνει η καρδιά σου όταν βλέπεις τα στοιχεία. Ερημώνει ο Εύρος. Πραγματικά ερημώνει. Εξαφανίζονται ολόκληρα χωριά. Φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, που να απασχοληθούν. Είτε πηγαίνουν εκεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, ή φεύγουν για να πάνε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και αδειάζει ο Εύρος. Και εμείς εδώ στην Αθήνα κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ή μάλλον του αδίκου.
1: Είτε είσαι του βουνού, είτε είσαι της θάλασσας, θα βρεις ακριβώς αυτό που θες στα καταστήματα Lidl που αυτή την εβδομάδα φέρνουν τη σειρά προϊόντων Crivit. Σκηνές που στείνονται πανεύκολα, φουσκωτά στρώματα για δύο άτομα, ανατομικά μαξιλάρια και ζεστούς υπνόσακους Crivit για να απολαμβάνεις κάθε νύχτα στη φύση. Θέλεις οργάνωση? Πάμε το σακίδιο πεζοπορία σου. Γέμισε το ισοθερμικό backpack με προμήθειες και βάλε στο πόρτο παγκάζ το ηλεκτρικό φορητό ψυγείο που θα κρατήσει τα πάντα δροσερά. Από κιάλια και μπαστούνια αλουμινίου μέχρι φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, η προετοιμασία ξεκινά από ένα κατάστημα Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, παλικάρι μου. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ρε, ζωγράφια, λέει, θα τρελαθώ. Ακόμα δεν μπήκε ο Μάιος και ρωτάνε οι άνθρωποι πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Οπότε σίγουρα δεν πάμε καλά. Κατά τα άλλα, η οικονομία πάει σφαίρα. Καλημέρα και σε σένα, λοιπόν, αγαπητέ φίλε. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας. Καλά, όταν γυρίσουμε, παιδιά, θα πάμε Ουγκάντα. Θα πάμε Ουγκάντα γιατί έχουμε εκεί τον δικό μας, τον κατά δικό μας, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.
2: Real FM.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου!
11: έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
12: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
12: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
11: Για το Final Four.
12: Ναι, ναι.
11: Στην Αθήνα.
12: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
12: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρεις γιατί λες.
12: Κέρδισα.
11: Τι.
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφήντε με πας μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό στον άξονα Περιστέρη Νέα Φιλαδελφία, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους έως Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρη και στο ύψος του Γεροκομείου και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αθηνών και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά εύθραυστη είναι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρελί. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνεργεία. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα δυτικής θεραπείας του ΠΕΔΟ, νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο, ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι. 20 άνθρωποι αγνοούνται στην Ινδονησία μετά από έκρηξη ηφαιστείου.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της στο μπάσκετ θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ που απέκλεισε με 78-65 τη Μάλαγα. Στο τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί με τη Λιθουανική Ρήτας που κέρδισε με 87-69 την Τενερίφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 6 Μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αφρικά. Γεια σας αδέλφια. Αμαλία, είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Είναι κατά δικός μας.
1: Κατά δικό μας, κατά δικός μας.
0: Είναι ο ένας και μοναδικός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μοχουόζι Καϊνερουγκάμπα.
1: Πώς λέγεις, πώς το είπες?
0: Μοχουόζι Καϊνερουγκάμπα.
1: Το άλλο δεν μπορώ να το πω.
0: Καϊνερουγκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Γκάμπα, γκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην Ουγκάντα.
1: Που είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι. Είναι γιος του Προέδρου της χώρας.
1: Που είναι ο νέος δικτάτορας που θα γίνει.
0: Του Προέδρου. Του δικτάτορα δηλαδή.
1: Έτσι, μπράβο, δεν τα λες όλα.
0: Ο μελλοντικός δικτάτορας είναι αυτός, ο Καϊνερουγκάμπας δηλαδή. Ο οποίος προς τον παρόν είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά έχει ένα θέμα.
1: Έχει κάνει τεστ DNA, έτσι.
0: Έχει κάνει τεστ DNA. Ναι. Και λέει κατά 14% βγήκε ότι είναι Έλληνας. Και όχι απλά ότι είναι Έλληνας. Είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Λες να μας έρθει προς τα δω. Παναγία βοήθα.
0: Κοίταξε, το ζήτησε. Γιατί είναι και πάρα πολύ δραστήριος στο X, στο πρώην Twitter. Κάνει συνέχεια αναρτήσεις. Η τελευταία του ανάρτηση, λοιπόν, ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα στο ρεπορτάζ.
2: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, τίναξε το διαδίκτυο στον αέρα, ισχυριζόμενος πως τεστ DNA τον δείχνει 14% Έλληνα και απευθείας συγγενή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο στρατηγός των Twitch, γνωστός για τις επιθέσεις του κατά της Τουρκίας και τις εκκεντρικές προτάσεις γάμου στη Μελώνη, απέτησε πλέον ελεύθερη είσοδο στην Ελλάδα χωρίς βίζα ως επιστροφή στην πατρίδα.
0: Θέλει να του βγάλουμε βίζα να έχει ελεύθερη επιστροφή στη χώρα.
1: Παιδί μου, είδες τι είπε για τους Τούρκους.
0: Καλά, τους Τούρκους, παιδιά, τους περνάει γενιές 14.
1: Δηλαδή,
0: έχει θέμα. Έχει... Για πες μας μερικά από αυτά που λέει
1: τι?
0: Για τους Τούρκους.
1: Δεν χρειάζονται, λέει. Να τους εξολοθρεύσουμε.
0: Θα τους εξολοθρεύσουμε, είναι αντίχριστοι.
1: Ναι.
0: Είμαι σύμμαχος του Ισραήλ, λέει. Αν θελήσει το Ισραήλ, θα πάω να πάρω την Τεχεράνη.
1: Είναι διαβολική.
0: Ναι, δεν θα επιτρέψω εγώ να επεκταθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αυτά είναι.
0: Θα τους φάω, θα τους εξαφανίσω. Λέει ο Καϊνερουγκάμπα.
1: Ναι, αυτό.
0: Ο οποίος, παιδιά, ταυτόχρονα ανέβασε και μία φωτογραφία εκεί στο Twitter με την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, τη βλέπω εδώ τώρα.
0: Και λέει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση.
1: Λες να.
0: Ίδιοι είναι φτιστοί.
1: Δεν είναι.
0: Ο Καϊνερουγκάμπας και ο Μέγας Αλέξανδρος. Ίδιοι είναι.
1: Μα δεν είναι.
0: Τι δεν είναι?
1: Είναι ίδιοι.
0: Έτσι λέει αυτό, τι να σου πω.
1: Α, το λέει ο Καϊνερουγκάμπας.
0: Αυτό λέει, παιδί μου, δεν υπάρχει λέει, καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση
1: έχει
0: με τον
1: μανία,
0: Μέγα Αλέξανδρο.
1: Έχει κολλήσει με τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει κόλλημα.
0: Καλά, δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι έχουν και ομοιότητα. Εγώ δεν θα σε πάω μακριά, δεν θα σε πάω, ας πούμε, στον Καϊνερουγκάμπα.
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω εδώ πέρα. Υπάρχει, ας πούμε, Έλληνας ο οποίος πιστεύει ότι είναι ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας. Λέει ότι εγώ είμαι ίδιος με τον Μέγα Αλέξανδρο.
3: Μοιάζεις και στον Μέγα Αλέξανδρο.
4: Σε αυτό είναι αναμφισβήτητο.
5: Σε ποιον το είπε, Σπύρο μου, πρώτα?
4: Ορίστε.
5: Μερούλα.
4: Ακούστε, αυτή τη φωτογραφία μου την έχει τραβήξει ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο σπουδαίος σκηνοθέτης, σε ένα έργο του Σέξπιρ που έπαιζα. Εάν αυτό είναι αμφισβητήσιμο, για αυτούς που λένε, αν νομίζει ότι μοιάζει, μα είμαι όλο ο ίδιος. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές και ας με κοροϊδεύουν. Αυτοί που λένε ότι εμείς είμαστε όλοι τουρκοσπορίτες, όλοι έχουμε τουρκικό αίμα, έχουμε σίγουρα. Εγώ έχω και αρχαιοελληνικό. Γιατί έχω αυτό το πρόσωπο?
6: Δεν είναι αμφισβητήσιμο τίποτα όταν υπάρχει εικόνα. Όταν η εικόνα μιλάει από μόνη.
4: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που μοιάζω με αρχαίο Έλληνα και επίσης η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη Χαλκιδική, που αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Έτσι. Δεν μπορεί το DNA των Ελλήνων να χάθηκε ολός καιρός επειδή περάσαν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Τούρκοι.
6: Άκουσα από γόνους τα χέρια μου, Μέγας Αλέξανδρος.
4: Κάποιο DNA ελληνικό δεν παρέμεινε? Εγώ είμαι πολύ περήφανος που λέω, ναι, μπορεί να είμαι, να έχω μέσα μου λίγο αρχαίο ελληνικό αίμα και να μοιάζω τόσο πολύ με έναν αρχαίο Έλληνα, γιατί έχω και έξανδρο και γαλάζια μάτια και αυτή την περίεργη μύτη.
6: Και είσαι ανοιχτό.
4: Ξέρω ότι για αυτά που λέω τώρα θα γραφτούν πάλι οι ιδέες. Αλλά...
6: Βρες γραφτούν. Ναι. Η εικόνα μιλάει από μόνη της.
4: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Όταν
1: εικόνα...
0: η εικόνα μιλάει από μόνη της.
1: Τέλος. Και σύμβος είσαι από, γιατί είσαι καλά για μάτια.
0: Καλά,
1: έχεις.
0: Εγώ είμαι σίγουρα.
1: Είσαι από...
0: Εγώ είμαι σίγουρα.
1: Τώρα που ακούω τον κύριο Μπιμπίλα, αυτό λέω. Εσένα κοίταζα έτσι. Και κοίταζα έτσι, σε κοίταζα αλλιώς, σε ξανακοίταζα και λέω. Μπα, έχω κι εγώ δίπλα μου έναν απόγον του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κοίτα, είμαι
1: και
0: σίγουρα.
1: Η μύτη έτσι αυτή περίεργη την
0: έχει. Εγώ είμαι πελασγός. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Να σου πω, και αυτή τη μύτη έχει.
0: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Είμαι με ανοιχτό χρώμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξανθός, ναι. Λευκό δέρμα, ναι. Γαλανά μάτια. Ναι. Έτσι ήταν η πελασγή. Η πελασγή έτσι.
1: Είχα και την μπάκα αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, την
0: δεν είχε τα αγάλματα όλα στην αρχαιότητα.
1: Είχαν μπάκα.
0: Τις γραμμές που είχαν. Δεν ήταν αυτά τα
1: είχανε.
0: Κακόρεκτα που, πρότυπα που υπάρχουν σήμερα. Οι άνθρωποι ήταν πληθωρικοί.
1: Μπόλικοι.
0: Ακριβώς. Και οι γυναίκες και οι άνδρες. Μια χαρά. Έτσι ήμασταν κάποτε πριν τις προσμίξεις. Μετά έρθω ο Καϊνερουγκάμπας και τον μπερδέψαμε το πράγμα.
1: Τι λε μωρέ, τι λες.
0: Πάντως για να ξέρεις. Είναι
1: πανάθεμα σε πρωί.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα κράμα, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ Κάινε Ρουγκάμπα και Σπύρου Μπιμπίλα. Έτσι ναι. Να το έχεις στο μυαλό σου δηλαδή.
1: Κοντό. Κοντός ήτανε. Γιατί ο Κάινε Ρουγκάμπας κοντός είναι.
0: Ναι.
1: Κοντός.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Στούπας ήτανε.
0: Εντάξει, στούπας όχι, αλλά δεν ήταν ρε παιδί και πρωτομπόι.
1: Α, δεν ήταν πρωτομπόι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Κάινε Ρουγκάμπα, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας, που λέει ότι είναι Έλληνας, απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλει να εξαφανίσει από προσώπου γης τους Τούρκους και ταυτόχρονα θέλει να παντρευτεί την Τζόρτζια Μελόνι και γι' αυτό το λόγο δίνει και πρίκα 100 αγελάδες για να την δελεάσει.
1: Εντάξει, 100 αγελάδες δεν θα φέρουν και τίποτα και γαλατάκι, τυράκι.
0: Σε αυτές τις εποχές.
1: 100 αγελάδες.
0: Το συζητάς τώρα. 100 αγελάδες είναι μια χαρά.
1: Τι λες τώρα εσύ.
0: Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά. Ναι, τα μπλέξαμε και ξαδέρφια και αδέλφια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο Βασίλης Αυνάγιος Στέφανο λέει ότι ο Ιωσήφ είναι ασβός.
0: Τι είμαι?
1: Ασβός.
0: Και ο Γιάννης λέει δεν είσαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είσαι απόγονος του Κουάνε Ρουγκάμπα. Αυτούνου, ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη το Σπύρου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Τάσο. Κάτω τα χέρια από τον ξάδερφό μου τον Μοχούζη από την Ουγκάντα. Καλημέρα, Γκοτζίλα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μαντά. Γελάτε, λέει, για τον Μπιμπίλα, αλλά όντως του μοιάζει πάρα πολύ. Από εσάς το άκουσα, λέει, και μπήκα να δω. Να, έκανε τη συγκρίση ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα, Εύη μου, να είσαι καλά. Έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Σε τρώει, λέει, πρωί-πρωί πελαργέ. Δεν είπα πελαργός, πελασγός.
1: Πελασγός, δεν, γιατί όλοι τον μπερδέψανε.
0: Γιατί οι πελασγοί ήταν οι πρωτοέλληνες, οι οποίοι ξεκίνησαν εδώ από τους πρόποδες του ημιτού, πήγανε στη Μικρά Ασία, εκεί έγιναν οι Ίωνες, οι οποίοι μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψαν εδώ μετά τη μικριασιατική καταστροφή. Από εκεί κρατάω εγώ, για να ξέρεις, Κάτζου. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιορτάζουν τα γαϊδούρια όλου του κόσμου. Χρόνια τους πολλά.
1: Μα και είναι και μπόλικα. Και είναι και μπόλικα. Δεν έχουμε και λίγα γαϊδούρια σε αυτόν τον τόπο. Μπα πάρα πολλά γαϊδούρια.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Δεν έκανα κανένα συνειρμό για την παγκόσμια ημέρα, δεν
1: όχι,
0: το είπα.
1: Όχι, αλλή μόνο. Ναι. Εσύ τέτοια πράγματα δεν τα κάνεις εξάλλου.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο πελασγός, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
7: Πολύ λαμπρό παιδί. Ξέρω το παιδί.
8: Λαμπρός.
7: Λαμπρός νέος. Καλό παιδί, κύριε.
8: Δεν είναι καλό παιδί, κύριε
7: Παρνάκη.
8: Είναι γαϊδούρι.
7: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
1: Γαϊδούρι, αλλά από καλή πελασγός. Από καλή ράτσα. Ναι. Πανάθεμάσαι.
0: Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και να σας ενημερώσω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Κοίτα, βλέπω κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, κάποιες αναφορές του σε συνέντευξη. Και τι λέει? Υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λέει, τρεις είναι οι κατηγορίες υπουργών. Αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντε να κόψουμε και καμία κορδέλα. Αυτοί που μιλάνε για όλα. Αυτοί που βγαίνουμε μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους, είτε υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Αυτές τώρα είναι πρωινές δηλώσεις.
1: Ναι, είναι πρωινές δηλώσεις.
0: Μάλιστα, είναι σε συνέχεια της τοποθέτησης
1: του στην κοινοβουλευτική ομάδα και όλα αυτά που είπε. Έτσι, ότι οι υπουργοί θα πήγαιναν και στη σελήνη αρκεί να μην έρχονταν στην κοινοβουλευτική ομάδα. It's great, it's
0: great. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα όλοι. Όπως το είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλημέρα στη Στεφανία, η οποία γελάει μόνη της στο γραφείο. Σήμερα μας ακούει στη Λάρισα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Στεφανία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τώρα, στην πρώτη ώρα, είπαμε ξεκινώντας την εκπομπή για τον καιρό.
1: Τι σήμερα βλέπεις?
0: Συννεφιά.
1: Συννεφιά και μπορεί να βρέξει, λέει, λίγο το μεσημέρι, τοπικά, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά θα έχουμε και σκόνη. Έτσι, θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς. Αλλά πάμε για υψηλές θερμοκρασίες από την Κυριακή και Δευτέρα, Τρίτη και μετά. Μετά έρχονται και κάτι λασποβροχές. Γενικότερα ο καιρός είναι ένα μαύρο χάλι.
0: Αντίθετα με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπάσκετ που πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Basketball Champions League και θα διεκδικήσει το τρόπαιο το Σάββατο απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ με τη Βαλένθια για να κάνει. Αυτό νομίζω και θα το κάνει το 3-0 και να πάει.
0: Το 3-1.
1: Το 3-1. Α, ναι, δεν έχει και. Ήταν που τη έχασε. Είδες καμιά φορά γλώσσα λανθάνουσα. Και να πάει στο Final Four.
0: Μακάρι. Από την άλλη, σας είπαμε τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν ήταν πλήγματα αγάπης, ένα χτύπημα στην πλάτη δηλαδή, σαν προειδοποίηση προς το Ιράν, ότι κάντε συμφωνία γιατί διαφορετικά τα πλήγματά μας θα είναι από εδώ και πέρα πάρα πολύ σφοδρά.
1: Σε αυτό το, με αυτή την εξέλιξη, οι τιμές του Brent ανεβαίνουν λίγο. Πριν από λίγο ήταν κοντά στα 101,5 δολάρια το βαρέλι.
0: Είπαμε φυσικά για το θέμα με τα πατίνια, το οποίο σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ, ειδικά μετά και από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού χθες στον Ασπρόπυργο, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων. Άλλο ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, ένα ατύχημα με πατίνι.
1: Και είπαμε ότι έρχεται άμεσα η ρύθμιση που θα φορά τα πατίνια, δηλαδή ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν και οι ενήλικοι θα πρέπει να έχουν κάνει ασφάλεια, ασφάλιση, να ασφαλιστούν όταν χρησιμοποιούν πατίνι.
0: Από την άλλη, μέχρι τα τέλη Μαΐου θα υπάρξει η πλήρη ανάπτυξη για την ομάδα Κόμβος, η οποία θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η επιχείρηση και με μηχανούς, με αστυνομικούς με δίκυκλα, αλλά και με εναέρια μέσα, με drones. Να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα φέρει αυτή από τα τέλη Μαΐου.
1: Είπαμε και για τον drone αυτό, το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και του Πολεμικού Ναυτικού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε κτλ. Γιατί υπάρχουν και μηνύματα. Το αναφέραμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήταν από τις πρώτες ειδήσεις που αναφέραμε εδώ. Το ξαναλέμε και περιμένουμε. Αν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, θα σας τις μεταφέρουμε.
0: Και φυσικά η ανησυχία που υπάρχει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο για τον Χαντάιο εκεί με το κουραζιρόπλιο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Και οι άνθρωποι είναι σε καραντίνα. Υπάρχει ανησυχία γιατί και οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει κάποια θεραπεία συγκεκριμένη για την αντιμετώπιση του ιού.
1: Είπαμε επίσης και για το δημογραφικό που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο και επιδεινώνεται και ότι φέτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 70.000 μόνο παιδιά, δηλαδή τα μισά σε σχέση με το 2010.
0: Τα καρφιά που έπεσαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα σχολιάσαμε στην πρώτη ώρα. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι θα πάμε ενωμένοι στις επόμενες εκλογές, ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να κερδίσουμε τρίτη κυβερνητική θητεία.
9: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ζητάει να ιδρώσουν όλη τη φανέλα. Φαίνεται ότι δεν την ιδρώνουν, τουλάχιστον όσο χρειάζεται. Πέφτει πολύ η υδρότας, είναι η αλήθεια. Πάντα στην πολιτική ζωή του τόπου, ο υδρότας ήταν ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.
10: Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας ίδρωσε.
11: Ίδρωσα για να ανέβω τα σκαλοπάτια από την ΟΝΕΔ στη Βουλή.
0: Και ο Αντένου Σαμαράς ίδρωσε.
12: Έχω κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπατε, έχω ιδρώσει τη φανέλα στην κυριολεξία.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ιδρώσει τη φανέλα.
0: Πολύ ιδρώτας.
13: Φίλες και φίλοι, όμως επιτρέψτε μου να βγάλω το σακάκι μου, διότι έχω αρχίσει και...
0: Πολύ ιδρώτας.
13: Φίλες και φίλοι, όμως επιτρέψτε μου να βγάλω το σακάκι μου, διότι

0: εγώ να μην βγει το παιδί φωτογραφία.
1: Όχι, το είπε και άλλα μετά. Απλά να βγει. Να
0: επισήμανα κάποια πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί είναι μικρό και αθώο. Γι' αυτό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Προχωράμε απτόητη.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, έτσι σε θέλω.
2: Αρκετό υδρότα, αρκετή κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από κόκκινο μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Εγάλεο και Μεταξουργείο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και τη Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προ Αθήνα τη Συγκρού από το ύψο του Νέου Κόσμου. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Ψυχικό μέχρι και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήτανε.
1: Αυτά.
2: Δεν έμεινε και κάτι.
0: Το διαπιστώσαμε.
3: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αγαπημένη ακροατή, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. publicbookawards.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφή τη Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις χθες. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά είχαν ενδιαφέρον και αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις, και της MRB και της EPALS.
1: Ακριβώς. Τώρα, το βασικό είναι ότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το δεύτερο Πασόκ.
0: Αλλά έχει σημαντική πτώση και στις δύο δημοσκοπήσεις.
1: Μπράβο. Εγώ προβληματίζει λίγο η ακούνητη βελόνα του Πασόκ. Υπάρχει άνοδος για το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και πτώση για την κυρία Καριστιανού. Το λέω, αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα. Δεν θα τα πούμε, θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων. Πάντως φαίνεται μια φθορά, μια πτώση της κυβέρνησης. Όμως είναι ξεκάθαρο και πολύ μεγάλο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δεύτερο Πασόκ.
0: Και βέβαια θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Οι ανησυχητικές προβλέψεις που υπάρχουν για τον πληθωρισμό αυτού του μήνα, του μήνα Μαΐου.
1: Θα το ξεφθεί, λέει, πάλι.
0: Ναι. Πάει, παιδιά, για το 5%.
1: Ακριβώς.
0: Θα πιάσει, λέει, πεντάρι ο πληθωρισμός στο Μάιο. Είναι οι επιπτώσεις από αυτά που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ σε συνδυασμό με κάποια άλλα πράγματα. Αλλά θα αναφερθούμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα υπόθηκαν και χθες στη Βουλή, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί και εκεί έπεσαν πάρα πολλά καρφιά, αλλά φυσικά και στην τραγική αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη από τον 54χρονο. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας και κυρίως αυτό που είπε ο πατέρας του θύματος. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.

0: άλλη μισό.
1: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώρισε την ήττα από την Bayern Μονάχου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
13: Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνή.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείτε στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
0: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
0: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
1: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
1: σοβάδες,
0: βαψίματα,
1: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
0: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
23: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
24: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
25: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ.
8: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
26: Τώρα, λέγαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, χθες υπήρξαν δύο δημοσκοπήσεις. Η πρώτη της MRB για το δελτίο του Open και η δεύτερη της Pulse για το δελτίο του Sky. Τι βλέπουμε λοιπόν και στις δύο δημοσκοπήσεις? Σταθερά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση, αλλά με πτώση. Πτώση 2 με 2,5% από τις προηγούμενες μετρήσεις. Υπάρχει λοιπόν φθορά στο κυβερνών κόμμα. Στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά χωρίς να καταγράφει σημαντική άνοδο. Δηλαδή δεν δείχνει να εκμεταλλεύεται αυτές τις απώλειες που έχει η Νέα Δημοκρατία, παρά μόνο σε μικρό ποσοστό.
27: Το θέμα είναι ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν κουνιέται η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό ένα γεγονός.
26: Κουνήθηκε λίγο μόνο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, στην δημοσκόπηση της MRB για παράδειγμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη δεύτερη θέση, αλλά και πάλι με πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 23%.
27: Ακριβώς.
26: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8% στη δεύτερη θέση. Οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν από κοντά στο 7,9%. Έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με φθορά για την κυβέρνηση 2 με 2,5 μονάδες και από την άλλη με το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την
27: πτώση. Ήταν και το προηγούμενο διάστημα που είχαμε την περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη, τις γκρινιές εσωτερικά και όλα αυτά. Υπάρχει έτσι μια πτώση. Εγώ ξαναλέω ότι φαίνεται ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς για μια ακόμη φορά κατακερματισμένος. Εκεί είναι και το θέμα. Γιατί αν δεν συνοηθούν αυτές οι δυνάμεις, δύσκολα θα μπορέσουν να αποτελέσουν τον αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά στην καταλληλότητα είναι ξεκάθαρο ότι κερδίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ φαίνεται να ανεβάζει στροφές ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βέβαια δεν μετράει κανονική, είναι δυνητική ψήφος. Όμως σε λίγο θα έχουμε το κόμμα, σε λίγες εβδομάδες από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και η κυρία Καριστιανού, μάλλον στις 21 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, θα ανακοινώσει το κόμμα. Οπότε εκεί πια θα μιλάμε για ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
26: Και περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Τι θα κάνει και ο πρώην
27: πρωθυπουργός. Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό.
26: Τώρα, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έγινε αναφορά και στο καυτό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εξελίξεις που υπάρχουν με την δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα, λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει χρέος να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα που κινήθηκαν και οι βουλευτές μας, οι οποίοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Και γι' αυτό τον λόγο έστειλε ένα μήνυμα προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, κυρίως όμως στους 13 βουλευτές που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
27: Λοιπόν, ουσιαστικά, τι λέει ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε πολύ απλά ότι δεν προκύπτουν στοιχεία επιβαρυντικά από τη δικογραφία, από τις δικογραφίες που έχει στείλει, συγγνώμη, στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές. Δεν μπορεί να τους κόψει από τα ψηφοδέλτια. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις διαδικασίες και ό,τι άλλο στοιχεία έχει για δικογραφίες να τις φέρει στη Βουλή. Δεν μπορεί να είναι όμοιρος το πολιτικό σύστημα και η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα πρόσωπα.
26: Ναι, σου λέει ότι αν δεν υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση.
27: Δεν μπορώ
26: από τα δικαστήρια.
27: Εντάξει, γιατί είπαμε, έχουμε πει Ιωσήφ, ότι στη δικογραφία, την τελευταία στις δύο δικογραφίες, δεν είναι, προκύπτουν ευθύνες και το ή της διασβαρύτητας για όλους τους βουλευτές. Δηλαδή, άλλο είναι να σηκώσεις να πάρεις ένα τηλέφωνο για ένα ρουσφέτη, πλήρωσε αυτόν, γιατί δεν έχει πληρωθεί, και άλλο να λες ότι δεν με ενδιαφέρει ο νόμος και αν παρανομήσω, κάντο. Είναι τελείως διαφορετικό.
26: Καλημέρα και στον Τάσο. Για την κυρία Λατινοπούλου, στις δημοσκοπήσεις είναι καλά τα στοιχεία. Κινείται πάνω από το 3,5, σε κάποιες και στο 4%. Δείχνει να εισέρχεται στη Βουλή στις επόμενες εκλογές η Φωνή Λογικής. Εντάξει, δεν αναφερθήκαμε σε όλα τα κόμματα και σε όλα τα ποσοστά. Κάναμε μια γενικότερη τοποθέτηση και κυρίως και για τα κόμματα τα οποία είναι υπό ίδρυση.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα bestseller των New York Times, την Karen Rose Smith. Food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου παιδιού στην Κρήτη, του Νικήτα. Που έχασε τόσο άδικα λοιπόν τη ζωή του.
27: Ήταν το τελευταίο αντίο στον Νικήτα. Ράγησαν καρδιές.
26: Ξέρεις ποια είναι η ειρωνία, Αμαλία? Ότι χθες που ήταν η κηδεία του παιδιού, ορίστηκε ειδικάσιμος.
27: Για το τροχαίο.
26: Όχι για το τροχαίο, για την απόπειρα δολοφονίας του 2024 που είχε πραγματοποιήσει ο 54χρονος. Μετά λοιπόν από δύο σχεδόν χρόνια, την ημέρα της κηδείας του παιδιού, ορίστηκε δικάσιμος για τον Ιανουάριο του 2027 για την απόπειρα που είχε γίνει από τον 54χρονο να εκτελέσει και πάλι αυτό το παιδί τα Χριστούγεννα του 2024. Το συγκλονιστικό, τουλάχιστον αυτό που άκουσα χθες και το συζητάγαμε με την Αμαλία και μας άγγιξε βαθιά, ήταν αυτό που είπε ο πατέρας του παιδιού, ο πατέρας του Νικήτα.
27: Με συγκλώνησε.
26: Τι να πεις, μεγαλείο ψυχής.
27: Ναι, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
26: Ένας άλλος άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του και λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τον 54χρονο, ο οποίος προφυλακίστηκε, να πούμε, και εκείνος και η σύζυγός του.
27: Σε φυλακή εκτός Κρήτης.
26: Σε φυλακή εκτός Κρήτης, ακριβώς.
27: Ας ακούσουμε. Για ευνόητους λόγους.
26: Ναι, ναι, ναι. Τι είπε χθες ο πατέρας του Νικήτα?
3: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια, ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
27: Πραγματικά
26: ανατριχιάζει.
27: Σου λέει, αν ήταν να γυρίσει το παιδί του, ας σκότωνε το δικό μου.
26: Να τον δικαιολογούσα δηλαδή επί της ουσίας. Αν μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να γυρίσει το παιδί του, τότε ας το σκότωνε το δικό μου το παιδί. Και αυτός ο άνθρωπος μόλις έχει χάσει το παιδί του.
27: Ακριβώς. Δηλαδή, πάντως,
26: υπόκληση στο κουράγιο του και στη δύναμη της ψυχής του.
27: Δεν ήμουν, λέει, δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήταν κάποιος άλλος, είπαν και ο πατέρας και η μητέρα. Πού δολοφόνησε.
26: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
27: Εγώ
26: τώρα,
27: δεν ήσουν άλλος, δεν ήταν. Αυτό το
26: δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχει κάνει άλλες τέσσερις απόπειρες και επιθέσεις ταυτόχρονα σε αυτό το παιδί.
27: Να αφαιρέσει τη ζωή ενός παιδιού.
26: Και εγώ το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ηθική ικανοποίηση μπορεί να πάρει ένας πατέρας που είχε χάσει το παιδί του αφαιρώντας τη ζωή ενός άλλου παιδιού. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιον εγκληματία που πήρε ένα όπλο και πήγε και σκότωσε το άλλο το παιδί το 17χρονο. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που, όπως είπε χθες και η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, η κυρία Σπανάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όταν έγινε αυτό το δυστύχημα πριν 3 χρόνια, το αυτοκίνητο ήταν του σημερινού δράστη που το είχε δώσει τότε στο ανήλικο παιδί του.
27: Ακριβώς.
26: Το παιδί που σκοτώθηκε και το οποίο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
27: Δηλαδή τώρα.
26: Και το οδήγησε ο φίλος του, ο Νικήτας, δηλαδή το παιδί το οποίο δολοφόνησε μετά ο 54χρονος. Δηλαδή ο 54χρονος είχε δώσει αυτοκίνητο.
27: Σε ένα παιδί ανήλικο χωρίς δίπλωμα.
26: Σε ένα παιδί χωρίς δίπλωμα. Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί με όπλα.
27: Ακριβώς, και αφαιρεί τη ζωή του παιδιού.
26: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα ερωτηματικά σχετικά με τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από τις αρχές.
27: Κυρίως από τη δικαιοσύνη όμως, από εγώ.
26: Για την προστασία αυτού του παιδιού.
27: Η αστυνομία το έκανε το καθήκον της σε αυτή την περίπτωση.
26: Εκεί θα καταλήξουμε. Θα σου πω λοιπόν ότι άκουσα χθες την κυρία Σπανάκη, σου λέω, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, μίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί είπε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ήταν εμβρασμό. Ήταν δολοφονία εμψυχρό, γιατί ήταν, λέει, προσχεδιασμένη και υπάρχουν όλα τα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Και αναφέρθηκε στο θέμα των αρχών, εάν είχαν κάνει το καθήκον τους. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, λοιπόν, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, της οικογένειας του Νικήτα.
4: Οι αρχές έκαναν ό,τι πρέπει κατά τη γνώμη σας, ή θα έπρεπε να έχουν κάνει περισσότερα για να προστατεύσουν τον Νικήτα?
5: Θα σας πω κάτι που εγώ εντόπισα. Ο Νικήτας απευθύνθηκε στις αρχές, στις δικαστικές, και οι αρχές επέβαλαν όρους. Του επέβαλαν όρους να μην τον πλησιάζει. Αφού επευλήθησαν οι όροι αυτοί, το παιδί δέχτηκε απειλή κατά τη ζωή του πάρα πολύ σημαντική. Το κυνήγησε το παιδί σε ένα διέξοδο και μια γυναίκα άνοιξε την πόρτα και δυστυχώς ήταν προσωρινή μόνο η διάσωσή του. Απευθύνθηκε λοιπόν αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, όπου και υπέβαλε σχετική μήνυση. Ξέρετε πώς διαβιβάστηκε η δικογραφία στην εισαγγελία? Παραβίαση δικαστικής απόφασης του άρθρου 169. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν έχουμε δικαστική απόφαση. Εδώ έχουμε επιβολή όρων. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο ενεργοποιείται αμέσως ο μηχανισμός ανάκλησης των όρων και επιβολής της προσωρινής κράτησης εφόσον αυτοί παραβιάστηκαν. Αν όμως το διαβιβαστικό φεύγει με αυτό το περιεχόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς αποπροσανατολισμένο.
4: Επομένως,
5: και η δίωξη.
4: Μου λέτε, κυρία Σπανάκη, ότι αν είχαν κάνει το καθήκον τους οι αρχές, μπορεί να είχε κρατηθεί ο δράστης και το παιδί να ζούσε ακόμη?
5: Εγώ εντοπίζω, ναι, βεβαίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που εντοπίζω εγώ, είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια του αυτοφόρου έπρεπε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
4: Μάλιστα.
5: Με τη σωστή διατύπωση. Μάλιστα. Κατηγορίας.
26: Αυτό που λέει λοιπόν η δικηγόρος είναι ότι οι αρχές δεν έκαναν το καθήκον τους.
27: Ακριβώς.
26: Και χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είπε ότι η δικαιοσύνη αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι δεν έκαναν το καθήκον τους. Δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε.
27: Και χάθηκε τόσο άδικα ένα παλικάρι. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν και φόβοι για βεντέτα, και δεν είναι κάτι απλό αυτό στην Κρήτη. Και εγώ ξαναβάζω έτσι στη συζήτησή μας το θέμα της οπλοκατοχής, της οπλοφορίας. Το ότι έτσι μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι έχουν 2-3 όπλα πάνω τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
26: Φτάνει, ρε παιδιά, εκεί στην Κρήτη.
27: Δηλαδή, τόσο όμορφο μέρος, τόσο όμορφοι άνθρωποι.
26: Λεβέντες, πραγματικοί λεβέντες.
27: Και πολύ όμορφος τόπος και φιλόξενοι και. Τι μην το κάνετε αυτό, πραγματικά. Αλλά από την άλλη, είχα ακούσει για μεγαλόπουνα σχέδια εκεί. Κάποιοι λένε.
26: Ναι, είχαμε ακούσει πρόσφατα κιόλας, μετά την υπόθεση των Βοριζίων.
27: Ακριβώς.
26: Είχαμε ακούσει για επιχείρηση αφοπλισμού.
27: Πούντο.
26: Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει.
27: Όχι, βέβαια.
26: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει το παραμικρό.
27: Βέβαια.
6: Ρια Real FM.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ειρήνη, σου στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
1: Γιατί το λες έτσι, του γαϊδάρου.
0: Έτσι, δίνω έμφαση.
1: Ναι, γιατί έχουμε πολλούς γαϊδάρους μαζεμένους.
0: Είναι και χρήσιμο πλέον το γαϊδουράκι. Εκεί που έχουν πάει τιμές των καυσίμων.
1: Α, ναι, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχεις και ένα δίκιο.
0: Όχι, ούτε εγώ το σκέφτηκα. Το άκουσα από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος πήγε να βάλει βενζίνη.
2: Με τα πόδια πάω. Ούτε στη δουλειά δεν μπορούμε να πάμε.
3: Δεν έχουμε λεφτά. Ήρθαμε τώρα να βάλουμε βενζίνη. Θέλαμε να βάλουμε βενζίνη. Βάλαμε 5 ευρώ.
4: Τώρα εγώ. Ούτε κοιτάω. Ότι όσο και να πάει, εγώ 10 ευρώ θα βάλω μια ζωή.
5: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις.
4: Α, πάμε και τα πόδια. Θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου. Τέσσερα ή τέσσερα.
5: Είστε ανήσυχοι.
4: Ε?
5: Είστε
4: ανήσυχοι. Όχι, τίποτα. Όλα είναι ρολόι να μου.
1: Όλα.
0: Θα πάρει γαϊδούρι 4x4 ο κύριος.
1: Υπάρχει γαϊδούρι 4x4.
0: Έτσι λέει, ξέρω εγώ. Για να το λέει.
1: Υπάρχει.
0: Μπορεί να υπάρχει.
1: Υπάρχει. Άντε. Να δεις τώρα. Πού βγαίνει ο Άδωνης το πρωί Γεωργιάδης και λέει αυτά που λέει.
0: Λύσαξε σήμερα.
1: Δεν είναι. Βγαίνει και ο κύριος Θοδωρικάκος πριν από λίγο.
0: Ένας-ένας
1: βγαίνουν. Ένας-ένας
0: βγαίνουν.
1: Ναι. Έτσι δεν μας κρατάει σε αγωνία. Ελπίζω να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, λέει ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης. Όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του. Το είπα και το αφήνω εδώ γιατί αυτό το... νομίζω ότι κάτι δείχνει όλο αυτό.
0: Για γαϊδουράκια που λες δεν ξέρω, αλλά ξέρω για ποδήλατα και θα σου πω για την καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας που χτυπάει στην Ελλάδα από 6 έως 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσά τους και η εθνική ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και ανεμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Μην το χάσετε, περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Πιστεύεις στους εξωγήινους?
0: Φυσικά.
1: Πιστεύεις, ε?
0: Εννοείται.
1: Α, ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Θα ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι σε αυτό το σύμπαν που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συλλάβουμε το μέγεθός του, που σύμφωνα με τις πιο έτσι μετριοπαθείς εκτιμήσεις αποτελείται από 1 τρισεκατομμύριο ηλιακά συστήματα, θα ήταν πολύ εγωιστικό να σκέφτομαι ότι είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι. Την ίδια άποψη με σένα έχει και ο Μπάρακ Ομπάμα.
0: Φίλος μου.
1: Είναι φίλος σου. Γιατί λέει ότι και πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγενεί. Ούφος. Τα θυμάσαι τα ούφος. Τα ούφος τα θυμάσαι.
0: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Δεν είδα.
0: Ξεχνιούνται τα ούφος.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ και σε ξαναρωτώ. Τα ούφος εγώ δεν τα ξεχνάω.
0: Ήταν ο φίλος μας εκείνος από τα Τρίκαλα που είχε Μπράβο. Κάνει τις δηλώσεις. Ναι. Όταν είχε δει ένα αγνώστο ταυτότητα υπτάμινο αντικείμενο και είχε πει.
6: Ξέρω τι είναι, αρέσω του είναι, ούφος είναι, πώς του λένε, το άλλο το.
7: Ήταν
6: εξωγήινος ήταν.
0: Ήτανε ούφος.
1: Ούφος ήτανε. Και τι είπε ο Μπάρακ Ομπάμα? Είπε ότι θα βάλει υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή. Βάζει υποψηφιότητα, ρε παιδί μου. Αν θέλει κάποιος να συναντηθεί με τους εξωγήινους, εγώ θα είμαι ο πρώτος. Θα τα πήγαινα, λέει, πολύ καλά στην επαφή μου αυτή με τους εξωγήινους. Αλλά ο Μπάρακ Ομπάμα πιστεύει στους εξωγήινους.
0: Καλή επιτυχία στον Μπάρακ Ομπάμα. Μακάρι να το αφέρει έτσι η ζωή και να έχει αυτή την συνάντηση.
1: Τον είχα δει από κοντά όταν ήρθε εδώ. Ενώ έκανα κάλυπτα τότε την. Την επίσκεψή του εδώ. Είναι εξαιρετικός, έτσι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι έχει πολλές συμπάθειες.
1: Ναι, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικά αν κάνουμε τις συγκρίσεις με αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια. Αχ, Ομπάμα θα λέμε και θα κλαίμε. Του άρεσε και η Ισπανακόπιτα, θυμάμαι. Και το ούζο. Τα είχε πει στην ομιλία του, δηλαδή. Θυμάσαι και με την προφορά εκείνη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ισπανακόπιτα. Καλημέρα στην Αθηνά, στο Λονδίνο. Και εμένα, λέει ο παππούς μου, μερικές φορές με έλεγε γαϊδούρι, αλλά πάντα συμπλήρωνε αλλά χαριτωμένο γαϊδουράκι.
1: Α, εντάξει.
0: Τα φιλιά μας Αθηνά από την Αθήνα, να σε καλά. Και μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι. Με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Και δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσιο και Παλαιοφάλιρο τα καταστήματα και φυσικά gotsopoulos.gr. Αλλά και air fryer από τη Μόρις, φριτέζ αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα real.gr. Έτσι μπράβο, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Καλημέρα Αναστασία, να είσαι καλά φυσικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα γαϊδουράκια, τα συμπαθή. Ναι. Εμείς αποχωρούμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη με τον Σπύρο Παπαδάκη. Παρακαλώ, ο Σπύρος Παπαδάκης με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ποτέ μέρα που είναι.
5: Σύνθημά μας είναι ένα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
13: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
2: Ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Στο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε η Real Madrid που επικράτησε εκτός έδρας με 87-71 της Χάπολ Τελ Αβίβ στον τέταρτο αγώνα των play-off και έκανε το 3-1 στις νίκες. Απόψε παίζουν Ζαλγκύρης Κάουνας Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκός Βαλένθια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονική.

0: Θες να καθίσεις να ξεκινήσουμε ή να φύγω να πάω να στηθώ ήδη
1: να
0: από σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να πάρω θέση?
1: Να πάρεις θέση.
0: Να πάρεις θέση
1: θα σε περιμένουν και εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκινούν τη συναυλία δίχως εσένα.
0: Το ξέρω. Το ζήτησε προσωπικά ο James, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι,
0: σε συνεννοήσω με τον Lars.
1: Α, και τι είπανε, Σπύρο?
0: Τι να. Τώρα σοβαρά θέλεις να σου απαντήσω?
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη βεβαίως, η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Δροκάκος λείπει.
0: Στα κόκκινα λουριά είναι.
1: Όχι.
0: Στα είναι... πράσινα.
1: Έχει πάει Ιόνιο αυτή τη φορά.
0: Ιόνιο. Το Ιόνιο έχει πέρασει.
1: Ανοίχτηκε πολύ, ανοίχτηκε.
0: Το Ιόνιο έχει πέρασει φέτος.
1: Έχει,
0: γενικότερα.
1: Ναι.
0: Το 2025-2026 και φαντάζομαι
1: σεζόν.
0: Και τα επόμενα χρόνια σεζόν θα,
1: σεζόν
0: θα πάει
1: το,
0: πολλές σεζόν.
1: Το σεζόν το. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στον ήχο είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Θα είμαστε μαζί σας, καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Για το επόμενο δύο ώρο,
0: Ναι, δεν
1: εσύ
0: θα
1: είσαι και αργότερα.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Μάνο τον Ιφλή.
1: Επιφυλάσσεσαι. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω, θα λες, Σπύρο. Είναι πιο ωραίο. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω.
0: Μ' αρέσει άλλη ατάκα πλέον.
1: Ποια?
0: Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής.
1: Εντάξει, αυτή είναι πιο παλιά.
0: Όχι, πιο καινούργια είναι.
1: Είναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει την ίδια το επιφυλάσσομαι να απαντήσω. Έχει πολλές ερμηνείες.
0: Σωστό.
1: Το δικαίωμα της σιωπής, σιωπή, τελεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως η Ελισάβετ Σαλαμάρα έχει ρίξει μερικές πολύ καλές ιδέες, 2-3 καλές ιδέες για
1: δώσει.
0: Το εναλλάξ του πράγματος.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ τις ακούω όλες.
1: Εντάξει, ναι. Θα το σκεφτούμε κι εμείς, ναι, και θα δούμε πού θα πας.
0: Αυτό που ακούγεται, πρέπει να σας πω, είναι Μετάλλικα, είναι παραγγελιά. Μια μεγάλη συναυλία, ένα μεγάλο event. Όσοι έχετε εισιτήρια, πραγματικά θα το απολαύσετε. Έχουμε εμπειρία και εγώ και η Μπισόγκλη, να ξέρετε. Εισιτήρια δεν έχουμε, έχουμε μόνο την εμπειρία.
1: Και στην εμπειρία θα μείνουμε. Θα περιγράφουμε σαν τους ηλικιωμένους. Όταν είχα πάει εγώ και όταν είχα πάει εγώ, θα έχει ανανεωθεί η εμπειρία του άλλου. Εσύ θα μένει σε αυτή την παλιά που έζησες πριν κάποια χρόνια.
0: Ρίτσα μου, έχουμε την τύχη να λέμε ότι βρισκόμασταν στην πρώτη live εμφάνιση των Μετάλλικα στην Ελλάδα.
1: Τους γέρους του Muppet Show τους έχεις δει, τους θυμάσαι?
0: Ασφαλώς, δεν ξέρω καν αν έχουν επιβιώσει αυτοί.
1: Επάνω στον εξώστη που συζητάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είμαστε.
0: Ναι, το 1993.
1: Ναι.
0: Έδινα Πανελλήνιες.
1: Εντάξει.
0: Την επόμενη μέρα έδινα Χημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε... σκώθηκα και έφυγα και πήγα στην Ιασμή.
1: Μπράβο.
0: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλέσει.
1: Μπράβο, παιδί.
0: Αυτό.

0: Αχ, τώρα που ξεδώσαμε,
1: έτσι,
0: πραγματικά, είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο, διότι αυτοί οι τύποι τα έχουν κάνει όλα, να τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και δίνουν και καταπληκτικές συνεντεύξεις.
0: Όντως, ο κύριος Χέτφιλντ ή γενικότερα όλοι.
1: Γενικότερα όλοι μαζί. Τους έχω δει, είναι καταπληκτικές συνεντεύξεις τους. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί στα μάτα, αύριο θα παίζω πάλι τα ίδια και, και ό,τι καταλάβει ο Νίκος, τα πάνω πάνω. Τα πέρα δόθε, τα πάνω εκεί.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ναι.
0: Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία, Ελλάδα, μπράβο, γιατί έχουμε και Eurovision.
1: Έρχεται,
0: φαντάζομαι.
1: Και η ώρα,
0: ναι, ναι. Από Δευτέρα θα αρχίσουμε να παίζουμε. Εγώ ξέρεις, από Δευτέρα θα ξεκινάω πάντα με ένα τραγούδι.
1: Με φερτό ή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν
0: όχι,
1: θα το φέρει.
0: Εμένα το αγαπημένο όμως Eurovision ελληνικό τραγούδι που έχει περάσει ποτέ, παρόλο που η Καλομήρα είναι εξαδέρφη μου και είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Δεν θα ξεκινάω με Καλομήρα, αλλά θα ξεκινάω με Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Α, μένα μου αρέσει πολύ ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Το σαγκαπώ. Πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του?
1: 20 χρόνια.
0: Ε, 20 εάν χρόνια. Σήμερα ήταν υποψήφιο τραγούδι, θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: 20 και την bullying έφαγε. Απλά δεν ήταν στα καλύτερά του στα social τότε.
0: Δεν υπήρχαν τα social, αλλά υπήρχαν.
1: Αν υπήρχαν τα social στη δυνατότητα που έχουν τώρα, στην ολότητά του να αναπτύσσονται.
0: Σκέψου όμως πόσες εκπομπές υπήρχαν και ποιες.
1: Υπήρχαν, αλλά τα social δεν υπήρχαν όμως. Θα τον είχαν περάσει κέντημα. Κέντημα.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός.
1: Θα τα δούμε τα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Σε λίγο θα έρθουν κυλάς υποβροχές.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλοθη για εμένα που από τον Οκτώβριο πρέπει να σου πω το χρησιμοποιώ αυτό το άλοθη.
1: Για να πλύνω
0: το ότι έλαβε αγάπη μου τώρα, τι να πλύνω το αυτοκίνητο, έρχεται αφρικανική σκόνη. Πάλι χάλια θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Και από τον Οκτώβριο χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα. Εχθές είχαμε την ίδια συζήτηση με τη Μαρία.
1: Και σήμερα μην πας σήμερα, γιατί
0: πάω,
1: έχει λασποδοχή. Και ήδη έχει αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Γενική σκόνη είναι αυτό το θέμα. Θα κάτσει η σκόνη, Σπύρο.
0: Θα
1: κάτσει η σκόνη.
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που εκεί νομίζω ότι είδαμε τα πάντα. Εντάξει. Έγιναν τα πάντα. Έξι ώρες, 43 ομιλητές, παύλα βουλευτές. Στο τέλος βγήκαν όλοι αγκαλιασμένοι. Έστειλε το μήνυμά του κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους αφότου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Ότι εσείς περιμένατε κούγκι και τώρα πρέπει ουσιαστικά να δικαιολογήσετε, λέει, την έννοια της γκρίνιας.
1: Καλά, θα βρούμε εμείς, θα βρούμε. Μη σε νοιάζει εσάς, θα βρούμε, θα βρούμε. Θα βρούμε.
0: Εμείς θα βρούμε.
1: Θα βρούμε, θα
0: αφού
1: βρούμε.
0: Μας τα δίνουν στο χέρι, στο πιάτο.
1: Κοίταξε, αν πάντως υπάρχει ότι διατυπώθηκε είναι εντός ορίων μέσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις και στα κομματικά και στα κυβερνητικά όργανα. Έτσι δεν γίνεται πάντα.
0: Θυμάμαι πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα στη Ριγίλη, στο ιστορικό κτίριο. Αν θυμάσαι έτσι από το ρεπορτάζ. Η αίθουσα της σύσκεψης, όχι στον κήπο, πριν μπει στον κήπο, πριν βγει στον κήπο μάλλον, υπήρχε μια ενδιάμεση αίθουσα με ένα μεγάλο γραφείο που εκεί γίνονταν οι συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου. Για κάποιο λόγο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους δημοσιογράφους με αυτή την αίθουσα, τους χώριζε μια πόρτα, μια διπλή πόρτα.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως δεν είχε και ιδιαίτερη ηχομόνωση. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πίστευαν ότι ό,τι γίνεται εκεί μέσα δεν ακούγεται προς τα έξω.
1: Mm-hmm.
0: Σε μία λοιπόν σύσκεψη επί Εύερτ, φαντάσου, του Πολιτικού Συμβουλίου.
1: Τώρα,
0: ναι. Μόνο που δεν φύγανε τα σάκια.
1: Συμβαίνουν αυτά. Αυτό
0: ναι, όταν συμβαίνουν. Λοιπόν βγήκαν έξω, ο Δημήτρης ο Σιούφας, θυμάμαι. Ο αείμνηστος, όταν το ρωτήσαμε τι έγινε.
1: Όλα καλά.
0: Και γύρισε και μας είπε: είχαμε μια πολύ γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Όταν φεύγουν τα τασάκια στον αέρα.
0: Είναι γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Συμβαίνει αυτό. Πάντως, εσωκομματικά το να διατυπώνονται ή ενδοκυβερνητικά διαφορετικές απόψεις έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Απλά για ακόμη μια φορά, επειδή έμειναν οι ατάκες, μίζερη εσωστρέφεια.
1: Ναι.
0: Να υδρώνουμε τη φανέλα για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όλα τα σχετικά. Με αυτά τα τσιτάτα ουσιαστικά έμεινε πίσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Οι προτάσεις μάλλον για τα 30 άρθρα όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα για τη συνταγματική
1: αναθεώρηση. Έρχονται και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Έρχονται και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η κουβέντα στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ταπεινή μου άποψη.
1: Κοίταξε να δεις, Σπύρο, για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί είναι ωραία η φιλολογία.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά καλή συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρείς ότι αφορά τώρα αυτό που βιώνουν οι πολίτες, τους αφορά δηλαδή αυτό.
0: Σε κάποια στιγμή πρέπει.
1: Κάποια στιγμή ναι, αλλά σου λέω η καθημερινότητα, η ακρίβεια, ό,τι ζουν.
0: Ναι.
1: Βρε, παιδί μου, η μεγάλη εικόνα που λες εσύ είναι μια χαρά. Και έχεις δίκιο. Η συνταγματική αναθεώρηση αφορά τους πάντες. Αλλά λέω στην καθημερινότητα ενός απλού πολίτη που το μήνας, η ακρίβεια, αυτή η ενέργεια, το ενίκιο.
0: Πόσα πολλά πράγματα θα είχαν λυθεί και ενδεχομένως να μην χρειάζονταν να τα συζητάμε σήμερα, αν παραδείγματος χάρη στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις είχε γίνει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση.
1: Ναι.
0: Που θα έδειχνε ότι τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου έχουν αποφασίσει να εξελιχθούν, να εξελίξουν, να εξυγχρονίσουν, είναι ορθότερο, το σύνταγμά μας για το καλό των πολιτών. Πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα. Σήμερα ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να μιλάμε για κράτος δικαίου.
1: Καλά, ενδεχομένως. Είναι όλα στα ενδεχομένως, Σπύρο. Δεν προχώρησε τίποτα. Ενδεχομένως. Mm-hmm. Αλλά σε λίγο θα έρθει και ο Παναγιώτης Βολάριος να μας πει τα της κίνησης, γιατί υπήρχαν σημεία που είχε πρόβλημα. Σήμερα δεν ήταν όμως μια κλασική Παρασκευή της απόλυτης ακινησίας που έβλεπες τα αυτοκίνητα ακίνητα και γνώρισες το διπλανό σου. Έχει κάπως. Σε κάποια σημεία πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Να πούμε επίσης ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πάρα πολύ δύσκολη και έκριθμη.

0: Καλά έκανες Μαρία μου και έβαλες αυτό το τραγούδι έτσι λίγο αυτό. Μπας και χαλαρώσουν τα νεύρα των οδηγών, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Παναγιώτης Βολάνιος, πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω?
1: Καλημέρα. Ισχύει. Ταλαιπωρούνται οι άγνωστοι οδηγοί αρκετά από τις πρωινές ώρες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τα κυριότερα προβλήματα, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός και Πατησίων. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Καλύτερη εκεί λίγο η κατάσταση. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Nice. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Υπάρχει κανένας δρόμος όπου μπορούμε να κινηθούμε άνετα?
1: Όλοι οι υπόλοιποι, άρα περιορισμένη κατάσταση.
0: Είναι περιορισμένη η κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι, μας είπες όλους τους υπόλοιπους ότι έχει κίνηση. Μια χαρά. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Αν δεις κάτι περίεργο εκεί έξω, να μας ενημερώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε κι άλλα, όπως ξέρετε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η Κατερίνα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στην Κούκλα, κυρία Μπιζόγλη, ασφαλώς. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Ατίθασο, λέει, κύριο Παπαδάκη. Εγώ Ατίθασος? Όχι, ειλικρινά δηλαδή.
2: Λόγω ηλικίας το λένε.
0: Α, εντάξει, τότε το δέχομαι.
2: Έτσι θα το παίρνεις εσύ, λόγω ηλικίας.
0: Λοιπόν, να αναρωτιέται και η Κατερίνα αν ο κύριος Ραγκάκος είναι πάλι στα κόκκινα λουριά. Δεν είναι στα κόκκινα
2: λουριά. Δεν είναι, όχι, το έχουμε λύσει αυτό, δεν είναι. Τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, Κατερίνα. Μου κάνετε παρέα που διαβάζω για εξετάσεις του Λυκείου.
2: Άντε, με το καλό, βρε Κατερίνα.
0: Με το καλό.
2: Με το καλό.
0: Να καθίσεις, να ακούσεις με προσοχή και τη συνέντευξη που θα έχουμε λίγο αργότερα με την κυρία Ζαχαράκη.
2: Ναι.
0: Με την Υπουργό Παιδείας.
2: Ναι.
0: Σήμερα θα την περάσουμε Ζάχαρη, η αλήθεια είναι. Έχουμε Ζαχαράκη, έχουμε Ζαχαριάδη. Καλό ήταν αυτό.
2: Δέσποτα. Οποβό.
0: Έχω αρχίσει τις μπαλωθιές.
2: Έχεις αρχίσει η αλαπαγάνη. Οποβό.
0: Όχι, όχι.
2: Οποβό.
0: Λοιπόν, Δημήτρη από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Όχι, μακριά από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες σήμερα όσον αφορά στο ημερολόγιο της ημέρας. Ρίτσα, μεταξύ όλων των υπολείπων, και δεν ξέρω αν θέλεις κάποιο να στείλεις χρόνια πολλά ή οτιδήποτε, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού. Αυτό.
2: Εγώ το αγαπάω τα γαϊδουράκια και πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Δεν το θεωρώ όμορφη το να σου λέει κάποιο γαϊδούρι.
0: Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα. Εμείς κάτω στους Μολάους πρώτα απ' όλα και στο χωριό του πατέρα μου ειδικά. Κάθε φορά που πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου, στον Αγιοδημήτρη Μονεμασίας,
2: ναι,
0: επειδή η γιαγιά μου είχε ένα γαϊδουράκι, εκεί το έπαιρνα.
2: Πάλι
0: έκανα...
2: θα πάμε στη Μονεμασία κάθε, δηλαδή αυτό το πράγμα, με όποιον και να κάνω εκπομπή, να πρέπει να ζήσω Πελοπόννησο.
0: Μα να σου πω κάτι, ακόμα και, ναι, την Κασίμη, ακόμα και με την Κασίμη που έκανε εκπομπή,
2: ναι,
0: μισή από τη Λακωνία είναι.
2: Ναι, ρεσι, ναι,
0: δεν γλιτώνεται,
2: ναι,
0: με,
2: ναι,
0: τίποτα.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε παντού.
2: Πώς είσαστε, αγάπη?
0: Και είμαστε ανάμεσά σας.
2: Αγάπη, πώς είσαστε?
0: Πολύ. Και πρόσφατα από ένα ξαδερφό μου από την Μάνη, από τον Αλέξανδρο το Ζερβουμπεάκο, έμαθα το εξής. Λέει, η κατάληξη Άκης, γιατί πάντα είχα αυτή την απορία, λέει, δεν μπορεί, πρέπει μάλλον από την πλευρά του πατέρα μου να ήταν κάπου εκεί στο Καστέλι στην Κρήτη. Βεντέτα, έφυγαν, κυνηγημένοι, το ένα τ' άλλο. Ήμασταν Παπαδάκος από την άλλη πλευρά, από το άλλο πόδι. Πάλι βεντέτα, φύγαμε και ήρθαμε στο άλλο πόδι στη Λακεδαιμονία. Λέω, είτε το δεις έτσι είτε το δεις αλλιώς, μάλλον κυνηγημένοι είμαστε.
2: Ψάχνεσαι κιόλας,
0: ναι, ναι,
2: ψάχνεσαι και την ιστορία της οικογένειας.
0: Ασφαλώς, εννοείται. Και μου είπε λοιπόν ο Αλέξανδρος το εξής, ότι η κατάληξη Άκης είναι στα επώνυμα, στο νομό Λακωνίας, εκεί στην ευρύτερη περιοχή στη Μάνη, από το 10ο 12ο, 11ο αιώνα μετά Χριστού. Πολύ αργότερα στην Κρήτη πήγε το Άκης.
2: Νομίζω ότι χειρότερος από τον Νίκο δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά πάντα η ζωή διαψεύδει τις προσδοκίες. Θα μας βγάλει την ψυχή με τη λακωνία τώρα.
0: Πού να σου πω και για τα κρεμμύδια τα βατικιώτικα.
2: Όχι, όχι.
0: Μ' αρέσει να σας εκπλήσω.
2: Όχι για τα βατικιώτικα κρεμμύδια. Ήμαρτον. Δηλαδή πραγματικά τρώει κάθε μεσημέρι ένα. Έλα.
0: Ο Νίκος.
2: Ναι.
0: Κρεμμύδι.
2: Ναι.
0: Σκέτο.
2: Ναι.
0: Ο όχι Χριστός σκέτο. Και η Παναγία.
2: Ο Νίκος δεν τρώει τίποτα σκέτο.
0: Να σου πω, real blogger με τον Νίκο έχουν ιδιαίτερη αγάπη.
2: Κοίταξε, επειδή ο Νίκος δεν έχει αφήσει τραγούδι που να μην το πατήσει. Καλά, και εγώ ακολουθώ, εντάξει. Δεν είμαι καμία.
0: Ιδιαίτερη αγάπη.
2: Κοίταξε, επειδή ο Νίκος δεν έχει αφήσει τραγούδι που να μην το πατήσει.

0: πραγματικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία
1: συμβαίνουν. Ποια ώρα είναι, τι ώρα την έχει κάνει αυτή, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, το τελευταίο δίωρο νομίζω.
1: Δίωρο είσαι, εντάξει, το δίωρο κρατιό. Την κρατάμε, την κρατάμε, γιατί έχει σημασία. Στο τρίωρο καίγεται.
0: Πάντως με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, το βασικό είναι ότι ο πλανήτης ουσιαστικά όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί, αλλά οι συνέπειες όλων αυτών των καπρίτσιων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και των λοιπών συγγενών έχει φτάσει τα πράγματα στο εξής. Έχουν καταγράψει εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, Ρίτσα. Mm. Λοιπόν, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας τα 96,8 δολάρια. Με τις απειλές του Τραμπ ότι εάν δεν υπογράψετε τώρα θα γίνει αυτό...
1: Πάντα κάτι θα γίνει άμα δεν κάνεις αυτό.
0: Να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αριθμία
1: εάν
0: στην αγορά.
1: Εάν θέλετε, το enikos.gr έχει μια ανάλυση για την 70η ημέρα του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί σήμερα συμπληρώνεται, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, 70 ημέρες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 70 ημέρες. Λέγαμε την άλλη εβδομάδα, λέγαμε αυτό, σε λίγο καιρό τελειώνει, δεν είναι για αυτό. Είχαμε ένα άλλο σχεδιασμό, καλά τον είχαμε και στην Ουκρανία. Τέτοιους σχεδιασμούς εγώ τους κάνω πολύ εύκολα και πολύ λαθασμένα. Και έχουμε φτάσει σε 70 ημέρες. 70 ημέρες,
0: την επόμενη εβδομάδα ο
1: Έχει το enikos.gr λοιπόν, την ανάλυση από τον Νίκο Παγουλάτο. Μπορείτε να δείτε και τι συμβαίνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τις συνέπειες σε κάθε χώρα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί τελικά την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Ναι. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, διότι την προηγούμενη φορά, λόγω της εξέλιξης του πολέμου, αυτό το ταξίδι το είχε αναβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ενώ τώρα πάει ο πόλεμος καλά.
0: Μέσα στο μυαλό του Τραμπ, ενδεχομένως τα πράγματα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μου έλεγε ένας αναλυτής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στο 100% ποιος είναι ο τελικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εκείνος το γνωρίζει, πιστεύεις δηλαδή.
0: Έχω την εντύπωση ότι το γνωρίζει.
1: Αρχικώς τον εγνώριζε, τώρα τον γνωρίζει. Ναι. Γιατί δεν του βγαίνει το χαρτί.
0: Ενδεχομένως να αποδείχθηκε περισσότερο πιο σκληρό καρύδι από όσο περίμενε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου το Ιράν.
1: Μήπως υποτίμησαν την όλη κατάσταση.
0: Ενδεχομένως. Αλλά να σου πω κάτι. Δες την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Από εκεί που ήταν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ, αυτή τη στιγμή δύο χώρες, δύο δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούζ.
1: Άρα, αυτό σου λέω, έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα όλων μας και θα συνεχίσει να την επηρεάζουν. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό, με όλο πράγμα, τις αεροπορικές μεταφορές, τα ναύλα, όλα τα λοιπάσματα, ξανά μάνα.
0: Στο μεταξύ το παράδοξο και το τελείως μα τελείως αντιφατικό είναι το εξής. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον αναμένεται να διεξαχθεί, ελπίζουμε να μην αναβληθεί, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Και την ίδια ώρα και πριν γίνει αυτό, έχουμε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο.
1: Πρόσεξε με.
0: 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή.
1: Αυτές οι συνομιλίες γίνονται σε χαμηλό επίπεδο.
0: Ναι. Γίνονται όμως σε κάθε περίπτωση στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι, αλλά όχι, μην φανταστείς ότι έχει εκπροσώπους τέτοιου βεληνέκους. Ναι. Είναι εκπρόσωποι χαμηλοί. Δηλαδή δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι θέλουν να το προχωρήσουν. Ναι. Άμα θέλανε, θα μπορούσαν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Συμφωνώ απόλυτα. Ζητάει time out, κυρία.
1: Παρακαλώ πολύ. But they never did ever live, deppin' and flowin' inhibited, limited till it broke up and it rained down like Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.

0: Ξέρω, ξέρω.
1: Χωρίς.
0: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
14: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
14: και 6977-80-93-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι.
15: Στα χείλη.
16: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
17: Ταβέρνα όπως παλιά. Σπιτικά με ζυδάκια, κρεατικά, μαγειρεμένα ή ψημένα με τον πιο περίτεχνο τρόπο. Σπεσιαλιτέ μας, τα κοτοπουλάκια που ξετρελαίνουν και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Όπως παλιά. Ανοιχτά όλες τις Αργίες και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ και Σαββατοκύριακα όλη μέρα. Όπως παλιά, στη Μεγάλη Λάκα από το δρόμο Καρλοβάσο προς Κοντέικα. Τηλέφωνο 2273-088-056.
18: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
19: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
19: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
19: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
19: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
19: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
19: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
19: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
22: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
23: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
22: Για πες λεπτομέρειες.
23: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
22: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
23: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
22: Σε ευχαριστώ, φίλε.
23: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Κοινωνικά θέματα. Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομμάτι του δημογραφικού, όπως επίσης και το ζήτημα της ακρίβειας, που δεν έχει πραγματικά τελειωμό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε μέτρα και αν λαμβάνει η κυβέρνηση, πηγαίνουν στο βρόντο. Ναι, πηγαίνουν στο βρόντο. Γιατί ίσως είναι, ξέρεις, παυσίπονα. Δεν είναι θεραπεία. Παυσίπονα λίγο καλύπτουν τον πόνο για μία ώρα και μετά ξαναβγαίνει. Αυτό θέλω να πω. Ναι, σωστό, αλλά τουλάχιστον ακόμα και την ώρα που. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός τον άκουσα χθες, είπε ότι με την ακρίβεια πρέπει να ασχολούμαστε και όχι να μαλώνετε για τον Ταχιάο. Θυμάσαι αυτό το περιστατικό που είχε γίνει, δηλαδή για την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα μας φάει. Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα τους φάει, διότι όλες γενικότερα οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί πολύ, μα πολύ περισσότερο με αυτή την καθημερινότητα. Μη μου αρχίσεις τα γενικότερα οι κυβερνήσεις, πάμε στο σήμερα.
27: Γιατί, στο χρόνια σήμερα, πολύ ωραία, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
26: Η Νέα Δημοκρατία.
27: Μαζί σου.
26: Λοιπόν, άρα πρέπει να βλέπουμε κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Δηλαδή αυτό το γενικό, πάντα γινόντουσαν αυτά. Ναι, πάντα γινόντουσαν αυτά. Εσύ έχεις έρθει με άλλη σημαία, έχεις εκλέγει καρδούλα.
27: Γεγονός.
26: Άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
27: Μα δεν είπε κανένας το αντίθετο.
26: Συμφωνούμε σε αυτό.
27: Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Το βάζουμε ως βάση συζήτησης και συμφωνούμε απόλυτα.
26: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι να μετράμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται. Mm-hmm.
27: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας έχοντας τη συνδρομή και τη βοήθεια ενός νέου πολιτικού, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει και τη δημοτικότητά του και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε.
26: Ξέρεις κάτι?
27: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
26: Α, οι αριθμοί μιλάνε,
27: ναι,
26: από μόνοι,
27: μιλάνε από μόνοι τους.
26: Κοίτα υποδοχή που του κάνει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
27: Καλημέρα σας.
28: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να προσθέσω ότι είναι τιμή μου, mm-hmm, που έμαθα ότι είμαι ο Μανιάτης και εγώ πριν από λίγο, με βάση την ανάλυση που έκανε ο κ. Μαλάκης.
26: Μα δεν έχει τέλος το θέμα αυτό. Εμείς μόνο με Μανιάτες δουλεύω. Εγώ, κύριε Χριστοδουλάκη, δεν δουλεύω. Εάν δεν είναι Μανιάτης ο άλλος, δεν κάνω εκπομπή.
0: εκπομπή μαζί του. Δεν ξεκινάω. Από το Ρογκάκο στο Παπαδάκι, δηλαδή. Το έχω κυκλώσει το θέμα, να ξέρετε.
27: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά, κάθε άνθρωπος πρέπει κάποια στιγμή να βρίσκει το δρόμο του. Και χαίρομαι, κύριε Χριστοδουλάκη, για εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, διότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει.
0: Από τι θες να ξεκινήσεις, από τη διεύρυνση, γιατί δεν ξεκινάς εντός
28: Πασόκ. Να πω μισή κουβέντα πριν ξεκινήσεις από τη διεύρυνση.
0: Ναι, βέβαια.
28: Γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε μια αναφορά προηγουμένως για το δημογραφικό. Ναι. Και το λέω γιατί σήμερα το πρωί κοίταζα ορισμένα στοιχεία της Eurostat που λένε το εξής. Που λένε ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία στο ποσοστό των νέων ανθρώπων μέχρι 34 ετών που μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Το ποσοστό είναι 70%. Είμαστε προτελευταίοι, η τελευταία είναι η Κροατία μόνο πίσω από εμάς. Γι' αυτό το λέω γιατί. Γιατί το ζήτημα της στέγασης των υψηλών ενοικίων αλλά και γενικά της αδυναμίας των νέων ανθρώπων να μπορέσουν να μείνουν στο δικό τους σπίτι και άρα κατ' επέκταση να έχουν την αυτονομία, να κάνουν οικογένεια, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη δημογραφική κρίση που περνάει η χώρα μας σήμερα. Και εδώ υπάρχει μια πολύ στρεβλή αντίληψη. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή κάποια άλλη στιγμή, αλλά η αντίληψη το ότι η κυβερνητική πολιτική αντί να τονώσει την προσφορά των διαθέσιμων νοικημάτων και κατοικιών. Τονώνει τη ζήτηση αυτών μέσα από την οριζόντια φορολογία, δίνοντας πίσω τον ένα μισθό. Αυτό είναι μια στρέβλωση των βασικών κανόνων της οικονομίας.
0: Λειτουργεί αντίθετα, λέτε αυτό, ότι λειτουργεί αντίθετα.
28: Ανήκει υψηλά, γιατί είναι τα ανήκεια υψηλά, και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο να εντείνει το πρόβλημα της στέγασης. Και άρα, κατ' επέκταση, ένα ακόμα μικρό ή μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημογραφική κρίση.
0: Μα δεν χρειάζεται να δει κανείς τα στοιχεία. Το βλέπεις στο περιβάλλον του.
27: Ασφαλώς.
0: Ότι οι άνθρωποι και πάνω από 30, μην σας πω, και εκεί που φλερτάρουν στα 40 είναι ακόμα στο σπίτι.
28: Πολύ σωστά και δυστυχώς οι αριθμοί όμως το επιβεβαιώνουν.
27: Ναι. Και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι πλέον τα ζευγάρια μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδιά μετά το 40ο έτος της ηλικίας τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει. Ότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Και εδώ τώρα είναι το θέμα της ευθύνης που έχετε όλα τα πολιτικά κόμματα, κύριε Χρυσοδουλάκη. Και χωρίς να θέλω να το γενικεύσω, όπως είπε η Ρίτσα πάρα πολύ σωστά, η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι φέτος τα πρωτάκια το Σεπτέμβριο θα είναι μειωμένα κατά 50% σε σχέση με το πόσα ήταν πριν από 15 χρόνια, το 2010. 69.000 πρωτάκια θα έχουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Πολύ, πολύ
27: είναι τραγικός, τραγικά μικρός αριθμός.
0: Πολύ μικρός αριθμός, πολύ μικρός.
28: Εγώ συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας. Αναντίστοιχα προφανώς με την αρμοδιότητα και τη θεσμική ιδιότητα του καθενός, αλλά συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να προσθέσω ότι εμείς και στο ζήτημα του στεγαστικού, αλλά και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, έχουμε καταθέσει όχι μόνο την αντίδρασή μας, την επίκρισή μας ως προς την κυβερνητική πολιτική, που προφανώς είναι και η ευθύνη και ρόλος μας να το κάνουμε, αλλά και την αντιπρότασή μας για το πώς με μια σειρά από μέτρα και συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τονώνει στην προσφορά κατοικιών για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
0: Ναι,
28: ένα δεύτερο στοιχείο, επειδή βάλαμε και τη διάσταση της ηλικίας, στην οποία τα νέα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν πλέον παιδιά, να πούμε και το εξής. Αν και είναι αντιδημοφιλής συζήτηση, νομίζω έχει το νόημά της με την έννοια ότι. Όσο μεγαλύτερη ηλικία τα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδιά, τόσο μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν και στη δυσκολία της γονιμοποίησης. Να πω το εξής, επειδή είμαι στην ηλικία που όλοι οι φίλοι μου τριγύρω ψάχνουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ξέρετε πώς το κάνει για μια νέα γυναίκα σήμερα, είτε να κάνει κρυοσυντήρηση οαρίων, είτε μια μορφή τεχνητής γονιμοποίησης. Κάνει 4.000 ευρώ. Η κρυοσυντήρηση οαρίων μόνο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Για μια μέση εργαζόμενη γυναίκα που μπορεί να παίρνει 1.200-1.300 ευρώ καθαρά.
0: Ναι, δεν μπορεί. Και δεν είναι μία.
28: Για να μπορεί να έχει την επιλογή, δυστυχώς με ελάχιστες δημόσιες δομές, κυρίως ιδιωτικές, να μπορεί να έχει το δικαίωμα της μητρότητας.
0: Είναι μια δύσκολη διαδικασία και ψυχικά και συναισθηματικά και οικονομικά. Πολύ βαριά. Δεν σηκώνεται αυτή. Και μπορεί να μην γίνει και μία φορά έτσι κι αλλιώς. Είναι ακριβώς, ένα πολύ μεγάλο θέμα.
28: Αυτό το λέω επίσης για να συμμετέχει. Για το λέω γιατί πρέπει να δούμε και τις δημόσιες δομές αυτών των διαδικασιών που θα διευκολύνουν και με πολύ πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους στις νέες μητέρες να μπορούν να έχουν το δικαίωμα τη μητρότητα.
27: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι έτσι, πάνω στην κουβέντα, κύριε Χριστοδουλάκη. Εάν λοιπόν οποτεδήποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει τη διακυβέρνηση της, μάλλον να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Να συνεχίσει από εκεί που το άφησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτά εσείς θα τα κάνετε πράξη. Και αν ναι, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, γιατί φαντάζομαι ότι το έχετε κοστολογήσει, το έχετε βάλει σε μία σειρά. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αυτά θα μπορέσετε να τα υλοποιήσετε ως κυβέρνηση?
28: Κοιτάξτε, καταρχά, σα ανέφερα δύο πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που συνδέονται με τη δημογραφική κρίση. Με επειδή κάνατε και την αναφορά προηγουμένω, όλα αυτά συνοδεύονται με τι αντίστοιχε κοστολογήσει και πεδία χρηματοδότηση. Και προφανώ είναι το πεδίο εφαρμογή τη δική μα κυβερνητική πολιτική. Πού διαφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση, θα πω εγώ. Διαφέρει ότι εμεί αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μα ω αυτή που περιγράφει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Όχι τι δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Όχι απλώς με όρους διαχειριστικής επάρκειας αναβαθμισμένης, αλλά με όρους διαφορετικού προσήμου και προτεραιότητων πολιτικής. Επειδή βάζετε και τη διάσταση του δημοσιονομικού χώρου ή περιθωρίου ή την κοστολόγηση αντίστοιχα των προγραμμάτων, να πούμε το εξής, ειδικά με τη σημερινή συνθήκη. Σήμερα η χώρα μας παρουσιάζει ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά 1,2% περισσότερο από το ήδη προϋπολογισμένο πολύ υψηλό πλεόνασμα. Αυτό τι λέει? Λέει ότι παρά το πλεόνασμα που έχει προϋπολογιστεί, που είναι περίπου 8,4 δις, υπάρχει κατά 1,2% πολύ περισσότερο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δυστυχώς έχει παραχθεί αυτονόητα, το λένε και τα στοιχεία, από την σταθερά υψηλή έμεση φορολογία, ειδικά του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επί του γινωμένου των ψηλών τιμών, κατά βάση εργαλειοποιώντας τον πληθωρισμό ως μέσο άσκησης οικονομικής και κατ' επέκταση κοινωνικής πολιτικής, αλλά κοινωνικής με το χαρακτήρα της επιδοματικής εξάρτησης. Αυτό γιατί είναι προβληματικό, να το πω πολύ απλά.
26: Δεν μου απαντάτε βέβαια στην ερώτηση, αλλά πάμε στα πολιτικά
0: μας.
26: Να πάμε στα πολιτικά, γιατί.
28: Η ερώτηση σας ήταν αν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σα εξηγώ πού υπάρχει δημοσιονομικός πόρος για να το κάνουμε. Για να απαντήσω ακριβώς την ερώτηση, ένα απλό ναι δεν θα έφτανε. Θέλω να τεκμηριώσω ότι υπάρχει και το οικονομικό πεδίο.
26: Σας είπα το χρόνο, το μήκος του χρόνου που θα χρειαστείτε για να τα υλοποιήσετε αυτά.
28: Λέξτε, κύριε Παπαδάκη, τώρα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη να σας πω αν θα είναι 3,5 μήνες ή 4,5 μήνες, νομίζω θα ήμουν και εγώ αναντίθετο.
26: Πάντως δεν μιλάμε για το τέλος της τετραετίας.
28: Το κομμάτι αυτό.
26: Αυτό.
28: Εξαρτάται. Η κοινωνική πολιτική που συνδέεται με τις εργατικές κατοικίες προφανώς δεν μπορεί να γίνει day one και day two να έχει όρθια την κοινωνική υποδομή που συνδέεται με την κατοικία αυτή. Προφανώς. Έχει μια διαδικασία η οποία ξεκινάει day one, αλλά έχει ένα πλαίσιο.
0: Έχει το χρόνο του κάθε πράγμα.
28: Για τις δημόσιες υποδομές ή την οικονομική στήριξη των νέων μητέρων, αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, το να πετάω νούμερα στον αέρα σχετικά με χρόνους εβδομάδων, μηνών ή ετών, νομίζω
26: σεβαστώ.
28: Θα ήταν λίγο
0: αυτό. Πάμε λίγο στο κομμάτι της διεύρυνσης του στο ΠΑΣΟΚ τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, να μας πείτε την άποψή σας, γιατί με έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση και μας έχει στείλει εδώ και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη ένα μήνυμα. Τώρα το βλέπω. Πιστεύετε ότι αφήνοντας απ' έξω τον κύριο Καστανίδη, ο πρόεδρος σας ξέρει τι θέλει ο λαός της Θεσσαλονίκης? Είναι δυνατόν να αφήνεται απ' έξω ένα τέτοιο στέλεχος με τέτοιο λόγο? Σας λέω τώρα ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Γιώργος. Έχουμε και τα στοιχεία του, δεν το λέω.
28: Δεν θέλω εγώ να μπω στο προσωπικό.
0: Όχι, ας πάμε όμως σε γενικό.
28: Ναι. Και εκτιμώ τον κύριο Καστανίδη και την πορεία του και προφανώς επί της αρχής όλοι έχουν μερίδιο συνεισφοράς σημαντικό στην προσπάθειά μας. Γίνεται μια συζήτηση η οποία αφορά την διεύρυνση του χώρου. Δεν είναι η μοναδική. Το λέω αυτό γιατί είχαμε πολιτικό συμβούλιο προχθές και από εκεί κατά κάποιο τρόπο πυροδοτήθηκε η κουβέντα, αλλά. Η πολιτική μας διαδικασία αφορούσε και μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως είπαμε το στεγαστικό, όπως ο ρόλος και η ρύθμιση των τραπεζών, όπως ο χώρος της εργασίας συνυπολογισμένης της τεχνολογίας, όπως η συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά τα αφήνω αυτά στην άκρη και έρχομαι στην ουσία. Τι σημαίνει διεύρυνση? Σημαίνει ότι ένα κόμμα το οποίο θέλει να γίνει δυνητικά πλειοψηφικό, αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν θέλουμε μια καλύτερη κατάταξη στην προηγούμενη, μια καλύτερη δεύτερη θέση να ανέβουμε και δύο-τρεις μονάδες πριν από όταν καταφέραμε. Άμα θέλετε να εισφέρει στην πολιτική αλλαγή που εμείς κρίνουμε υποκειμενικά ότι χρειάζεται η χώρα, πρέπει να είσαι πρώτος. Για να είσαι πρώτος, προφανώς και πρέπει να ενσωματώσεις στις τάξεις του ανθρώπους και στελέχη που σήμερα ή χθες βρίσκονταν εκτός των κομματικών τυπών. Αλλιώς τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Ωραία, να το πούμε απλά. Το μόνο που προσθέτω εγώ ως σκεπτικό στη διαδικασία αυτή είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς ως ένα απολυτικό άθροισμα ανθρώπινων ή μηχανιστικών στοιχείων για να προσθέσουμε δυνάμεις που τελικά μπορεί και να φέρουν ή να διαιρούν. Αυτό πρέπει να γίνει με όρους πολιτικής συμφωνίας. Θα είναι πολύ απλά, όποιος έρχεται σήμερα και θέλει να στρατευτεί στην προσπάθειά μας, να συμφωνεί στην πολιτική στρατηγική του χώρου και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες.
0: Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα θητείας. Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ δεν το είχαν και μεγάλη αδυναμία.
28: Εγώ λέω και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες. Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε ένα ιστορικό αφήγημα τη τελευταία 15 ετία που πέρασε δύσκολα γιατί σήκωσε ευθύνες που εγώ θυμώ ότι για ένα μεγάλο μερίδιο αυτών δεν το αναλογούσαν, αλλά τη σήκωσε με τεράστιο κόστος. Πρέπει να καταλάβουμε ή να συμφωνήσουμε έστω και σήμερα. Δεν πειράζει, έστω και σήμερα, ποιος βρισκόταν τότε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιος όχι, όχι με όρους αυτομαστιγώματος ή αυτοταπείνωσης, αλίμονο, οποιοδήποτε θέλει να προσέλθει στην προσπάθεια, αλλά με έναν τρόπο που μας ξαναβάζει όλους στην ίδια γραμμή ως προς την ανάγνωση.
0: Ναι, είναι λίγο πιστοποιητικό ότι τότε δεν τα έκανα καλά.
28: Όχι ακριβώς.
0: Ναι, αλλά.
27: Κάπου στο περίπου, ναι.
0: Για πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συζητήσουμε.
27: Ναι, ναι, γιατί έχουμε και πολιτικό τυχοδιοκτισμό, βλέπω εδώ.
0: Έχουμε σε λίγο, σε λίγο.
27: Λίγο την υπομονή σας, κύριε Ξοδουλάκη.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ!
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστοδουλάκη. Λέγαμε για το θέμα της διεύρυνσης, κύριε Χριστοδουλάκη, και λέγατε ότι εκτός ότι πρέπει να σπαστεί κάποιος το πρόγραμμα φυσικά του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να παραδεκτεί ότι τα όσα έλεγε εναντίον του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σωστά τότε.
1: Εγώ δεν το είπα έτσι ακριβώς.
0: Το κάνω πιο απλό. Το κάνω πιο απλό. Έτσι θα το πείτε όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
1: Στην πολιτική μας, ναι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο και χθες.
0: Και στο παρελθόν, να μην υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Τζάκρη δεν θα έρθει. Δηλαδή είναι και το θέμα της θητείας τα 20 χρόνια πλέον.
1: Να συμφωνήσει, είπα. Δεν είπα ότι επικρίνεται κάποιο αυτό πολύ. Προφανώς εγώ διαφωνώ με κάποιο που έλεγε οποιοδήποτε στο παρελθόν. Αλλά εγώ λέω ότι σήμερα, αρκεί και σήμερα.
0: Ναι, γιατί λένε κάποιοι όχι face control, να μην γίνεται. Να μην μπει κόφτη, α πούμε.
2: Όχι κάποιοι. Όχι κάποιοι, το έχει πει και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεύρυνση, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Πολύ σωστά, είναι επικεφαλής της Επιτροπής, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Συμφωνώ απόλυτα στο όχι face control, γιατί δεν πρέπει να είναι προσωποκεντρική η επιλογή. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να μπει το πολιτικό πλαίσιο και οι ταυτιζόμενοι να προχωρήσουμε.
2: Μου επιτρέπετε μία ερώτηση όσον αφορά στην κριτική που ασκήσατε στην ομιλία, τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης, δεδομένου ότι είναι προτείνουσα η παρούσα Βουλή. Μιλήσατε για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί, κύριε Χριστοδουλάκη, εξηγήστε μας.
1: Εντάξει, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις με όρους υποκρισίας σε ορισμένα από τα λεγόμενα. Να σας πω την πιο προφανή. Όταν μιλάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, εννοούμε ότι θέλουμε να είναι πολύ πιο απλός ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να διερευνηθεί, να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν γίνεται να λες σήμερα ότι θέλετε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών σου και χθες εσύ ο ίδιος να εργαλειοποιήσει το υφιστάμενο άρθρο 86 του Συντάγματος για να μην σταλούν ξανά δύο υπουργοί σου ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσοχή! Εμείς δεν κρίνουμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ή όχι, αν αυτός ένοχος κάποιος. Δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το κάνει. Εμείς λέμε όμως ότι από τη στιγμή που η δικαιοσύνη λόγω του άρθρου 86 δεν μπορεί να κάνει έρευνα και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο. Και σήμερα να είμαστε συνεπείς στα λεγόμενά μας, γιατί έχουμε τον τρόπο κοινοβουλευτικά για να στείλουμε τους ανθρώπους αυτούς ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Τις προτάσεις σας πότε θα τις καταθέσετε εσείς και εσείς έχετε τις δικές σας προτάσεις.
1: Έχει γίνει ήδη μια πρώτη αναφορά και από τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έγινε και μια κουβέντα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αφορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος, αφορά και την συνταγματική αναθεώρηση και τη διαδικασία. Όπου εμείς λέμε ότι η συνένεση πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώκεται στην αναθεωρητική Βουλή και όχι με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μόνο το 151 στην προτείνουσα, και αυτό είναι σημαντικό.
2: Σωστό είναι.
1: Υπάρχουν
2: αυτό.
1: Περισσότερα από ένα κόμμα που θα συμφωνούν στην αλλαγή.
2: Πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Του συντάγματος. Βάζουμε μέσα θέματα που αφορούν το άρθρο 16, βάζουμε μέσα μια σειρά από στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και είναι κρίσιμα. Προφανώς όλα αυτά θα εξειδικευθούν και θα τεκμηριωθούν ακριβώς μόλις ξεκινήσει και ουσιαστικά η συζήτηση που αφορά το άνοιγμα των άρθρων. Αυτό κάνει αυτή η Βουλή, ανοίγει τα άρθρα. Αλλά εμείς, για να είμαι καθαρός.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι, πολύ γρήγορα, με συγχωρείτε. Εμείς θα είμαστε απόλυτοι, όχι μόνο στο ποια άρθρα θέλουμε να ανοίξουν, αλλά θα είμαστε και καθαροί, προτείνοντας από τώρα τις αλλαγές επί του περιεχομένου των άρθρων που εμείς θέλουμε να φέρουμε, με το μοναδικό αστερίσκο ότι για να υπάρχει το 180 στην αναθεωρητική Βουλή, δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή στο άνοιγμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ?
1: Όχι.
0: Όχι. Όσοι πάτε πάντως, να ξέρετε ότι η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Δεν θέλω, Σπύρο.
0: Δεν θέλω να το χάσω. Λοιπόν, να σου πω.
1: Στρίψε και άλλο το μαχαίρι, Σπύρο.
0: Όχι, όχι, θέλεις να κάνουμε κάτι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έτσι να ζήσουμε τις παλιές εποχές, έτσι τις εποχές.
1: Πού μόνοι μας, τι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Πού θα πάμε.
0: Όχι, δεν. Δεν εννοώ αυτό.
1: Πού θες, παιδί.
0: Δεν θυμάσαι ότι γενικότερα σε συναυλίες πάντα βρίσκαμε τρούπα και τρουπόναμε όταν.
1: Πώς. Ναι. Από πάνω, κάτι σε κάτι,
0: κάτι
1: αυτά,
0: θα
1: κάτι
0: κάνουμε,
1: τέτοια.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Ναι. Αυτό μόνο να κάνω, Σπύρο. Στα πίσω-πίσω. Θα με δει και κάνα μάτι. Σκαρφαλωμένοι. Να πέσουν
0: έχετε...
1: να χτυπιούνται κάτω σαν τα καρτούνα.
0: Αυτά έχετε εσείς οι διάσημες.
1: Ναι, πολύ, πολύ διάσημες.
0: Τις τηλεόρασεις. Όμορφες γυναίκες.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Πάλι time out. Πάνω από πάνω να πω ένα κομπλιμέντο, ρε Μαρία,
1: έλα,
0: με κόβεις. Η άλλη Μαρία σε έχει βάλει. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βασισάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
19: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
18: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Ποντάρισμα Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ για στους διαδρόμους του Real FM.
0: Ναι, δεν ησυχάζετε
1: λιγάκι. Διαφορετικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω. Να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Μου τόσο καιρό σήμερα.
0: Σκονισμένος. Παλιό καιρός που λένε. Παλιό καιρός.
1: Τι θυμήθηκες τώρα.
0: Ναι, ακούμε Bonnie Tyler. Μην ξεχνάμε. Ακούμε Bonnie Tyler, γιατί η θρυλική τραγουδίστρα είναι σε τεχνητό κόμμα. Επιδεινώθηκε πολύ η υγεία της, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και είπαμε να τη θυμηθούμε, γιατί πραγματικά έχει μια εξαιρετική φωνή. Όπου και να είσαι, ξέρεις που τραγουδάει.
1: Δεν το συζητάμε.

0: Φέτος ήμουν αποφασισμένος για διακοπές στα μέρη σας, εκεί στα Ιόνια νησιά. Βέβαια λίγο πιο χαμηλά από τα δικά σου, από την Κέρκυρα. Προζάκυνθο μεριά. Λοιπόν, αλλά με αυτή την είδηση ότι κυκλοφορούν στα Ιόνια νησιά, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, κάτι ξέμπαρκα ντρόουν, λέει, μέσα σε σπηλιές, εγώ σκιάζομαι.
1: Πραγματικά εντυπωσιακή είναι η είδηση. Είναι ένα θρίλερ δηλαδή σε εξέλιξη για το τι είναι αυτό το ναυτικό ντρόουν. Γιατί είναι ναυτικό ντρόουν, ναι. Έτσι χαρακτηρίζεται. Οι αεροπλές δυνάμεις το ψάχνουν να δουν τι είναι. Ορφανό ναυτικό ντρόουν.
0: Ναι.
1: Και άστις, μην παίρνει γενικά, επειδή βρέθηκε ένα ορφανό ντρόουν εσύ. Πήγαινε εσύ, μια χαρά θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι,
0: αν με διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα ορφανά ντρόουν, ή τουλάχιστον τα ντρόουν που θα βρεθούν να έχουν μαμά και μπαμπά κάτι.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα σου εσένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σήμερα το απόγευμα στην Αττική. Γενικότερα να έχετε λίγο το νου σας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει με και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα έχει κουφόβραση ένα πράγμα.
1: Πάντα παίρνω.
0: Αλλά μία μπριλίτσα.
1: Πάντα παίρνω όμως ζακέτα. Εκτός από την μέρα που πρέπει.
0: Εκτός από.
1: Δεν έχω ποτέ σωστό timing. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να έχεις το ραντεβού με την ιστορία, πρέπει να έχεις συγκεκριμένο χρόνο. Να μην είναι ούτε παραπέντε ούτε και πέντε.
0: Ναι.
1: Εγώ ή στο παραπέντε θα είμαι στο και πέντε, στο ακριβώς ποτέ.
0: Ναι, λες να.
1: Γενικό
0: κολλήσεις,
1: είναι αυτό, γενική τοποθέτηση.
0: Λες να κολλήσεις τον κύριο Τσίπρα σε αυτό, δηλαδή παραπέντε και πέντε.
1: Όχι,
0: ή ένα.
1: Εκείνος από ό,τι φαίνεται το δικό του ραντεβού το έχει δώσει κανονικά. Το νέο ραντεβού.
0: Το νέο ραντεβού.
1: Το ραντεβού το έχει δώσει μια χαρά.
0: Σε κάθε περίπτωση, άκουγα με πάρα πολύ προσοχή και στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, που έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολύ και έχει δει τα πράγματα τελείως μα τελείως διαφορετικά. Και όλοι πλέον έχουν καταλάβει και από την ομάδα του κυρίου Τσίπρα ότι όταν λέει κατά το παρελθόν, άκουσα από ένα πολύ στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, χτυπούσαν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, το χτυπούσαν μέσα σε εισαγωγικά, μεταφορικά ασφαλώς, κανένας δεν είχε καταλάβει ότι χτυπούσε την αριστερά και έπλητε την αριστερά. Οπότε τώρα το πράγμα, λέει, έχει αλλάξει.
1: Πού τα ακούς εσύ αυτά, Σπύρο?
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Σας παρακαλώ πολύ. Τι νομίζετε, δηλαδή, επειδή. Κάνουμε το ρεπορτάζ της Δημοκρατίας, δεν μιλάμε
1: εσύ
0: με τους υπόλοιπους.
1: Εσύ και οι πηγές σου, Σπύρο, εσύ και οι πηγές.
0: Κράτησε το, σε παρακαλώ πολύ. Το ηχητικό, κυρία Χριστοδούλου, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να το κόψετε, να το στείλετε στο mail της κυρίας Μπιζόγλου.
1: Ναι, μην το
0: ξεχάσω. Θα το θυμηθεί την ώρα που πρέπει.
1: Μην το ξεχάσω.
0: Να μην το ξεχάσεις.
1: Βλέπω τώρα μια έκτακτη είδηση στο enikos.gr. Τοποθέτησαν γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια, λέει. Σε λίγο περισσότερα. Γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Αυτή τη στιγμή, έτσι λέει το enikos.gr, σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος προβληματισμός και για όλα όσα διαδραματίζονται σε σχέση με τα πατίνια. Είναι φοβερό αυτό, ε? Μας έχει γίνει η ζωή πατίνι και δεν μπορούμε να βάλουμε με σωστό τρόπο στη ζωή μας τα πατίνια.
1: Κοίτα, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το αν θα μπει κόφτη στην ταχύτητα των πατίνιων και αν πρέπει να παίρνουν οι ανήλικοι πατίνια και πώς μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους όταν εσύ ως ενήλικας με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Ένα παιδί, πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει και τι σημασία έχει η προστασία και το κράνος που μπορεί να φορέσει ένα παιδί για να κάνει αυτό. Αλλά τα περιστατικά είναι απανωτά, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτές πρέπει να είναι, ξέρεις, κεντρικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση από κάποιον. Είναι, το παιδί το δεύτερο είναι πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολλές ώρες ήταν στο χειρουργείο. Είναι τώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας λένε από το νοσοκομείο οι γιατροί είναι ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο, 48ωρο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Πες μια καλημέρα στον Δημήτρη Μιχαλέλη που μας έχει στείλει την καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Μιχαλέλη, πώς είστε, κύριε Διευθυντά?
1: Θέτει ένα ερώτημα σε αυτά που τοποθετήθηκες προηγουμένως, ότι πιστεύεις ότι θα πας διακοπές. Αυτό είναι το ερώτημα, η κεντρική ιδέα δηλαδή.
0: 22 Αυγούστου μόνο.
1: Η απάντηση
0: 22
1: είναι
0: Αυγούστου, ναι, μία μέρα θα πάω, θα κάνω το τάμα, θα ανάψω το κεράκι και την επόμενη μέρα θα είμαι πίσω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά, από τα τελευταία πολιτικά. Δηλαδή, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ξέρουμε ότι τις διαβάζετε. Είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει μεγάλες διαφορές για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να έχει κάποια αλλαγή, αλλά δεν δίνει και μια προσμονή. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο.
2: Επιτρέψτε μου, αν μπορώ να πω μισή κουβέντα για τα Πατίνια.
1: Α, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εννοείται, κυρία Ζεχαριάδη, ακριβώς διότι είσαστε και στο Δήμο Αθηναίων, είσαστε αντιπολίτευση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί σήμερα δεν είναι επαρκές. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους πάνω σε μια σανίδα με δύο μικρά ροδάκια και ένα στήλο μπροστά τους που της ουσίας κρατιούνται, αυτό είναι το πατίνι, δεν είναι κάτι άλλο, να πηγαίνουν με 20, 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα αυτές οι ταχύτητες. Δεν είναι ταχύτητες για τις οποίες έχει φτιαχτεί το ανθρώπινο σώμα να κινείται και να συγκρούεται. Και είναι απολύτως επικίνδυνες και για ανήλικους και για ενήλικους. Σε αυτό προσθέτω προβληματική κυκλοφοριακή αγωγή που έχουμε παρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες βελτιώσεις έχουν γίνει τα αρκετά τελευταία χρόνια που γίνεται μια προσπάθεια και βεβαίως δεν έχουμε ανεπτυγμένα δίκτυα ειδικών δρόμων για τέτοια οχήματα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όπως γίνεται σε άλλες χώρες δηλαδή.
1: Πάντα πάμε στο τελευταίο κομμάτι εμείς πριν φτάσουμε στο προηγούμενο, ναι.
2: Γίνεται ένα φύρδιν μίγδιν, δεν μπορεί να ανεβαίνει το τηλεφόρο σύγκρου, ας πούμε, να φετίζεται με 90 χιλιόμετρα και να πατίνει.
0: Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Διότι συμπορευθήκατε με τον κύριο Δούκα. Είδαμε και μία ανάρτηση από την πλευρά του κυρίου Δούκα. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα οποία έχει γράψει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Παρόλα τα αυτά, δηλαδή ότι βάζουμε τάξη στη χρήση τους, όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με ταχύτητα πεζού. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες, υποχρεωτική χρήση κράνους κτλ. Δεν διαφωνεί κανένας. Παρόλα τα αυτά, βλέπουμε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Μήπως μπήκαμε, δεν ξέρω, νιώθω σαν να έχουμε βάλει τα παπούτσια μας και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Διότι κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει, παίρνει ένα πατίνι από αυτά τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουμε και διάφορα ατυχήματα.
2: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Πρώτον, νομίζω ότι οι επισημάνσεις του Δημάρχου της Αθήνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, γιατί για αυτά μιλάει ο κ. Ζούκας, δεν έχει αρμοδιότητα για όλα, δεν αποφασίζει ο κ. Ζούκας θα γίνει με τα πατίνια, είναι ένα ζήτημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και απόφασης και ρύθμισης. Άρα χρειάζεται συνέργειες των διαφόρων υπουργείων από το δημοσίας τάξης μέχρι των υποδομών, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Είναι σωστές. Συμφωνώ όμως και με τη δική σας επισήμανση. Το είπα εγώ με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε μείνει πίσω στις ρυθμίσεις και το πλαίσιο είναι ανεπαρκέστατο. Λέω τώρα λοιπόν, με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο, ήταν χάνει ένα παιδάκι τη ζωή του, ένα άλλο χάρο παλεύει. Βλέπουμε καθημερινά περιστατικά που παρατρίχα, ας πούμε, δεν γίνεται τραυματισμός, οτιδήποτε άλλο, να κινητοποιηθούμε και να συζητήσουμε. Δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος να επιλύουμε τα προβλήματα. Έχετε δίκιο, ανάποδα πρέπει να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Όμως στο και τέταρτο καταστροφή, να χάνει ένα παιδί τη ζωή του είναι μια καταστροφή και μια τραγωδία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το σπουδαίο ζήτημα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, έχουν εξαγγελθεί μέτρα, αλλά δεν έχει ληφθεί κανένα από αυτά. Και μάλιστα χθες προχθές είδα κάποιες διαγραμμίσεις από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων.
2: Αυτό είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι για το που παρκάρουν τα πατίνια. Δηλαδή να μην το χρησιμοποιεί ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Παπαδάκης, οποιοδήποτε, το πετάει το πατίνι.
0: Δηλαδή ένα παιδάκι 16 χρονών τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε, που έχει παραδείγματος χάρη στο application, το application στο κινητό του και μπορεί να χρεώσει την κάρτα του μπαμπά της μαμάς για να πάρει το πατίνι, ποιος θα το επιβλέψει για να το αφήσει στη διαγράμμιση? Γι' αυτό λέω, αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό για κάθε πολίτη, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Μπορεί να δούμε την διεθνή τεχνογνωσία για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα και πρέπει να ελέγχουμε και πώς δίνουμε χρήματα στα παιδιά μας και τις κάρτες μας και ούτω καθεξής.
1: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση, δηλαδή δεν αφορά μόνο αυτό. Ναι.
2: Το κεντρική. Πριν μπουν αυτά τα μέτρα, πήγαινε ο Δήμος με ένα βανάκι και έκανε κατάσχεση στα Πατίνια. Έπρεπε να τα πάρει η εταιρεία μέχρι να μπουν αυτά τα συστήματα. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση εν εξελίξη. Τώρα να απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο μου κάνατε εισαγωγικά.
0: Για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Για τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι επιδιώκει μια ενότητα και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο, ώστε αυτή η παράταξη, η οποία είναι πολυδιασπασμένη και πολυτεμαχισμένη, να ενωθεί, να ανανεωθεί και να μπορέσει να ανακτήσει τα κυβερνητικά της χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει από τα πράγματα ότι εμείς δεν διεκδικούμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές και το ποσοστό το σημερινό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις να το μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο, αλλά επιθυμούμε να είμαστε τμήμα μιας ευρύτερης συμμαχίας και μιας ευρύτερης συνεργασίας, που στην τελευταία μας κεντρική επιτροπή αναφέρουν με τρόπο κάτι δωρηματικό ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περιμένετε, δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι και ευχάριστο, φαντάζομαι, και για εσάς και για οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε αυτό που λέμε σε μια αναμονή για το επόμενο βήμα. Και αυτή η αναμονή έχει κρατήσει αρκετό καιρό. Συμφωνείτε, κύριε Ζαχαρίαδη, είστε στην αναμονή για το επόμενο βήμα πολιτικά, εκλογικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές μαζί.
2: Εγώ βλέπω ότι τα πολιτικά, στη φάση που είμαστε, είναι δύσκολα για όλους. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Βλέπω ότι η Δελφίνη, Δένδιας, Γεωργιάδης τσακώνονται με μπηχτές πάνω από τη ζώνη και κάτω από τη ζώνη. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που είναι πρώτη, παίρνει λίγο πάνω από το μισό ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Το δημιουργεί μια νευρικότητα. Καταλαβαίνουν ότι θα είναι θαύμα για αυτούς στην επόμενη Βουλή αν από τους 150.
0: Τι εννοείτε το μισό ποσοστό?
2: Το μισό είχε 20-41 και έχει 23 στο αστάθμητο.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για την εκτίμηση ψήφου μιλάμε πάντα, όχι για την πρόθεση. Για την πρόθεση ψήφου, συγγνώμη, μιλάμε πάντα, όχι για την εκτίμηση, η εκτίμηση είναι κάτι άλλο. Αλλά η πρόθεση ψήφου, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 25%. Με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό, παραπάνω από διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Αν πάρει ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25%, ξέρετε πώς μου λέει που θα βγάλει.
0: Ναι, απέχει παρασάγκας από τα...
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Ναι, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας.

0: ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή στις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεστε, υπάρχει ένα 70% της ελληνικής κοινωνίας που έχει απευρύσει με την κυβέρνηση. Θέλει να φύγει. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι, για να μην απευρύσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και δημιουργηθεί αντιπολιτική στάση, η αντιπολίτευση να ενωθεί, να συσπηρεθεί, να έχει έναν βηματισμό ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολιτικό διέξοδο για την επόμενη μέρα στη χώρα.
1: Κύριε Ζαχαριάδη, για να καταλάβουμε.
0: Είναι προσωπικό, γιατί με ρώτησε προηγουμένως η κυρία Μπιζόλη, να αισθάνεστε άπλα, είναι προσωπικό είναι το θέμα.
2: Όχι, όχι. Εννοείται ότι δεν μιλάω προσωπικά. Εννοείται.
0: Ναι, όχι. Απαντώ εγώ. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος βλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, δηλαδή έχουμε 4,6% στην Ελλάδα, 3% στην Ευρωζώνη. Βλέπει τα ενίκια τα οποία έχουν πάρει 70% πάνω τα τελευταία 6 χρόνια. Βλέπει. Πώς αισθάνεται αυτός ο κόσμος στην καθημερινότητα του? Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και διέξοδο στα μεγάλα πολιτικά.
2: Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπατε εσείς ο ίδιος, ότι μπορεί να έχει απειβδίσει με την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, έτσι που περνάει ο χρόνος, να απειβδίσει και με την αντιπολίτευση, που ξέρετε έχει μια την αίσθηση.
1: Εντάξει, εγώ αναρωτιέμαι αν έχει ήδη απαυδίσει με την αντιπολίτευση. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, περιμένετε να ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και να ανεβείτε όλοι πάνω σε αυτό το άρμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θα χαράξει τη δική του στρατηγική. Εμείς επιδιώκουμε με μια στρατηγική που θα έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας και συσπήρωσης στο χώρο μας. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει αυτό, έχει διάφορες εκδοχές. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του, τις δυνατότητες που υπάρχουν κτλ. Πολλά από αυτά είναι και λίγο ζητήματα τεχνικά. Όμως, στο θέμα που κατεξοχήν αφορά τον πολίτη, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας τις εκλογές πρέπει να πάμε με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν πρέπει να πάμε σε πολλά ψηφοδέλτια. Αυτό θα ήταν.
1: Είστε σαφείς.
0: Και ντροπή, νομίζω, για το χώρο. Θα ήταν εδώ, στο γύρο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: τώρα σκευάζει η Μαρία Χρυσοδούλου. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μα βάζει Bohemian Rhapsody. Έτσι, και λέει ένα λεπτό.
1: Μην μιλήσεις λοιπόν.
0: Δεν μιλάω.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.

0: χωρίς...
1: Βεβαίως!
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω. Και χα...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
13: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
16: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273 033 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
17: Το Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο, πληροφορίες στο κοτσόπουλος.gr. Και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
18: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας,
17: ναι,
18: να το πούμε.
17: Τα γόρια μας.
18: Κύριε Μάνο, τι κάνετε, όλα καλά, κύριε Μάνο?
17: Άστονε τον άνθρωπο.
18: Μα δεν, τι, τον ενοχλώ, δεν τον ενοχλώ. Σας ενοχλήσαμε, δεν σας ενοχλήσαμε? Καμία σχέση. Λοιπόν, γράφει, στέλνει μήνυμα ο Αντρέας. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Πραγματικά ευχαριστούμε για την παρέα την οποία μας κάνετε. 28 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί μου δίνει, λέει, εμένα το κράτος, λέει ο Αντρέας. Έχω δύο παιδιά. 56 ευρώ το μήνα. Ενίκιο πληρώνω 550 ευρώ και είσαι από τους τυχερούς, θα πούμε εμείς.
17: Ναι.
18: Η γυναίκα μου δασκάλα με 1.250 ευρώ μισθό και εγώ μικρός αγρότης. Πώς να κάνω άλλο ένα παιδί, για πέστε μου.
17: Δεν δίκιο έχει. Τι να πει, τι θες να πει άλλο?
18: Ασφαλώς και έχει δίκιο. Α, έχει στείλει μήνυμα η Σοφία, η κυρία Μαραγκίδου.
17: Α, Σόφη μας, γεια σου Σόφη.
18: Καλημέρα Ρίτσα μας και Σπύρο μας, με την ευχή πάντα να είναι ανοιχτό το παράθυρο της ψυχής σας. Τι ωραία, τι ωραία.
17: Πάντα στέλνει τα ωραίτερα μηνύματα και τις ωραίτερες εικόνες, βέβαια.
18: Ναι.
17: Τις οποίες συνοδεύει και με τις ωραίτερες εικόνες. Μου πήρες τα χαρτιά μου, είναι σίγουρο.
18: Εγώ δεν έχω ακουμπήσει καθόλου προς εκείνη την πλευρά.
17: Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έβαλε το χεράκι σου.
18: Μου έχει βάλει πρώτα απ' όλα σύνορα η Στεφανία. Δεν περνάω από εκεί καθόλου.
17: Καλά κάνεις. Ναι.
18: Λοιπόν, πάντως λέει, έχω δύο απορίες. Πρώτον, τι δουλειά έχει ο αδελφός όλων μας Νίκος Ρογκάκος στο Ιόνιο? Εκτός και αν πήγαν οι κόκκινα λουριά.
17: Τον εξάγω εκτός Αττικής, τον στέλνω και αλλού.
18: Είναι εξαγωγή.
17: Για έκτακτες εμφανίσεις σε μια μικρή τουρνέ.
18: Είναι εξαγώγιμο προϊόν.
17: Είναι. Σαν τις ελιές.
18: Σαν τις ελιές, ένα πράγμα.
17: Ναι.
18: Και τη φέτα. Να προσέγει, γιατί καραδοκούν οι Αμερικάνοι.
17: Ναι, ναι.
18: Βγάλαμε σήμερα ρεπορτάζ με τον Γιάννη τον Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα της φέτας. Να ξέρεις. Δεύτερον, λέει, τι ώρα κοιμάται ο Σπύρος και στις 5 μας καλημερίζει. Λες και έχει κοιμηθεί 12 ώρες. Μάλλον έχει βάλει ράτζο στο σταθμό σαν τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
17: Ναι, άλλος. Πού είναι ο Δημήτρης, πού χάθηκε αυτή η ψυχούλα?
18: Το Δημήτρη, σε πληροφορώ, το πρωί με το Δημήτρη συζητήσαμε όλα τα αθλητικά.
17: 4.30 ώρα το πρωί?
18: Όχι, 4.30 τα συζητούσαμε εκτός αέρα.
17: Ναι.
18: Και γύρω στις 5 και 4 σήμερα. Μπούκαρε μέσα και άρχισε να μου λέει τα αθλητικά. Αμέ. Τι νομίζεις, κάνουμε δουλίτσα το πρωί εμείς, κυρία Μπιζόγλη?
17: Ολονυχτία κάνετε, Σπύρο. δεν κάνετε δουλίτσα, ολονυχτία κάνετε.
18: Πλέον, όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω νυχτοφύλακας.
17: Ναι,
18: και με κοιτάζανε περίεργα.
17: Εντάξει.
18: Καλό
17: εντάξει,
18: είναι γι' αυτό. Ναι, ναι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή σε καμία των περιπτώσεων. Αρκεί να δουλεύεις. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και φωτογραφίες. Α, από το χωράφι. Σε ποιον κλιματαριές είναι αυτές?
17: Ναι, είναι κλιματαριές, γιατί έχει ζητήσει ο Νίκος να του μάθει 5 πράγματα και στέλνει τις κλιματαριές γιατί θέλει να μάθει και ο Νίκος για τα αμπέλια. Θα γίνει και εινοποιός. Έχει πολλά, έχει μεγάλους στόχους στη ζωή του. Από εδώ να φύγει και δόξα στην Παναγία, ας κάνει ό,τι θέλει.
18: Παράσχω, καλή επιτυχία με τον Νίκο Ρογκάκο και αν βγάλει άκρη, πες μας και εμάς πώς. σήμερα, Ρίτσα, κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές
17: πολιτικών
18: προσώπων.
17: Ναι.
18: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
17: Τρίμηνο δίνεται, νομίζω. Ναι, δίνεται και ένα χρονικό περιθώριο. Τρίμηνο είναι, αν θυμάμαι καλά.
18: Τρίμηνο. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται, θα προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη.
17: Ναι, αν αλλάζει κάτι αυτό.
18: Ναι. Φαντάζομαι ότι επί των νομικών, για να το λένε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Διότι δεν έχω δει και πολλές αντιδράσεις όσον αφορά σε αυτό.
17: Σε αυτό, όχι, καθόλου. Και εγώ δεν έχω δει, εκτός αν έχουν περάσει κάτω την κεραία.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού, σταθερότητα, ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά? Η Πρωτέργεια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέργεια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από το Μάιο στον Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια, ή καλέστε το 18311.

0: Με αφορμή τώρα το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα ξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί της γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith, μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμίσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Λίλιαν. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος μιλάει για την, και για την αντιπολίτευση αλλά και για την κυβέρνηση. Καλημέρα σε έτερο, Γιώργο. Κοίταξε να δεις, δύο συνεχόμενοι Γιώργηδες. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα με τους Γιώργηδες? Πολύ πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ουκρανικό ντρόουν με τουρκική κατασκοπία. Ναι. Ο Αλέξανδρος την έδωσε.
1: Το πήκαρε.
0: Ουσιαστικά είδατε, έχουμε τους πιο έξυπνους ακροατές του κόσμου. Ξέρουν πριν από εμάς για εμάς. Διαφημισούλες.
1: Ναι, διαφημισούλες πρέπει.
0: Πάμε.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services, έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον ευχαριστήσουμε, γιατί ανταποκρίθηκε και αμέσως ο άνθρωπος στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο ακροατές.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
0: να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το περιστατικό στη Λευκάδα. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Σπύρο για αυτό το μυστηριώδες ναυτικό ντρόν που βρέθηκε εκεί. Τι πληροφορίες έχετε εσείς?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία, και εγώ τώρα το πληροφορήθηκα.
0: Α, δεν το ξέρετε, δεν ξέρετε
1: κι εσείς? Δεν ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να σας απαντήσω για πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή του τόπου, χωρίς μιλάμε για πράγματα που ούτε έχουμε διαβάσει και ούτε γνωρίζουμε. Εγώ προτιμώ να μιλάω για πράγματα που γνωρίζω καλά.
2: Τώρα να σας πω, μας δίνετε πάσα όμως, κύριε Υπουργέ. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Για πολλούς. Για πολλούς. Ναι. Οι οποίοι αυθαίρετα, χωρίς να έχουν, ας πούμε τώρα με την ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής, μιλάνε άνθρωποι που έχουν διαβάσει καν ειδικογραφίες και κρίνουν και βγάζουν και συμπεράσματα, καταδικάζουν, ενοχοποιούν ανθρώπους στο πλαίσιο μιας στήρας κομματικής αντιπαράθεσης, η οποία κατά τη γνώμη μου υπονομεύει όχι την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση μόνον, αλλά υπονομεύει τη δημοκρατία και την ίδια την πατρίδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Υπονομεύει το πολιτικό μας σύστημα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, ξέρετε, η οποία είναι φυτισμένη στα σκάνδαλα ή στην διαφθορά ή στην υπονόμευση των θεσμών. Η Ελλάδα έχει προβλήματα, φυσικά το σύστημα έχει προβλήματα όπως όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά είναι μια δημοκρατία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διάβαζα πρόσφατα, όπως θα διαβάσετε και εσείς, την λίστα του Economist με τις καλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο και η Ελλάδα είναι μέσα στις 20 καλύτερες δημοκρατίες του κόσμου.
0: Καλά, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, η διαφθορά είναι πάρα πολύ ψηλά όταν στις απαντήσεις, μάλλον, αυτών που
1: πράγματι.
0: Και δεύτερον, έβλεπα και τα στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι από τους όσους έχουν ερωτηθεί που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η κυρία Κοβέση είναι αμερόληπτη. Το 54% νομίζω. Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν το αποκλείω. Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα ούτε η κυρία Κοβέση ούτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Για το μόνο που δεν μ' άρεσε από όλα όσα έχει κάνει η κυρία Κοβέση είναι η ομιλία της στο Delphi Forum, όπου έκανε πολιτική ομιλία. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Ο δικαστής υπάρχει για να κρίνει δικαστικά, όχι πολιτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν αμφισβητώ τους θεσμούς. Εγώ λέω, αφήστε τους θεσμούς να λειτουργήσουν. Και όποιος είναι ένοχος, πράγματι, να τιμωρηθεί όπως του αρέσει.
0: Εσείς, κύριε Υπουργέ, είστε από αυτούς που βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο στο σύνολό του, ή βγαίνονται και υπερασπίζετε μόνο τα του Υπουργείου σας? Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τους άφαντους υπουργούς εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ήσασταν ανάμεσα στους 10-15 που ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Κατά σύμπτωση, επειδή τώρα έβλεπα και τα στοιχεία. Εγώ είμαι ο βουλευτής, είμαι κατά σύμπτωμες. Μπορεί να συμβαίνει, επειδή εγώ δεν λέω όχι και βγαίνω πάντα και βγαίνω και στις δύσκολες στιγμές. Είμαι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τις περισσότερες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις από όλους. Και γιατί βγαίνω και βγαίνω σε πάνελ, όχι μόνος μου, και όχι για να υπερασπιστώ το έργο που κάνω, ας πούμε, στο Υπουργείο, αλλά βγαίνω για όλα τα θέματα και μιλάω για όλα τα θέματα, γιατί αυτό κρίνω πως είναι το καθήκον μου. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του καθήκοντος. Από τη στιγμή που ανήκω σε μια κυβέρνηση και σε ένα κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου, με όλα τα προβλήματα και με όλα τα λάθη που έχουν γίνει, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την πατρίδα μου, την οποία υπηρετώ, υπηρετή τη πατρίδα είμαι εγώ, έχω χρέος να τη στηρίζω.
0: Υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται, βέβαια.
1: Πρέπει να το κάνουν όλοι.
0: Είτε δεν βγαίνουν καθόλου για την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, είτε βγαίνουν μόνο για το Υπουργείο τους. Αυτά ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι δικές μας διαπιστώσεις, του Σπύρου και δική μου. Και κάποιοι έχουν πάρει ένα αεροπλάνο και γυρνάνε τον κόσμο.
1: Συμφωνώ ότι. Και εγώ έχω κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν.
2: Αλλά βρίσκεται χρόνο από ό,τι λέτε για να βγαίνετε να υπερασπίζεστε το κυβερνητικό έργο.
1: Έχω πάει στην Αμερική ταξίδι κοντά στον απόδημο ελληνισμό που είναι το καθήκον υπηρεσιακό, και παρόλα αυτά έχω βγει σε κανάλια από την Αμερική. Γιατί τώρα η τεχνολογία μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν πρέπει κανείς να σωπαίνει. Πρέπει να λέει την άποψή του με παρησία, ταυτόχρονα όμως και με συνέστηση του ρόλου του ως υπουργού και ως βουλευτή.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: προς όφελος όχι του κόμματός μας, αλλά της πατρίδας.
2: Αυτοί που σωπαίνουν για να μπορέσουν να αποκομίσουν τα ωφέλη της σιωπής, είτε εσωκομματικά είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: ενδεχομένως, δεν ξέρω τα κινητρά τους. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που πράττει και ο καθένας πράττει αυτό που κατά τη γνώμη μου του ορίζει η συνείδησή του. Εμένα η συνείδησή μου λέει ότι έχω καθήκον να στηρίζω την κυβέρνηση και να επισημαίνω και όπου κάνει λάθη η κυβέρνηση να επισημαίνω. Όπως είχα επισημάνει ότι είχαν γίνει και σε κάποια πράγματα, φυσικά γίνονται λάθη, τα οποία ξέρετε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα παραδέχεται. Ο Μητσοτάκης, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, όχι ως πολιτικός, αλλά ως δημοσιογράφος, 35 χρόνια δημοσιογράφος, πριν ασχοληθώ με την πολιτική, είναι από τους ελάχιστους πρωθυπουργούς που έχω δει, ο οποίος έχει πει τη φράση «Έχω κάνει λάθος εκεί και το παραδέχομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη». Δεν είναι εύκολο να το πει αυτό ένας πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει και συγγνώμη για κάποια λάθη, τα οποία μπορεί να μην τα έκανε ο ίδιος, αλλά επειδή τα έκανε η κυβέρνηση, αναλαμβάνει το βάρος αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος έχει το θάρρος του λόγου του και δουλεύει ακατάπαυστα για αυτό που νομίζει και συμφωνώ μαζί του ότι είναι το καλό της πατρίδας.
0: Προφανώς δεν ιδρώνουν τη φανέλα με την έννοια αυτή που ακούστηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους. Αν και τώρα πια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι κάποιος εξωκοινοβουλευτικός μπορεί άνετα να γίνει υπουργός, δεν χρειάζεται να εκλεγεί βουλευτής για να. Υπάρχει αυτή η συζήτηση που την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 25-30 εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί. Σχεδόν τα.
2: Είναι τόσο πολύ.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Πάνω από το 1 τρίτο.
2: Μάλιστα.
1: Πάνω από το 1 τρίτο. Και των υπουργών και υφυπουργών είναι εξωκοινοβουλευτικοί.
2: Αυτό δεν ενοχλεί το βουλευτή, κύριε Λοβέρδο. Που ακούγεται μία συζήτηση. Τώρα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ. Το ίδιο εδώ με τη Ρίτσα. Όλοι οι βουλευτές λένε το εξής. Εγώ τρέχω, λιώνω τα παπούτσια μου στην εκλογική μου περιφέρεια, αναφέρω ψηφαλάκια για το κόμμα και τελικά τον υπουργικό θόκο τον παίρνει κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Δεν είναι θέμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των εξωκοινοβουλευτικών. Στην περίπτωση αυτών που έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν ειδικές ικανότητες για να φέρουν εις πέρας ένα ιδιαίτερο έργο. Σε αυτήν την περίπτωση κατανοώ πλήρως ότι ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα τους άμεσους συνεργάτες του να τους επιλέγει ο ίδιος, όπως είναι ο κύριος Κέρτσος. Αυτό είναι δικαίωμα απόλυτο του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Και κάποιους υπουργούς οι οποίοι μπορούν να φέρουν ένα έργο σε πέρας. Από εκεί και πέρα, το να παίρνει κάποιος. Εκεί έχω την προσωπική μου αντίρρηση, την οποία θα τη διατυπώσω και κατά τη συζήτηση που θα γίνει στην συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα γίνει. Και αυτό το θέμα περιλαμβάνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που έχω μια επιφύλαξη είναι για αυτούς κομματικούς ή άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να εκλεγούν βουλευτές από μόνοι τους, και οι οποίοι διορίζονται υπουργοί, υφυπουργοί και μετά χρησιμοποιούν τον υπουργικό θόκο για να εκλεγούν βουλευτές. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
0: Πάνε στο τέρμα πριν την αρχή, δηλαδή. Αυτοί οι τερματίζουν, κόβουν το νήμα πριν ξεκινήσει στην εκείνη.
2: Αυτό που αλλού είπατε ότι θα το καταθέσετε ως άποψη, κύριε Λοβέρδο, εκτός από το Real FM.
1: Αν είστε υπουργός εξωκοινοβουλευτικός, να μείνεις υπουργός εξωκοινοβουλευτικός και να μην κατεβαίνει στις εκλογές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα το άλλο που.
2: Θα το θέσετε στο συνέδριο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συνεδρίου, είναι θέμα συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση που όλοι οι βουλευτές καταθέτουμε τις απόψεις μας και εγώ θα στον εισηγητή μας, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, θα κάνω μια σειρά από προτάσεις και από σκέψεις που έχω για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης, γιατί δεν την ακούσατε την ομιλία, έγινε και κλεισμένο το θυρών, έκανε μια εξαιρετική ομιλία για τη συνταγματική αναθεώρηση και ζήτησε από όλους τους βουλευτές να καταθέσουν τις απόψεις τους και να βιωρεθεί μέσα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μια εξαντλητική συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, που πρέπει να είναι κομβική σημασία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ,
1: εγώ,
0: κύριε Λοβέρδο.
1: Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Yesterday
2: my life was filled with rain. Ενδιαφέρον. Την ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την άποψη του κύριου Λοβέρδου.
0: Θα κατατεθεί κιόλας έτσι κι αλλιώς.
2: Θέλεις να γίνεις υπουργός, κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, επίσης κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Μη θέλεις όμως μετά, αφότου έχεις τον υπουργικό θόκο, να κατέβεις υποψήφιος βουλευτής.
0: Όχι, είναι μια συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη θέση. Θα την καταθέσει έτσι κι αλλιώς αυτές τις συνταγματικές αλλαγές. Θα δούμε τώρα αν θα έχει κι άλλη. ξέρεις, στήριξη. Ναι. Από τι θα πούν και οι υπόλοιποι, ε? Έχει σημασία.
2: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πότε είναι, 15
2: ξεκινάει, 17 ολοκληρώνεται με ομιλία. Θα ξεκινήσει με ένα κτίριο ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Τα κλασικά.
0: Αυτά είναι κλασικά.
2: Ναι, ναι, τα ενδιάμεσα περιμένουμε να δούμε.
0: Τα ενδιάμεσα.
2: Το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε βγάλει ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός, επιβεβαιώθηκε μέσα στην εβδομάδα. Όπως επίσης είχαμε πει ότι η κυρία Μπακογιάννη θα πάει για να κάνει αυτό το.
0: Το κονέ.
2: Το κονέ.
0: Πες το απλά.
2: Ναι, το κονέ, ρε παιδί.
0: Αλλά δεν.
2: Του πήγε και τα χωρία από το βιβλίο της που αφορούν στην εξωτερική πολιτική.
0: Αλλά Σπύρο.
2: Του τα έδωσε κιόλας για να τα διαβάσει πριν εκδοθεί το βιβλίο. Έτσι, μια κίνηση αυρότητας.
0: Άλλο παρακάτω πήγαινε.
2: Ναι. Ότι θα πρέπει να είναι στο συνέδριο. Ήταν η χειρότατο το όχι του κυρίου Καραμαλή. Εμείς το είχαμε πει από τον αέρα, το είχαμε προβλέψει.
0: Μπράβο και μπράβο σου Σπύρο.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε 2 ώρες μαζί μας εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
2: Η χαρά όλη δική μου πάντα.
0: Έχουμε συναντηθεί άπειρες φορές.
2: Εννοείται.
0: Μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Ποιος ξέρει τι άλλο θα φέρει ο χρόνος.
0: Ναι.
2: Ο υπόλοιπος.
0: Καιρού επιτρέποντος, αύριο θα είναι ο Νίκος μαζί μας. Ναι. Να είστε καλά.
2: Διαφορετικά παιδιά δίπλα είμαι. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και την Εύη Βουγιουκλιώτη και τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Γεια σου, Δήμητρα.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Radio Samos.
4: FM στους 102.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
10: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Έχεις τάσεις φυγής. Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Φευγάτος. Φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα. Οβελιστήριο. Φευγάτος. Ψητά. Φρέσκα κρεατικά στη σούβλα. Κοκορέτσι. Κοψίδια. Αρνί. Κατσικάκι. Και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους Φευγάτου στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
0: Βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο κόκκινο ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Ποια προϊόντα και υπηρεσίες εκτοξεύουν τον δείκτη, οι εκτιμήσεις των ειδικών για το επόμενο διάστημα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό, λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό. Τι δηλώνουν στο σταθμό μας εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία. Τα χαρτιά της ανοίγει σήμερα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι θα γίνει με το προσωπικό, οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις. Διπλό ρεκόρ πέρσι για τον τουρισμό στη χώρα μας σε αφίξεις και εισπράξεις, με παράλληλη μείωση των διανυκτερεύσεων.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Μάνο, τι κάνουμε? Καλό μεσημέρι. Μου δίνεις παρακαλώ ακουστικά?
0: Ναι. Δεν
1: έχεις πουθενά?
0: Κάτσε, έχω από εδώ.
1: Δεν έχεις τίποτα ακουστικά? Δεν μπορεί, εσύ κάτι θα έχεις.
0: Κάτσε, έχει από εδώ, είναι το πέρα, περίμενε.
1: Α, τέλεια.
0: Έλα, κάτσε.
1: Να τα τα ακουστικά. Περνάνε πάνω.
0: Ωραία. Δεν, τώρα πέρασαν. Μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: μια
1: χαρά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στην εκκίνηση της εκπομπής να πούμε ότι δεν ξεκινάμε καλά νέα. Τώρα ενημερώθηκα από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Στην αίθουσα σύνταξης έχουμε πληθωρισμό.
1: Βγήκε ο πληθωρισμός.
0: 5,4, ε.
1: Και βγήκε γεμάτος.
0: Mm-hmm. 5,4 από 3,9.
1: Τι να το κάνεις το από, Μάνο, mm-hmm. όταν είναι 5,5 μονάδες ο πληθωρισμός. Τρέχει ετήσιος, έτσι.
0: Σωστό.
1: Αλλά είχε να τρέξει με τόσο γρήγορο ρυθμό. Αυτά κοιτούσα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μεταξύ μας είχε πέσει σύρμα ότι παιδιά θα βγει κακό. Είχε να τρέξει από τις αρχές του 23.
0: Ναι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιτάς μόνο το φαντάζομαι, δεν κοιτάς μόνο το πόσο έχει πάει, είναι και ο ρυθμός αυτής, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω από πόσο. Ήταν δηλαδή, είμαστε νομίζω 3,9 αν δεν κάνω λάθος. 3,9,
1: ναι,
0: δεν είμαστε.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι το 3,9 πολύ κακό σημάδι,
0: ναι, ναι.
1: Και ότι αποκλείεται να μείνει και να είναι μια φορά και να τελειώσουμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Σίγουρα με όλα αυτά που συνέβαιναν στη διάρκεια του μήνα που πέρασε,
0: mm-hmm.
1: θα είχαμε και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για το μήνα που πέρασε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα έχουμε τα χειρότερα, κυρίως είναι στα πετρέλαια, προφανώς, 50% αύξηση,
0: mm-hmm.
1: το οποίο επηρεάζει το πετρέλαιο στέγασης, το πετρέλαιο, παρντών, που μπαίνει μέσα στο δίκτυο της στέγασης, που είναι το πετρέλαιο θέρμασης. Οι βενζίνες 30 κάτι,
0: ναι.
1: λιγότερο, που έχουμε φτάσει τώρα να λέμε το 30 κάτι είναι καλύτερο φυσικά,
0: σωστά,
1: από το 50, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αυτό και έχει περάσει παντού, το μοσχάρι συνεχίζει,
0: mm-hmm.
1: εκεί, απτόητο, ανεβαίνει συνεχώς, δεν σταματάει. Και
0: ναι.
1: αυτό κάνει τα πάντα πάρα πάρα πολύ δυσάρεστα. Είναι μια πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω λίγες χώρες θα έχουν τόσο ψηλό.
0: Λίγες χώρες.
1: Λίγες. Φάνηκε από το δίκτυο που βγάζει γύρω στα στην αρχή του μήνα,
0: mm-hmm.
1: που κάνει την πρώτη πρόβλεψη. Φάνηκε ότι η Ελλάδα ήταν σε δύσκολη θέση.
0: Ναι. Αυτό το θέμα είναι να δούμε τώρα πότε θα αποτυπωθεί εμπράκτος που λέμε στην αγορά.
1: Αυτό έχει αποτυπωθεί, γιατί μετράμε το μήνα Απρίλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά που συζητάτε, πάρε τι συζητάμε και εμείς εδώ, mm-hmm. τι συζητάτε mm-hmm. και εσείς στην τηλεόραση,
0: mm-hmm.
1: όλο αυτό το μήνα αυτά είναι.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει, πού θα φτάσει όλο αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί όπως πολύ σωστά λες, δεν υπάρχει τίποτα θετικό ως ιονός, δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι, στο οικονομικό κομμάτι. Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αλλά δεν γίνονται, με τις επιθέσεις και τις ξεπιθέσεις που λέει η πλευρά Τραμπ, που λέει ο ένας, που λέει ο άλλος, δεν φαίνεται φως.
1: Τέλος πάντων, να δούμε και την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Η άλλη πλευρά είναι ότι τώρα, αν μείνουμε εκεί που είμαστε, δηλαδή μείνει το πετρέλαιο γύρω στα 100, μείνουν οι βενζίνες και τα πετρέλαια που χρησιμοποιούμε εμείς γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, έτσι. Και σταματήσουν να ανεβαίνουν άλλα, διότι το θετικό ποιο μπορεί να είναι τώρα, είναι ότι κάποιοι που βάραγαν τις τιμές και βρίσκαν ευκαιρία να ανεβάσουν τα περιθώρια κέρδους τους, θα πούνε όπα, κράτη, διότι έτσι όπως πάμε σε λίγο καιρό ο κόσμος δεν θα έχει λεφτά να αγοράσει, άρα δεν θα πουλάμε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να βρω θετικό αυτή τη στιγμή.
0: Είναι.
1: Όσο θετικό μπορεί να είναι αυτό, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει με τα δεδομένα που βλέπω εγώ τουλάχιστον στην αγορά, ειδικά και σε προϊόντα τα οποία είναι ανελαστικά, δηλαδή προϊόντα που δεν μπορείς να μην τα αγοράσεις. Δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι περιμένουν καταρχάς ούτως ή άλλως κάποιοι, υποτίθεται ότι έχουν απορροφήσει. Καταρχάς, όλη η αγορά υποτίθεται έχει απορροφήσει. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που αυξάνουν. Εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε ακριβότερα, αλλά με όποιον μιλήσει θα σου πει απορροφώ την αύξηση του κόστους. Μιλούσα χθες με κάποιον έμπορο παγωτών, εργαστήριο δηλαδή, που περιμένουν τώρα που θα ανοίξει η αγορά του παγωτού να κάνουν τις αυξήσεις. Έτσι. Είναι και αυτά. Και αυτά και τα ανελαστικά.
1: Πάντως, τώρα επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα, πες ότι είσαι επιχειρηματίας και κάνεις αυτό. Λες, κάτσε, έχω άνοδο εδώ, έχω άνοδο εκεί,
0: mm-hmm.
1: γιατί έχεις 15 πράγματα. Για να φτιάξεις ένα προϊόν που θα πουλήσεις εσύ, χρειάζεται 15-20 διαφορετικά άλλα πράγματα. Πρώτες ύλες, άλλα έξοδα. Τώρα, τι θα πεις δηλαδή, πάω να τα ανεβάσω? Θα πεις, αφού ανεβαίνουν όλα, πρέπει να ανέβω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη μεριά, αν τα ανεβάσεις, είναι ένα σημείο εκεί που άλλος θα σου πει είναι πολύ ακριβό. Σκόπευα να τα αγοράσω, δεν θα τα αγοράσω τώρα.
0: Συμφωνώ εν μέρη. Για μια αγορά που λειτουργεί κανονικά, ίσως σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, γιατί εδώ στο ποσοστό που είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά, είναι ίσως επίφοβο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μπει σε μια αγορά και έχουν συμφωνήσει όλοι να πουλάνε συγκεκριμένα προϊόντα στις ίδιες τιμές, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Αυτό νομίζω ότι επηρεάζει την ελληνική αγορά. Ότι υπάρχει μια οριζόντια αντιμετώπιση, μια καρτελοποίηση σε πολύ μεγάλο ποσοστό της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή, να αποφασίσουν, για παράδειγμα, το σούπερ μάρκετ, το τάδε προϊόν το πουλάνε τόσο, τόσο θα πουληθεί σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι. Όχι, λογικό είναι, η άποψή σου είναι σωστή. Αλλά λέω και ο καταναλωτής, ρε παιδάκι μου, φτάνει σε ένα σημείο που πλέον θα πάρει μόνο τα βασικά. Θα μου πεις αυτό το έκανε και προχθές, το έκανε και αντιπροχθές. Πόσο να το κάνει πια. Είναι και αυτό.
0: Κοίταξε, ούτως άλλως αυτό βολεύει, αν καταλαβαίνω σωστά. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτό που μας έλεγε και ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, δεν θέλουμε αύξηση της κατανάλωσης. Οπότε μια χαρά είμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θέλουμε. Καλύτερα να σταματήσουν. Δηλαδή, να μην παίρνει ντομάτες.
1: Μην αναπνέετε.
0: Έτσι ακριβώς. Και όπως πάντα στα καθημερινά προβλήματα, είπαμε θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Πέτρο μου, θα δούμε πότε. Από αυτά τα που συζητάμε, υπάρχουν τα πολύ πολύ καθημερινά και αυτά που σου πάνε τα νεύρα. Όπως για παράδειγμα αυτό που περιγράφει ο Πέτρος, ξέρετε πόση ώρα έκανα για 1,5 χιλιόμετρο με μικρό μηχανάκι για να αφήσω ένα δέμα στην Ορφέως, λέγεται πρακτορία. 45 λεπτά. Με μηχανάκι. Τι συζητάμε τώρα για τα κόμματα, τις αναθεωρήσεις και τους βουλευτές? Δεν έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Κανένας τους δεν ασχολείται γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα. Βγάλετε κάποιον υπεύθυνο, θα το κάνουμε. Έχουμε πει ότι θα το κάνουμε και θα το κάνουμε, Πέτρο μου.
1: Πρέπει να το κάνουμε γιατί φαίνεται ότι. Εγώ πίστευα ότι έχει μπει στις ράγες. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις από το Δήμο Φιλής γιατί είναι να τα μεταφέρουν εκεί. Και δεν έχει βρεθεί και κάποιο, ενώ ήταν τώρα να προχωρήσει ο διαγωνισμός, φαίνεται ότι ξανακόλλησε ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός για το να το πάρει όποιος είναι να το φτιάξει.
0: Ναι.

0: Λέει ο Στελιοσά, είναι καρτελοποιημένη η αγορά ανιφλή, γιατί προεκλογικά πάντα λέτε ότι όλα πάνε ζάχαρη, ανταγωνισμός κτλ. Προφανώς έχεις μπερδέψει συχνότητες.
1: Πού το είδες το,
0: ναι.
1: Το άκουσε.
0: Μάλλον. Πάντως το θέμα καρτελοποίησης και να πούμε γιατί μαθαίνω ότι έχει εκλεγεί και νέος πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών. Τίθεται πλέον επικεφαλής ο κύριος Χότζογλου, όπως αυτό που μαθαίνω, της ΓΕΣΕΕ. Νομίζω στη θέση του κύριου Ραυτόπουλου, αν διαβάζω σωστά. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου του Επισιτισμού αναλαμβάνει επικεφαλής του Κέντρου Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ και νομίζω αφού το ευχηθούμε να είναι σιδεροκέφαλος ο άνθρωπος, γιατί έχει πετυχημένη πορεία ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό, να ευχηθούμε ότι κάτι θα γίνει για να αποκτήσουμε ένα καταναλωτικό κίνημα τέτοιο ή τέλος πάντων εκπροσώπηση των καταναλωτών που θα είναι σοβαρή και θα αναδεικνύει τέτοια θέματα στο μεδούλι τους, δηλαδή την καρτελοποίηση της αγοράς, τις εναρμονισμένες πρακτικές και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω ότι δυστυχώς η στρέβλωση που υπάρχει στην ελληνική αγορά δεν ισιώνει εύκολα, είτε σε σχέση με τις εναρμονισμένες πρακτικές είτε με την καρτελοποίηση.
1: Ποιος είναι ο Στέλιος εδώ? Λέει, βρίσκει το θετικό παντού, για μένα το λέει προφανώς. Ναι. Ακόμη και με πληθωρισμό 5,5 και τη βενζίνη πληρώνουμε όσο ο Γερμανός με βασικό μισθό 2,5 €. Εντάξει, επειδή υποφέρει ο κόσμος, να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές όμως. Και μας εύχεται καλή εκπομπή. Εγώ είπα να δούμε και την άλλη πλευρά, αν υπάρχει κάτι θετικό. Έτσι, δεν λέω ότι ξεκινήσαμε λέγοντας ότι εδώ πρόκειται για μεγάλο πρόβλημα. Σωστή. Αλλά ας ψάξουμε να δούμε τι μπορεί να είναι το θετικό. Σε όλα τα πράγματα εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει μία άλλη και πολύ συχνά κάποιος θα σου πει υπάρχει και μία τρίτη που δεν τη βλέπεις.
0: Είναι ανάλογα τη θέση που βρίσκεσαι για να το δεις νομίζω. Δηλαδή θέλω να πω το αν ανήκεις ας πούμε στο κομμάτι αυτού που εκφράζει ο Ανδρέας. Εντάξει Ανδρέα μου, το τελευταίο κομμάτι του μηνύματός σου το αντιπαρέρχομαι γιατί είναι και ανούσιο. Θα διαβάσω την ουσία του μηνύματός σου. Το υπόλοιπο είναι να είχαμε να λέγαμε με αυτά τώρα που λες. 4,80 έχει πάει το σουβλάκι, θα φτάσει 5 €, δεν έχουμε να φάμε, το καταλαβαίνετε. Το ρεύμα στα ύψη, δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας και έχουμε. Και έχουμε εσάς τους βολεμένους να μας λέτε και για τα θετικά του πληθωρισμού. Δεν σας είπε κάτι τέτοιο, Ανδρέα μου, ο Μπάμπης. Λέει κάτι άλλο, μία ερμηνεία δίνει. Στο κομμάτι που είσαι, προφανώς δεν μπορείς να δεις κάτι θετικό, όπως και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να δούμε κάτι θετικό. Έτσι. Είναι μία πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Όσο πάει, δυσκολεύει η κατάσταση και το θέμα είναι να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης. Τέλος πάντων, θα δούμε κατά πόσο αποδίδουν και όλα τα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα που αποτυπώνονται. Να σου πω και εγώ κάτι θετικό, να σου πω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τουλάχιστον έχουμε να λαμβάνουμε. Δυστυχώς, σε αυτή την πελατειακή σχέση που έχουμε μόνιμα με το κράτος και με την εκάστοτε κυβέρνηση και με όλα τα κόμματα. Ας το εκμεταλλευτούμε και να πούμε ότι επειδή πάνε σε εκλογές θα δώσουν περισσότερα. Αυτό τουλάχιστον.
1: Λες να μην δώσει.
0: Γιατί αυτό λέω,
1: τώρα μπορεί να απογοητευτεί ο Μητσοτάκης. Σου λέει, σας έδωσα 500 εκατομμύρια και με βγάλατε 2 μονάδες κάτω στις μετρήσεις. Μπορεί να απογοητευτεί και να πει δεν αξίζεται τίποτα, δεν σας δίνω τίποτα.
0: Ίσως τελικά εντάξει, το μείγμα της επιδοματικής πολιτικής, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, να μην αποδίδει. Έτσι. Όταν για παράδειγμα το Fuel Pass απευθύνεται όπως λέγαμε σε 3.100.000 πολίτες και δεν έχουν μπει να το πάρουν οι 600.000, νομίζω ότι δεν έχει μείνει πολλοί κόσμος ευχαριστημένος. Έτσι. Ούτε κάποιος είπε ευχαριστώ Θεέ μου που δώσε το Fuel Pass, ο Θεός να μου κόβει μέρες να του δίνει χρόνια. Έτσι.
1: Όχι, και εμένα η άποψή μου είναι πρέπει όταν κάνεις αλλαγές και κάνεις κάτι το οποίο είναι καλό για τον κόσμο, να είναι κάτι που να μπορεί να είναι μόνιμο. Δηλαδή, προτιμώ γενικά να πεις θα μειώσω τη φορολογία εισοδήματος, θα μειώσω τις ασφαλιστικές κρατήσεις. Ας πούμε, αυτό που δεν έκαναν να τη μαριθμοποιήσουν, ένας λόγος που δεν το κάναν είναι εκείνη, όταν πήραν την απόφαση, δεν υπήρχε ακόμη το πρόβλημα του πληθωρισμού έτσι όπως το λέμε τώρα. Αλλά δεν το κάναν γιατί φοβόντουσαν, σου λέει, και άμα σκάσει κανένας μεγάλος πληθωρισμός, τι θα γίνει. Νάτος που έσκασε. Όμως ταυτόχρονα αυτή είναι η άμυνα του κόσμου. Σου λέει, έσκασε. Θα πολεμήσω εγώ να βελτιώσω την αμοιβή μου, κάπως να κυνηγήσω τις τιμές από πίσω. Αλλά τουλάχιστον δεν θα πάω να πληρώσω περισσότερα σε φόρο. Δηλαδή, από τη μία θα πάρω δύο δεκάρες, από την άλλη θα δώσω τη μία. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνει. Και πολιτικά του κοστίζει πάρα πολύ το ότι δεν το κάνει. Mm-hmm. Ξέρω, έτσι πιστεύω εγώ βέβαια τώρα. Αυτό τρεχαγύρευε.
0: Λοιπόν, στο σχόλιο που στέλνετε, κύριε Παπαζή, ο Χότζογλου είναι υπό την εκπροσώπηση του. Κατέληξε ο δικός του κλάδος να είναι ο πρώτος που έχει υπογράψει, αν θυμάμαι καλά, είναι ο πρώτος κλάδος που υπέγραψε συλλογική σύμβαση. Άρα νομίζω ότι κάτι καλό έχει κάνει. Έτσι, αν έχετε άλλη άποψη, είναι δικό σας θέμα. Έτσι.
1: Αυτό που τον είχαμε πριν πόσο, πριν όχι πολύ καιρό, όταν υπέγραψαν την πρώτη από αυτές, αυτό που ήταν καλό του Χότζογλου, κατά τη γνώμη μου, πέραν από αυτά τα τελευταία που ανάφερες, είναι ότι στη διάρκεια των μνημονίων, πέραν από αυτά τα τελευταία που ανάφερες, είναι ότι στη διάρκεια των μνημονίων,

0: Με αποτέλεσμα πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και όταν αναβίωσαν και οι τριετίες, επειδή ακριβώς είχαν υπογεγραμμένη σύμβαση, όλοι υποχρεωτικά υπολογίστηκαν οι τριετίες τους.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν έξυπνο και τον τιμά τον άνθρωπο μέχρι εκεί. Τώρα από εκεί πέρα τι θα κάνει στη καινούρια αρμοδιότητα που πήρε στη ΓΕΣΕ, γιατί τώρα έχουμε καινούρια διοίκηση στη ΓΕΣΕ, την παλιά.
1: Ναι, εκ νέου. Αλλά και από ό,τι βλέπω δεν έχει γίνει και κάτι στο υπόλοιπο κομμάτι που αφορούσε στον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Πες μας, δηλαδή δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στο κομμάτι αυτό.
0: Δικαστικά είναι αυτά, θα πάρουν τον καιρό τους.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι... στέλνει ο Παντελής μία τιμή, λέει, για παράδειγμα, στέλνει σημείο όπου λέει σουβλάκι παλιού τύπου, προφανώς ο άνθρωπος εννοεί το κανονικό, το μικρό, το σουβλάκι κτλ. 2,70. Οφείλουμε να πούμε και το εξής, Παντελή, ότι εδώ έχει, με την ακρίβεια που υπάρχει, βλέπεις κάτι πάρα πολύ φθηνό και λες δεν μπορεί, κάτι κακό έχει. Δηλαδή, βλέπεις το σουβλάκι 5 ευρώ, λες ρε που έχει φτάσει το σουβλάκι. Βλέπεις το σουβλάκι 2,70 και λες οπ, αυτός δεν είναι, έχει βρωμοκρέας μέσα. Έχουμε φτάσει σε αυτά τη σημεία με όλο αυτό το άλλο.
0: Ναι, μήπως όμως εσύ που είσαι πιο γκουρμέ από μένα, μήπως πρέπει τα σουβλατζίδικα να αναβιώσουν το κλασικό σουβλάκι που είχε το καλαμάκι και λίγη ντομάτα και λίγο κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Τέρμα.
1: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Δεν είχε το original σουβλάκι, δεν είχε ούτε καν τζατζίκι. Αλλά θέλω να πω ότι αφού έκαναν μόδα μόνοι τους τις πατάτες μέσα.
0: Πατάτες, σαλάτα, μπήξε, δείξε. Τώρα πιένεις ένα σουβλάκι και θες δύο χέρια για να το κρατάς.
1: Σωστό.
0: Μήπως πρέπει να το αναβιώσουνε. Θα μου πεις θα παίρνεις δύο.
1: Θα σου πούν από την άλλη ότι, ναι, ότι θα χρεώνεις ξεχωριστά την πατάτα. Γιατί οι περισσότεροι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει συνηθίσει να φάζει πατάτα μες στο σουβλάκι. Οπότε θα αισθανθεί ότι τον κοροϊδεύεις, θα σου φύγει αν του χρεώνεις την πατάτα. Για παράδειγμα ξεχωριστά, έτσι, αν το χρεώνεις παραπάνω. Αυτά. Πάμε σε αλλαγή μεωρού.
0: Βεβαίως.
1: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
10: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής.

0: δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutrivalley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φιλέ.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
18: Θα κάνει παιδιά ο κόσμος με κουπόνια. Η ένταση δεν πάει σε εσάς, αλλά στην κατάσταση. Δουλεύω και μόνο πληρώνω. Με υποτιμά το κράτος. Νομίζω ότι όλο αυτό που περιέγραψε η Γεωργία, τόσο απλά, όπως το περιέγραψε η Γεωργία, νομίζω ότι είναι φωνή πολύ κόσμου. Δηλαδή, δεν θέλει να την υποτιμούν. Και δεν θέλουμε να μας υποτιμά κάποιος. Και το συμπέρασμα, με όποιον μιλήσεις, με τον περισσότερο κόσμο, γιατί πολλές φορές καλές είναι οι αναλύσεις που κάνουμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή, είναι η κατακλείδα του μηνύματος της Γεωργίας που λέει: Δουλεύω και μόνο πληρώνω. Με υποτιμά το κράτος. Τελεία. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και ναι, είναι υποτίμηση. Ένα fuel pass της τάξης των 20-50 ευρώ είναι υποτίμηση, αν μη τι άλλο.
19: Παρά τα αυτά, Μάνο, η ελληνική κυβέρνηση μεταξύ εκείνων των κυβερνήσεων που παίρνουν τα εύσημα διαφόρων αναλυτών και σου λένε είναι καλύτερο να το κάνεις έτσι. Για ποιο λόγο? Γιατί ελέγχεις καλύτερα τα λεφτά που έχεις στη διάθεσή σου για να δώσεις.
18: Okay.
19: Όχι, τα ακούω, ξέρεις, το επιχείρημα με την έννοια ότι τι λέει ο Μητσοτάκης. Λέει, παιδιά, εγώ αυτά έχω, αυτά θα σας δώσω. Διότι το άλλο που λέμε εμείς, και ξέρω εσύ ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι ρε παιδί μου, κάνε κάτι το οποίο να είναι μόνιμο. Μείωσε έναν φόρο. Κάνε κάτι τέτοιο. Σου λέει ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μου βγει αυτό ο λογαριασμός. Ενώ τώρα έχω 200, δίνω 200. Αύριο θα έχω 100, θα δώσω 100. Και σου λέει ότι έτσι ελέγχω καλύτερα, γιατί παραμένω μια χώρα που έχω δημοσιονομικό.
18: Διαφωνώ, αλλά okay, εννοώ ότι διαφωνώ, γιατί έχει άλλου τρόπου να δώσει και να υποφεληθούν όλοι. Απλώς μερικές φορές πρέπει να κάνεις και πολιτική. Και δυστυχώς αποδεικνύεται σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή ότι γίνεται πολιτική. Γίνεται σπέκουλα με όλο αυτό και δεν υπάρχει πραγματική παρέμβαση, είναι η άποψή μου. Δηλαδή, όταν έχεις πολύ κόσμο που γυρίζει την πλάτη σε ένα fuel pass, αισθανόμενος ότι τον προσβάλλεις μόνο και μόνο που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ενώ μπορούσες να του δώσεις κάτι και να είναι πρακτικό ή να ελέγξεις, για παράδειγμα, να εποπτεύσεις, όχι να ελέγξεις, να εποπτεύσεις την αγορά. Δείχνει ότι το κάνεις μόνο και μόνο για να πεις ότι το έκανες, και νομίζω ότι γι' αυτό έχει αυτή η ψυχολογία ο κόσμος. Δηλαδή, τα τέτοια μηνύματα έχω να διαβάσω πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εδώ στη συχνότητα του Real FM. Έχουν έρθουν πολλά χρόνια τέτοια μηνύματα με τον κόσμο, ο οποίος, όπως είπα, για έναν χαρακτηρισμό που έχει κακοποιηθεί κυρίως κατά τη διάρκεια των μνημονίων, που είναι αγανακτισμένος. Αγανακτά με αυτό που συμβαίνει. Δεν βρίσκει πουθενά να πατήσει. Και γίνεται πολιτική πάνω στα επιδόματα. Είναι και αυτή η πλευρά. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Χαράλαμπο Τσιλιώτη.
19: Ναι, βέβαια.
18: Τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
19: Χαίρετε, κύριε Τσιλιώτη.
20: Καλό μεσημέρι και στους δύο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
19: Πείτε μας από αυτή τη συζήτηση που ξαναάνοιξε ο Πρωθυπουργός χθες, και το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει και αυτό ρυθμίσεις τις οποίες θέλει να ενσωματώσει στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Ποια θα ξεχωρίζετε εσείς ότι είναι και επίγουσα και ενδιαφέρουσα και ότι θα πιάσει τόπο, θα αλλάξει κάτι δηλαδή?
20: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου, κάνοντας μια γενική αποτύπωση της πρότασης αναθεώρησης που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ προσωπικά στέκομαι επιφυλακτικά. Διότι περιέχει διατάξεις οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να αναθεωρηθούν, όπως το άρθρο 30 για την θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και κάποιες άλλες. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δεν προσφέρουν κάτι καινούριο, όπως, ας πούμε, η αναθεώρηση του άρθρου 21 για την κατοικία ή του 29 για τα κόμματα. Οι ρυθμίσεις αυτές υπάρχουν ήδη και έχουν ερμηνευτεί σε μια εξελεκτική ερμηνεία του Συντάγματος. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βεβαίως είναι θετικές, και εκεί θα σταθώ όσον αφορά την απάντησή μου στην ερώτησή σας, αλλά είναι διστακτικές. Ενώ δηλαδή οι διατάξεις αυτές πρέπει να αναθεωρηθούν, δεν είναι όμως προς μια κατεύθυνση θετικής αναθεώρησης, αλλά είναι ή σε μια κατεύθυνση που ουσιαστικά λένε τα ίδια πράγματα με άλλο τρόπο, ή που είναι διστακτικές. Εγώ λοιπόν έρχομαι τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε. Οι πιο επιτακτικές διατάξεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αναθεωρηθούν, και το έχω γράψει αυτό από τότε που ο Πρωθυπουργός έκανε την πρώτη εξαγγελία για την αναθεώρηση, είναι το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, το άρθρο 90 παράγραφος 5 για την επιλογή της ηγεσίας των ομοπάτων και το άρθρο 16, παράγραφος 5, παράγραφοι 5 και 8 για την καθιέρωση ιδιωτικών πανεπιστημίων ή εν πάση περιπτώσει μη κρατικών, μη δημόσιων πανεπιστημίων. Και στις τρεις αυτές διατάξεις, ενώ είναι σωστή η πρόταση αναθεώρησης τους, πρέπει δηλαδή να αναθεωρηθούν και δει θες, η πρόταση έτσι όπως γίνεται κατά τη γνώμη εγείρει σοβαρές επιφυλάξεις. Έρχομαι στο 86. Εγώ προσωπικά έχω διατυπώσει την άποψη εδώ και πολλά χρόνια και άλλοι βέβαια συνάδελφοι, δεν είμαι ο μοναδικός, ο οποίος κομίζει γλάφκα της Αθήνας, ότι πρέπει να απεμπλακεί η Βουλή από οποιαδήποτε διαδικασία προκαταρχικής εξέτασης και ποινικής δίωξης. Ενώ λοιπόν με την πρόταση η Βουλή απεμπλέκεται από τη διαδικασία προκαταρχικής εξέτασης και ανατίθεται αυτή σε ανώτερο εισαγγελικό λειτουργό και εν τέλει στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, δεν συμβαίνει το ίδιο στην άσκηση ποινικής δίωξης. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Διότι η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου προανέφερα. Ποιος εισαγγελέας? Ο εισαγγελέας ο οποίος θα ορίζεται από την κυβέρνηση ή με έναν τρόπο ουσιαστικά παρεμφερή, δηλαδή από μια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία θα έχει πλειοψηφία του κυβερνών κόμμα. Ευχαριστώ, δεν θα πάρει. Πάμε λοιπόν στο 90 παράγραφος 5. Δεν θα επιλέγει την ηγεσία η κυβέρνηση, θα την επιλέγει όμως όπως προανέφερε, πάντα με βάση την πρόταση. Mm-hmm. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία βέβαια θα λαμβάνει υπόψη προτάσεις των ανωτάτων δικαστήριων. Και η επιλογή θα είναι μεταξύ των τριών που θα προτείνουν τα ανώτατα δικαστήρια. Η άποψή μου είναι ότι πρώτον δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι η κυβέρνηση. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι η Βουλή ή κάποια επιτροπή της με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία και κατά τη γνώμη μου, θέλετε, δεν είμαι θετικός στο να εμπλέκονται οι δικαστές στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να τους εμπλέξουμε, να τους εμπλέξουμε με έναν τρόπο έτσι πιο ήπιο, πράγματι να προτείνουν και μέσα από αυτή την πρόταση να γίνεται η επιλογή. Η επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία.
18: Και να μην εμπλέκονται καθόλου, να μην έχουν καθόλου...
20: Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να εμπλέκονται. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και επιχειρήματα τα οποία τα ακούν και τα σέβομαι. Έτσι, ναι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εξορισμού κακό, ναι, ναι. Αλλά δεν είμαι θετικός σε αυτό. Προσωπική μου άποψη πάλι. Εντάξει. Τώρα, κοιτάξτε.
19: Και έτσι, γιατί μια διευκρίνηση, κάτι μου, ναι, γιατί το έχω και ως απορία και δεν έχω βρει άκρη. Δηλαδή, το έχω σκεφτεί αρκετές φορές και δεν μπορώ να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Η Βουλή να μην έχει κανέναν λόγο για την αξιολόγηση και την επιλογή των ανωτάτων δικαστικών?
20: Όχι, το αντίθετο λέω. Η Βουλή πρέπει να έχει, αλλά με αυξημένη πλειοψηφία. Όχι με την κυβερνητική πλειοψηφία.
19: Όχι, δηλαδή με την επιτροπή αυτή που στην επιτροπή κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι, όποιος είναι η κυβέρνηση. Σας χάσαμε λίγο, το ξαναλέτε.
20: Ναι, λέω, εάν πάμε σε μια επιτροπή όπου θα αποφασίζει η επιτροπή με την κυβερνητική πλειοψηφία, για
19: ναι, είναι κακή η συνάση μας.
20: Ναι. Πρέπει να υπάρχει σημαίνει πλειοψηφία. Mm. Τώρα, εδώ ήθελα να έρθω και φαντάστηκα ότι ίσως αυτό θέλετε να με ρωτήσετε. Τι γίνεται εάν έχουμε το παράδοξο της Επιτροπής με τις ανεξάρτητες αρχές. Με την επιλογή δηλαδή των μελών.
18: Αυτό που ζούμε τώρα.
20: Τώρα, νόνια.
18: Ναι, ναι.
20: Με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την ΑΔΕ, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Και με το συνήγορο του πολίτη επίσης εδώ και 3 χρόνια. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Μία πρόταση είναι να αποφασίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάλι μέσα από έναν αριθμό περιορισμένο, έτσι. Η άλλη πρόταση είναι να γίνεται αν πάμε το καθεστώς της πρότασης από τις ολομέλειες των δικαστηρίων, δηλαδή αν δεχτούμε το σύστημα να έχουν ένα λόγο οι ολομέλειες, σε περίπτωση μη επίτευξης μετά από τρεις ψηφοφορίες, έτσι, όχι με την πρώτη, δεν θα το αφήσουμε όμως και στο δίνεκι. Εάν λοιπόν μετά από τρεις ψηφοφορίες δεν συμφωνήσει η Βουλή ή η Επιτροπή με τα 3-5, με την αυξημένη πλειοψηφία των 3-5, να γίνεται δεχτή η πρόταση των ολομελιών των ανωτάτων δικαστηρίων. Για να αποφύγουν αυτό το φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ζούμε εδώ και χρόνια με τις ανεξάρτητες αρχές. Και το τρίτο θέμα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Βεβαίως πρέπει να καταργηθεί το μονοπόλιο το οποίο υπάρχει. Είναι ένα αναχρονιστικό μονοπόλιο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Ήδη υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτη. Οι αποφάσεις, μάλλον, του Συμβουλίου της Επικράτη. Κοιτάξτε, εδώ και επιφύλαξη ότι η πρόταση ουσιαστικά συνταγματοποιεί το νόμο και το θεσμό των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό θα χρειάζεται να το λέει το Σύνταγμα. Όμως, εντάξει, αλλά μπορεί ο νόμος πει κάτι άλλο. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να υπάρχει στο Σύνταγμα ο περιορισμός αυτά τα νομικά πρόσωπα, είτε θα ονομάσουμε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως είναι τώρα ή κάτι άλλο, να είναι κατά ανάγκη μη κερδοσκοπικά.
18: Πάντως, κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι η συζήτηση που γίνεται, και το είπατε πάρα πολύ ωραία, είναι ότι υπάρχει μία πρόθεση συζήτησης για συνταγματοποίηση νόμων γενικότερα.
20: Ναι, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Όπως και με το άρθρο 29.
19: Ναι, ποιο άρθρο είπατε, κύριε καθηγητά?
20: Το άρθρο 29 του Συντάγματος, κόμματα. Υπάρχει μία, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Νιφλής, διαβλέπω μέσα από την πρόταση μία συνταγματοποίηση του άρθρου 32 του εκλογικού νόμου για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές. Που έγινε εκλογή 23, αν θυμάστε.
18: Ναι.
20: Είμαι μέσα στο οποίο αποκλείστηκαν κάποια κόμματα από τις εκλογές. Αυτό δεν είναι θετικό.
19: Μη μετακινήσετε, κύριε καθηγητά.
20: Όχι, δεν μετακινώ.
19: Εντάξει, κάτι συμβαίνει με τη συχνότητα. Συμβαίνουν αυτά. Άρα λέτε ότι δεν χρειάζεται να περάσει το Σύνταγμα, ο νόμος είναι αρκετός.
20: Ναι, και μπορεί βέβαια ο νόμος. Έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα το θεωρούμε το νόμο σωστό, που και εδώ έχουν υπάρξει αντιρρήσεις για το νόμο αυτό έτσι όπως είναι, σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό να το συνταγματοποιήσουμε. Και όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο νόμος καταρχήν είναι θετικός, βεβαίως είναι θετικός. Άλλωστε κρίθηκε και συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και εγώ ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν την άποψη του Συμβουλίου Επικρατείας και δεν την επικρίνω. Από την άποψη υπάρχει αυτό το θέμα των μη κερδοσκοπικών. Χρειάζεται να είναι στο Σύνταγμα. Γιατί πρέπει να είναι στο Σύνταγμα μετά από κάποια χρόνια?
19: Μαρία, προλαβαίνουμε μία μικρή ερώτηση. Μία μικρή απάντηση προλαβαίνουμε μόνο, κύριε Τσιλιώτη, δυστυχώς. Ναι, η μονιμότητα στην πρόταση του Μητσοτάκη λέει ότι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να πηγαίνει αντάμα με την αξιολόγηση. Γιατί χρειάζεται αυτό? Ή είναι μόνιμη ή δεν είναι? Ναι, οι κανόνες λειτουργίας του δημοσίου είναι άλλο θέμα.
20: Ναι, και εκεί επίσης έχω επιφυλάξεις, και κυρίως για την αξιολόγηση. Δηλαδή να μπει στο Σύνταγμα η αξιολόγηση. Ωραία. Να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί η αξιολόγηση σε επίπεδο κοινού νόμου. Όταν έχουμε πρόβλημα στην εφαρμογή της αξιολόγησης, γιατί αρνούνται υπάλληλοι, γιατί αρνούνται οι συνδικαλιστικές τους ηγεσίες, γιατί διαθετικά, το Σύνταγμα τι θα προσφέρει? Και επίσης κάπου διάβασα κάτι το οποίο πραγματικά με ανησύχησε, ότι θα υπάρχει και αντίστροφη αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους. Αυτό που καταλαβαίνω. Γίνει κάτι τέτοιο, σημαντικά. Έτσι δεν είναι.
19: Σας αφήνουμε, γιατί είναι και κακή η σύνδεση και χάνουμε κάποια από αυτά που μας λέτε.
20: Καλώς.
18: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
19: Γεια σας.
0: Real FM.
21: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
1: Στο κόκκινο ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Ποια προϊόντα και υπηρεσίες εκτοξεύουν τον δείκτη, οι εκτιμήσεις των ειδικών για το επόμενο διάστημα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό, λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό. Τι δηλώνουν στο σταθμό μας εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία. Τα χαρτιά της ανοίγει σήμερα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι θα γίνει με το προσωπικό, οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις. Διπλό ρεκόρ πέρσι για τον τουρισμό στη χώρα μας σε αφίξεις και εισπράξεις, με παράλληλη μείωση των διανυκτερεύσεων.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
27: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
26: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
27: Εννοείται, αγάπη μου.
26: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
27: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
26: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
27: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
28: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
29: Καλημέρα.
30: Καλώς τον.
29: Θα ήθελα ένα...
30: Έφτασε.
29: Α, και...
30: Εννοείται.
29: Με...
30: Ξέρω, ξέρω.
29: Χωρίς...
30: Βεβαίως.
31: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως

0: Assist Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Assist Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαριό, δώσε πάσα στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πάσα.
0: Ναι, να είσαι καλά φίλο μου.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Ναρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε σταδίου Πατησίων και στην Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Μάλιστα. Τα χάλια μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά πάνω μου.
2: Γιατί, παιδιά, γιατί.
0: Ναι. Έχει πολύ πράγμα. Έτσι. Να είσαι καλά πάνω μου. Γεια. Κάτι ενδιαφέρον λέει για παράδειγμα εδώ, γιατί εντάξει, πολλές προτάσεις μπορεί να ακουστεί και ο καθένας να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στο δημόσιο διάλογο. Λέει για παράδειγμα ο Δημοσθένης, και γιατί δεν κόβει τον ένφια που ξέρει πόσο είναι για να πέσουν και τα ενίκια. Καλημέρα, Λεβέντες. Πάντως, Δημοσθένη, αν θες την άποψή μου σε αυτό που λες, θα ήταν πολύ πιθανό να τα βάλει κάτω ένας υπουργός οικονομικών για να πει τόσο μα τόσο και τα λοιπά, και να του βγει εξίσου και να πει κόβω τον ένφια με σκοπό να πέσουν τα ενίκια. Και ο ένφια θα έχει κοπεί, έτσι όπως είναι η ελληνική αγορά σήμερα, αυτό και αυτό συζητάμε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και τον ένφια μπορεί να κόψει γιατί μπορεί να βγαίνει, και τα ενίκια δεν πρόκειται να μειωθούν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Δεν μου λες συγγνώμη σου ποια είναι, γιατί γίνεται και αυτή η συζήτηση. Ας πούμε, κάνει τώρα μια κίνηση να μειώσει τη φορολογία επί των ενοικίων. Mm-hmm. Αν τη μείωνε περισσότερο, θα μείωνε τουλάχιστον ένα φαινόμενο που υπάρχει, να λες ok, το ενοίκιο θα είναι 1000, αλλά θα βάλουμε στο συμβόλαιο 600, 700, 800.
0: Ναι.
2: Αυτό θα άλλαζε.
0: Νομίζω πως όχι.
2: Όχι, έχει γίνει και αυτό συνήθεια πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει συνυπολογιστεί κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος από το, από όλα, από μέτρα που μπορούν να ληφθούν.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Χάρη στη Visa.
16: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από 3,9% τον Μάρτιο. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα άγγιξαν το 4,4%, οι αυξήσεις τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για απειλές και απειλές, συγγνώμη, μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το έκανε λόγω του εκνευρισμού και του θυμού που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για 5 πλημελήματα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Στόχος εμπειριστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνιας. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπειριστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου, από την έκρηξη του οποίου προκλήθηκαν περιορισμένες ηλικίες ζημιές. Τα υπολείμματα που εντοπίστηκαν έχουν μεταφερθεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά από πτώση ντρόουν, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, που διαβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Την Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός τον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μάνος Νιφλής είναι εδώ.
1: Και Μπάμπης Παπαδημητρίου.
0: Όλη παρέα. Μάνο, να σου πω γιατί με τον περιορισμό που προγραμματίζει για τα social media στα παιδιά κάτω από τα 15 τους χρόνια, σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κοινή συμφωνία, και αυτό είναι το σωστό, μεταξύ γονιών και παιδιών, που να θέτει βασικούς κανόνες στη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που συνεχώς είναι online και χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία και ισορροπία. Η Vodafone, λοιπόν, επειδή αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, προσφέρει λύσεις, εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν όρια, υγιή όρια. Η οικογενειακή σύνδεση γίνεται έτσι πιο ασφαλής και περισσότερα θα βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε, και φαντάζομαι όλοι ενδιαφέρεστε, στο vodafone.gr. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα, τι ήθελα να σου πω, κάτι άλλο ήθελα να σου πω όμως. Είπαμε νωρίτερα για τον πληθωρισμό, ο οποίος πρακτικά πήγε στο 5,4, 5,5 δηλαδή μονάδες, για να τα στρογγυλοποιούμε. Εγώ τουλάχιστον τα θυμάμαι ευκολότερα όταν τα στρογγυλοποιώ. Δεν κάνει και καμιά μεγάλη διαφορά. Και είπαμε και τους λόγους. Το πετρέλαιο είναι ο αναμενόμενος πολύ βασικός λόγος. Από μόνο το πετρέλαιο δικαιολογεί τη μία μονάδα από τις τέσσερις. Για να είμαι ακριβής, 0,8. Αλλά αν βάζεις και το λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, που πάλι το πετρέλαιο είναι από πίσω, είναι μία μονάδα στρογγυλή και βαρβάτη.
1: Ένα ενδιαφέρον μήνυμα στέλνει εδώ για την κουβέντα που έχουμε ανοίξει ο Θανάσης. Είναι μεγαλούτσικο, θα επιχείρησω έτσι να το συμπτύξω. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Για το Fuel Pass, λέτε για το Fuel Pass ότι δεν το έχει πάρει πολλοί κόσμος να... έχει πάρει πολλοί κόσμος να μπει σε διαδικασία να κάνει την αίτηση. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Εγώ για να πάρω Fuel Pass, δηλαδή 50 ευρώ για 2 μήνες, έπρεπε να κάνω την αίτηση, να εγκριθεί, να το εισπράξω όταν θέλεις, να πάω στον τόπο καταγωγής μου για τις ημέρες του Πάσχα. Για τις ημέρες του Πάσχα χρειάστηκα 50 ευρώ καύσιμα πετρέλαιο συγκεκριμένα και 62 ευρώ για τα διόδια. Προφανώς και δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω την αίτηση για να πάρω το φιλοδόρημα. Αυτό επειδή αρχικά είμαι τσαντισμένος όταν ακούω γύρω μου να εξαφανίζονται δισεκατομμύρια, βλέπε ο ΠΚΠ, να μου έχουν αυξήσει το μισθό συνολικά 40% μέσα σε 7 χρόνια και η ζωή μου να έχει ακριβήνει μέσα σε μερικούς μήνες 75%, και παράλληλα να τους ακούς και να λένε ότι έχουν κάνει πιο σωστά, τα έχουν κάνει όλα σωστά και μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά έμαθα στη ζωή μου να δουλεύω και να αμείβομαι για αυτό που κάνω και όχι να ζω με τα φιλοδορήματα. Είναι ντροπή μόνο και μόνο που σκέφτονται αυτά τα μέτρα, αλλά επειδή έτσι είναι, αυτοί δεν υδρώνουν το αυτί τους. Μεγαλύτερη ντροπή είναι για μερικούς από εμάς που θα ξανατρέξουν να ξαναψηφίσουν το ίδιο χάλι επειδή τους έδωσε 50 ευρώ, βασικά 25 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ πολύ, Θανάσης. Βέβαια, να πούμε, όχι για να εξοραίσουμε τα πράγματα, ότι εδώ ο καυγάς γίνεται τόσα χρόνια και πάμε και ψηφίζουμε επιδοματική πολιτική και οι κυβερνήσεις εκλέγονται καταδικάζοντας την επιδοματική πολιτική. Αυτά.

0: Κατά τα άλλα, να πούμε ότι χθες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τελικώς δεν είχαμε κανένα κούγκι ή οτιδήποτε άλλο. Ακούστηκε ό,τι ακούστηκε, κυρίως με υπονοούμενα κατά του κυρίου Δένδια. Προφανέστατα και έγινε αυτό που αναμενόταν, δηλαδή ότι όταν πας για εκλογές, καλό είναι να μαζεύεσαι και να κλείνεις και λίγο το στόμα σου αν θέλεις να επιτύχεις κάτι. Και φαίνεται αυτό λειτουργήσε, έκλεισαν χθες στόματα, δηλαδή ενώ περίμεναν κάποιοι ότι θα ανοίξουν, θα γίνει καυγάς, θα ακουστούν καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο, έκλεισαν τα στόματα μπροστά στην πρόκληση των εκλογών.
1: Πάντως ήταν τιμωρία για το Μητσοτάκη. Ναι. 6 ώρες κάθε εκεί.
0: Ναι, νομίζω είχε 42-43 ομιλητές, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Έτσι. Το άλλο είναι ότι βέβαια είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις με κάποιους που είχαν πράγματα να πούν που μάλλον δεν θέλανε να τα πούνε και παρουσία πολλών ανθρώπων. Αλλά το κλίμα δεν ήταν και τόσο καλό. Δηλαδή όταν σε ποιους το λέει, δεν υδρώνουν τη φανέλα, όταν λέει δηλαδή ο Μητσοτάκης για να κερδίσουμε τρίτη φορά θα χρειαστεί να υδρώσουμε τη φανέλα, την υδρώνουν τη φανέλα οι βουλευτές. Άλλωστε αυτός φτιάχνει τις λίστες. Αν πιστεύει ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν, στο χέρι του είναι να πει: «Οκ, φίλε, δεν έκανες τη δουλειά που περιμέναμε από σένα, θα βάλουμε κάποιον άλλον να κάνει, ελπίζουμε, καλύτερα τη δουλειά αυτή». Όπως και το άλλο που δεν έπρεπε να μπει ποτέ αυτό στη συζήτηση. Γιατί υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός τώρα να λέει, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκεί είναι η ουσία, ότι όλοι θα είστε στις λίστες. Και εκείνοι για τους οποίους τρέχει τώρα δικαστική διερεύνηση, θα είστε στις λίστες. Αν αυτό θεωρεί το αυτονόητο, ότι μέχρι ότου να καταδικαστεί κάποιος δεν υπάρχει λόγος, ανάλογα και τι είναι βέβαια αυτό κάθε φορά, αλλά για αυτά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι δεν θα είναι και τα λοιπά, να κάνουμε εμείς το δικαστή, όπως και το γεγονός ότι σήμερα κατέθεσε ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης, ότι με νόμο πια υποχρεώνονται τα δικαστικά όργανα, ξεκινώντας με την εισαγγελία την Ευρωπαϊκή, να διερευνούν εντάχει. Δηλαδή να βάζουν κατά προτεραιότητα όσους είναι τώρα υπό διερεύνηση, να τους βάλουν να το τελειώσουν γρήγορα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το γρήγορα, δεν το κατάλαβα ακριβώς. Τι σημαίνει, αλλάζουν οι όροι ή τα όρια, τα χρονικά, δεν το έχω καταλάβει. Λογικά η εισαγγελία θα το πάει γρήγορα. Βέβαια, έκανε και ένα λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλε σε κάποιους ότι τους θα πρέπει να προσέλθουν να απολογηθούν για κακούργημα, ενώ δεν κατηγορούνται για κακούργημα, είναι πλημεληματικού τύπου κατηγορίες. Τέλος πάντων, αυτά έγιναν χθες και είχε το ενδιαφέρον. Δεν βγήκαν ούτε δυσαρεστημένοι, ούτε και ευχαριστημένοι όσοι κάνουν κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση.
0: Ναι. Πάμε στην κουβέντα με τον κύριο Μπούρλο, τον γνωστό σε όλους μας νομικό εργατολόγο, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα των συνταξιοδοτήσεων. Εδώ καταγράφεται, από ό,τι φαίνεται, κύριε Μπούρλο, ένα κύμα ετοιμάτων συνταξιοδότησης και προσπαθούμε να δούμε, καταρχάς. Δεν ξέρω, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν αντέχει το ασφαλιστικό σύστημα αυτό το κύμα ή αν θα αντέξει αυτό το κύμα των ασφαλιστικών αιτημάτων, των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό βέβαια θα πρέπει να το δούμε σε μια πορεία. Ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος των συνταξιοδοτήσεων, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία τα οποία έχουμε από το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπου υποβλήθηκαν σχεδόν 60.000 αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως. Άρα με αυτό το ρυθμό, αν συνεχίσουμε, θα πάμε περίπου στις 240. Πέρυσι ήταν περίπου 220.000.
0: Ναι.
2: Το αν το αντέχει το να βγουν οι αποφάσεις και να αρχίσουν να πληρώνονται τώρα, είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι το αντέχει. Ναι. Θα πρέπει όμως να δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα λειτουργήσει το ασφαλιστικό σύστημα αυτό. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να είναι αντικείμενο αναλογιστικής μελέτης. Υπενθυμίζω ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογιστική επιτήρηση του συστήματος σε τα κατά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ανά τριετία. Θα πρέπει λοιπόν από την αναλογιστική μελέτη να δούμε αν μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα σε βάθος χρόνου να το αντέξει, γιατί θα πρέπει να δούμε και τον τομέα εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, κρατική χρηματοδότηση. Γιατί οι συντάξεις πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και από την κρατική χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτό και στις δαπάνες των συνταξιοδοτήσεων, αλλά σε μια πορεία. Έτσι. Αυτό που μόνο από αναλογιστική μελέτη μπορεί να προκύψει.
1: Ναι. Στη βάση των αναλογιστικών μελετών που είχαν γίνει, υποτίθεται ότι έχει υπολογιστεί ότι αυτοί θα βγουν στη σύνταξη, είναι η ώρα τους να βγουν στη σύνταξη. Γιατί λέμε ότι είναι περισσότεροι και μιλάμε για ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότηση. Ξαφνικά κάποιοι αποφάσισαν να βγουν, υπάρχει τρόπος να βγεις νωρίτερα, να βγεις όταν εξαντλήσεις το χρονικό διάστημα που απαιτείται. Τι έχει συμβεί, υπάρχει κάτι έκτακτο?
2: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να είχε προβλεφτεί και νομίζω ότι έχει προβλεφτεί στις μελέτες είναι ότι οριμάζουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτών των λεγόμενων baby boomers, δηλαδή των γεννήσεων που ήταν υπέρμετρες σε αριθμό μετά το 1960 και μέχρι το 1966-68 κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προβλεφτεί, γιατί οι γεννήσεις ήταν δεδομένες. Mm-hmm. Υπήρξε μια αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή η παροχή δυνατότητας συνταξιοδότησης και συνέχισης της εργασίας, η οποία αναμφίβολα αύξησε τον αριθμό των αιτήσεων συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας μισθωτός, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μπορεί να υποβάλει να πάρει τη σύνταξή του και να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Ναι.
2: Μέχρι κάποιο σημείο. Αυτό βέβαια δεν έγινε. Η αλλαγή αυτή δεν είναι αλλαγή του τελευταίου χρόνου. Έτσι. Είναι αλλαγή των 4-5 ετών. Απλώς πλέον δεν υπάρχει περικοπή στη σύνταξη, ένα. Και δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν αυτό και αυτοί που παίρνουν σύνταξη αναπηρίας.
0: Ναι.
2: Έτσι, οι οποίοι με το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν και να συνεχίσουν την εργασία τους.
0: Ναι.
2: Διευρύνθηκε δηλαδή ο αριθμός αυτών που μπορούν, παίρνοντας σύνταξη, να συνεχίσουν την εργασία τους. Ή συνεχίσουν την εργασία και να πάρουν τη σύνταξη, για να το πούμε με ακριβέστερο τρόπο.
0: Κύριε Μπουρλό, με αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την στήριξη των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία που αναμένεται να γίνουν οι δόσεις 72 και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, βλέπετε να μεγαλώνει το κύμα, δηλαδή να εξυπηρετεί και αυτό στην αύξηση του κύματος συνταξιοδοτήσεων?
2: Όχι, δεν επηρεάζει. Ναι, κοιτάξτε, δεν θα βοηθήσει στη συνταξιοδότηση ενός οφειλέτη αυτό.
0: Ναι.
2: Και αν θέλετε και την ταπεινή προσωπική μου άποψη, η ρύθμιση αυτή δεν θα αποβεί επιτυχής.
0: Ναι.
2: Αναμφίβολα είναι θετικό το ότι από τις 24 πάμε στις 72 δόσεις.
0: Οι προϋποθέσεις που θέτει είναι...
2: Κοιτάξτε, επιτυχημένες αποβαίνουν οι ρυθμίσεις τις οποίες υπάρχει και μία μείωση στα προς τα τέλη.
0: Ναι.
2: Είναι παρατηρημένο αυτό. Θα μου πείτε, είναι δίκαιο να μειώνεται τα προς τα τέλη?
0: Mm-hmm.
2: Θα πω το εξής. Τα πρόσθετα τέλη είναι υπέρμετρα και διωγγώνουν την οφειλή πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά αυτά τα οποία έρχονται από το παρελθόν.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, για να έχει επιτυχία μία ρύθμιση, θα πρέπει κάτι να κάνει και σε αυτό. Και μια που μιλάμε για αυτή, να πω και το άλλο. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν γιατί κάποιος ο οποίος είχε ενταχθεί στις 24 δόσεις αποκλείεται από το να πάει στις 72. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος φρόντισε την οφειλή του...
1: Που είχε μπει στις 24 και τις έχασε, ας πούμε.
2: Όχι, δεν τις έχασε.
1: Αλλά πού είναι και τις εξυπηρετεί.
2: Ναι. Αυτός λοιπόν, ο οποίος, αν θέλετε, εντός αγωγικών, ήταν επιμελέστερος ή είχε τη δυνατότητα, αποκλείεται από το να ενταχθεί στις 72 δόσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι σφάλμα. Δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, τις ρυθμίσεις έτσι πάντα υπήρχε η δυνατότητα της μετάπτωσης από τη μία ρύθμιση στην άλλη. Και από την άλλη είναι και ένα μήνυμα του μέλλοντος. Δηλαδή, εάν ισχύει αυτό και ξέρει ο άλλος ότι θα ισχύσει και σε μία άλλη ρύθμιση, η οποία μπορεί να είναι λίγο ευνοϊκότερη, δεν θα μπει ποτέ στη δυσμενέστερη.
0: Νομίζω ότι
2: είναι λάθος, και αν θέλετε και μία τρίτη παρατήρηση, μια που το ανοίξατε το θέμα,
0: βέβαια,
2: είναι το ότι δεν καταλαβαίνω γιατί σταματάνε οι ρυθμίσεις αυτές τις οφειλές 31 12 23, και αν οφείλεις από εκεί και πέρα πρέπει να πας με τις 24 δόσεις, δηλαδή να πας σε δύο ρυθμίσεις, γιατί να μην μπουν όλες οι οφειλές στις 72 δόσεις, όλες, μέχρι σήμερα.
1: Καλά, προφανώς δεν το κάνουν, κύριε Μπουρλό, προφανώς δεν το κάνουν, γιατί θα μειωθούν τα έσοδά τους αρχικώς. Και το Δημόσιο Ταμείο σου λέει, μην τυχόν και μου μειώσει τα έσοδα.
0: Έχω αντίθετη άποψη ότι αντιθέτως θα αυξηθούν τα έσοδα, και μάλιστα είχαμε φτάσει στο σημείο, το θυμάται ο κύριος Μπούρλος, επειδή αυτή την ιστορία για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες το φωνάζουν χρόνια τώρα, εδώ και πολλά χρόνια το ζητούν για να μπουν σε δόσεις, και μάλιστα κατά καιρούς ερχόταν η πληροφορία, θα γίνει τώρα, δεν θα γίνει τώρα. Το πήγαιναν, το έφερναν, το πήγαιναν, το έφερναν. Θυμίζω στον κύριο Μπούρλο ότι μέχρι πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο διοικητής του ΕΦΚΑ μιλούσε, περιέγραφε τις προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή απλώς απέφευγε να δεσμευτεί γι' αυτό, για προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή να σου βγάζει, δηλαδή απλώς απέφευγε να δεσμευτεί γι' αυτό, για προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή να

0: Νομίζω ότι κάποιες παραμέτρους της καινούργιας ρύθμισης ότι θα πρέπει να τις ξαναδούμε.
1: Εδώ πάντως φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί καλά το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί δεν είστε ο μοναδικός. Όλοι οι συνάδελφοί σας που μιλούν κάνουν ακριβώς τις ίδιες παρατηρήσεις, κυρίως για τις οφειλές του 23. Δηλαδή κανείς δεν βρίσκει καμία λογική σε όλο αυτό. Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν το ακούν.
0: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω, νομίζω ότι θα διευκολυνθούν και στην ίσπραξη περαιτέρω εσόδων από οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι νομίζω, αυτή είναι η δική μου η άποψη.
1: Mm-hmm. Να είστε καλά κύριε Πολέ, καλώς
2: ήρθατε. Πολύ.
0: Εσείς το ίδιο, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώρισε την ήττα από την Bayern Μονάχου.
9: 365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
13: Ότι έχει χάσει παντού. Ναι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τα στοιχεία, αλλά σίγουρα οι εργατικοί έχουν χάσει πολλούς δήμους. Δημοτικές ήταν οι εκλογές. Και επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα ρεύμα στη Βρετανία που πάει ξανά προς τα πολύ πολύ πολύ πολύ δεξιά με αυτόν τον τύπο εκεί που έχουν, ο οποίος αφού τους έβαλε να βγουν από την Ευρώπη και μετά εξαφανίστηκε. Mm-hmm. Είχε πάει, αυτός δεν είχε πάει να τον φιλοξενήσει ο Τραμπ εκεί κάτω στη Φλόριδα και σε αυτά.
14: Νομίζω,
13: και τώρα έχει γυρίσει εδώ και λίγο καιρό στην Αγγλία. Και φαίνεται τα πράγματα πάνε καλά. Το θυμήθηκα αυτό να κοιτάξω για την Αγγλία, διότι σαν σήμερα, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που η Ευρώπη ανάπνευσε με τον ναζισμό να έχει πλέον υπογράψει την ήττα του. Το τέλος του πολέμου υπεγράφει και στο Βερολίνο, όπως είχε απαιτήσει ορθώς ο Στάλιν. Οι Ρώσοι το γιορτάρουν μια μέρα αργότερα, διότι για αυτούς λόγω χρόνου πέρασε τα μεσάνυχτα και πήγε την επόμενη μέρα, οπότε θα το γιορτάσουν αύριο. Εμείς στην υπόλοιπη εδώ το γιορτάζουμε σήμερα, ότι 8 Μαΐου οι Ναζί είχαν πλέον ιτηθεί.
14: Λοιπόν, ενδιαφέρον και το μήνυμα του Διονύση. Λέει καλησπέρα από Κεντρική Ευρώπη και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Σχετικά με τα επιδόματα στην Ελλάδα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα εδώ στη Γερμανία απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης προς τους, απορρίφθηκε η πρόταση της κυβέρνησης προς τους εργοδότες να δώσουν επίδομα έως 1000 ευρώ στους εργαζόμενους. Με πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ολόκληρη η Ένωση λέει υποφέρει από την κρίση των δύο πολέμων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι το θέλουμε. Συστημικό το θέμα, αγαπητοί μου. Ευχές για καλύτερο αύριο. Να είσαι καλά, Διονύση μου, να είσαι πάντα καλά.
13: Έχουμε κοντά μας τον πάντοτε βοηθητικό Παναγιώτη Πετράκη. Ο κ. Πετράκης είναι ομότιμος καθηγητής στις οικονομικές επιστήμες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κ. Πετράκη, χαίρετε.
14: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
15: Καλησπέρα και σας, κύριε Παναγιώτη και κύριε Νησί.
14: Άστε καλά.
15: Χαρά μου.
13: Εμείς καλά είμαστε, ο πληθωρισμός χειρότερα.
15: Εννοείται και είναι ακριβώς και λίγο παραπάνω, πολύ λίγο βέβαια, αλλά και είναι ακριβώς ότι είχαμε προβλέψει την τρίτη μέρα του πολέμου. Mm-hmm. Μιλάγαμε συν 1,5% περίπου, δηλαδή 2,9 και 9,5 μας κάνει 4,60-70, αλλά είναι λίγο παραπάνω. Προσέξτε τώρα, αυτός είναι ο μηνιαίος πληθωρισμός. Όταν θα έρθει η ώρα να υπολογιστεί σε επίπεδο έτους, θα κατέβει στο 4, στο 3,8,
13: ναι.
15: Με την έννοια ότι, ξέρετε, διαιρείται και με μήνες που θα ελπίζουν ότι θα έχει και λιγότερο, αλλά έχει και
14: το κακό είναι ότι είναι και με τη διαίρεση.
13: Ελπίζουν, είπε.
14: Και με τη διαίρεση πάλι ψηλός θα είναι, ναι.
15: Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε, δεν αλλάζει τίποτα. Μάλλον έχει αλλάξει, ξέρετε, εδώ και 20 μέρες περίπου. Αλλάξαμε, προσθέσαμε κάτι καινούριο στην πρόβλεψή μας. Είπαμε ότι δεν ισχύει το σενάριο της επιστροφής στις παλαιότερες τιμές. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές θα κρατηθούν και πέρα των 4 μηνών που λέγαμε στο πρώτο σενάριο. Βέβαια, όχι στα ύψη που που γνωρίσαμε, 110-120, αλλά θα είναι στο 90, θα είναι στο 100, δηλαδή υψηλές τιμές. Mm-hmm. Για το τιμή του πετρελαίου σαν μια μεταβλητή σήμα. Mm-hmm. Για το τι που πάει η οικονομία, και αυτό θα κρατήσει στο 26 και πάει και στο 27, και αυτό στην περίπτωση του σενάριου που σταματάνε οι εκτροπαξίες. Και είδατε πάλι χθες το βράδυ, δεν είχαν τι να κάνουν και πετούσαν ένα στον άλλο.
13: Φιλικές βόμβες.
15: Φιλικές. Ήταν ακριβώς φιλικές. Και παρεπιπτόντως κατέστρεψαν, νομίζω, και ένα δηληστήριο πριν τρεις μέρες στα Ηνωμένα Αραβικά. Δεν ξέρω αν το κατέστρεψαν πλήρως, πάντως βομβάρδισαν. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. βλέπετε ότι οι ζημιές στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, και αυτό ήταν, αν θέλετε, κάτι που δεν πίστευε κανείς όταν ξεκινούσαν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ότι αυτό θα συνέβαινε. Δηλαδή, ότι οι εμπόλεμοι θα μπαίνανε στην τροχιά για μια σχετικά βραχυχρόνια διαμάχη που φαίνεται προσπαθούν να την κρατήσουν βραχυχρόνια, ότι παράλληλα θα καταστρέφουν και πετροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, διότι αυτές για να αποκατασταθούν θα πάρουν 1 και 2 χρόνια. Θα μου πείτε, τι χαρά για όλους αυτούς που παράγουν πετρέλαιο, θα παράγουν λιγότερο και θα το πλάνε σε ακριβότερη τιμή. Και αυτό περιλαμβάνει και το Ιράν, περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Τώρα κάνω μια κοινική ανάγνωση του πράγματος.
14: Ναι, καλά κάνουν.
15: Και βεβαίως περιλαμβάνει και τους Αμερικανούς πετρελοπαραγωγούς και τον Πούτιν. στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά τελικά αυτό που μετράει είναι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι ακριβώς υπάρχουν επιπτώσεις, και αυτό που συμβαίνει είναι μια παράταση του disruption, της αναταραχής στις αγορές ενέργειας, και η οποία επεκτείνεται πλέον, και το έχουμε αντιληφθεί βεβαίως, το είδατε ακριβώς έτσι ξεκινήσατε, επεκτείνεται σε όλο το μήκος και στην γκάμα των προϊόντων. Άρα τι άλλο έρχεται? Έρχεται αύξηση πτωχίων. Γιατί? Διότι θα πρέπει να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Ενώ λέγαμε ότι αν σταματήσει γρήγορα η κρίση, μπορεί να αποφεύγαμε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μην έχουμε και αύξηση. Διότι αν είχαμε μία-δύο αυξήσεις, μπορεί να είχαμε και ύφεση. Δηλαδή, είναι πολύ προσεκτικές οι κεντρικές τράπεζες. Φαίνεται ότι οριστικοποιείται και η αύξηση του Ιουνίου, το 0,25. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια. Άρα, διατηρείται.
13: Αύξηση επιτοκίου σημαίνει φρένο στην παραγωγή όμως.
15: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μα καταρχήν σημαίνει φρένο στη ζήτηση. Διότι μειώνει οι ρευστότητες της οικονομίας και η μειωμένη ζήτηση πάει, και αυτό ακριβώς που είπατε, στη μειωμένη παραγωγή. Ναι. Άρα πράγματι επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ότι έχουμε απομείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και αν σταματήσουν αύριο τα πάντα και αν υπογράψουν ό,τι θέλουμε και ό,τι φανταζόμαστε, που δεν υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
13: Ναι, ναι.
15: Εγώ δεν αντιλαμβανόμαστε να υπάρχει αυτή η εκδοχή. Άρα παρατείνεται η περίοδος η δύσκολη, δεν είναι εκρηκτικά δύσκολη, εντάξει, δεν είναι, αλλά οπωσδήποτε...
14: Τίποτα δεν δείχνει όμως θα φύγουμε από αυτήν, έτσι.
15: Ναι, έτσι ακριβώς, συμφωνώ. Και εντάξει, με την πάροδο του χρόνου κάπως υπάρχει μια... αναλογίζονται όλοι τις ζημιές, έτσι, υπάρχουν και ζημιές. Και,
13: ναι,
15: και οι Ιρανοί πολίτες υποφέρουν, και οι Ευρωπαίοι πολίτες υποφέρουν, και οι Αμερικανοί πολίτες υποφέρουν. Έτσι, φαντάζομαι
14: τώρα
15: και οι Ρώσοι.
14: Βλέπω μόλις βλέπω δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο συνεδρίου που γίνεται, οικονομικού συνεδρίου, και βλέπω ότι την ανακοίνωση την ερχόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, αυτό που έχει πει, ότι την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή έρχονται τα νέα μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και συμπληρωματικό
15: μέτρα...
14: προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ.
15: 800, ναι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχει δώσει. Είναι, λέει, τα καινούρια θα, ναι, είναι 200-300, ξέρω εγώ. Και εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση που έχουμε, πάντως, εάν διατηρηθεί, που είναι το καλό σενάριο, είναι το καλό σενάριο, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έρθει μια ΔΕΘ στην οποία θα υπάρξει άλλος ένας γύρος ανακοινώσεων, ο οποίος ελπίζουμε να αφορά αυτή τη φορά φορολογικά μέτρα.
14: Εντάξει,
15: θεωρητικά
14: είναι,
15: αυτά.
14: Δεν είναι θεωρητικό. Το μόνο που περιμένουμε να εφαρμοστεί 100%, κύριε καθηγητά, είναι ότι πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Οπότε δεν το συζητάμε. Το θα ανακοινωθεί.
13: Το είπε και ο Μητσοτάκης. Εκλογές μετά τη ΔΕΘ.
15: Λοιπόν,
13: πρώτα θα δώσω, μετά θα πάρω.
15: Εάν προσέξτε τώρα, εάν είχαμε μια όξευση της κατάστασης, μπορεί να είχαμε, όχι να αποφεύγανε να δίνανε αυτά του είδους την ενίσχυση, αλλά μπορούσε να έπαιρνε άλλο χαρακτήρα. Ενώ κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, θα περιμέναμε να υπήρχαν μέτρα μείωσης της φορολογικής επιβάρησης σε όλο το μήκος και πλάτος της φορολογικής κλίμακος, και ιδίως στη μεσαία τάξη, η οποία έχει υποφέρει πάρα πολλά. Εάν θα είχαμε ένταση της κρίσης, αυτό πιθανόν να έπαιρνε τη μορφή επιδοτήσεων. Δεν είναι δηλαδή απεριόριστες οι δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού.
14: Ναι.
15: Άρα η εξέλιξη της κρίσης έχει να κάνει με την ποιότητα της διάθεσης των υπολείπων του πλεονάσματος
14: εδώ,
15: που μπορεί να διατεθεί.
14: Εγώ ήθελα να σας θέσω το εξής θέμα, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές από τότε που είδαν το φως της δημοσιότητας στα συγκεκριμένα στοιχεία. Βλέπαμε για το Fuel Pass ότι ενώ δικαιούχοι είναι 3.100.000 πολίτες φορολογούμενοι, το έχουν λάβει 2.400.000, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι δεν το έχουν ανάγκη. Απλώς έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους και το μηχανάκι τους,
15: και ή τέλος πάντων. Δεν τους στενοχωρεί πάρα πολύ.
14: Ναι, να αλλά είναι, η αλήθεια είναι, θα σας πω, βάζω και τον ψυχολογικό παράγοντα, που δεν είναι στο επιστημονικό σας πεδίο. Πολλά μηνύματα από τη στιγμή που το αναφέραμε έχουν έρθει που λένε ότι αισθάνομαι ότι με εξευτελίζει αυτή η διαδικασία των 25 ευρώ το μήνα, ας πούμε, όταν έχω φτάσει τα πράγματα εκεί.
15: Για
14: εγώ ήθελα γενικότερα την προσέγγιση σας σχέση με τα μέτρα.
15: Θα σας πω, όταν κάποιος παίρνει ένα μισό μισθό, εγώ σας λέω 900 ευρώ. Mm-hmm. Είναι αυτά που του μένουν. Κάπου εκεί, μετά από τους φόρους, μετά από τις ασφαλιστικές φορές, 900-950 ευρώ μέσο μισθό. Αυτός ο άνθρωπος με αυτό το εισόδημα ξοδεύει περίπου 500 ευρώ το μήνα σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένη της μετακίνησης.
14: Ναι, ναι.
15: Αυτό με 2,10 2,10 εμείς το υπολογίζαμε πάντοτε τη βενζίνη, από την αρχή, ναι. Από το, όταν λέγαμε κρίση, εμείς λέγαμε 2,10, νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται τώρα.
14: Εκείνη, όντως,
15: σημαίνει, ναι. 30 περίπου ευρώ το μήνα επιβάρηση για τη βενζίνη. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα της επιβάρησης. Τι γίνεται τώρα? Αυτό που δεν υπολογίζει το Fuel Pass είναι επιβάρηση στον υπόλοιπο τιμάρχη. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπολογίζεται. Και αυτό είναι, φαντάζομαι, από τα ζητήματα που κανείς πρέπει να δει και να μελετήσει πώς θα το χειριστεί. Διότι το να αρχίζει και να δώσει και σε 8 εκατομμύρια πολίτες από 50 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σκέφτονται οι σχεδιαστές οικονομικής πολιτικής, αλλά αυτό είναι το οποίο μένει έξω και δεν είναι καθόλου εξευθελιστικό. Είναι μια αιμοδότηση από την επιβάρηση το κόστος μεταφοράς συγκεκριμένα.
13: Δεν είναι καλύτερο το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση στο πετρέλαιο? Βάζει 20 λεπτά, βγαίνει φτηνότερο το πετρέλαιο στην Αγγλία. Το χρησιμοποιούν.
15: Εννοείται για τη θέρμανση, αυτό που κάνουν.
13: Όχι, και για την κίνηση, για το πετρέλαιο κίνησης που... Μειώθηκε, ναι, ναι, η τιμή επειδή ακριβώς έβαλε τα λεφτά το κράτος απευθείας, αντί να τα δώσουμε fuel pass, εννοώ.
15: Ναι, ναι. Σε αυτούς οι οποίοι. Εννοείται που πάει σε όλους οι οποίοι κάνουν χρήση.
13: Ναι, ναι, αυτοί. Κυρίως οι μεταφορές. Οι μεταφορές και ο μόνος διχλής. Δεν είναι και πολύ.
15: Είναι περιορισμένος ο αριθμός των χρηστών. Δεν είναι δηλαδή 7 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι πολύ περιορισμένοι αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση του πετρελαίου. Δηλαδή, από τη φύση του προϊόν έχει ένα περιορισμένη αγορά.
13: Ναι, αλλά επηρεάζει όλη την αλυσίδα διατίμησης.
15: Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια σε επιλεγμένα μέτρα. Υπάρχουν, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε το ευρύτερο, αν έπρεπε να είναι τα μέτρα στοχευμένα ή αν έπρεπε να είναι οριζόντια. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία που έχει δώσει, είναι να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα. Για ποιο λόγο? Πρώτον, διότι οι δημοσιονομικές αντοχές της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα, έχουν περιοριστεί κυρίως από θέματα που έχουν να κάνουν με το ουκρανικό, με τη μεταβολή των τιμών, δηλαδή ευρύτερα, αλλά το ουκρανικό πιέζει. Δεύτερον, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ξέρετε, δεν έχουμε φύγει από τον ορτολιμπεραλισμό. Ξέρετε, ο ορτολιμπεραλισμός είναι αυτή η αντίληψη της σφιχτής δημοσιονομικής διαχείρισης που την έχουν περάσει οι Γερμανοί σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και υπό αυτό το καθεστώς ουσιαστικά έγιναν και τα μνημόνια.
14: Βέβαια, να πούμε το εξής, κύριε καθηγητά, για να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά, για να μπορέσουμε να πούμε, γιατί ακούω αυτό που λέτε με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι περισσότερο στοχευμένα μέτρα,
15: και
14: ότι δεν έχουμε το ίδιο ύψος εμείς ειδικού φόρου κατανάλωσης, ας πούμε, με τις υπόλοιπες χώρες.
15: Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Υπάρχει ένα δεύτερο και υπάρχει ένα τρίτο. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει το ζύγιο πυρωμών. Ξέρετε, όλη η πολιτική που εφαρμόζεται, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περιορίστε την κατανάλωση. Mm-hmm.
13: Πετρελαιοειδών και αυτά δηλαδή. Ναι.
15: Τα πάντα, ακριβώς. Γιατί μέσα σε 3-4 χρόνια είχαμε δύο τεράστιες κρίσεις. Δεν μπορεί πρέπει να περιοριστεί. Πρέπει να πάρεις μέτρα και γι' αυτό θέλει τα στοχευμένα μέτρα. Ναι. Σου λέει, αυτοί που κάνετε χρήση άμεσα σας βοηθήσουμε, αλλά οι άλλοι περιορίστε την κατανάλωση. Θα μου πεις, τώρα διευρύνεται. Πρέπει να περιοριστεί και η κατανάλωση τροφίμων. Εδώ υπάρχει ένα. Υπάρχει πράγματι, αρχίζει και εμφανίζεται ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα δούμε πώς αυτό το πράγμα θα διαχειριστεί ανάλογα με τις εξελίξεις και στις τιμές. Διότι η αύξηση των τιμών θα φέρει μείωση της ζήτησης, άρα θα απομειωθεί η πίεση των τιμών που ασκείται από τις ενεργειακές εισρώες. Θα έχουμε δηλαδή, και περιμένουμε να δούμε αυτή την εξέλιξη. Άρα εμείς στην Ελλάδα ιδίως έχουμε και το θέμα της υγειοπυρωμών που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί? Διότι το χρέος που δημιουργείται είναι ιδιωτικό, δεν είναι δημόσιο, και σου λέει, εντάξει, καταναλώνω, μπορώ να εισαγάγω. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, και επειδή το ισογείο πυρογόνο πιέζεται από τις ενεργειακές ροές, αυτό πρέπει να περιοριστεί. Άρα βλέπετε ότι στο τέλος του δρόμου υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας που πρέπει να προσδοθεί στον ελληνικό λαό, αλλά υπάρχει και το θέμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και εκεί η κυβερνήση είναι εξάλλου γι' αυτό να αντιμετωπίζουν τα δύσκολα. Υπάρχει δυσκολία στην αντιθετική αυτή κίνηση των δύο επιδιώξεων.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
13: Χαίρετε.
14: Καλό σας απόγευμα.
15: Γεια σας.
16: Real FM.
17: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο κόκκινο ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ποια προϊόντα και υπηρεσίες εκτοξεύουν τον δείκτη, οι εκτιμήσεις των ειδικών για το επόμενο διάστημα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό, λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά, μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό, τι δηλώνουν στο σταθμό μας εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία. Τα χαρτιά της ανοίγει σήμερα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι θα γίνει με το προσωπικό, οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις. Διπλό ρεκόρ πέρσι για τον τουρισμό στη χώρα μας σε αφίξεις και εισπράξεις, με παράλληλη μείωση των διανυκτερεύσεων.
18: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστη. Προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
28: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
29: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
30: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
31: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
33: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχετε ακούσει βέβαια ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει περιορισμούς για τα social media στα παιδιά που είναι μικρότερα από 15 ετών. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια συμφωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, η οποία θα θέτει βασικούς κανόνες στη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Ένας κόσμος που είναι συνεχώς online έχει μεγαλύτερη ανάγκη να προστατευτούν και να υπάρχει μια ισορροπία για τα παιδιά. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και έχει λύσεις. Εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν τα ίδια και οι γονείς τους όρια τα οποία είναι απαραίτητα. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
1: Και κάπως έτσι φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι.
0: Γεια σας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίσκλιο τυρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλας.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Στη φωλιά μας.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
18: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
19: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
18: Για πες λεπτομέρειες.
19: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
18: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
19: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
18: Σε ευχαριστώ, φίλε.
19: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
20: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιοργικής Σάμμου. Ελαιοργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιοργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
21: Στην Ελαιοργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
24: Ενταριά.
25: Η κίνηση στους δρόμους.
26: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
27: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλής Αμαλίας, στην Ομόνια σε σταδίου Πατησίων και στην Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο, στο κόκκινο Εμικράς Ασίας, Αλιπέδου, Γούναρη και Κόνονος, στο λιμάνι του Πειραιά.
26: Τώρα, αυτό που έρχεται, Παναγιώτη, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική. Γιατί?
27: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αύριο από τις 11.25 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι θα απαγορεύεται σταδιακά η κυκλοφορία σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλιας Βουλαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβριωτικής και Σαρονικού.
28: Το θέμα της ημέρας.
29: Σοκ και δέος προκαλεί το νούμερο του πληθωρισμού που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές ανατιμήσεις έχουν πυροδοτήσει ντόμινο αυξήσεων σε σειρά βασικών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τιμάριθμος εκτοξεύθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις. Ασκήσεις επί χάρτου θυμίζουν πλέον οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτινάσσονται συνεχώς στον αέρα. Οι πολίτες στενάζουν μπροστά από τα ράφια και αναζητούν σωσίβιο σωτηρίας από το τσουνάμι ακρίβειας, Δημήτρη Χριστούλια, το οποίο δεν δείχνει να έχει φρένο.
1: Βασίλη, όπως ακριβώς το είπες, ακόμα και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις που κάναμε όλες τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ο πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί θα είναι στο 5,4%. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο καταγράφει πολύ σημαντική άνοδο, το 5,4% από 3,9% το Μάρτιο.
29: Η 1,5% επάνω.
1: Πρόσεξε, παιδί, είναι πολύ, είναι μια μισή ολόκληρη μονάδα. Ναι. 2,7% το Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο. Με τις αιτήσεις ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,4%. Δηλαδή, Βασίλη, βλέπουμε ότι μέσα σε 3 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,7% του Μαρτίου στο 5,4% από το 2,7% το Φεβρουάριο στο 5,4% τον Απρίλιο. Τώρα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που είδαν σήμερα πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας, μέσα σε ένα χρόνο ακριβότερα πουλούνται, άκουσε, 19,2% το μοσχάρι, 13,3% το αρνί και το κατσίκι, 4% τα πουλερικά, 1,9% τα ψάρια και τα θαλασσινά, 3,5% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 11,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 7,5% τα φρούτα, 7,1% τα λαχανικά, 7% οι σοκολάτες, 7,9% ο καφές. Άρα βλέπουμε, Βασίλη, ανατιμήσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό σε πολύ βασικά αγαθά και έχουμε και συνέχεια, διότι έχουμε ανατιμήσει ακόμα και στα ίδια ένδυση και υπόδειξη κατά 2%. 6,5% οι αιτήσεις ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροκρασία, ταχυπαγεία και κυκλικία, 7% τα ασφάλιστρα υγείας και 3,2% τα κομμωτήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, η βενζίνη είναι ακριβότερη κατά 17,1%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%. Για το τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σημαντική άνοδος καταγράφεται και στο κόστος των ενοικίων, όπου τον Απρίλιο σε αιτήσια
29: 7,6%. Διαβάζω, πολύ Δημήτρη.
1: Σωστά. Πολύ σωστά, Βασίλη. 7,6%. Άρα βλέπουμε μία σειρά από προϊόντα, μία σειρά από υπηρεσίες. Βλέπουμε και τα ενοίκια. Όλα αυτά δημιουργούν πραγματικά μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τα νοικοκυριά. Πριν κλείσω, να σου πω το εξής, ότι χθες είχαμε και την ενιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Διανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για τον Απρίλιο. Δηλαδή, τι κάνει το ΙΕΛΚΑ, καταγράφει τις τιμές μήνα-μήνα στα σούπερ μάρκετ. Πρόσεχε να σου πω τώρα κάποιες ανατιμήσεις σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ. Τα φρούτα και τα λαχανικά ανατιμήθηκαν σε ένα χρόνο 12%. Οι βρετικές και παιδικές τροφές 7,4%. Τα αλαντικά 7%. Τα κρέατα 5,5%. Τα ψάρια και τα θαλασσινά 4%. Και Βασίλη, όπως είπες και εσύ στην αρχή, με την εμπόλεμη κατάσταση, ουσιαστικά ένα μήνα που κλιμακώνεται και κανείς να μην ξέρει τι μας ξημερώνει, η προβλέψη για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα είναι δυσίωνες.
29: Και νομίζω, Δημήτρη, ότι θα πρέπει πλέον από εβδομάδα να κάνουμε ρεπορτάζ για ποια τρόφιμα και ποιες υπηρεσίες έχουν παραμείνει σε προσιτές τιμές. Δεν θα βρούμε, θα είναι σχεδόν μονόστιλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου για το θέμα ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης.
2: Είναι ακριβώς ότι είχαμε προβλέψει την τρίτη μέρα του πολέμου. Mm-hmm. Μιλάγαμε συν 1,5% περίπου. Δεν ισχύει το σενάριο της επιστροφής στις παλαιότερες τιμές. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές θα κρατηθούν και πέρα των 4 μηνών που λέγαμε στο πρώτο σενάριο. Βέβαια, όχι στα ύψη που γνωρίσαμε, 110 και 120, αλλά θα είναι στο 90, θα είναι στο 100, δηλαδή υψηλές τιμές. Mm-hmm. Για το τιμή του πετρελαίου, σαν μια μεταβλητή σήμα. Mm-hmm. Για το τι που πάει η οικονομία, και αυτό θα κρατήσει στο 26 και πάει και στο 27. Και αυτό στην περίπτωση του σενάριου που σταματάνε οι εκτροπαξίες.
26: Η πληθωριστικές πιέσεις που εντείνονται στη χώρα μας, όπως ακούσαμε, είναι σε μεγάλο βαθμό απόρρια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μια κρίση που φαίνεται να κλιμακώνεται τις τελευταίες ώρες, καθώς μετά την αισιοδοξία των προηγούμενων ημερών είχαμε σειρά στρατιωτικών επεισοδίων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τράβηξε πρώτος τη σκανδάλη. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αμερικανική αντίδραση θα είναι ακόμη πιο σφοδρή στο μέλλον, ενώ εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους, ντρόνς και ταχύπλοα σκάφη εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών την ώρα που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις ασφαλείας και συνοδείας εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, κανένα Αμερικανικό πλοίο δεν επλήγει. Η Ουάσιγκτον απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Σικέσμ και στον Μπαντάρα Αμπάς, στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόνς, καθώς και κέντρα διοίκησης και επιτήρησης που σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση συνδέονταν με την επίθεση. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες την εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε Ιρανικό πετρελαιοφόρο που επιχειρούσε να διασχίσει το Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η κρίση επεκτάθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας. Παρά τη νέα ανταλλαγή πυρών, ο πρόεδρος Τραμπ επέμενε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, υποβάθμισε τις Ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις ασήμαντες και δήλωσε ότι μας πείραξαν σήμερα και τους διαλύσαμε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν καλύτερα να υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία, αναφερόμενος στην Αμερικανική πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πάυση των εχθροπραξιών για 30 ημέρες όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ακόμα και οι συνομιλίες να πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά προειδοποίησε πως μια συμφωνία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα ή μπορεί να μην γίνει ποτέ. Σε ιδιαίτερο σκληρό τόνο ανέφερε ότι αν καταρρεύσει η κυρία θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει από το Ιράν και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει τη συμφωνία πολύ περισσότερο από ό,τι θέλω εγώ. Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται New York Times, οι δύο πλευρές εξετάζουν μονοσέλιδο σχέδιο προσωρινής συμφωνίας. Βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ ζητούν παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, κλείσιμο τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων και αναστολή εμπλουτισμού για 20 χρόνια. Elizabeth.
26: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, βρίσκεται και το Ισραήλ, με το Υπουργικό Συμβούλιο να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για την αξιολόγηση της κατάστασης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
29: Να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έχει σημανεί στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό σπάνιου θαλάσσιου ντρόουν από ψαράδες της Βασιλικής κοντά στο ακροτήρι Δουκάτο. Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά σε λειτουργία. Οι ψαράδες το μετέφεραν στο λιμάνι όπου το παρέλαβε το λιμενικό, ενώ στις έρευνες συμμετέχει το Υπουργείο Άμυνας. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες για το θαλάσσιο ντρόουν.
4: Εντοπίστηκε λοιπόν χθες στο ακροτήρι του Δουκάτου της Λευκάδας, βρίσκεται κοντά στην βασιλική στην νότια πλευρά του νησιού, κοντά στον κάβο της Κυράς όπως λέγεται εκεί το σημείο, και παρουσιάζεται αξιοπερίεργο χαρακτηριστικό ότι η μηχανή του βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία κατά τη στιγμή του εντοπισμού του από ψαρά. Ο ψαράς λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήταν αυτός ο οποίος αποφάσισε να το ρημουλκίσει προς το λιμάνι, και ο λόγος για τον οποίο έκανε αυτή την παράδομη κίνηση ήταν γιατί δεν ήθελε, όπως λέει, εφόσον ήταν σε λειτουργία, να πάει και να προξενήσει κάποιο θαλάσσιο ατύχημα. Έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα, με την εμφάνισή του στο λιμάνι, άρχισε να γίνεται και η διακίνηση των σεναρίων για το από πού προέρχεται αυτό το μυστηριώδες ντρόν. Η αλήθεια είναι ότι προσομοιάζει με το Μαγκούρα V5, είναι ένα ουκρανικής κατασκευής αυτό το οποίο αναφέρομαι. Το Μαγκούρα είναι τα καμικάζι ντρόνς που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι ουκρανικές δυνάμεις προκειμένου να επιφέρουν πλήγματα στα λεγόμενα πλοία του σκιώδου στόλου της Ρωσίας που μεταφέρουν πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε όμως και διαψεύδεται το αν το συγκεκριμένο με θαλάσσιο ντρόν ήταν οπλισμένο, δηλαδή έφερε εκρηκτικά. Είναι γεγονός ότι οι λιμενικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων και κλιμάκιο του ΤΕΝΚΣ, του στρατού ξηράς δηλαδή, που είναι εξειδικευμένο για την εξοδοτέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, το έχει ήδη μεταφέρει σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πλατιγιάλη, Έτολα Καναδίας, βρίσκεται δίπλα στο Μαστακό, και από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφερθεί εν συνεχεία σε ειδικά εργαστήρια στην Αθήνα. Τρία είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Το πρώτο σενάριο έχει να κάνει με το να είναι δηλαδή ένα από τα drone τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεων κατά του λεγόμενου σκιώδου των ρωσικών δεξαμενόπλων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την χρήση αποκυκλώματα ναρκεμπόρων. Και μια τρίτη εκδοχή είναι να βρίσκεται στο πλαίσιο κάποιας μυστικής άσκησης ή μυστικής επιχείρησης να ήταν σε διεθνή ύδατα και να βγήκε εκτός πορείας λόγω μηχανικής βλάβης ή παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
26: Αλλάζουμε κλίμα. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να ανοίξει τα χαρτιά της Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες, η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της για τα σχέδιά της, ενώ είναι σε αναβρασμό τόσο οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όσο και άνθρωποι του τουρισμού για το τι μέλη γενέστε. Η Εύα Οικονομάκη θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη και θα μας δώσει τα τελευταία δεδομένα.
5: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Εντός ολίγου, λοιπόν, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια που θα διατηρηθούν εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να αποχωρήσει, αφού σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία οδηγείται σε κλείσιμο της βάσης της από το φθινόπωρο. Μία εξέλιξη η οποία πάντα κατά τις πληροφορίες φαίνεται ότι έχει ήδη επικοινωνηθεί στους εργαζομένους. Βέβαια, να πούμε ότι ούτε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Μακεδονία, η Fraport Greece δηλαδή, ούτε όμως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχουν μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από την χαμηλού κόστους εταιρεία για το τι μέλη γενέστε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, το θέμα έχει απασχολήσει έντονα τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι ακολουθούν κοινή γραμμή πλέον στην κατεύθυνση αναπλήρωσης του κενού που θα δημιουργηθεί, εάν όντως η Ryanair κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες, οι φορείς της πόλης έστειλαν επιστολή στη Fraport, από την οποία ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί για όσο είναι εφικτό η απομάκρυνση της εταιρείας. Ενώ μεταξύ άλλων ζητείται και από τα αρμόδια Υπουργεία, το Μεταφορών και το Τουρισμού, να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Να πούμε, Ελισάβετ, σε κάθε περίπτωση ότι το αποτύπωμα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο είναι έντονο, αφού συνδέει την πόλη με περισσότερους από 30 προορισμούς και το 2025 κατήχε το μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 27,8%.
26: Μένει να δούμε βέβαια, Εύα, αν υπάρχει έστω και μικρό ενδεχόμενο να επιστρέψει η βάση την επόμενη θερινή περίοδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε τα σχέδια αυτά θα εφαρμοστούν από το φθινόπωρο και μετά.
5: Ακριβώς.
26: Και να δούμε και τι θα υποθεί όσον αφορά τις αιτίες γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν περί αυξήσεων
5: στο
26: κόστος λειτουργίας. Ναι. Λοιπόν, μένουμε στο χώρο του τουρισμού, Εύα, καθώς είχαμε διπλό ιστορικό ρεκόρ πέρυσι για τη χώρα μας, τόσο στις αφίξεις επισκεπτών, όσο και στις εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Αλλά επειδή τα νομίσματα έχουν πάντα δύο όψεις, συνεχίζει να μειώνεται από την άλλη πλευρά ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
5: Ακριβώς. Ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον έχουν τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό το 2025, καθώς, όπως είπες και εσύ, ενώ καταγράφηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων και εισπράξεων, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων περιορίστηκε. Έτσι λοιπόν, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, να πούμε ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση πέρυσι ενισχύθηκε κατά 6,4% με τον αριθμό των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα να ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια έναντι 40 εκατομμύριων το 2024. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η χαμηλή αύξηση των διανυκτερεύσεων παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διανυκτερεύσεις των ξένων ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 244.000 το 2025 έναντι 240.000 το 2024, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο κατά 1,6%. Το ακόμη πιο ανησυχητικό βέβαια, Ελισάβετ, είναι ότι και φέτος, λόγω της πίεσης που δέχονται τα εισοδήματα των Ευρωπαίων κατά βάση ταξιδιωτών, ως απόρρια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και της συνεχούς αύξησης του κόστους της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων θα περιοριστεί έτη περαιτέρω.
26: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
29: Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 54χρονος που έστησε καρτέρι θανάτου στο νεαρό Νικίστρατο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο με αυτοκίνητο το 2023. Στις φυλακές θα οδηγηθεί και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Οι απολογίες των δύο έγιναν υπό άκρα μυστικότητα, υπό το φόβο αντεκδίκησης. Η Μέρη Καριωτάκη, δημοσιογράφος της Κρήτη TV, θα μας ενημερώσει για το τι ισχυρίστηκε ο δράστης.
6: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, μετά από μια διαδικασία υπό άκρα μυστικότητα που εξελίχθηκε στο ατομικό μέγαρο Ηρακλείου, χθες και με πολύ ωραία διαδικασία, οι δυο τους, τόσο ο 54χρονος παθομολογία δολοφόνος του Νικίστρατου Γιάννης Τόσο και η 56χρονη σύζυγός του, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, αφού δεν έπεισαν η εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 54χρονος εμφανίστηκε μεταλλιωμένος, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του. Δεν ήμουν εγώ, φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές. Εγώ χάθηκα μαζί με το παιδί μου όταν εκείνο χάθηκε στο τροχαίο. Αυτό ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του, μιλώντας για ένα μαύρο πέπλο που είχε σκεπάσει την ζωή του. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι πήρε το συγκεκριμένο όπλο για να παίξει μπαλωτιές στο μνημόσυνο και κατέληξε, στο μνημόσυνο του γιού του, και κατέληξε με αυτό να είναι δολοφόνος. Δεν τον αναγνώριζα, δεν ήταν αυτός ο σύζυγός μου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος που δεν τον ξέρω και δεν τον γνωρίζω πια, φέρεται να υποστήριξε η 56χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είπε στις ανακριτικές αρχές ότι το μόνο που πρόλαβε να φωνάξει στο σύζυγό της είναι ένα μήκος στα μη. Στο ίδιο μήκος θύματος, πρέπει να πούμε, και ο 54χρονος είπε πως η σύζυγός του δεν είχε κανενός είδους εμπλοκή σε αυτό, ίσα ίσα που προσπάθησε να τον σταματήσει. Είχε πάρει, είπε, το περίστροφο μαζί του στο νεκροταφείο με σκοπό να ρίξει τις μπαλωτιές στον αέρα στη μνήμη του παιδιού, και στη συνέχεια, όπως σας είπα, είπε, με αυτό το περίστροφο δυστυχώς κατέληξε δολοφόνος. Ο ίδιος φέρεται, στο τέλος της απολογίας του, να δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη και εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με τις πληροφορίες μαθαίνουν ο ίδιος να είπε: ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου, δηλώνω μετανιωμένος και ελπίζω ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή όλων των συγχωρεμένων, και αν θέλει, μη συγχωρήσει και μόνο.
29: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μιλοποτάμου.
7: Να μπει εδώ, όπως το είπαμε χθες, ένα stop και να δώσουμε μια υπόσχεση στον Νικίστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και ένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη.

0: μεταφέρθηκε στο παίδον λόγω σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και μεταφέρθηκε στην εντατική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, θα μας εξηγήσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
1: Σε σταθερή κατάσταση, Ελισάβετ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι στον αστρόπυργο. Το παιδί φέρνει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο κάτω αριστερό άκρο. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι για την αντιμετώπιση των κακώσεων και παραμένει σε καταστολή. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες από τους γιατρούς, ωστόσο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας.
0: Η Τροχέα εντωμεταξύ εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη αποκάλυψε ότι η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατίνιων μέχρι τα 18 έτη, ενώ προανήγγειλε και υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Σε τρεις υπήρους διεξάγονται έρευνες ιχνηλάτησης για τον εντοπισμό του αρχικού κρούσματος που έσπηρε το Χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hodius, το οποίο πλέει προς Τενερίφη. Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης, παραδέχεται το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής. Σε συναγερμό, ο Τζένι Κρυθαρά έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές, καθώς οι ταξιδιώτες του πλοίου είχαν επισκεφθεί πολλές χώρες.
3: Οι υγειονομικές αρχές, Βασίλη, σε αρκετές χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν το ξέσπασμα του ιού μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το πλοίο Hodius. Το πρώτο κρούσμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρρεια και πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Κρούσματα και ύποπτα περιστατικά καταγράφονται σε Ολλανδία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα δύο κρούσματα, το ζευγάρι των Ολλανδών, ταξίδεψαν σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών, το οποίο περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε περιοχές όπου υπήρχε το είδος του αρουραίου που φέρει τον συγκεκριμένο ιό. Στο μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και 17 Αμερικανοί, παραμένουν επί του πλοίου υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Σύμφωνα με το CNN, έχει νοσήσει και ο γιατρός του πληρώματος και έχει αναλάβει καθήκοντα ένας γιατρός που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση πριν εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας και παραμένει προς το παρόν άγνωστο το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι υγειονομικές αρχές της χώρας για προληπτικούς λόγους έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους τους επιβάτες πτήσης της KLM, όπου μία αεροσυνοδός εμφανίστηκε να έχει συμπτώματα του Χανταϊού, ενώ το Hodius, όπως είπε, αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις τοπικής κυβέρνησης, και προκρίνεται η λύση να μην δέσει το λιμάνι, αλλά να μείνει έξω από αυτό.
0: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκον. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκον. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα έξυπνη αγορά. 2 μεγάλη οικονομία.

0: Αθώος. 123ink.gr Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
6: Α, και...
4: Εννοείται.
6: Με...
4: Ξέρω.
6: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Ταβέρνα όπως παλιά. Σπιτικά με ζυδάκια, κρεατικά, μαγειρεμένα ή ψημένα με τον πιο περίτεχνο τρόπο. Σπεσιαλιτέ μας, τα κοτοπουλάκια που ξετρελαίνουν και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Όπως παλιά, ανοιχτά όλες τις Αργίες και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ και Σαββατοκύριακα όλη μέρα. Όπως παλιά, στη Μεγάλη Λάκα από το δρόμο Καρλοβάσο προς Κοντέικα. Τηλέφωνο 2273-088-056.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Στον αντίποδα τώρα βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες. Η Φιλανδία, η Σουηδία και η Δανία καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά αδράνειας στην Ευρώπη. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, περίπου το 70% των πολιτών δηλώνει ότι ασκείται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ στη Σουηδία, τη Δανία και την Ολλανδία η άσκηση θεωρείται μέρος της καθημερινής ζωής μέσω περπατήματος και ποδηλάτου.
25: Ακόμα και σε αυτό το θέμα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι έχουμε έναν άξονα βορρά-νότου.
24: Ακριβώς, και τώρα αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε, Ελισάβετ, είναι ότι σύμφωνα με ειδικούς σε αυτά τα θέματα, η διαφορά βορρά-νότου στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την κουλτούρα και τις συνθήκες εργασίας, αλλά συνδέεται και με καλύτερες δημόσιες υποδομές, περισσότερους χώρους άθλησης, ασφαλείς ποδηλατόδρομους, περισσότερο πράσινο, μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική δραστηριότητα, στο σχολείο και συνολικά ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτό που επίσης είναι πολύ ανησυχητικό, σύμφωνα τώρα με τη στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι ότι σχεδόν το 50% των παιδιών ηλικίας 3 με 13 ετών παγκοσμίως δεν έχει επαρκή φυσική δραστηριότητα, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών το ποσοστό πλησιάζει το 80%. Αυτά όλα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι παγκόσμια πολύ δύσκολη και βεβαίως έχουμε αυτή τη μεγάλη υποκινητικότητα στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπες,
25: και ότι επιδεινώνεται η κατάσταση γιατί έρχεται μια νέα γενιά η οποία πραγματικά δεν ασκείται καθόλου από ό,τι φαίνεται.
24: Ακριβώς, και όλα αυτά επιβαρύνουν την υγεία και το σύστημα υγείας στη χώρα μας.
25: Ένα άλλο σκέλος είναι αυτό που είπες, είναι το χρηματικό κόστος που επομίζονται οι κοινωνίες, είναι τεράστιο. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από 80 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μάλιστα, Βαγγέλη, να δηλώνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
26: Και από την υποκινητικότητα στην τεμπελιά. Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί στην τεμπελιά, καταδεικνύει έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το λεγόμενο AI μειώνει την ικανότητα του χρήστη να λύνει προβλήματα και κατ' επέκταση να σκέφτεται. Τα συμπεράσματα, Τζένι Κρυθαρά, είναι άκρως ανησυχητικά και μάλλον πράττω καλά που δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους εξελιγμένες μεθόδους. Είμαι της παλιάς σχολής.
27: Έτσι είναι, Βασίλη. Ερευνητές των μεγαλύτερων αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως το MIT, δείχνουν ότι η χρήση chatbots τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και για 10 έως 15 λεπτά ημερησίως μπορεί να μειώσει την ανεξάρτητη σκέψη και την επιμονή. Ενώ δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια στη στιγμή, η στιγμή εξάρτηση από άμεσες απαντήσεις θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις μακροπρόθεσμες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια άλλη ανησυχητική τάση, ότι δηλαδή οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ πιο πιθανό να παραλείπουν τις δύσκολες ερωτήσεις ή να σταματούν εντελώς να προσπαθούν. Και σύμφωνα με τη μελέτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν απλώς οι χαμηλότερες βαθμολογίες, αλλά η μειωμένη επιμονή.
25: Yeah. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Με ορολογιακή βόμβα μοιάζουν τα καθάριστα οικόπεδα, ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος. Οι εκτάσεις που δεν έχουν συντηρηθεί σε συνδυασμό με τη συσσόρευση έφλεκτων υλικών δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί δίπλα στα σπίτια τους, και αυτό παρά τα αυστηρά πρόστιμα. Το ερώτημα τώρα, Κασιανή Βραχά, είναι αν υπάρχει λύση για όσους ιδιοκτήτες επιμένουν να μην καθαρίζουν τα οικόπεδά τους.
27: Ελισάβετ, διανύουμε την 8η μέρα της αντιπυρικής περίοδου και η ανάγκη για καθαρισμό των οικοπαίδων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς σε πολλές πυρκαγιές έχουμε δει τα ξερά χόρτα να λειτουργούν ως ορολογιακή βόμβα. Τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και οι επικαρποτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν έγκαιρα στον καθαρισμό των χώρων τους και να διατηρήσουν τα οικόπεδα σε καθαρή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, που φτάνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν κάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και ξεπερδεύουν. Που πρέπει να διατηρήσουν το οικόπεδο καθαρό μέχρι τις 31 Οκτώβρη. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση τώρα του καθαρισμού και την υποβολή της δήλωσης στην πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr λήγει στις 15 Ιουνίου, σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Το μέτρο αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου, εντός οικισμών ή σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους, και οικόπεδα εκτός σχεδίου με κτίσμα που δεν υπάγεται στην δασική νομοθεσία. Να διευκρινίσουμε ότι εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των ξερών χόρτων, των δέντρων και των κλαδιών, το καθάρισμα από τα φυλώματα, την αποκλάδωση των δέντρων, την αρέωση θαμνώδους βλάστησης και την απομάκρυνση έφλεκτων υλικών ή απορριμμάτων. Μετά τον καθαρισμό, όπως είπαμε και προηγουμένως, απαιτείται η υποβολή της σχετικής δήλωσης. Για όσους τώρα δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω, τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για τον μη καθαρισμό οικοπαίδου επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και με ανώτατο όριο προστίμου τα 2.000 ευρώ. Για τη μη υποβολή δήλωσης το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ όταν δεν έχει γίνει ο καθαρισμός, ενώ σε περίπτωση που έχει γίνει καθαρισμός αλλά έχουμε ξεχάσει να κάνουμε τη δήλωση είναι 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Στο μεταξύ, οι Δήμοι υποχρεούνται να ορίσουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης των υπολειμμάτων καθαρισμού, ενώ έχουν επίσης τη δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού με το κόστος να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Με απλά λόγια, αν εγώ δω το οικόπεδο του γείτονά μου να είναι ακαθάριστο, να μην έχει καμία βλέψη να το καθαρίσει, μπορώ να κάνω καταγγελία στο Δήμο, ο Δήμος θα έρθει, θα το καθαρίσει και το κόστος θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Ας ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, που μίλησε στο Μέγκα.
0: Έχουν ξεκινήσει από μία Τετάρτου οι καθαρισμοί και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Επομένως, όλοι οι οικοπεδούχοι, οι μισθωτές, οι υπομισθωτές, οι οικοπεδικών, όσοι είναι εντός και εκτός σχεδίου, όσοι και βρίσκονται πλέον στα 100 μέτρα από αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και ταυτόχρονα να κάνουν τον καθαρισμό. Δηλαδή, στις 16 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Η υποχρέωση αφορά και τους Δήμους, αφορά και τις περιφέρειες. Όποιον έχει ένα δημοτικό ακίνητο, ένα δημοτικό οικόπεδο, ακόμη και οι Δήμοι θα πρέπει να μπουν να καθαρίσουν. Όχι μόνο οι ιδιώτες, δεν αφορά μόνο ιδιώτες. Αν δεν το καθαρίσεις, έρχεται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό ο Δήμος και σου καθαρίζει το οικόπεδο, χρεώνοντας 1 ευρώ το τετραγωνικό. Με ελάχιστο τίμημα τα 200 ευρώ και ανώτατο τίμημα τα 2.000 ευρώ. Τα χρήματα πάνε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο των Δήμων.
26: Να περάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Είμαι έτοιμος να ροκάρω, δήλωσε στους δημοσιογράφους του Αντένα ο James Hetfield, που βρίσκεται στην Αθήνα για τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την πολύ αναμενόμενη αυριανή εμφάνιση του συγκροτήματος μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
2: Αύριο, λοιπόν, Βασίλη, Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην χώρα, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας M72 World Tour. Περισσότεροι από 80.000 θεατές αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα live που θεωρείται ήδη ιστορικό για τη metal σκηνή. Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 4. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Knocked Loose στις 6 και οι Gojira στις 7, ενώ οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Η παραγωγή περιλαμβάνει την εντυπωσιακή κυκλική σκηνή M72, τεράστια οπτικοακουστικά συστήματα, εκατοντάδες ηχεία και το διάσημο Snake Pit στο κέντρο της σκηνής. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στο ΟΑΚΑ θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έλεγχοι στις εισόδους και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Οι διοργανωτές συνιστούν στο κοινό να αποφύγει τη χρήση αυτοκινήτου και να μετακινηθεί με μετρό ή ΙΣΑΠ λόγω της μεγάλης προσέλευσης. Απαγορεύονται μεγάλα σακίδια, αιχμηρά αντικείμενα, καπνογόνα, μπουκάλια και επαγγελματικές κάμερες.
3: αθλητικά.
25: Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής για τραυματισμούς.
4: Σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Ο Γιασούφ Γιαζίτζη τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση, ένιωσε ενοχλήσεις. Έκανε εξετάσεις, υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί και την περασμένη σεζόν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στις 27 Οκτωβρίου του 2024. Ο 29χρονος Τούρκος μέσο επιθετικός συνολικά έχει υποστεί ξανά ρήξη χιαστού 3 φορές στην καριέρα του. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, όπως είναι φυσικά, αλλά και πολύ σημαντικό μέρος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στο Παναθηναϊκό, νοκάουτ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου θα μείνει ο Φακούτο Πελίστρη, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό, και ο Ίγκαρσον που έχει υποστεί διάστρεμα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Τη Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψη των κλειστών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός στο 4ο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο να πάρει να κάνει την νίκη και να πάρει την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες. Στις 8 η ώρα παίζουν στη Λιθουανία οι Ζαλγκίρις Κάουνας με την Φενέρμπαξε. 2-1 προηγείται η τουρκική ομάδα, η κάτοχος του τίτλου, η Φενέρμπαξε, και θέλει άλλη μία για να είναι στο Final Four. Χθες το Final Four της Ευρωλίγκας θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα 22 με 24 του Μάη. Προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε εκτός έδρας στη Βουλγαρία. Εκεί δίνει τους αγώνες της η Χάπουελ. 87-81 της Χάπουελ Τελαβίβ. Το τέταρτο παιχνίδι, το play-off, έκανε το 3-1 στις νίκες και πέρασε στο Final Four η ομάδα της Μαδρίτης. Τώρα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ θα διεκδικήσει η ΑΕΚ. Απέκλεισε χθες στην Μπαρσελόνα στην Ισπανία με 78-65 την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο του τίτλου, και αύριο στο τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί στις 9 το βράδυ με τη λιθουανική Ρίτας που κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Χθες η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και δίκαια έφτασε στην νίκη και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Ο Ράικον Γκρέι, ο άσος της ομάδας της ΑΕΚ, για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.
5: We didn't come here just to win a semi-final game.
6: Δεν ήρθαμε για να δούμε δεύτερη ή τρίτη, ήρθαμε για να πάρουμε το κύπελο και σήμερα θέλαμε να κερδίσουμε, το κάναμε για τον κόσμο, για την ομάδα, για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία, μας προετοίμασε πολύ καλά ο προπονητής, δεν τους αφήσαμε να σκοράρουν. Στο δεύτερο ημίχρονο περιμέναμε ότι θα είναι πολύ δυνατή, αλλά αυτό που κάναμε ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι θα το επαναλάβουμε το Σάββατο.
5: I'm glad we weathered the storm and got the win.
4: Φανερά ο ικανοποιημένος και ο Γκρέι Μπράουν, επίσης ο άσος της ΑΕΚ, δήλωσε.
9: Έχουμε ακόμη ένα μάτς. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας. Να κερδίσουμε στον τελικό μας, είπε ο coach. Θα χαρούμε σήμερα και συνεχίζουμε το Σάββατο. Θέλουμε να επιστρέψουμε με το κύπελο στις αποσκευές μας. Είναι η πρώτη χρονιά που παίζω εκτός Αμερικής και είμαι πολύ ευτυχισμένος, σε κατάσταση σοκ από τη χαρά μου. Στόχος να κερδίσουμε το τρόπαιο το Σάββατο. Να γυρίσουμε με το κύπελο στα χέρια. Έχουμε όμως έναν πολύ καλό αντίπαλο. Πολύ δυνατή ομάδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
10: Ο καιρός.
26: Νέες προειδοποιήσεις έρχονται από τους ειδικούς του προγράμματος Κοπέρνικους για μια ιδιαίτερα θερμή χρονιά εφέτος και θέλουν να αρχίσουμε από αυτό, Τάσο Αρνιακέ, για να πάμε αμέσως μετά και στα τριαντάρια που περιμένουμε από την προσεχή εβδομάδα.
11: Πράγματι, όπως τα λες, Βασίλη, και η φετινή καλοκαιρινή περίοδος προβλέπεται ιδιαίτερα θερμή, όπως όλα τα τελευταία χρόνια της κλιματικής κρίσης, με τον υδράργυρο ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη να χτυπάει κόκκινο πάλι, αφού η Ανατολική Ευρώπη, όχι τόσο η Δυτική, είναι η περιοχή με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πάντως, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατέχει στην Γυραιά Ήπειρο ο Βόρειος Πόλος. Εκεί έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από καταβολής, από τότε που μετράμε θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα το λιώσιμο των πάγων και φυσικά την ξηρασία που σιγά σιγά επιβάλλεται και στη Γυραιά Ήπειρο. Όσον αφορά τον καιρό, ανοιξιάτικος με τα όλα του ο καιρός, με τα σύν και τα πλήν της άνοιξης, με συννεφιές, σκόνη, σκονοσύννεφα, λασποψυχάλες κυρίως, στις περισσότερες περιοχές ηπειρωτικής χώρας, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά, έχουμε λασποψυχάλες ακόμα και στην Αττική, έχουμε που και που κάτι τέτοιο. Αύριο πάντως τα πράγματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να βελτιώνονται, καθώς οι άνεμοι από νοτιάδες θα αρχίσουν να γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς, συνέπεια σιγά σιγά να έχουμε μια αραίωση τη συγκέντρωση της σκόνης. Στα βόρεια πάντως αύριο περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες
3: κυρίως στις ορεινότερες περιοχές, ομίχλες πάλι το πρωί, ενώ οι άνεμοι από νοτιάδες 3 με 5 θα αρχίσουν, όπως είπαμε, να γυρίζουν από τα δυτικά σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 27, στην Κρήτη ακόμα τους 28, δεν αποκλείεται και τους 29. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 βοβόρ και το απόγευμα θα γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση, αραιώνοντας τη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα και μετά, θερμή μεταφορά μας έρχεται από την Αφρική, που θα ανεβάσει τον υδράργυρο. Δεν αποκλείεται την Τρίτη και Τετάρτη στους 33 και τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
26: Άρα 4 βαθμούς πάνω από τους 30 αναμένουμε Τρίτη και Τετάρτη.
3: Ναι, δυστυχώς, και είναι θερμοκρασίες που παραπέμπουν βεβαίως σε Ιούλιο. Ενώ για τους τολμηρούς που σκέφτονται μια βουτιά στη θάλασσα, η θάλασσα θα είναι 10 βαθμούς με χαμηλότερες θερμοκρασίες, στους 17 με 18.
26: Υπάρχουν πολλοί τολμηροί, Τάσο Ερμία. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
25: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
7: Σημαίνει κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος Κεσαριανής και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τη Συμβολή, με τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
26: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, εξετάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
25: Και στο ενικός.gr επίδομα 300 ευρώ και για χείρες άνω των 60 ετών, τι ανακοίνωσε ο Πιερακάκης.
26: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου.
25: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
13: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχύ ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025, οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο τομέα των καλλιτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στην εχώρια παραγωγή.
22: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
28: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
30: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
31: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
32: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
33: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
32: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
33: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
32: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
33: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
32: και 6977-8093-89.
33: Εστιατόριο Κοχύλι.
32: Από το Κοχύλι
33: στα Χίλι.
0: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Έχεις τάσεις φυγής. Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Θευγάτος, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα, ομελιστήριο, Φευγάτος. Ψητά, φρέσκα κρεατικά στη σούβλα, κοκορέτσι, κοψίδια, αρνί, κατσικάκι και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους Φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22-73-10-47-54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
5: Ράδιο Σάμος
30: FM στους 102.
6: Απονομή ο Θόδωρος Ρουσόπουλος και θα δώσει το βραβείο στα τέρα.
7: Μπράβο, αυτό θυμάμαι ότι βγήκε κάτι περίεργο. Εγώ αυτό θυμάμαι.
6: Ένατη με 128 βαθμούς. Τότε δεν ψήφισε το κοινό. Ήταν μόνο οι επιτροπές, το Douce Point, ξέρεις που θα έχουμε και φέτος. Το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, για να ξανακούσουμε λίγο αναβίση και να σου πω ότι θα πάμε σε κλίμα Eurovision μέχρι το άλλο Σάββατο. Ξέρω ότι θα τα ακούσουμε. Αλλά εγώ ως πάω πλάκα. Και επειδή
7: γιατί να μην
6: είναι
7: το
6: ώρα που μου αρέσει.
7: Που χαλαρώνουμε. Άκου,
6: εμείς ενημερώνουμε για όλα. Πολιτικά, οικονομικά, διεθνή, όλα. Τα μόνα που δεν μου αρέσουν τα κουτσομπολιά, εμένα και το ξέρεις.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, άρα όποιος ακούει 3 με 5, στο τέλος της εκπομπής μας τα ξέρει όλα. Και ξέρει και την πίσω πλευρά της είδησης. Όμως, επειδή είναι ώρα τέτοια. Έχεις δουλέψει από το πρωί, έχεις ξυπνήσει το δρόμο, έχεις στην κυκλοφορία,
7: αυτό
6: στην κίνηση.
7: Αυτό μπορεί να είσαι τώρα κολλημένος κάπου, κουρασμένος.
6: Θέλω και λίγο να χαλαρώνουμε. Και εμένα η Eurovision, ξαναλέω, είναι εμπορικό προϊόν, χαβαλέ να κάνουμε.
7: Εντάξει,
6: και υπάρχουν
7: ναι,
6: και τώρα
7: χαβαλέ να κάνουμε.
6: Η Άννα Βύση δεν είναι χαβαλές, είναι μια κορυφαία τραγουδίστρια.
7: Υπάρχουν και πολλοί κορυφαίοι τραγουδιστές που θα γεμίσει, περάσει από την Eurovision.
6: Που θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο σε λίγο καιρό, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να έχεις τόσες δεκαετίες διαδρομής και να είσαι στην κορυφή. Αυτό βέβαια θέλει και εμείς οι δύο το
7: και
6: ξέρουμε.
7: Και ουσιαστικά και να αναγεννιέσαι, έτσι. Γιατί αυτό που έχει συμβεί με την Άννα Βύση τα 2-3 τελευταία χρόνια με αυτές τις συναυλίες και στο Καλλιμάρμαρο και όλα αυτά και στο κέντρο των νυχτερών που τραγουδάει είναι μια αναγέννηση.
6: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό, αλλά όποιος πιστεύει στον εαυτό του, έχει πάθος και δουλεύει πολύ όπως η Άννα, δηλαδή δουλεύει όλη την ημέρα, όσο μεγαλώνει, οριμάζει και γίνεται καλύτερη, και κερδίζει και πτυχές του εαυτού της που αναδεικνύονται με μεγαλύτερη οριμότητα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, σε μια μέρα ανοιξιάτικη, με πάρα πολύ αφρικανική σκόνη που δεν μ' αρέσει καθόλου, Λουκία.
7: Τώρα που ερχόμουν, έπεσαν και λίγο λασποσταγόνες.
6: Λασποσταγόνες.
7: Ναι, αυτό. Ναι.
6: Ευτυχώς θα το έχουμε σήμερα
7: έχει
6: μόνο αυτό.
7: Έχει έτσι και λίγη υγρασία νομίζω σήμερα.
6: Κοίτα, η θερμοκρασία είναι ψηλά. Κυπαρισία 27,3 αυτή την ώρα η μεγαλύτερη. Λάπα Αχαΐας 27,2. Άσος Κορινθίας 26,2. Κρητή Μάλια 26,2. Ετωλικό 25,9. Είναι ψηλά. Όμως θέλω να σου πω ότι γενικά σήμερα είναι πιο χαμηλά από τη χθες. Από αύριο θα ανέβει κι άλλο. Θα φύγει η σκόνη, άρα θα φυσήξει και ο ήλιος θα ανεβάσει τη θερμοκρασία. Και την Κυριακή, Λουκία, 34. Μπαίνουμε σε καλοκαίρι. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ξανά.
7: Πέμπτη τι, πάλι λες που βροχές?
6: Όχι, βροχή.
7: Α, βροχή,
6: εντάξει. Βροχή, αλλά μην στο χαλάσω τώρα. Ναι. Λοιπόν,
7: σημαίνει πάρα πολύ... έχουμε μέχρι την Πέμπτη μέλλον. Μπορεί να, να πέσει έξω και κάνεις μετεωρολόγος.
6: Να σου πω για τον καιρό, για να κλείσουμε, ότι βλέπω ότι το 27, η επόμενη χρονιά δηλαδή, μπορεί να εξελιχθεί στην ακόμα πιο θερμή, γιατί λέω κάθε χρονιά είναι η θερμότερη, κάθε μήνα ο θερμότερος, στην ακόμα πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη, διότι ήδη από τέτοια περίοδο και από τον Απρίλιο που πέρασε, η θερμοκρασία των θαλασσών, στην επιφάνεια των θαλασσών, έχει αγγίξει τα απόλυτα ρεκόρ. Άρα καταλαβαίνεις, για να έχουμε φτάσει από τώρα στα απόλυτα ρεκόρ της επιφάνειας των θαλασσών στη θερμοκρασία, τι έρχεται το καλοκαίρι και το 27. Οι ειδικοί λένε, ο Κοπέρνικους, ότι πάμε για ρεκόρ, ρεκόρ, ρεκόρ. Βοήθειά μας, Λουκία.
7: Αυτό
6: είναι ό,τι χειρότερο για τον πλανήτη.
7: Όλη αυτή η κλιματική κρίση, όλα αυτά που συζητάμε, είναι εδώ δίπλα μας, είναι εδώ τη ζούμε, ναι, ναι. Και δεν βλέπω να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα.
6: Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος. Γιατί
7: να,
6: δώσαμε έναν αγώνα. Δώσαμε με τον καθηγητή Μητρόπουλο έναν αγώνα. Εγώ
7: και
6: από εδώ.
7: Δίνουμε, ναι.
6: Και από το Open.
7: Και εγώ και από και εδώ και από το Κόντρα.
6: Διότι θεωρούσαμε ότι είναι τεράστια αδικία. Εγώ το έκανα σημαία. Δεν ήταν δυνατόν όταν ανακοινώθηκε 300-300 για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο να το χάνουν οι χείρες επειδή είναι 65. Σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Πυρακάκης, τα έχουμε πει πόσες φορές τον κύριο Τσάπαλο, τα ακούει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών. Έχω ρωτήσει όλη την κυβέρνηση, όλους τους υπουργούς. Τα ακούει ο κύριος Πυρακάκης, το σημειώνει, το υπολογίζει και πριν από λίγο ανακοίνωσε το σημερινό συνέδριο της ημερησίας ότι θα πάρουν το επίδομα των 300 ευρώ και οι χείρες κάτω των 65, από 60 μέχρι 65.
7: Άρα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ καλή είδηση, μια νίκη επιτέλους.
6: Μα,
7: και πρέπει σιγά σιγά να βάζουμε στο τραπέζι και τα άλλα θέματα που συζητάμε με τον καθηγητή.
6: Θυμάστε τι λέει ο καθηγητής. Ο μας έφερε το παράδειγμα που το είχα κάνει σημαία της χείρας, που επειδή είναι 64, θα πάρει 400 ευρώ σύνταξη.
7: Ναι, και κάποιος άλλος που είναι
6: με 2 χιλιάρικα,
7: απλά επειδή είναι πάνω από τα 65.
6: Θα πάρει 400.
7: Ακριβώς. Δεν γίνεται. Αυτά είναι αδικίες, οι οποίες έπρεπε να διορθωθούν και από ό,τι φαίνεται θα διορθωθούν.
6: Επειδή εμένα μου αρέσει όταν πετυχαίνω το κάθε στόχο να βάζω τον επόμενο, θα έχουμε τον καθηγητή, και ξέρεις πόσο επιμένω, θα έχουμε τον καθηγητή να του πούμε ποιος είναι ο επόμενος στόχος.
7: Έτσι. Θα τον θέσουμε και θα δώσουμε τις μάχες μας.
6: Το θυμάσαι το ήταν δίκαιο και έγινε πράξη?
7: Ναι.
6: Το θυμάσαι.
7: Ήταν δίκαιο και θα γίνει πράξη.
6: Τώρα, αυτό είναι το καλό. Πάμε στο κακό.
7: Να πάμε και στο κακό.
6: Γιατί σε λίγο θα έχουμε μια κυρία η οποία δεν μιλάει συχνά.
7: Συχνά, ακριβώς. Την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη,
6: τη νέα επικεφαλή.
7: Ακριβώς. Τη ανεξάρτητη αρχή εποπτεία αγορά και προστασία του καταναλωτή. Νομίζω είναι πολύ λίγο περί κανένα δίμηνο είναι στη θέση αυτή. Κάτι τέτοιο.
6: Τρίμηνο.
7: Πολύ λίγο.
6: Ναι,
7: τρίμηνο,
6: ναι.
7: Κάτι λίγο.
6: Από τι ελάχιστε συνεδέξει που έχει δώσει.
7: Βέβαια,
6: λοιπόν,
7: φυσικά.
6: Συνέπεσε? Όχι, γιατί εγώ το ήξερα. Σήμερα λοιπόν. Βγήκαν νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Σου είχα πει 5 χθες.
7: Ναι.
6: Είναι 5,4.
7: Είναι 5,4.
6: Ήταν
7: ακριβώς.
6: 3,9 το Μάρτιο. 5,4 ο πληθωρισμός είναι το υψηλότερο των τελευταίων πολλών ετών στη χώρα μας. Σου λέω μερικά στοιχεία, όχι ότι τα ξέρουν οι ακροατές μας.
7: Και πρέπει να δουν και οι ακροατές μας, να πούμε και στους ακροατές μας τι σημαίνει αυτό.
6: Λοιπόν, σου λέω μερικά στοιχεία. Πετρέλαιο θέρμανσης συν 53,2% σε ετήσια βάση. 53,2.
7: Τεράστια αύξηση.
6: Αυτό μεταφέρεται σε αύξηση κόστους προϊόντων και υπηρεσιών. Διότι αυτός που έχει το φορτηγό του και μεταφέρει τα προεκυπευτικά ή οτιδήποτε άλλο θα το χρεώσει και το έξτρα κόστος σε αυτό πληρώνουμε. Άλλα καύσιμα, 42,4 πάνω. Πετρέλαιο κίνησης 32,4. Φυσικό αέριο 19,3. Μοσχάρι 19,2. Βενζίνη 17,1. Αρνίκα τσίκι 13,3. Ρεύμα 14%. Θες να συνεχίσω, όχι.
7: Πόσο πια.
6: Ναι,
7: δηλαδή μας έχει πιάσει απογοήτευση με όλα αυτά τα νούμερα. Πόσο να ακούσουμε πια. Τώρα θα αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα οι ακροατές μας και περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Και ό,τι ερωτήσεις έχετε για την κυρία Τσαγκάρη να τις κάνουμε. Να μας τις στείλετε για να τις θέσουμε. Γιατί πραγματικά τα πράγματα με αυτή την ανακοίνωση του πληθωρισμού είναι πάρα πολύ σκούρα.
6: Έτσι. Τώρα, αυτό που θέλω να συζητήσουμε, θες να σου πω για δένδια ή για δημοσκόπηση?
7: Εγώ λέω να ξεκινήσω από τη δημοσκόπηση, επειδή είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα αυτή η δημοσκόπηση.
6: Να σου πω αυτά που μπορώ ή και αυτά που δεν μπορώ.
7: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Θα είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πεις αυτά που δεν μπορείς.
6: Λοιπόν, θα πω καταρχήν αυτά που μπορώ.
7: Ναι.
6: Πρόθεση ψήφου. Μάλλον να πάω κατευθείαν στην αναγωγή.
7: Και να πάμε στην, να πάμε στην αναγωγή, αλλά να πάμε και στην πρόθεση, γιατί η πρόθεση είναι.
6: Όχι. Θα πάμε και άλλα. Θα δεις. Ναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και στην πρόθεση και στην αναγωγή είναι κάτω.
7: Ναι.
6: 2,3-2,4. Είναι 28,8. Το ΠΑΣΟΚ είναι MRB Δημήτρης Μαύρος για το Open. 28,8. Και Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος γράφει και κάθε Κυριακή στη Real News, έτσι. Λοιπόν, 14,5 το ΠΑΣΟΚ. Λίγο έχει τσιμπήσει, συν 0,5. Μην βιαστείς να πανηγυρίσεις, θα περιμένεις.
7: Δεν πανηγυρίζω.
6: Τρίτο
7: ακόμα.
6: Κόμμα, άρα είναι συν 0,5.
7: Γιατί κάτι ξέρω, κάτι μου είπες. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να τα πω.
6: Η ελληνική λύση είναι τρίτη με 10,9 μείον 0,6. Κάτω ο Βελόπουλος. Λοιπόν, μετά είναι η πλεύση ελευθερίας που κάποτε ήταν δεύτερη, πέρασε τέταρτη η ζωή με 10,1 μείον 0,5.
7: Ναι.
6: Ακολουθεί Κουκουέ με 7,7 μείον 0,4, άρα συν μέχρι τώρα έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 5 συν 0,4, κάτι τσίπησε. Η Φωνή Λογικής στο 4 συν 0,5. Η Μέρα 25 είναι στο 2,8 συν 0,2. Η Νέα Αριστερά είναι στο 1,2 μείον 0,2. Και οι Δημοκράτες είναι στο 3,2 συν 0,4. Εδώ δηλαδή πάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα.
7: Και χωρίς να έχουν μετρηθεί αυτή τη στιγμή.
6: Περίμενε τώρα.
7: Τσίπρας, Καριστιανού.
6: Και Σαμαράς.
7: Και Σαμαράς.
6: Πάμε τώρα στα ωραία. Χάνει λοιπόν Νέα Δημοκρατία. Τώρα μην μου πεις ότι είναι συν 0, κάτι το ΠΑΣΟΚ. Ποιος κερδίζει πολύ?
7: Κερδίζει πολύ ο
6: το άλλο
7: Τσίπρας.
6: Κόμμα. Περίμενε. Το άλλο κόμμα είναι 9,5% συν 2,8. Πάμε να δούμε τώρα. Τσίπρα.
7: Ναι, ακριβώς. Πάμε να τους πάρουμε έναν. Πάμε Τσίπρας. Στο Τσίπρα πρώτα.
6: Άκου, θα σου πω, πρόσεξε καλά. Ο Τσίπρας. Σίγουρα θα ψηφίσω Τσίπρα 11,1, μάλλον 12,1. Σύνολο 23,2. Όμως, στο σίγουρα που κράτατο το 11,1, γιατί αυτό είναι, αν είχαν πρόθεση ψήφου, είναι η βάση για να ξεκινήσει από εκεί. Είναι συν 3,6. Άρα εδώ έχουμε μία μεγάλη.
7: Συν 3,6 στο σίγουρα. Από το προηγούμενο.
6: Στο σίγουρα μόνο. Άρα εδώ είναι μία πολύ σημαντική άνοδος του Τσίπρα. Και πριν ακόμα ανακοινώσει. Το κόμμα το ψιλοανακοίνωσε στον Νίκο Παπαδημοκολάου. Αλλά λέω το επίσημα.
7: Είχαμε και το μανιφέστο, αλλά δεν έχει, ακόμα δεν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
6: Πριν λοιπόν από τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι συν 3,6 και το σίγουρο 11,1. Αν υπολογίσει ότι και από το μάλλον κάτι θα πάρει, καταλαβαίνει ότι θα ήταν στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, πάμε στην Καριστιανού τώρα. Η Μαρία Καριστιανού. Σίγουρα 6,6. Θυμίζω, επειδή είμαστε τηλεόραση, δεν μπορώ να κάνω κοντράστ. Τσίπρας είναι 11,1 σίγουρα. Καριστιανού 6,6. Εδώ, μείον 3. Δηλαδή, πριν ανακοινώσει το κόμμα, έχασε άλλο 3% η κυρία Καριστιανού. Και είναι το σίγουρα 6,6. Και το μάλλον 18 στο άθροισμα είναι πιο ψηλά από Τσίπρα. Είναι 25 η Καριστιανού, 23 ο Τσίπρας. Ψηλά πάντως και οι δύο.
7: Ψηλά
6: πολύ ψηλά.
7: Και οι δύο.
6: Αλλά
7: αυτό
6: μετρά,
7: είναι το
6: επειδή
7: θέμα
6: μετράει
7: και αυτό
6: το σίγουρα.
7: Να το κρατήσουμε.
6: Επειδή μετράει το σίγουρα, ο Τσίπρας είναι 11, η Καριστιανού είναι 6. Πάμε τώρα στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς, μην κοιτάς που είναι 3,5 το σίγουρα. Είναι 9,8 το μάλλον. Άθροισμα
7: 13,3.
6: Και ακόμα ο Σαμαράς δεν υπάρχει. Δεν έχει πει όπως η Καριστιανού και ο Σαμαράς θα κάνουν κόμμα.
7: Δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
6: Άρα
7: δηλαδή
6: είναι πρόωρο.
7: Είναι ένα ερωτηματικό ακόμα το αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
6: Λοιπόν. Πάμε τώρα ποια κυβέρνηση θα θέλατε να σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές.
7: Άκου
6: ειδήσεις. Αυτοδύναμη Νέας Δημοκρατίας 17,8.
7: Μικρό.
6: Οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων 17, σχεδόν το ίδιο.
7: Το ίδιο.
6: Ναι, έκπληξη όμως οικουμενική, τόσο ψηλά δεν το έχουμε. Λοιπόν, πάμε
7: ναι,
6: τώρα.
7: Γιατί βλέπουν ότι δεν γίνεται. Ναι, ναι. Εγώ πάντως σε όλα αυτά βλέπω και
6: περίμενε,
7: το.
6: Δεν σου κοπεί την ίδια.
7: Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
6: περίμενε,
7: να δούμε.
6: Περίμενε. Κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία Πασόκ 6. Λίγο.
7: Α,
6: πάμε στην απόλυτη είδηση τώρα. Κυβέρνηση Πασόκ με κόμματα της αριστεράς.
7: Πόσο?
6: Ήταν 20, πήγε 6. Όπα.
7: Όπα.
6: Όπα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Έλα. Γιατί έρχεται ο Τσίπρας.
7: Άρα θεωρούν τον Τσίπρα ενδεχομένως μόνο.
6: Το έχω σε ανάλυση αυτό, ναι. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, εδώ το Πασόκ λέει: εγώ δεν πάω με τον Τσίπρα, σωστά?
7: Ναι, το έχει πει αυτό.
6: Θα πάω μετά, τώρα μόνος μου και μετά με ένα ευρύτερο μέτωπο. Από
7: βέβαια,
6: το μέτωπο.
7: Από τη μεριά Τσίπρα και ο στενός συνεργάτης, αυτός που έγραψε το κύριο Σχεκαντάρης, που έγραψε ναι, το μανιφέστο, εμένα μου είχε πει στο κόντρα: μην περιμένετε λίγο, γιατί μπορούμε να δούμε και συνεργασία Τσίπρα-Πασόκ.
6: Καλά, περίμενε. Λοιπόν, το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, του κάνει δύο συνεντεύξεις φέτος και εσύ νομίζω του έχεις κάνει.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, όσο και να τον πιέσαμε.
7: Ναι, λέει μόνο.
6: Όχι, δεν λέει, θα είναι μόνο.
7: Θα είναι μόνο.
6: Λοιπόν, το Πασόκ κατεβαίνει μόνο και λέει μετά.
7: Το μετά, για το μετά λέω εγώ.
6: Αν πάρουμε εντολή, εμείς θα κάνουμε προσκλητήριο και όποιος θέλει ας έρθει. Ξέρετε ότι ο Τσίπρας θα πάει ως δεύτερος του Πασόκ?
7: Δεν νομίζω.
6: Παύω. Λοιπόν, άρα το Πασόκ πάει μόνο του. Όταν λέει ευρύτερο μέτωπο, εννοεί μετά και όταν και θα και δεν υπάρχει κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: ελάτε, λέει ο Φάμελος, να κάνουμε ένα μέτωπο όλοι μαζί οι προοδευτικοί. Όμως το θέμα είναι ο κύριος Φάμελος με τον Τσίπρα τι θα κάνει. Ένας-ένας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε θα παραιτηθώ, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση Τσίπρα, να πάνε στον Τσίπρα. Σωστά.
7: Ναι. Το θέμα ίδιος... είναι τι θα έχει μείνει όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
6: Ναι. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ μου είπε σήμερα ο Κώστας Αρβανίτης στο Open ότι εδώ δύο επιλογές έχουμε. Ή να κατέβουμε αυτόνομα ή να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα. Εγώ δεν συζητάω,
7: δηλαδή,
6: λέει, να παραιτηθεί ένας-ένας. Δεν υπάρχει.
7: Το καταμόνας ο κύριος Αρβανίτης δεν το δέχεται.
6: Σας παρακαλώ, έχουμε εκλεγεί όλοι μαζί ένας-ένας.
7: Διότι εγώ βλέπω πολλούς να κουνάνε το μαντίλι στο ΣΥΡΙΖΑ ή να θέλω να πω ότι να κάνουν να περνάνε έξω από την Αμαλία, δεν είναι το γραφείο του κύριου Τσίπρα, είπαμε.
6: Ναι, ναι.
7: Να περνάνε και να προσπαθούν να μπουν μέσα. Ο κύριος Τσίπρας να κάνει αυστηρό face control.
6: Λουκία, πριν φτάσουμε εκεί, εγώ επιμένω. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πάμε όλοι μαζί ή μένουμε μόνοι. Τώρα, αν 5 από το ΣΥΡΙΖΑ από μόνοι τους φύγουνε, πιάζεται το όρο τους αποδύσει. Άρα η μεγάλη εικόνα.
7: Ναι, ψάχνοντας... άρα δεν ισχύει και το είπαμε όλοι μαζί.
6: Αυτό
7: γιατί κάποιοι
6: ψάχνω,
7: μπορεί να φύγουνε.
6: Θέλω να καταλήξω τόση ώρα ότι αυτό που ψάχνω είναι να βρω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον. Και η απάντηση είναι όχι.
7: Είναι όχι, και εγώ λέω, αυτό βλέπω.
6: Γιατί το Πασόκ δεν έχει κάποιον αυτή τη στιγμή. Του λένε Κωνσταντοπούλου για να τον τρολάρουν.
7: Ναι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάω στον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας λέει ελάτε μόνοι αφού παραιτηθείτε. Η Νέα Αριστερά λέει να πάμε αυτοί οι μισοί που μείνανε πίσω δεν θέλουν Τσίπρα. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι με Γαβρίλ και είναι οι υπόλοιποι του Χαρίτση και τα λοιπά, Χτσιόγλου, αυτοί λένε με τον Τσίπρα, αλλά ποιος άλλος, δηλαδή εκείνοι μπορεί να πάνε στον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει όλο, έχει μεγάλη σημασία το να μην παίρνουμε εικόνα-εικόνα του καθενός που τοποθετείται,
7: ναι,
6: αλλά όλη την ομάδα.
7: Όλη την ομάδα.
6: Ως ομάδα με ομάδα, ναι, λοιπόν, πουθενά δεν κουμπώνει αυτό.
7: Ακριβώς. Και άρα... να πάρουμε όλη την αντιπολίτευση χωριζόμενη από τη μία στην προοδευτική αριστερά που λένε. Εκεί δεν βλέπω κάποια συνεργασία πάντως.
6: Άρα θέλω να καταλήξω ότι το 20 έγινε 6 κυβέρνηση Πασόκ με κόμματα αριστεράς, διότι ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ανέφικτο και λέει γεια σου. Αυτοδύναμη κυβέρνηση Πασόκ 4, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Βελόπουλου 2, Πασόκ με Καραστιανού και Τσίπρα 2. Πάμε να δούμε τώρα εδώ το ποια κυβέρνηση θέλετε να σχηματιστεί. Άλλος είναι 22,4, είναι η πρώτη απάντηση. Θυμίζω, αυτοδύναμη 17.
7: Άλλος ποιος άλλος, οικουμενα... δηλαδή, κανένας από τους υπάρχοντες.
6: Ναι.
7: Ποιος άλλος,
6: λοιπόν,
7: δηλαδή, ο Μεσσίας θα βρεθεί.
6: Περίμενε, θα σου απαντήσω. Αυτοδύναμη 17, οικουμενική 17, άλλος 22. Έχουμε ανάλυση από τον Δημήτρη Μαύρο στο άλλος. Ποιοι είναι ο άλλος?
7: Τι λέει ο κύριος Μαύρος, ποιος είναι ο άλλος?
6: 40% ΣΥΡΙΖΑ,
7: ναι,
6: δηλαδή Τσίπρας.
7: Παιδιά, κάποια πράγματα δεν κολλάνε όμως.
6: Μα είναι Τσίπρας.
7: Είναι, ναι, αλλά εννοούν, πριν λέγαμε άλλα.
6: Εννοούν ότι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα. Αυτό εννοεί.
7: Ναι.
6: Ότι άλλα πάνε στο Τσίπρα. Από το 22,4 η 4,19% πάει στο Τσίπρα. Κουκουέ 20, Πασόκ 15, Αναποφάσιστη 13, Νέα Δημοκρατία 7 και ένα Βελόπουλος 35 που είναι να δούμε τι θα κάνουμε μετά, κάπου θα πάμε. Εγώ τι κρατώ από αυτό το άλλος? Ότι εδώ η τάση σε όλες τις απαντήσεις, τι κρύβει ηθικό και τρίτη δύναμη από την κυβέρνηση, ότι έχουμε μετακίνηση γενικώ στο πολιτικό σκηνικό, αρχίζει και τσιμπάει ο Τσίπρας. Και εγώ καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση θα ήθελαν πάρα πολύ δεύτερο κόμμα αντί να είναι το Πασόκ, να είναι ο Τσίπρας.
7: Θα το ήθελαν.
6: Βεβαίως,
7: ή θα ήθελαν.
6: Βεβαίως, γιατί θεωρούν ότι.
7: Όχι, θεωρούν,
6: όχι, το θέλουν.
7: Αλλά φαίνεται όμως ότι έχει μια δυναμική τουλάχιστον από αυτή τη δημοσκόπηση.
6: Αλλά λένε, ο Τσίπρας,
7: την οποία ενδεχομένως δεν έχει το Πασόκ
6: ναι,
7: τώρα.
6: Λουκία, αλλά επειδή οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κατά τη γνώμη μου, θα δούμε. Δεν θα βγάλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι προφανές αυτό. Η Νέα Δημοκρατία.
7: Θεωρείς ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή το έχει βάλει και στο κείμενο, δεν πρόκειται.
6: Άλλο θέλω να πω. Επειδή η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που θα γίνουν από το 22 πρόθεση ψήφου στο 38 δεν φτάνει, άρα θα πάμε σίγουρα για δεύτερες εκλογές, η κυβέρνηση θεωρεί ότι αν έχει η Νέα Δημοκρατία, ότι αν έχει δεύτερο τον Τσίπρα, είναι πιο εύκολος αντίπαλος από το Πασόκ, γιατί έχει το επιχείρημα. Θα πας να ψηφίσεις αυτόν που χροκόπησε την Ελλάδα, που έκλεισε τις τράπεζες, που έλεγε θα τα σκίσουν τα μνημόνια και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Άρα θεωρεί ότι μπορεί να αποδομήσει πιο εύκολα τον Τσίπρα. Παρά το Πασόκ και το οποίο του πούνε ρε παιδί μου, εντάξει, θα σου δώσουμε λίγο εδώ, λίγο εδώ, θα συνεργαστείτε. Ενώ με τον Τσίπρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα, δεν γίνεται αυτό. Άρα, αν το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα, σου λέει, μπορεί και να διαλυθεί και εγώ να πάρω. Ζω τώρα στην Νέα Δημοκρατία, έτσι.
7: Ναι.
6: Και να πάρω ένα κομμάτι του Πασόκ που δεν είναι προς τον Ανδρουλάκη, αλλά είναι προς Γερουλάνο, προς Διαμαντοπούλου και να γίνει μια κυβέρνηση. Να, ένα σενάριο. Δεν το αγοράζω, σου λέω τι λένε στη Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι.
6: Στο Πασόκ λένε αηδίες όλα αυτά, θα γυρίσει το χαρτί, εμείς θα ανέβουμε. Δεν καταγράφεται τέτοιο πράγμα στις δημοσκοπήσεις.
7: Να. Εγώ δεν βλέπω πάντως ότι καταγράφεται και βλέπω. Γιατί συζητούσαμε, η κουβέντα ήταν πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Ναι.
7: Και βλέπω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, 71,3%, ο κόσμος θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της.
6: Περιμένω, γιατί αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, να κλείσω με τα αυτά. Την επόμενη μέρα και μετά θα πάμε εκεί.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, άμεσες κινήσεις Μητσοτάκη. Και εδώ υπάρχει έκπληξη. Ένα στους δύο, από όλα τα κόμματα, έτσι, θέλει προώρες εκλογές. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
7: Ναι.
6: Επίσης, το 20% θέλει άμεσο και ευρύ ανασχηματισμό.
7: Ναι.
6: Και το 14,4% κάποιο ανασχηματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Το 85% λέει Μητσοτάκη, κάνε κάτι. Δεν είμαι ευχαριστημένος.
7: Ακριβώς.
6: Πάμε τώρα στο γιατί δεν είναι ευχαριστημένος.
7: Γιατί είναι πολλά για τα οποία δεν είναι ευχαριστημένοι.
6: Σε όλα χάνει με 7 στα 10 η κυβέρνηση.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή, είπε χθες ο Μητσοτάκης ότι η Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας πει αν εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
7: 7
6: στους 10 λένε μια χαρά.
7: 7 στους 10 λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει αμερόληπτο τη δουλειά της.
6: Ναι, και από αυτό το 7 περίμενε την είδηση τώρα από το 71%. Πώς είναι οι Νεοδημοκράτες?
7: Ναι, οι Νεοδημοκράτες είναι 48.
6: Όχι.
7: Όχι,
6: 54,1.
7: Ναι, 54.
6: Ο ένας στους δύο Νεοδημοκράτες θεωρεί ότι δεν κρύβει σκοπιμότητες η Κοβέση.
7: Βέβαια.
6: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία.
7: Φυσικά.
6: Δεύτερο, είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές, αυτό που θέσαμε
7: τον Τάκη.
6: Που τους ήρθε η ασυλία. 7 στους 10, όχι. Επίσης, τι άλλο
7: είναι
6: το Μητσοτάκη?
7: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, 7,3, που λέει ότι είναι σίγουρα σωστή. Είναι πάρα πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό.
6: Για ρώτησέ με τώρα το αυτονόητο.
7: Και το 58% λέει σίγουρα λάθος.
6: Μας είπε ο κ. Δημητρακόπουλος ότι θα ασκηθούν διώξεις τον Ιούνιο, σωστά?
7: Ακριβώς.
6: Ας πούμε ότι ασκούνται διώξεις από τους 13 στους 3, στους 5, στους 7. Μάλιστα. Θα είναι υποψήφιοι, να σου απαντήσω.
7: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα είναι.
6: Θα είναι. Θες, χρειάζεται τελεσίδικη απόφαση καταδίκης για να μην είναι.
7: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα είναι. Εν τω μεταξύ, το άλλο το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι στην ερώτηση αν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, το 63,1 λέει σίγουρα.
6: Γιατί είναι ανησυχητικό?
7: Γιατί, όχι, αυτό θέλω να πω. Γιατί η κυβέρνηση λέει να μην συσταθεί. Αυτό θέλω να πω. Δεν συμφέρει την κυβέρνηση
6: το
7: αυτό.
6: Συνολικά.
7: Είναι
6: το...
7: όλα ανάποδα.
6: Λουκία, το μάλλον και σίγουρα, εγώ το είπα. Το μάλλον και σίγουρα είναι 79,8.
7: Ναι.
6: 8 στους 10 λένε ναι, προανακριτική.
7: Ναι, προανακριτική. Αυτό θέλω να πω. Το ανησυχητικό από αυτή την άποψη το λέω.
6: Υποκλοπές.
7: Ότι ο κόσμος είναι απέναντι σε αυτό που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και εξεταστική για τις υποκλοπές θέλουν και προανακριτική θέλουν.
6: Ναι, αυτό από την άλλη, αν το διαβάσει. Επειδή, αν υποθέσουμε ότι 3 στους 10 ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, η αντιπολίτευση θέλει εξεταστική και προανακριτική.
7: Ακριβώς. Άρα, αυτά δεν κολλάνε κάπως μεταξύ τους.
6: Όχι, κολλάνε. Στο προανακριτική είναι παραπάνω. Προανακριτική είναι 8 στους 10, που σημαίνει ότι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν.
7: Μεταξύ τους.
6: Όχι, κολλάνε. Στο προανακριτική είναι παραπάνω. Προανακριτική είναι 8 στους 10, που σημαίνει ότι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.

0: Είναι πολύ σημαντικό, πρόσεξε, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αφορά υπουργούς που πάνε σε προστατευμένο περιβάλλον να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν δύσκολες πολιτικές της κυβέρνησης και να μην κρύβονται στα δύσκολα. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Ποιος το είπε?
1: Το θυμάμαι αυτό με το προστατευμένο περιβάλλον. Το θυμάμαι. Ποιος το είπε?
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Α, ο Πρωθυπουργός
0: το είπε.
1: Είπε και ο Πρωθυπουργός. Άρα ουσιαστικά τους κάνει μια παρένεση, να το πω έτσι, προς τους υπουργούς του, να βγαίνουν και να μην κρύβονται. Λουκία. Και να σταματήσουν να λένε ότι θέλουν να βγαίνουν μόνο για να μιλήσουν για το έργο τους και τέρμα.
0: Λουκία
1: πρέπει
0: μου
1: να υπερασπίζονται την κυβέρνηση.
0: Λουκία μου, Δένδια. Βέβαια, κάποιοι μου λένε.
1: Κάποιοι, ρε παιδί μου, όπως ο κύριος Δένδιας, εγώ να πω ότι δεν μπορεί να γίνει σχολιαστής παντός επιστητού, γιατί ή δεν μπορεί να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά, γιατί μιλάμε για θέματα εθνικής ασφάλειας.
0: Άκου. Άκου.
1: Δηλαδή, σκέφτεσαι τον κύριο Δένδια τώρα σε πάνελ σχολιαστή?
0: Άκου.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Πρώτον, ο Θάνος Πλεύρης, που θα τον έχουμε σε λίγο, όταν είπε αυτό, δεν εννοούσε μόνο τον κύριο Δένδια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα τον ρωτήσω και δεν ξέρω
1: αν θα απαντήσει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ποιον εννοούσε.
1: Ναι.
0: Και ποιους εννοούσε.
1: Ναι.
0: Που, δεν κρύβονται, που κρύβονται και δεν βγαίνουν στα δύσκολα. Όμως, επειδή είχε τύχει στην εκπομπή μου στο Open να έχω κατά σειράν εκείνες τις μέρες, το είχε πρωτοπεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ότι κάποιοι κρύβονται στα δύσκολα, τον Άδωνη, το Δένδια και το Μαρινάκι. Στην αρχή ο Άδωνης λέει ναι, εννοώ και το Δένδια. Βγαίνει ο κύριος Δένδιας και λέει ότι. Θέλετε ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας εγώ να γίνω σχολιαστής? Δεν μπορώ να γίνω. Εγώ βγαίνω σπάνια, εκείνη την έδειξη που και εδώ στη τηλεοπτική ήταν, μετά από, είχε βγει μία φορά στον Νίκο στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, μία φορά σε εμάς και τέλος. Θέλω να πω ότι ο κύριος Δένδιας απάντησε σε αυτό λέγοντας ναι, το ακούω, αλλά εγώ είμαι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όμως τέσου Άδωνης είπε κάποιοι τα παίρνουν το αεροπλάνο και κάνουν το γύρο της γης για να μην έρχονται.
1: Δένδιας.
0: Και ο κύριος Μαρινάκης την επόμενη μέρα.
1: Για τον κύριο Δένδια,
0: ο κύριος Μαρινάκης, που δεν το λέει μόνος του, μπορεί να επεκθέσει ο Πρωθυπουργός όλα αυτά, όταν τον ρώτησα, Δένδιας και Πιερακάκης κρύβονται. Λέει, κοιτάξτε, ο Δένδιας είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Πιερακάκης είναι Eurogroup. Δεν μπορούν να βγαίνουν σχολιαστές. Άρα θέλω να πω.
1: Αυτό να το δεχτούμε, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης που δεν βγαίνουν, είναι πολλοί από την κυβέρνηση που δεν βγαίνουν.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα
1: σχεδόν.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον καθηγητή Μητρόπουλο καταρχήν να πούμε
1: για
0: ένα
1: να
0: μπράβο
1: πούμε τα καλά.
0: Που θα πάρουν οι συνεχείρες συνταξιούχες στο επίδομα 300 ευρώ και κάτω από τα 65 και αμέσως θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Πατίνια για το οποίο θα σου μιλήσω στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml,

0: Πόνο 2 και 89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2 και 49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3 και 19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799114.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Στην εκπομπή.
12: Μπράβο σε όλους μας.
11: Την επιμονή σας, διότι περιμένουμε βέβαια την νομοθετική ρύθμιση, αλλά φαίνεται ότι σήμερα σε συνέδριο
13: επιχειρηματικό
11: και της ημερησίας, βεβαίως ο κύριος Πιερακάκης δεσμεύτηκε. Θα δούμε, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, εάν το 60ο έτος ηλικίας, συνεπώς η κατάργηση...
13: Καθίστε να πούμε την είδηση καταρχήν. Έχουμε δώσει αγώνα, γιατί το είπαμε στην αρχή, μπορεί κάποιος να άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Είπαμε στην αρχή ότι όταν ανακοινώθηκε το επίδομα των 300 φέτος ευρώ για τους συνταξιούχους, σχεδόν 1,5 εκατομμύρια το Νοέμβριο, 300 ευρώ, ξαναμπήκε όπως πέρσι ο ηλικιακός κόφτης και παρέμεινε η αδικία να μην παίρνει τα 300 ευρώ μια χείρα που είναι εκ τα 3, εκ τα 4 με σύνταξη κάτω από 500 ευρώ και να πάρει το 300 ένα συνταξιούχος που είναι 67 και παίρνει σύνταξη 2.000. Κάναμε αγώνα λοιπόν να πούμε να φύγει ο ηλικιακός κόφτης από τις χείρες. Και βγήκε ο Σπυρακάκης σήμερα και είπε ναι, το δέχομαι, πέφτει από τα 65, πάει στα 60. Πόσες γυναίκες αφορά?
11: Οι οποίες τώρα τις μετράμε με τους συνεργάτες μας στην ΕΝΙΠΕΚ. Όπως βγάζουμε και 8 ανισότητες για την ημέρα της μητέρας μεθαύριο την Κυριακή, 8 ανισότητες σε βάρος των εργαζομένων γυναικών, σε λίγο θα το αναδείξουμε αυτό, αλλά αφορά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μου φέρανε συνεργάτες μας στην ΙΠΕΚ, πάνω από 150.000 πάνω από 150.000. Άρα προστίθεται, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, στο 1.600.000 συνταξιούχους, άλλες 150.000 και πλέον, που είναι κάτω του 65, που δεν θα παίρνανε το 300 το Νοέμβριο, που από την πρώτη στιγμή θέσατε και θέσαμε και με ένταση...
13: Ότι είναι πολύ άδικο, ειδικά για τις χείρες.
11: Είναι, ναι. Είναι άδικο, γιατί δεν γνωρίζει η χείρα πότε χάνει τον άνθρωπο της. Δεν γνωρίζει πότε σκοτώνεται στο αεροπλάνο κλπ. Υπό αυτή την έννοια ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, εγώ θα επιμείνω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, στη γενίκευση του μέτρου,
13: δηλαδή,
11: και για τις μειωμένες συντάξεις των γυναικών. Mm-hmm. Διότι όταν ο νόμος σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, επιτρέπει σε μια γυναίκα να φεύγει με μειωμένη σύνταξη, που σημαίνει εφόρους ζωής, μέχρι του θανάτου της, θα παίρνει 150 με 200 ευρώ το μήνα σύνταξη επειδή εξαναγκάστηκε, ασθένησε, πίστηκε, έχασε τη δουλειά της, να βγαίνει στα 62 της. Φέρε και τις μειωμένες συντάξεις χωρίς ηλικιακό κόφτη, όπως και η ναυτική μας.
12: Δηλαδή αυτό εξηγήστε το μας λίγο. Δηλαδή αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει με τις μειωμένες των γυναικών.
11: Φαίνεται ότι η εξαγγελία του κυρίου Υπουργού, και σωστά, και σωστά λέω δεύτερη φορά, επικεντρώθηκε στις χείρες. Αλλά μειωμένες συντάξεις κάτω του 65 παίρνουν και ναυτικοί, παίρνουν και βαρέα και αρτιγινά, παίρνουν οι οικοδόμοι και παίρνουν γυναίκες κυρίως με μειωμένη στο 62. Θα ήθελα, κύριε Στραβελάκη, και νομίζω δίκαια μιλάω, θα ήθελα, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, το μέτρο να επεκταθεί σε καθέναν που σύμφωνα με τον νόμο βγαίνει με μειωμένη σύνταξη, είναι 62, να πάρει το 300.
13: Θα είναι επόμενος αγώνας που θα δώσω.
12: Θα είναι αυτό. Και επίσης μας στέλνουν μηνύματα, κύριε καθηγητά, να κάνουμε και μία αναφορά για τα ΑΜΕΑ που δεν μπορούν να ζήσουν. Πιέστε, λέει, για την προκήρυξη για τα ΑΜΕΑ που περιμένουμε μήνες τώρα να ανακοινωθεί.
13: Κάτσε, για να καταλάβουν οι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες για μένα και δεξιότητες, ναι, και όχι οι ανάγκες. Με τον καθηγητή δώσαμε πέρσι από το Real FM τεράστιο αγώνα και καταφέραμε με τον Πρωθυπουργό να φύγει οποιοδήποτε αποκλεισμός για τα ΑΜΕΑ από αυτό το επίδομα. Δηλαδή τα ΑΜΕΑ παίρνουν
11: να εισπράξουν
13: χωρίς ηλικιακό κόφτη το επίδομα. Άρα με τον αγώνα που κάναμε από το Real FM δέχτηκε η κυβέρνηση και όλοι της κατηγορίας ΑΜΕΑ, ανεξάρτητα από ηλικία, παίρνουν το 300 φέτος. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Δεν τους ξεχνάμε. Το θυμάται ο καθηγητής.
11: Εσάς πρωτοαναδείχθηκε και βγήκε ο κύριος Μαρινάκης.
13: Έτσι.
11: Και είπε σε μία συνέντευξή του ότι δεν θα ισχύσει ο ηλικιακός κόφτης πέρυσι.
13: Έτσι.
11: Με το 250. Ντάρικο, τώρα τι γίνεται με τα ΑΜΕΑ. Τα ΑΜΕΑ τρέχουν κάποιες προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις ΑΜΕΑ. Μία εξαίρεση σε βάρος των ΑΜΕΑ επιδοματούχων είναι αυτό που λέμε, ότι ενώ στα ΑΜΕΑ συνταξιούχους παρασχέθηκε η δυνατότητα της απασχόλησης με το να κρατούν τη σύνταξή τους, χωρίς να γίνεται περικοπή της σύνταξης, όπως και με τους άλλους συνταξιούχους, γι' αυτό και εκτινάχθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων συνταξιούχων στις 300.000, σημερινά νούμερα, στους ΑΜΕΑ επιδοματούχους, όχι στους συνταξιούχους, έχει αποκλειστεί το δικαίωμα να εργάζονται χωρίς περικοπή του επιδόματος. Δεν ξέρω αν είναι αξιότιμη κυρία ή κύριος, αναφέρεται σε αυτό που
12: κύριος.
11: Είναι δίκαιο το αίτημά τους. Κύριος, είναι δίκαιο το αίτημά τους. Αλλά υπάρχουν και προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που έχουν κάποιες μικροεξαιρέσεις ή μεγάλες εξαιρέσεις.
13: Λοιπόν,
11: για αυτή την
13: κύριε καθηγητά, μην το ανοίξουμε. Ακούστε τι προτείνω. Επειδή έχουμε υποχρέωση, αυτό είναι μια έκτακτη επικοινωνία τώρα, για να πούμε ένα μπράβο και να πούμε ότι χαιρόμαστε
11: εγώ
13: που 150.000 που παίρνουν συντάξεις χειρίας, θα παίρνουν και κάτω από τα 65 το επίδομα 300 ευρώ.
11: Θα πάρουν
13: να,
11: το 300.
13: Ναι, ναι, αυτό είναι 45 εκατομμύρια έξτρα, δεν είναι μικρό, αλλά για εκείνες, εντάξει, είναι μια κίνηση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, να καταγράψουμε όλες τις άλλες κατηγορίες και να βγείτε τη Δευτέρα να στείλουμε ένα νέο μήνυμα συνολικά στο Υπουργείο Οικονομικών ποιοι άλλοι αδικούνται. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
12: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
13: Ευχαριστούμε.
14: Real FM. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
19: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Καλημέρα.
23: Καλώς τον.
22: Θα ήθελα ένα...
23: Έφτασε.
22: Α, και...
23: Εννοείται.
22: Με...
23: Ξέρω.
22: Χωρίς...
23: Βεβαίως.
24: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Λουκία, μιλούσαμε χθες για το παιδί των 12 χρονών που βγήκε στον Ασπρόπυργο. Επειδή πήγαμε και ένα ρεπορτάζ το πρωί με την τηλεόραση, σοκαρίστηκα. Είναι ένα στενάκι στον Ασπρόπυργο που βγαίνει σε ένα κεντρικό δρόμο.
12: Ναι.
13: Το παιδί πέρασε πάνω στο πατίνι. Πέρασε το στόπ, ένα τεράστιο στόπ. Βγήκε στο δρόμο αφρενά, τίποτα, με το πατίνι. Το παρέσυρε ένα λευκό βαν. Το παιδί δεν είχε δέσει το κράνος στο κεφάλι του, έφυγε το κράνος από το κεφάλι. Έχει τραυματιστεί πολύ βαριά.
12: Αλλά οι λεπτομέρειες ήταν σε σοκαριστικές.
13: Έχει τραυματιστεί πολύ βαριά από το θριάσιο, πήγε στο πέδωνο που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Άρα έχουμε ακόμα ένα τραυματισμό με πατίνι πολύ σοβαρό. Προχθές είχαμε στην Κρήτη με 40χρονο πάλι χαροπαλεύει διασωληνωμένος. Το παιδί διασωληνωμένο στο πεδόν. Και το θέμα είναι τι θα γίνει, Λουκία. Θα έχουμε κάθε μέρα ένα τόσο βαρύ τροχαίο με ανηλίκους σε πατίνια που να χαροπαλεύουν τις εντατικές διασωληνωμένοι. Πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία?
12: Είχαμε πει και χθες που μιλήσαμε με την κυρία Δημογλίδου ότι πρέπει κάτι να γίνει.
13: Λοιπόν, σήμερα είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, έχουμε μαζί μας καταρχήν τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιανακό, για να δούμε τι γίνεται με την υγεία του 12χρονου παιδιού. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
12: Καλησπέρα σας.
13: Και τον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από τους κορυφαίους κοινωνιολόγους, τον κύριο Γιώργο Γιαννή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
13: Λοιπόν, να μας πει πρώτα ο κύριος Γιαννακός για την υγεία του παιδιού του 12χρονου και μετά να σου πω τι είπε σήμερα, γιατί ανακοίνωσε ο κύριος Ζωγοίδης τις πρώτες κυβερνητικές αποφάσεις, για να του σχολιάσουμε τον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, πώς είναι το παιδί?
1: Κύριε Στραβελάκη, χτες στήθηκε μία, θα έλεγα, γέφυρα σωτηρίας από το Θριάσιο έως το Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να σωθεί το 12χρονο παιδί που είχε πολύ σοβαρό τραυματισμό από το πατίνι. Πρώτα διεκομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Εκεί έγιναν τιτάνιες προσπάθειες από τους γιατρούς να σταθεροποιηθεί κάπως η υγεία του. Διασωληνώθηκε και με μονάδα του ΕΚΑΒ, συνοδεία της αστυνομίας, διεκομίστηκε στο Πέδωνο Αγλαία Κυριακού. Εκεί αμέσως οι γιατροί όλοι έπεσαν κατά πάνω του. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Το παιδί και σε μια πολύ λεπτή σοβαρή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι του. Τώρα είναι διασωληνωμένο, σε καταστολή, στη μονάδα...
13: Βαρύτατα δηλαδή, Πρόεδρε, βαρύτατα τραυματισμένο το παιδί.
1: Ναι, βαρύτατα, αλλά υπάρχει αισιοδοξία όμως ότι θα τα καταφέρει το παιδί.
13: Μακάρι.
1: Αλλά υπάρχει περιπτώσει, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Κύριε Στραβελάκη, εγώ θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πριν από δύο μήνες με είχατε βγάλει επευκαιρία ενός τραγικού περιστατικού πάλι... σοβαρό ατυχήματος στην Κέρκυρα με πατίνι.
12: Ακριβώς, και το είχαμε συζητήσει, ναι.
1: Θυμηθείτε το. Είχαμε πει τότε ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια για στους ανηλίκους, διότι δεν έχουν οδηγική παιδεία, δεν γνωρίζουν από κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, βγαίνουν στον δρόμο και υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα. Μάλιστα, είχαμε προσδιορίσει ότι 400 παιδιά το 2025 επισκέφτηκαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία έως 16 ετών. Τόσο βλέπουν τα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς από ατυχήματα από πατίνι. Τα 200 παιδιά εξ αυτών που ήταν και τα πιο σοβαρά τραυματισμένα επισκέφτηκαν, διακομίστηκαν στο Πέδωνο Αγίας Σοφίας και Αγλαία Κυριακού, που χρειάστηκαν σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις. Άλλα παιδιά χάσαν τη ζωή τους, πολλά νοσηλεύτηκαν στη μονάδα θετικής θεραπείας. Ακόμη υπάρχουν παιδιά που ταλαιπωρούνται με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικά και άλλα. Βλέπετε όμως, παρά τα αυτά, παρότι το ότι λέγαμε και εμείς και εσείς, πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους. Ακόμη το συζητάμε.
13: Λοιπόν, Πρόεδρε, αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί σήμερα έχετε απόλυτο δίκιο και μπράβο που το αναδείξατε. Κύριε καθηγητά, ο κ. Σοχοίδης, θυμάσαι λίγο και χθες που λέγαμε την κυρία Δημογλίδου.
12: Ακριβώς, λοιπόν, ότι κάτι πρέπει να γίνει.
13: Ναι,
12: και
13: το προχώρησε.
12: Πρέπει να γίνει,
13: λοιπόν,
12: από το αρμόδιο Υπουργείο.
13: Έχουμε νέα. Έχουμε νέα. Λοιπόν, ο κ. Σοχοίδης Κυρανάκης, φέρουν άμεσα διάταξη με την οποία, κύριε καθηγητά, πάμε, αυτό είναι καινούριο, σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους με πατίνια. Πλήρη. Δεν είναι αυτό που λέγαμε χθες, Λουκία 15, 16 κτλ. Τίποτα. Θα απαγορευτούν όλα τα πατίνια για όλους τους ανηλίκους. Πόλεις. Και δεύτερον, θα υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση. Διότι όποιος βρίσκει σε ένα πεζοδρόμιο πεταμένο πατίνι, το παίρνει και ο πάρει ο χάρος. Για πείτε μας, κύριε καθηγητά, είναι λύση αυτό ή όχι?
0: Κοιτάξτε. Θα δούμε. Η συζήτηση για τα όρια ταχύτητα, για τα όρια ηλικίας, είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει κανένα κράτος το οποίο να έχει όριο ηλικίας πάνω από τα 16. Είναι μερικά κράτη που έχουν στα 10 και στα 12.
13: Εμείς έχουμε 15 τώρα.
0: 13 κράτη έχουν 15. Και υπάρχουν και άλλα 7 κράτη τα οποία έχουν φτάσει στα 16.
13: Εμείς έχουμε 15 και επιτρέπεται. Να πω κάτι, μισό λεπτό.
0: Που είναι από οποιαδήποτε ηλικία.
13: Εμείς έχουμε 15 να κινούνται με όριο μέχρι 25 χιλιόμετρα ταχύτητα σε δρόμους που έχουν όριο για κυκλοφορία 50 χιλιόμετρα. Που είναι ήδη πολύ.
0: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι πλήρες. Στη θεωρία του. Λέει υποχρεωτικά όλοι με κράνος. Λέει το ανώτατο, η ανώτατη ταχύτητα που αναπτύσσουν 25 χιλιόμετρα και σε δρόμους οι οποίοι έχουν όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα. Αυτοί οι κανόνες είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη.
13: Και φτάνουν όμως, δεν βλέπετε τι γίνεται καθόλου.
12: Από ό,τι φαίνεται όμως δεν βλέπετε τι γίνεται. Είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Από τη μέρα που έγινε το ατύχημα το τραγικό στην Ηλία μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 3 μοτοσυκλετιστές. Απλώς έχει μεγάλη δημοσιότητα. Διότι μέσα σε μια χρονιά, πέρυσι είχαμε 2 νεκρούς, πρόπερση 3, παραπρόπερση 0 από τα πατίνια. Δεν είναι μείζον θέμα. Είναι θέμα,
13: Κύριε καθηγητά, προχθές είχαμε 40χρονο που καρφώθηκε σε τείχο και χαροπαλεύει στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες είχαμε στον Ασπρόπυργο 12χρονο παιδί που πήρε πατίνι, βγήκε σε κεντρικό άξονα, πέρασε το στόπ, είχε χαλαρό το κράνος, του φύγε και χαροπαλεύει. Πόσους πρέπει να θρηνήσουμε για να πάρουμε μέτρα για τα πατίνια? Δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε ένα-δύο τραυματίες.
0: Κάθε μέρα έχουμε 30 και 50 τραυματίες και από τα υπόλοιπα ατυχήματα.
13: Άρα να αφήσουμε τα πατίνια σκοτώνοντας κάθε μέρα.
0: Όχι. Απλώς πρέπει να το βάλουμε στην διάστασή του. Αυτό το οποίο είναι θεμελιώδες και πράγματι να το συζητήσουμε, κάτι πρέπει να γίνει με τα παιδιά και κυρίως με τους γονείς του.
13: Δηλαδή, επειδή ο γονιός δεν μπορεί, μπορεί να πει αυτό, γιατί έχει σημασία.
12: Αυτό με τα παιδιά και τους γονείς, μισό λεπτό.
13: Κάτι θέλει να πει ο πρόεδρος, Λουκία,
12: ναι,
13: κύριε Δημοκρατή.
12: Ελάτε.
2: Να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Όταν έχουμε ένα μηχανάκι που τρέχει 10 χιλιόμετρα την ώρα στο δρόμο, πρέπει ο άνθρωπος που το οδηγάει, ο οδηγός, να έχει δίπλωμα οδήγησης και να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όταν παίρνει ένα πατίνι, ένα ανήλικο που το πειράζει και τρέχει 70 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί δεν πρέπει να έχει δίπλωμα, δεν πρέπει να τηρεί τον κώδικα? Το παιδί στην ηλία δεν σκοτώθηκε από το τραύμα στο κεφάλι, σκοτώθηκε από το τραύμα στο θώρακα. Έτσι λένε οι γιατροί. Άρα λοιπόν, αν δεν πάρουμε μέτρα, έχουμε πρόβλημα. Εδώ δεν είναι οι δρόμοι της Ευρώπης. Εδώ έχουμε συγκεκριμένους δρόμους. Συγκεκριμένους.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τρέχουν. Τρέχουν τα πατίνια, τρέχουν και τα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η διαφορά μας με την Ευρώπη. Γιατί στις κεντρικές περιοχές που πάνε τα πατίνια, οι ταχύτητες είναι χαμηλές.
13: Όχι, σας είπε άλλο ο πρόεδρος, κύριε καθηγητά, για το μοτοσυκλετιστή. Ο μοτοσυκλετιστής πρέπει να έχει άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Το πατίνι το παίρνει το παιδί ό,τι να είναι, το βρίσκει μια γωνιά και με πάρει ο χάρος. Έτσι είναι.
0: Είναι μόνο στις κεντρικές περιοχές. Σύμφωνοι.
13: Πού το ξέρουμε? Όπου θέλει. Η περιφέρεια γεμάτη με πατίνια, μην το λέτε αυτό. Παντού.
0: Μιλάμε για κεντρικές περιοχές πόλεων.
13: Ναι, αλλά το πατίνι είναι απροστάτευτο το παιδί και κυκλοφορεί χωρίς κανένα όρο, τίποτα, χωρίς κανένα πλαίσιο. Παίρνει το πατίνι και φεύγει και τρέχει. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να πάρει αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και να το οδηγήσει ή μηχανάκι, όχι.
0: Καταρχήν αυτό ισχύει εδώ και δεκαετίες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τα ποδήλατα.
13: Πολλές φορές γίνονται λάθη, όταν έρθει η ώρα τα διορθώνουμε. Δεν είναι δικαιολογία επειδή για να τα αφήσουμε.
0: Όχι, προφανώς πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Απλώς υπάρχει μια σειρά από πράγματα που μπορούν να γίνουν. Αυτό που κάνουν πάρα πολύ συχνά στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει να περάσουν στο σχολείο ειδικά μαθήματα πριν πάρουν το πατίνι. Δηλαδή είναι με ένα πιστοποιητικό του ότι περάσουν τα μαθήματα στο σχολείο. Είναι μια λύση. Όταν λέμε ανηλικούς, στην Ελλάδα μιλάμε για αυτούς από 15 μέχρι 18, γιατί κάτω από 15 απαγορεύεται.
2: Δηλαδή αν περάσει κάποιος τα μαθήματα, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, με το πατίνι? Αν είναι καλός μαθητής κάποιος, δηλαδή πρέπει να οδηγάει πατίνι.
0: Όχι. Μαθήματα για πατίνι, λέω. Μαθήματα κανόνων κυκλοφορίας. Να πάρει πιστοποιητικό στο σχολείο που έχει περάσει τα μαθήματα. Αυτό γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
2: Σας παρακαλώ, αλλά οι δρόμοι όμως, έχουμε πάει όλοι σε δρόμους της Ευρώπης. Είναι οι δρόμοι της Ευρώπης ίδιοι με τις χώρες μας. Οι οδηγοί.
0: Ναι, πράγματι.
2: Δηλαδή
0: πολλές χώρες έχουν χειρότερους δρόμους από την Ελλάδα. Η Ανατολική Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη δεν έχουν όλοι τόσο καλούς δρόμους. Δεν είναι θέμα δρόμων, είναι θέμα ταχύτητας και συμπεριφοράς οδηγών.
2: Στην Ελλάδα όλοι τρέχουν.
13: Μια στιγμή, πρόεδρε, να τελειώσει ο καθηγητής. Περιμένετε.
0: Επειδή τρέχουν όλοι σαν τρελοί, θα απαγορεύσουμε την κυκλοφορία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αστυνομεύσουμε την ταχύτητα. Όπως προβλέπετε άλλωστε και η κυβέρνηση πρώτη είπε 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σε όλους τους μικρούς δρόμους.
13: Στα πατίνια δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε τίποτα, κύριε καθηγητά. Τι να αστυνομεύσουμε? Όποιος θέλει παίρνει ένα πατίνι και χωρίς κράνος και βγαίνει και χωρίς προϋποθέσεις και όποιον πάρει ο χάρος επιμένουν.
0: Η τροχιά πέρυσι πέτυχε να φοράνε όλοι κράνος.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο.
4: Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
29: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
30: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
31: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
30: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
32: Ράδιο Σάμος
33: FM στους 102.
34: Στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
35: Real FM. Η ώρα είναι 4.
36: Πολιτικές εξελίξεις.
37: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
38: Κοινωνία.
36: Οικονομία.
39: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
40: Διεθνείς ειδήσεις.
36: Αθλητικά.
40: Πολιτισμός.
41: Ηθοποιός σημαίνει φως.
36: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, σε Πειραιό, σταδίου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή απογλυφάδα Προσάλιμο και στην Αττική Οδό, από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το επίδομα των 300 ευρώ θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και το συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της προέλευσής του. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα χανταϊού σε πλοίο που πλέει στον Ατλαντικό. Σε εγκύκλιο προβλέπεται μεταξύ άλλων να διαθέτουν τεστ ανίχνευσης λοιμόξεων και απομόνωση στα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντάς τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York. New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιασούφ Γιαζίτζη υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς και μεγάλο διάστημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο ίδιο γόνατο που είχε χτυπήσει τον Οκτώβριο του 2024 στον τεμπούτο του στους Ερυθρόλευκους στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
32: Real Weather.
1: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 5 λεπτά Λουκία μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Real FM 97,8.
1: Παρασκευή σήμερα, μην ξεχνιόμαστε.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, άρα ετοιμαστείτε. Μπαίνουμε σιγά-σιγά σε mood καλοκαιριού. Από το Μάιο μυρίζει καλοκαίρι. Και ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200. Στο στούντιο παπάκι realfm.gr και Δήμητρα Πανανού, τον είστε πάντα σε αυτή την εκπομπή. Θα είναι μαζί σας στις 5 με δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους στη συνέχεια. Την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής
1: υποπτίας
0: της αγοράς, προστασίας του καταναλωτή. Και ποια μέρα την έχουμε, τη μέρα που ανακοινώθηκε ο υψηλότερος πληθωρισμός των τελευταίων πολλών ετών από την Ελστάτ, 5,4%. Το περιμέναμε, το βλέπουμε, το ζούμε, Λουκία, στην καθημερινότητά μας. Και μετά, στις 4.30 θα είναι ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κορυφαίος του Αλεγχώς της Νέας Δημοκρατίας, και να συζητήσουμε όλα αυτά που ανέκυψαν από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και, τα οποία δεν είναι πολλά.
0: Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη της κουζίνας, τι εννοεί?
1: Τη ζέστη της κουζίνας. Να πάει στο, δεν ξέρω εγώ, σε ένα άλλο δωμάτιο. Στο σαλόνι, παραδείγματος χάρη.
0: Διότι είπε.
1: Πολλά. Δηλαδή, αν πάρουμε την ομιλία, γιατί εμείς μείναμε σε μερικά. Όχι εμείς, γενικά βγήκανε κάποια συγκεκριμένα. Αν την πάρουμε λέξη προς λέξη, έχει πολλά να πούμε.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν μία συνεδρίαση αποφόρτισης μετά τα όσα συνέβησαν. Δεν ήταν καλό το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Προηγήθηκε το άρθρο επιστολή των 5 οικονόμου Κατσανιώτη και των άλλων τριών, που ουσιαστικά ήταν ένα αντάρτικο κατά Σκέρτσου, που είχε γράψει άρθρο και κάνει ανάρτηση για τις πελατειακές σχέσεις και ότι πρέπει να σταματήσουν. Και λένε οι βουλευτές, συγγνώμη κύριε, κάνουμε τη δουλειά, είμαστε βουλευτές ενδιάμεση με τους πολίτες. Μας ηχογραφείτε, μας στέλνετε και μας λέτε να έρθει ασυλία, μας λέτε να παραιτηθούμε, ενώ ακόμα δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Για καθίστε μισό λεπτό, εσείς είστε εξοικειοβουλευτικοί στο γραφείο σας. Έγινε αυτό. Έπρεπε να αποφορτιστεί, αποφορτίστηκε. Μπήκε ασπίδα πρωθυπουργός, είπε θα είναι όλοι υποψήφοι, είπε ότι σας στηρίζω, έριξε 2-3 στο κεφάλι της Κοβέση. Τέλειωσε αυτό. Όμως έφυγε ο Σκέρτσος, ήρθε ο Δένδιας, έτσι. Και ο Δένδιας δεν έρχεται τυχαία, Λουκία. Διότι ο Νίκος Δένδιας είναι ο δημοφιλέστερος αυτή τη στιγμή υπουργός.
1: Σαφώς. Είναι. Μήπως να σου πω κάτι. Μήπως τα βέλη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είναι τυχαία το ότι πήγαν στον κύριο Δένδια? Λέω εγώ.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ο δημοφιλέστερος υπουργός. Όσο για τους Τούρκους είναι κόκκινο πανί, τόσο δημοφιλέστερος γίνεται εδώ και ήρωας, διότι είναι ο πατριώτης, ο οποίος ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι ο ρόλος του τέτοιος που δεν ασχολείται με αυτά που φθείρουν, ΠΚΠ, εξεταστική, ακρίβεια. Είναι, ξέρεις, ένοπλες δυνάμεις, όλοι είναι υπέρ. Ποιος δεν θέλει να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις, να πάρουμε ντρόνους, να πάρουμε τον τσάλινο θόλο, να πάρουμε φρεγάτες, να πάρουμε μαχητικά αεροπλάνα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς.
0: Άρα αυτό τον καθιστά δημοφιλέστερο και άφθαρτο. Οπότε σου λέω, κάτσε ρε κύριε, βγαίνω εγώ κάθε μέρα στα παράθυρα να υποστηρίξω την κυβέρνηση, κάνεις εσύ το γύρο του κόσμου για να αγοράσεις με τα δικά μας λεφτά της κυβέρνησης, όχι τα δικά σου, ντρόνς και υποβρύχια και φρεγάτες, και στο τέλος εσύ μάγκας και εγώ είμαι κορόιδο? Στο λέω λαϊκά, όπως το συζητούσαν οι βουλευτές μεταξύ τους. Απαντάει Νίκος Δένδιας. Τι θέλετε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να βγαίνει από το πρωί στο βράδυ να μιλάει για εξεταστική για υπολοπές? Γίνεται αυτό? Για όποια ρακάκι. Υπάρχουν υπουργοί που εκ του ρόλου τους δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα όμως και αλλάζει το πράγμα. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν είναι ένας υπουργός που λες είναι στην ίδια περιφέρεια, άρα θα μου πάρει τους σταυρούς. Όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος βγαίνει και λέει, και στο ξαναδιαβάζω, ότι πρόσεξε, θα στο πω ακριβώς όπως το είπε, υπάρχουν αποκλείσει τον ενθουσιασμό που κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Υπουργοί που πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον. Τα στελέχη οφείλουν να τσαλακώνονται και να μην κρύβονται στα δύσκολα. Όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη, να μην είναι στην κουζίνα. Εδώ είναι για ποιον χτυπάει καμπάνα, Λουκία, ε?
1: Έτσι.
0: Προφανές αυτό. Είναι προφανές.
1: Γιατί είναι και αυτό το οποίο το λέγαμε και χθες. Πρέπει να υδρώνουν τη φανέλα, πρέπει να εκπροσωπούν την κυβέρνηση και στα δύσκολα. Και δηλαδή βλέπουμε ότι τώρα που οι δικογραφίες ήταν έτσι κατάσταση, με τα Τέμπη, με τα σκάνδαλα, με το ένα με το άλλο, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κρύβονται.
0: Υπάρχει, εγώ θα κάνω το δικαιώρο του διαβόλου. Η αλήθεια είναι, εμείς οι δύο το ζούμε, γιατί όταν προσπαθούμε να βρούμε έναν υπουργό, ένα βουλευτή,
1: προσπαθούμε να βρούμε καλεσμένους.
0: Δυσκολευόμαστε. Απ' την άλλη, και μεταξύ μας, με την ίδια ευκολία θα μιλήσουν οι υπουργοί που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον πρόεδρο του Eurogroup? Όχι. Μπορούν να είναι σχολιαστές, να τους βγάλουμε για τα πατίνια.
1: Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε. Εγώ και πραγματικά εξαιρώ από αυτή την κατάσταση κάποιους υπουργούς. Δεν είπα ότι μπορούν να βγαίνουν παντός επιστητού, αλλά υπάρχουν άλλοι και υφυπουργοί, να σου πω κάτι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υφυπουργοί που βγαίνουν και συγκεκριμένοι υφυπουργοί που δεν βγαίνουν.
0: Έτσι είναι. Και
1: δηλαδή
0: άλλοι...
1: ο κύριος Καραγκούνης που είχαμε χθες, και δεν το λέω έτσι, βγαίνει παντού. Βγαίνει και στα πάνελ.
0: Η άλλη άποψη είναι ότι επειδή έρχονται εκλογές και είμαστε σε πονηρούς καιρούς, λέει κάποιος. Παιδί μου, λέω τώρα παράδειγμα. Μπορεί η Δημοκρατία να μην έχει αυτοδυναμία. Να πάει χαμηλότερα από ό,τι θα ήθελε ο Πρωθυπουργός ή το κόμμα ή έχουν βάλει τον πύχη. Να υπάρξει ένα ζητηματάκι εκεί. Και εκεί να πούνε, όπα, ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος για να ανέβουμε, δεν Δίας. Άρα κάτσε να το χτυπήσουμε, να τον ροκανίσουμε λίγο, να τον ψαλιδίσουμε, να μην πάρει τα πάνω του. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση. Δεν είναι απλό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να παρακαλέσουμε την Ειρήνη Κούρτη να μας καλέσει την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, γιατί νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε για το πιο λαϊκό θέμα της ημέρας. Καλές είναι οι πολιτικές, οι δημοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν πας στο σούπερ μάρκετ ή όταν πας στη Λαϊκή ή όταν κάνεις τον λογαριασμό του μήνα, τότε βλέπεις
1: τα πράγματα σκουραίνουν.
0: Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Κυρία Τσαγκάρη, καλησπέρα και ευχαριστούμε. Δεν δίνεται στην συνέντευξη που είστε
1: καλησπέρα
0: μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλό μεσημέρι να έχουμε. Γεια σας, κύριε Σταφελάκη, κυρία Γκάτσου. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά εμείς που
0: λοιπόν,
1: είστε μαζί μας.
0: Λίγο πριν σας φιλοξενήσουμε, η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός του Απριλίου εκτινάχθηκε στο 5,4% από 3,9%. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι έχουν παίξει ρόλο τα καύσιμα, ο πόλεμος, διότι πράγματι τα στοιχεία δείχνουν πετρέλαιο θέρμανση χρόνο με χρόνο συν 53,2, καύσιμα 42,4, πετρέλαιο κίνηση 32,4 πάνω σε ένα χρόνο, φυσικό αέριο 19,3, μοσχάρι 19,2, βενζίνη 17,1, αρνί κατσίκι 13, ηλεκτρισμός 14. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς από τους ελέγχους που κάνετε στην αγορά, που έχουν γίνει πιο εντατικοί από τότε που αναλάβατε, από ό,τι ανακοινώνετε, διαπιστώνετε ότι αυτές οι ανατιμήσεις είναι δικαιολογημένες ή υπάρχουν και αδικαιολόγητες?
2: Καταρχήν, δώστε μου ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, να αποδομήσω λίγο το σημερινό πληθωρισμό. Από τις 5,4 μονάδες που βλέπετε, η στέγαση, που μέσα στη στέγαση υπάρχει ο ηλεκτρισμός, στο φυσικό αέριο, η πετρέλαιο θέρμανση και τα ενοικία, η στέγαση έχει συμβάλει 2 ολόκληρες μονάδες. Οι μεταφορές έχουν συμβάλει 1,5 μονάδα. Μια μισή μονάδα. Τα τρόφιμα 0,9 και τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια 0,73. Αυτό μας φτάνει στο 4,7 από τα 5,4. Δηλαδή αυτοί οι 4 πυλώνες είναι πραγματικά αυτοί που τραβάνε επάνω τον Απρίλιο τον πληθωρισμό.
0: Δεν είναι αποδόμηση, είναι ανάλυση αυτό.
1: Αυτό είναι μια ανάλυση. Το θέμα είναι τι κάνουμε όμως, κυρία Τσαγκάρη.
2: Σωστά. Πάμε λίγο στα τρόφιμα, που εδώ έχουμε και μεγαλύτερη επίδραση, μπορούμε να έχουμε επίδραση. Έχουμε το μουσχάρι, η πιο σημαντική παράγοντα από την Ελστάτ είναι το μουσχάρι.
0: Συν 19,2, ναι.
2: Σωστά, με βαρύτητες θα το λέω έτσι. Τα λαχανικά, τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά και μετά πηγαίνει καφέ, κατεβαίνει πολύ λίγο, έτσι. Τώρα, αν δούμε, και θέλω να το βάλω αυτό και στα στοιχείο, αν δούμε τα αντίστοιχα του σούπερ μάρκετ, δεν είμαστε εκεί. Είναι διαφορετικός ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ. Είναι 2,23. Ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων στο σύνολο της Ελλάδας είναι, όπως είπαμε πριν, 4,4. Άρα βλέπετε και μια μεγάλη διαφορά.
0: Είπατε στα τρόφιμα 0,9. Εγώ βλέπω στην ανακοίνωση Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 5,4 Απρίλιος ότι η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα είναι συν 4,4.
2: 4,4 έναντι της περσινής χρονιάς. Πολύ
0: σωστά,
2: ωραία.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. 4 έναντι της περσινής χρονιάς. Ναι, ναι.
2: Αυτό το 4,4 προκαλεί 0,9 μονάδες στο 5,4.
0: Ναι, δηλαδή, το 4,4 όμως, αν το δούμε, κυρία Τσαγκάρη, ως αύξηση, επειδή δεν είναι οι αντίστοιχες οι αυξήσεις στις αποδοχές και επειδή, ξέρετε, όταν φτάνει η ώρα του γενικού λογαριασμού ενός νοικοκυριού, η στέγη που είναι συν 15, τα καύσιμα που είναι συν 20, 30, 40, 50, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ρεύμα που είναι συν 14, το αέριο που είναι συν 19, όλα αυτά φέρνουν μια επιβάρυνση. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Δεν είναι τα ξενοδοχεία, ούτε είναι τα δώρα. Άρα, αν βάλουμε τα βασικά-βασικά, που είναι η στέγαση, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, εκεί είναι πολύ παραπάνω από 5,4. Το ερώτημα είναι λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε να επηρεάσετε πόσο παραπάνω θα πάει το ποσχάρι. Εγώ ρωτώ, επειδή ελέγχετε αυτό το παραπάνω, ναι, είναι δικαιολογημένο ή είπαν κάποιοι που μας κλέβουν και τους έχετε πιάσει?
2: Κοιτάξτε, σε κάποιες κατηγορίες που έχουμε εστιάσει και το ξέρετε γιατί μαζί έχουμε, τα έχουμε ξαναπεί, η έλεγχη μας είναι εστιασμένη. Έχουμε πάνω από 100 φακέλους ανοιχτούς αυτή τη στιγμή που τους ελέγχουμε. Είναι σε κατηγορίες.
1: Τους ελέγχετε για ποιο πράγμα, κυρία Τσαγκάρη, για εσχροκέρδεια?
2: Ναι, για τον νόμο που ψηφίστηκε στις 11 Τρίτου του 2026 και αφορά την αθέμητη κερδοφορία.
0: Το πλαφόν στο κέρδος.
2: Μπράβο. Το μεικτό περιθώριο κέρδους της περίοδου ελέγχου με το μέσο όρο του 2025. Άρα όλες οι κατηγορίες που ελέγχουμε, δεν έχουμε ούτε μία κατηγορία που να μην είναι στις κατηγορίες στόχος. Τι εννοούμε? Εκεί που βλέπουμε αναθυμίσεις που δεν δικαιολογούνται ή δικαιολογούνται μερικώς. Οπότε εκεί έχουμε εστιάσει, έχουμε κάποια αποτελέσματα, θα έχουμε πολύ περισσότερο στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον εννοώ, μην φανταστείτε μακρύ μέλλον.
0: Από τότε που είχαμε ξαναμιλήσει, ένα προϊόν ανακοινώθηκε από τα 100. Η ερώτησή μου είναι, θα πάει
2: όχι,
0: γρήγορα?
2: Δεν είναι ένα.
0: Ένα είδα στην ανακοίνωση. Ναι, πείτε μου.
2: Όχι, ανακοινώθηκε, αν μου αντιτρέπετε, μία σοκολάτα,
0: σωστά,
2: ένα γαλακτοκομικό προϊόν,
0: ναι,
2: και καφές χθες, ένα τεράστιο ποσό.
0: Α, για πείτε για τον καφέ.
2: Σας ξέφυγε.
0: Για πείτε, ναι, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ, αλλά ναι, ναι. Γι' αυτό είστε εσείς, για να μας τα,
1: ναι,
0: για αυτό
1: σας έχουμε,
0: για να μας τα λέτε.
2: Ναι, ανακοινώθηκε ένα μεγάλο πρόστιμο στην εταιρεία Καφέ Ατέρα,
0: ναι,
2: τη τάξη των 512.000.
0: Τι είχε κάνει αυτή η εταιρεία καφέ?
2: Είχε σε 98 κωδικούς, 98 παραβιάσει το νόμο του μεικτού περιθωρίου.
0: Είναι εταιρεία καφέ στα ράφια του σούπερ μάρκετ, έγινε αυτό?
2: Και στα ράφια του σούπερ μάρκετ και
0: φίλτρο. Μάλιστα. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόστιμο μισό εκατομμύριο.
2: Να πω κάτι, ναι, εφόσον έχω ανακοινώσει και μπορούμε να ανακοινώσουμε την εταιρεία που είναι η Καφέ Ατέρα, είναι ο Καφέ Σύλλη. Δηλαδή, αν γκουγκλάρετε Καφέ Ατέρα, θα δείτε, θα ακούσετε, θα δείτε, θα διαβάσετε, έχουν του καφέδε Σύλλη.
0: Α, είναι ο Ήλι λοιπόν. Ο Ήλι έχει μισό εκατομμύριο πρόστιμο για κόλπα, για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους.
2: Για υπέρβαση του περιθωρίου.
0: Άρα έχουμε τρία προϊόντα και καταλαβαίνω ότι η έρευνα συνεχίζεται και θα μαθαίνουμε συνεχώς.
2: Υπάρχει μια διαδικασία που τη σεβόμαστε και πρέπει να τη σεβαστούμε, γιατί δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες που έρχονται έχουν άθρια και παρανομήσει με βάση τον νόμο. Και αυτή η διαδικασία ακολουθείται και κρατάει κάποιες μέρες, γιατί περιμένουμε τα στοιχεία, την άποψή τους, τα ξαναγυρίζουμε, τους τα ξαναζητάμε, τους ξαναρωτάμε. Άρα γι' αυτό βλέπετε καθυστερήσεις, βλέπετε κάποια, αλλά θα βγαίνουν από την άλλη εβδομάδα συνέχεια.
0: Τώρα, ο πολίτης θα ρωτήσει πρώτον αν θα πληρώσουν το πρόστιμο, αν έχουν 10 τρόπους για να ξεφύγουν, και δεύτερον αν αυτό θα το δούμε στο να ψαλιδίσουν το υπερβολικό κέρδος, άρα να αγοράσουμε φθηνότερα το προϊόν, να κερδίσουμε από αυτό.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο που είναι πάρα πολύ σημαντικό που το ρωτάτε. Έχω κάνει μια ανάλυση από το 2021 που μπήκε ο νόμος για το μεικτό περιθώριο κέρδους. Έχουν μπει πρόστιμα της τάξης του 21,5 εκατομμύρια. Από αυτά έχουν εισπραχθεί όλα πλην 240.000. Τα νούμερα που σας λέω είναι με τεράστια ακρίβεια. Και τα 240.000 αφορούν κάποιες εταιρείες μικρές επί COVID, γιατί είναι από το 2021, οι οποίες δεν έχουν καλή χρηματοοικονομική κατάσταση και γι' αυτό ζήτησαν να μην πληρώσουν αυτό το πρόστιμο μέχρι να τελειώσει.
0: Άρα περίπου 21 εκατομμύρια πρόστιμα έχουν καταβληθεί, λέτε.
2: 21.250.000. Για να είμαστε επακριβεί.
0: Τώρα,
2: έτσι,
0: επειδή άλλο θα πει ότι τώρα μια πολυεθνική με μισό εκατομμύριο πρόστιμο είναι ότι είναι για μένα 5 ευρώ. Αυτά πρώτον έχουν γίνει το πάθημα, μάθημα, ώστε να ρίξουν τις τιμές και να μην ξανακερδοσκοπήσουν σε βάρος μας. Ελέγχονται γι' αυτό.
2: Εγώ τις κατηγορίες που έχουμε στοχεύσει, αυτό που έχω παρατηρήσει και θα χρησιμοποιήσω την ελικά τώρα, είναι τα σούπερ μάρκετ. Βλέπω λοιπόν ότι τον Απρίλιο, και μόνο που έγινε αυτή η στόχευση, η σοκολάτα, ας πούμε, και ο καφές είναι στο μηδέν. Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανατίμηση έναντι του 25. Αυτό πώς το έχουν πετύχει, έχουν κάνει προσφορές μεγαλύτερες.
0: Τα προεκπαιδευτικά, βέβαια, τώρα που λέτε η ΕΛΚΑ, προεκπαιδευτικά είναι στο συν 11. Που είναι...
1: Ναι, και είδαμε και τεράστιες ανατιμήσεις τον τελευταίο καιρό, κυρία Τσαγκάρη, στα προεκπαιδευτικά. Είδαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
2: Πολύ μεγάλες.
1: Δηλαδή, ντομάτες είχαν φτάσει σε ένα σημείο να είναι 130% απάνω. Ντοματίνια.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Τα φρούτα τον Απρίλιο είναι 0 και τα λαχανικά 20.
0: Άρα εδώ το κόστος είναι ντομάτες, αγκουράκια, πιπεριές, κολοκυθάκια.
2: Μάλιστα. Επειδή συνήθως τα σούπερ μάρκετ έχουν φθηνότερες τιμές, τους χτύπησε αλίπητα τον Απρίλιο. Τώρα, στο συνεργειακό μανάβικο που πηγαίνουμε, ξέρουμε ότι πληρώνουμε παραπάνω. Γιατί υπάρχει το σέρβις, υπάρχουν διάφορες ποικιλίες κτλ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το επίπεδο, να φτάσουμε μέχρι τόσο κάτω, αλλά εμένα με χαροποιεί ότι κατηγορίες. Ακόμα και το βοδινό, τα φρέσκα κρέατα που κοιτάω, ξέρετε πόσο ήταν στο ΙΕΛΚΑ. Το είδατε νομίζω, 5,6.
0: Ναι, είναι 5,6, ναι. Βέβαια, εκεί υπάρχει και ιδιαιτερότητα στο Μοσχάρι, ότι όλοι αυτοί είναι ευρωπαϊκοί κανόνες, πανευρωπαϊκά, έχουν λιγοστέψει την προσφορά και έχει αυξηθεί η τιμή. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό. Βέβαια, ο άλλος που αγοράζει 18 ευρώ το Μοσχάρι το κιλό και το αγόραζε 14 ή 11 ή πολύ παλιά 9. Λέει, δεν με νοιάζει, εγώ δεν μπορώ να φάω κρέας. Και αν πάτε σε ένα εστιατόριο να δείτε τις τιμές σε οτιδήποτε έχει μοσχαρίσκιο κρέας, έχουν απογειωθεί. Δηλαδή, είναι σοκαριστικές οι τιμές πλέον σε οτιδήποτε έχει σχέση κρέας. Και είναι κακό αυτό. Κυρία Τσαγκάρη, όταν έγινε η αρχή αυτή, που λίγο καιρό, πόσους μήνες είστε επικεφαλής της αρχής?
2: Τρεις μήνες.
0: Ωραία. Μιλούσα με τον κύριο Θοδωρικάκο και μου έλεγε πόσο έχει γίνει αγώνας να στελεχωθεί, να μην είναι κομμάτι-κομμάτι, λίγοι ελεγκτές, να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που πραγματικά να λέει ο άλλος, αν κάνω το κόλπο θα με πιάσουν. Πόσοι ήσασταν όταν ξεκινήσατε και πόσοι είστε τώρα που ελέγχετε την αγορά?
2: Δυστυχώς δεν έχουμε αυξηθεί, αλλά θα αυξηθούμε πολύ σύντομα. Αυτά όλα που έχουμε επιτύχει είναι με καλή.
1: Γιατί αυτό ήταν το στοίχημα και ο κύριος Θεοδωρικάκος αυτό μας έλεγε.
0: Να βάλουμε ένα δυνατό επικεφαλής και να το
1: αυτό, να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να ενισχυθεί.
2: Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Πότε περιμένετε να ενισχυθείτε και σε στελεχειακό δυναμικό, σε προσωπικό?
2: Κοιτάξτε, επειδή το δημόσιο είναι αρκετά δύσκολο σε όλα αυτά, περνάει κάποιος χρόνος.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά η εσχροκέρδεια συνεχίζεται. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει την, πώς να σας πω, την πολυτέλεια να περιμένει.
2: Έχουμε το νέο μας οργανόγραμμα έτοιμο. Και νομίζω ότι από τον Ιούνιο-Ιούλιο θα ξεκινήσουμε μια τεράστια διαδικασία που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη, που είναι να βρούμε στελέχη μέσα από το δημόσιο, μέσα από τον ΑΣΕΠ. Το οποίο επίσης θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Πείτε μας, καθόμαστε, μην ανησυχείτε, πόσοι είστε αυτή τη στιγμή που ελέγχετε την αγορά? Τώρα μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Πόσοι είστε?
2: Βεβαίως. Καταρχήν δεν έχουμε εκτός Ριάδα. Εκτός, με συγχωρείτε, εκτός Αθήνα. Αλλά θα αποκτήσουμε με το νέο οργανόγραμμα.
0: Άρα, έλεγχοι μόνο στην Αθήνα. Πόσοι ελέγχετε?
2: Όχι, έλεγχοι κάνουμε παντού. Δεν έχουμε ανθρώπους μόνιμα εκτός.
0: Αυτό λέω, ναι. Πόσοι είστε?
2: Σύνολο στον έλεγχο αυτή τη στιγμή είμαστε 70 άτομα.
0: Σκέψου. Αυτό είναι σοκαριστικό, έτσι. Δηλαδή ότι περιμένουμε να ελέγξουν την ακρίβεια, όσο ήρωες και να είναι, όσο καλά και να τους συντονίζετε, 70 άνθρωποι να ελέγξουν την ακρίβεια στην Αθήνα κυρίως και σε άλλες περιοχές παρεπτόντως. Είναι πολύ λίγη η κυρία Τσαγκάρη.
2: Για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αφήσει μέρος για μέρος για τα κάψιμα.
0: Ναι, αλλά είναι λίγη η κυρία Τσαγκάρη, 70
2: άνθρωποι. Έτσι. Και βρίσκουμε και βάζουμε και πρόστιμα που χρειάζεται, αλλά οι Βενζινοπόλεις, το έχω ξαναπεί, έχουν δείξει καλή συμπεριφορά. Εξαιρουμένου μιας περιοχής, τους θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ καλά ενεργήσει.
0: Εδώ έχουμε άλλο ερώτημα στα καύσιμα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν αρκετά πιο κάτω το πετρέλαιο σε σχέση με την αμόλυβδη. Τώρα η αμόλυβδη, τώρα σας λέω πάνω κάτω, γιατί παίζουν οι τιμές, είναι 2,8, 2,9, 2,10. Το πετρέλαιο λίγο κάτω από το 1,90. Αν βάλουμε τα 20 λεπτά της επιδότησης στην Αγγλία, είναι μία ή άλλη πετρέλαιο ή λίγο πιο πάνω από την.
2: Γιατί έχει... Πάνω
0: γιατί έχει ακριβήνει τόσο πολύ το πετρέλαιο, είναι δικαιολογημένο σε σχέση με την αμόλυβδη?
2: Είναι οι τιμές τις οποίες επιβάλλει το χρηματιστήριο δυστυχώς. Όχι το χρηματιστήριο της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, το διεθνές.
2: Της Ευρώπης και αυτά τα που δεν ενδιαφέρει βέβαια κανέναν από αυτούς που μας ακούνε τώρα. Τα Mediterranean Plus. Δηλαδή υπάρχει μια νόρμα που ακολουθεί όλη η Ευρώπη και τους καθορίζει τις τιμές με τα Mediterranean Plus για τα δηληστήρια. Θα μου πείτε, είναι σωστό, καθόλου σωστό.
0: Όχι, έχετε δίκιο. Αλλά μου εξηγούσε χθες ο πρόεδρος των εταιριών εμπορίας πετρελαίων, ο κ. Αλυγιζάκης, ότι ειδικά στο πετρέλαιο, στο ντίζελ και στην κυροζίνη, εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουν ανέβει σε όλο αυτό το χρηματιστήριο, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Βέβαια, και αυτό εμείς το πληρώνουμε. Δηλαδή, για κάποιο λόγο το πετρέλαιο είναι πιο πάνω, για κάποιο λόγο το μοσχάρι είναι πιο πάνω, για κάποιο λόγο τα λαχανικά είναι πιο πάνω. Στο τέλος όμως είναι πιο πάνω λογαριασμός του νοικοκυριού, κυρία Τσαγκάρη, και δεν βγαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Να σας πω το εξής.
1: Απλά το θέμα, κυρία Τσαγκάρη, δεν είναι μόνο να περιγράφουμε το πρόβλημα, είναι και τι κάνουμε. Και ειδικά στα τρόφιμα. Να περιγράφουμε το πρόβλημα, είναι και τι κάνουμε. Και ειδικά στα τρόφιμα.

0: Λοιπόν,
1: να σας πω, επειδή εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι θετική. Το μήνα Μάιο, εγώ βλέπω να πέφτουν στο σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για τις, πόσο έχουμε, 8 μέρες, 7 μέρες του μήνα, βλέπω...
0: 8 Μαΐου έχουμε,
1: ναι, βλέπω τις κατηγορίες που έχουμε στο σκέφτη και που είχαν θέμα, δικαιολογημένο, ίσως και αδικαιολόγητο, να με προσφορές να γίνονται όλο και καλύτερες. Βλέπω το μοσχάρι να πέφτει από αυτά τα τραγικά νούμερα του συν 25 και συν 20.
0: Εγώ πάντως 18 ευρώ το κιλό το βρήκα το περασμένο Σάββατο, δεν ξέρω αν θα πάει παρακάτω.
1: Αλλά δεν έχει αυτά το συν 25, θυμάστε ότι μας θα μείνει
0: το συν 20. Ναι, αλλά είναι ακριβό.
1: Τα λαχανικά, τα φρούτα τα θεωρώ ότι θα είναι μηδέν, όπως ήταν και τον Απρίλιο. Τα λαχανικά που σκάσανε στα σούπερ μάρκετ στην 20, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε στην 2 συν 3. Και από εκεί και πέρα θα δούμε το σούπερ μάρκετ, αν μη τι άλλο, πολύ καλά νούμερα το Μάιο. Νομίζω.
0: Εγώ εύχομαι να ενισχυθείτε τάχιστα. Οι 70 να γίνουν 700. Όχι, είναι καλό να είστε αισιόδοξοι. Το θέμα είναι να είστε αποτελεσματικοί. Και για να είστε αποτελεσματικοί όσο μπορείτε, πρέπει να σας δώσουν και άλλο προσωπικό. Εγώ το λέω και δημόσια και θα το λέω τώρα που το έμαθα κάθε μέρα αυτό, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ανεξάρτητη αρχή και να μην στελεχώνεται και να μπλέξουμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Θα το κάνω σημαία όπως το έκανα και με τις χείρες που σήμερα ανακοίνωσε και ο Σπυρακάκης, ότι θα πάρουν και κάτω από 65 το επίδομα των 200 ευρώ. Δεν μπορεί να ελέγχουν μόνο 70 άνθρωποι υπό την ηγεσία σας την ακρίβεια στην αγορά. Δεν γίνεται. Να γίνουν 7.000, λέω εγώ, όχι 700. 7.000. Και να ελέγχουν τα πάντα και να ξέρει αυτός που θα κάνει το κόλπο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με έλεγχο σήμερα και χθες. Αυτό λέω εγώ, κυρία Τσαγκάρη.
1: Πάντως και μόνο οι έλεγχοι και οι φάκελοι, εγώ τα βλέπω τα σημάδια. Οι κατηγορίες αυτές ισορροπούν πια. Είναι στο μηδέ, κοντά στο μηδέν.
0: Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη, η νέα διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πάμε αμέσως μετά, ο Θάνος Πλεύρης.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κριτικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα

0: 69 46 19 36 67.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
1: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Το και 29 και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, Real FM 97,8, Λουκί, έχω πάθει σοκ.
1: Τι, οχ, δεν θέλω τέτοια.
0: Συγγνώμη.
1: Θέλω καλό σοκ να έχεις πάθει, κακό σοκ.
0: Διαφημίσαμε ότι θα ενώσουμε όλες τις αρχές σε μία, για να ελέγξουμε το τέρας της ακρίβειας.
1: Ακριβώς.
0: Και βαφτίσαμε μία αρχή με μία εξαιρετική επιστήμονα.
1: Βεβαίως, ξέρεις,
0: από τον ιδιωτικό τομέα και είναι κορυφαία στο
1: ίδιο. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ανεξάρτητη αρχή επτύχειας της αγοράς.
1: Ακριβώς, και προστασία του καταναλωτή.
0: Και είναι σε όλη την Ελλάδα 70 άνθρωποι. Έλα, ρε,
1: να σου πω.
0: Λέω τώρα που γίνατε πώς είστε,
1: δεν είναι 70 άνθρωποι. Ναι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
0: Το θέμα είναι πώς θα του βαφτίσει.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Θα την βαφτίσω εγώ όπως θέλει.
1: Πού να πρωτοπάνε αυτοί οι 70, εγώ πραγματικά απορώ.
0: Θυμάμαι όταν έγινε, έγραφε ο Δημήτρης Χριστουλίδης ότι θα γίνουν 500.
1: Ναι.
0: Και είναι ακόμα 74 μήνες τώρα. Για 70 μιλάμε.
1: Κυρία Τσαγκάρη, πόσο δύσκολο είναι να στο δημόσιο να σου πω κάτι. Μήπως αυτό που πρότεινε ο Πρωθυπουργός με τις δικογραφίες να επισπεύδονται, να επισπευθούν και οι διαδικασίες οι 70 να γίνουν 500.
0: Να ήταν μόνο αυτό, Λουκία μου.
1: Αυτό σου λέω, να επισπεύσουμε λίγο τις διαδικασίες και εκεί. Εδώ να τα λέμε, μην τα λέμε μόνοι μας.
0: Ειλικρινής είπε ότι ώσπου να βγει το αυτό, ότι να γίνει το εκείνο και το άλλο.
1: Το άλλο δεν ξέρω και εγώ τι δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, δικός μας άνθρωπος.
1: Ένας εκ των πρωταγωνιστών της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Καλησπέρα σας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι κάνετε, κύριε Πλεύρη?
2: Εσείς πώς
0: είστε? Σας βρίσκουμε στην κουζίνα στο σαλόνι.
1: Την υδρώνετε τη φανέλα πάντως.
0: Μισό λεπτό, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν δεν αντέχετε τη ζέστη, δεν πρέπει να είστε στην κουζίνα. Εγώ λέω είστε στην κουζίνα ή στο σαλόνι, στο μπαλκόνι.
2: Ακούστε, εγώ αυτό που πάντοτε κάνω, προφανώς ακούγεται τι λέει ο καθένας μέσα στην κοινωνιστική ομάδα. Εγώ έχω μια αρχή. Από τη θέση την οποία είμαι πάντα μιλάω. Όταν ήμουν ως βουλευτής και ήμασταν στις κοινοβουλευτικές ομάδες, είχα κάνει μια αντίστοιχη τοποθέτηση που ζητούσα ότι οι βουλευτές, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, θα πρέπει να ερχόμαστε να μιλάμε στα νομοσχέδια.
1: Έτσι,
2: να μην κάνουμε κριτική. Αντίστοιχα,
1: και όχι μόνο στα νομοσχέδια, παντού. Και στα κανάλια, να υπερασπίσετε την κυβέρνηση, στα ραδιόφωνα.
2: Αλλά και για κάτι που συμβαίνει και στη δική σας εκπομπή, το έχουμε κάνει.
0: Δεν είναι
2: πάντα. Εγώ λοιπόν ως υπουργός τι θεωρώ? Και αυτό δεν έχει, επειδή πάει να προσωποποιηθεί ότι αναφέρομαι κάπου συγκεκριμένα, όχι. Αναφέρομαι σε μια γενική τάση. Ο υπουργός για εμένα πρώτα απ' όλα, από τη στιγμή ειδικά και αν είναι και βουλευτής, είναι αδιανόητο να λέει θα βγαίνω μόνο για τη θεματολογία της, του Υπουργείου.
0: Να πω ένα μυστικό. Καθίστε να πω ένα μυστικό. Να πω κάτι καλό. Περιμένετε. Περιμένετε. Γιατί δεν το ξέρουν οι ακροατές μας. Ο κύριος Πλεύρης είναι από τους 4-5 υπουργούς οι οποίοι δέχονται να μιλήσουν, να σχολιάσουν την επικαιρότητα. Οι υπόλοιποι λένε θα με βγάλεις, αλλά θα μιλήσω μόνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Ο κύριος Πλεύρης λέει ρώτα με ό,τι θέλεις. Το οποίο είναι πολύ έντιμο.
2: Εγώ λοιπόν τι λέω. Προφανώς θα βγω και για θέματα αρμοδιότητας, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορώ να βγω και να μην απαντήσω για Τέμπη, για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αν έχει γίνει χαμός μία μέρα στην επικαιρότητα, δεν μπορείτε να αποφύγετε την ερώτηση.
2: Έχω μια άνεση να φέρνω παράδειγμα, γιατί υπάρχουν και εκπομπές που μπορεί να μην είπαμε και τίποτα για τη μετανάστευση τελικά, γιατί δεν είχε θέμα επικαιρότητα στη μετανάστευση.
0: Εδώ τι λέτε τώρα, έχω βγάλει φέτος τηλεόραση 6 φορές τον Άδωνη και τις 6 φορές μου λέει στο τέλος κάτι για την υγεία θα με ρωτήσεις. Γιατί αφού δεν με ρωτάσουμε ότι πάνε όλα καλά. Όταν έχει θέμα υγείας το ρωτώ, όταν δεν έχει δεν το ρωτώ.
2: Το πρώτο λοιπόν κατελάχιστο για μένα είναι ότι βγαίνει για όλα τα θέματα. Και το δεύτερο, και εγώ το κάνω πράξη και σας το λέω με μεγάλη χαρά, αν γίνει, ότι πρέπει να φύγουμε και από ένα μοντέλο που για μένα είναι αρκετά κουραστικό, ότι ο υπουργός αναγκαστικά βγαίνει μόνος του.
1: Μα το είπατε χθες, δηλαδή, ότι πρέπει οι υπουργοί να βγούμε πρώτοι σε πάνελ, μη προστατευμένα μόνοι μας.
2: Ακριβώς. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου. Και ακόμα και για θέμα της αρμοδιότητάς, να είναι ο τομεάρχης των άλλων κομμάτων εκεί πέρα που είναι σε αυτό.
1: Ακριβώς, για να έχει να σε κοντά να βγει και ένα νόημα.
0: Στην επόμενη εκπομπή στη τηλεόραση θα σας καλέσω με Πασόκ. Θα σας καλέσω μαζί με Πασόκ.
2: Με χαρά μεγάλη. Αλλά προσέχετε κάτι. Και δεσμεύομαι σε αυτό. Γιατί θα σας πω κάτι που εγώ το λέω, μου αρέσει να λέω ευθέως ότι πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είμαι εγώ υπουργός, κύριε Σταβέλα, και να βάλω τον εαυτό μου να περιμένω να βγω στο πάνελ για να μιλήσουμε λόγου χάρη για το σύμφωνο μετανάστευσης που θα εφαρμοστεί 2 μήνες και να βλέπω ότι το προηγούμενο μόνος μου και να βλέπω στο προηγούμενο πάνελ να είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με 3 άλλους βουλευτές και να πέφτουν όλοι πάνω
0: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξαστικές.
2: Και μετά εγώ από 10 λεπτά να βγω και ξαφνικά να ξεχάσουμε όλη την επικαιρότητα και να μιλήσουμε θεωρητικά αν
0: λοιπόν,
2: συνάντησα τον ομόλογό μου.
0: Τώρα περιμένετε. Επειδή εγώ νιώθω ότι έτσι, θα μου πείτε εσείς αν είναι έτσι, ακολουθείτε τη λογική του Πρωθυπουργού που κάρφωσε μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ακούστε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εσείς ξέρετε, εγώ να το θυμίσω στους ακροατές μας. Λέει, αφού μιλάει, ότι υπάρχουν αποκλείσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αφορά υπουργούς, λέω Μητσοτάκης, που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Στελέχη που βγαίνουν και δεν τσαλακώνονται για να υποστηρίξουν δύσκολες πολιτικές της κυβέρνησης, που κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Και βγαίνουν σήμερα τα 100% πρωτοσέλιδα και λένε, έδειξαν όλοι το δένδια. Τι λέτε? Και ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε, ταξιδεύουμε και στη Σελήνη, εννοώντας ότι όποτε γίνεται κάτι, ο κύριος Δένδιας είναι σε ταξίδι και δεν είναι ποτέ εκεί.
2: Εγώ θα σας πω κάτι, μιλώ για τον εαυτό μου. Εγώ δεν προσωποποίησα και γι' αυτό, άμα δείτε όλη η τοποθέτησή μου, είναι συνολική, βάζοντας μέσα και τον εαυτό μου. Άρα, εμένα δεν μου αρέσει, θέλω να φύγω από τα πρόσωπα. Πολλές φορές έχουμε μία τάση που να λέει το εξής. Να βρίσκεται πάρα πολύ κόσμο, είτε αυτό αφορά υπουργούς, κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς, είτε αφορά βουλευτές, είτε αφορά γενικούς γραμματείς, που να μειώνουμε έναν φόρο και να θέλουν να βγουν όλοι λόγου χάρη να παρουσιάσουν τη μείωση του φόρου, και εσείς ο ίδιος, γιατί μπορώ να πω και στις συζητήσεις που γίνονται, να μου λέτε ότι έχετε αναζητήσει 5-10 στελέχη και δεν έχετε βρει να βγουν, ξέρω εγώ, όταν υπάρχει μια δικογραφία και πρέπει κάποιος να πηγαίνει δικογραφία. Τι λέω λοιπόν τώρα εγώ? Εάν θέλουμε να είμαστε πολιτικοί και αν θέλουμε να στηρίζουμε την παράταξη, είμαστε πολιτικοί και για τις επιτυχίες της παράταξης που όλοι δοξαζόμαστε από αυτές, γιατί όταν πετυχαίνει κάτι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, παίρνουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί και είμαστε βουλευτές, υπουργοί, στελέχοι. Όταν όμως υπάρχει, γιατί θα έχεις και τις ατυχείς στιγμές της παράταξης, θα πρέπει να βγεις να εξηγήσεις στους ψηφοφόρους σου τι λάθος κάναμε και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε.
1: Ωραία τα λέτε, κύριε Πλεύρη, αλλά πώς εδώ υπάρχουν βουλευτές που δεν τους έχουμε ακούσει ούτε στην ολομέλεια της Βουλής, πόσο μάλλον στα κανάλια. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Και υπάρχουν
1: δηλαδή,
0: και που
1: μιλάνε
0: υπουργοί.
1: Σπανιότατα.
0: Και κορυφαίοι υπουργοί, οι οποίοι δεν μιλάνε.
2: Και κάτι, και εδώ πέρα έρχεται πράγματι, γιατί για να είμαι ειλικρινής, και μπαίνει σε όλους έναν προβληματισμό, πλησιάζοντας τις εκλογές, που οι εκλογές, όπως έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός, είναι η άνοιξη του 27.
0: Αφήστε το αυτό.
2: Μπορεί να μπαίνουν.
0: Θέλετε να στιγματίσουμε 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου. Καλά, ναι, εγώ και σας λέω για να ξέρετε, να ετοιμάζεστε. Ναι.
2: Μπαίνει ο άλλος και σε ένα σκεπτικό και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα άμα βγω για ένα τέτοιο θέμα, μπορεί να συγχύσω και μερικούς ανθρώπους, γιατί θα πούνε βγαίνει για να υποστηρίξει κάτι που εγώ θεωρώ είναι λάθος.
0: Λοιπόν, εσύ δεν το προσωπείτε, θα προσωπήσω εγώ. Όταν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, είχα φιλοξενήσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είχε πει ευθέως ότι εννοεί και τον Νίκο Δένδια, και είχα βγάλει μετά τον Νίκο Δένδια και μετά τον Παύλο Μαρινάκη. Λέει λοιπόν ο Νίκος Δένδιας, τι περιμένετε, εγώ να βγαίνω ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να σχολιάζω γενικώς την επικαιρότητα? Αντίστοιχα, είχε πει ο κύριος Πιερακάκης. Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και λέει, πράγματι, Δένδιας και Μαρινάκης, λόγω. Τώρα ο καθένας, ο ένας έχει εξοπλισμούς, ο άλλος είναι πρόεδρος του Eurogroup, σήμερα τότε ήταν πρόεδρος οικονομικών. Δεν μπορούν να είναι σχολιαστές της επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν ρωτώ, μπορούν ή δεν μπορούν να είναι σχολιαστές? Ο Δένδιας πρέπει να βγει να υποστηρίξει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τις ανεξάρτητες αρχές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Πρέπει να απαντήσει γι' αυτό ή πρέπει να βγαίνει μόνο για την Τουρκία?
2: Με σχολιακή σαφέρα, εγώ θεωρώ προφανώς υπάρχει μια αντίληψη. Υπάρχουν κάποιες θέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο ένας άλλος που, ο Υπουργός Άμυνας που λέτε, ο Πρόεδρος του Eurogroup που εκ των πραγμάτων, αυτές οι θέσεις είναι κάπως πιο, να το πω, ουδέτερες εκ των πραγμάτων και βγαίνουν διαχρονικά.
0: Βάλατε Γεραπετρίτη Πιερακάκη, Δένδια.
2: Για συγκεκριμένα, όχι, βάζω, δεν βάζω σαν πρόσωπα, βάζω σαν θέση.
0: Ωραία, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το βάζετε μέσα.
2: Μπορεί να υπάρχει άλλη θέση. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, οπότε προφανώς, γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Προφανώς όταν κάποιος βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης που έχει χαρακτηριστικά, αν θέλετε, και διακομματικά και πιο εθνικά, είναι βέβαιο ότι δεν μπαίνει τόσο εύκολα σε έναν στίβο σκληρής καθημερινότητας. Επί της αρχής όμως, αυτό το οποίο λέω, επί της αρχής, γιατί μετά μπορεί να σας πω και εγώ ότι ξέρετε και εγώ έχω τη μετανάστευση, τώρα ασκώ μια διπλωματία στο εξωτερικό, πρέπει να έχουμε άλλα θέματα. Επί της αρχής όμως εγώ αυτό που πιστεύω και φεύγω από τα πρόσωπα, από τη στιγμή που είμαστε και βουλευτές, γιατί εγώ έχω ταχθεί υπέρ και το ασυμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού, το απόλυτο. Από τη στιγμή που δεν θα είσαι και βουλευτής, πώς στην προεκλογική περίοδο εκ των πραγμάτων, όλοι μας στην προεκλογική περίοδο? Άρα ο καθένας επιλέγει.
0: Τώρα προκαλείται, αφού πρέπει να εξαιρέσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Οικονομικών, για ποιο τόπο ο Μητσοτάκης ότι δεν βγαίνουν?
2: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να του εξαιρέσουμε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Όχι. Είναι διαφορετική. Εκ της φύσεως η θέση, ναι.
2: Εκ της φύσεως είναι άλλη μάχη που θα δώσει ο Υπουργός, ας πούμε, λόγου χάρη.
0: Να σας πω,
2: εργασίας, ναι, δηλαδή άλλα τα θέματα.
0: Εντάξει, εντάξει. Να σας πω τι λένε οι κακές γλώσσες. Λένε, και τώρα το ξέρετε, τώρα απλώς το λέω για τους ακροατές μας, ότι βάλαν στο στόχαστο, δεν λέω εσάς γενικά, βάλαν τον Δένδια διότι είναι ο δημοφιλέστερος, γιατί έχει το κόκκινο, όσο γίνεται κόκκινο πανί για τους Τούρκους, ανεβαίνει η δημοφιλία, το πατριώτης που εξοπλίζει την άμυνα της χώρας και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έρχονται εκλογές και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην πάρει αυτοδυναμία και να έχει κανένα ιστορικό θέμα, μην πάρει προβάδισμα ο Δένδιας, να του ρίξουμε 5-6 το κεφάλι. Αυτό συζητάει ο κόσμος.
2: Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, γιατί χθες, ας πούμε, σε ένα κομμάτι της τοποθέτησης μου είπα και κάτι που το πιστεύω, κύριε Στραβελάκη, και το λέω. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωποι που είναι γεγονός και πετυχημένοι ενδεχομένως άνθρωποι, οι οποίοι τους επέλεξε στην πρώτη διακυβέρνηση ο Πρωθυπουργός ως εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς και μπόρεσαν να γίνουν βουλευτές, γιατί ξεκίνησαν από έναν υπουργικό θόκο και πέτυχαν στον υπουργικό θόκο και εκτιμήθηκαν. Αυτοί στην πραγματικότητα πάλι είναι άνθρωποι που ευνοήθηκαν από την παράταξη, υπό την έννοια ότι κατάφεραν να πάρουν μια θέση από τον Πρωθυπουργό και να είναι σήμερα βουλευτές. Και οι εξοκοινοβουλευτικοί, ειδικά υπουργοί, το λέω αυτό και το τονίζω, θα πρέπει να δείχνουν έναν ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άλλη καμπάνα.
2: Υπό την έννοια.
0: Τώρα θα υπογράψετε και την επιστολή των 5. Το άρθρο των 5.
2: Δεν θα
0: υποστεργάψω.
1: Προσυπογράφετε λίγο.
0: Θα προσυπογράψετε.
2: Κύριε Στραβελάκη, ούτε καμπάνες ούτε τίποτα. Ταυτονόητα πράγματα.
0: Προσυπογράψετε.
2: Ούτε προσυπογράφω.
0: Είπατε ότι πρέπει εξοικειοβουλευτική, γιατί αυτό έλεγαν και οι 5. Να σέβονται, αυτό έλεγαν οι 5. Το ρόλο των βουλευτών, οι οποίοι αναγκάζονται, μιλάνε με πολίτες. Δεν έχουν την πολιτεία να κλεισμένη σαν γραφείο.
2: Όχι μόνο εξοικειοβουλευτική και κοινοβουλευτική, αλλά θεωρώ ότι εξοικειοβουλευτική ακόμα παραπάνω. Αυτό όμως λέω για να φύγουμε από τη θέση και στα πρόσωπα. Εγώ μιλάω με αρχές. Και ο καθένας, να σας πω κάτι, επιλέγει και το επίπεδο εκθέσης, γιατί ένας άνθρωπος εκ του χαρακτήρα του μπορεί να σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει ο Άδωνης, λόγω χάρη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ναι, αλλά μπορεί να βγει και να κάνει κάτι άλλο όμως, κύριε Πλεύρη.
2: Λοιπόν, επί της αρχής λέω το εξής, και αυτό το τονίζω, και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κύριο Δένκια, ούτε με τον κύριο Πιερακάκη, ούτε με τον κύριο
0: Κιάπετρη.
2: Λέω ότι επί της αρχής θα πρέπει, και αυτό είναι προτεραιότητα πρώτα των υπουργών, γιατί οι υπουργοί είμαστε οι πιο ευνοημένοι από την παράταξη. Είμαστε πιο ευνοημένοι, είμαστε υπουργοί. Τι άλλο δηλαδή να γίνει? Θα πρέπει και αναλογικά και οι βουλευτές στα δύσκολα να μην έχουμε μόνο τα ίδια πρόσωπα. Γιατί αν στα δύσκολα έχουμε μόνο τα ίδια πρόσωπα, μετά θα σου έρθει και αυτό το πρόσωπο κάποια στιγμή και θα πει ότι και εγώ προφανώς για να μπαίνω και σε 10 μάχες δεν θα είμαι συμπαθή στον αντίπαλο και θα είμαι και σε μια στοχοποίηση.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι πολύ προσεκτικά πιο... δεν θέλετε να κατηγορήσετε στην αδέλφου σας και καλά όχι κάνετε. Ποτέ. Εγώ αλλά λέω όμως, θα το πω εγώ, ότι από τους 50-60 που είστε στην κυβέρνηση, 5-6 βγαίνετε κάθε μέρα ή όποτε εμείς ζητάμε και είστε ένας από αυτούς. Και οι υπόλοιποι λένε δεν μπορώ, δεν αυτό, θα μιλήσω ένα μήνυμα.
1: Και τους βουλευτές, κύριε Πλεύρη, που δεν είναι 50-60, είναι πολύ παραπάνω.
2: Όχι, αφορά και τους βουλευτές, αλλά η τοποθέτηση μου ειδικά με τους υπουργούς είχε να κάνει, γιατί είμαι υπουργός αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλω, γιατί ο βουλευτής που μπορεί να έλεγα την αναφορά εκεί με το δίκαιο του, μπορεί να μου τα έλεγε καλά τα λες εσύ Πλεύρη, αλλά εσύ είσαι υπουργός και τα λες. Οπότε θέλω να ξεκινήσω από το αξίωμα που έχω εγώ, ώστε αυτά που λέω, κυρία Κάτσου και κύριε Στραβελάκη, να αποδεικνύονται και στην πράξη. Να μπορεί να μου πει αύριο το πρωί εμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θάνο, καλά τα λες, αλλά έχω να σε δω 15 μέρες στην τηλεόραση και πέφτει ένα ξύλο και δεν είσαι πουθενά.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα πάμε στα δύσκολα.
2: Εγώ εξήγησα αύριο το πρωί, ναι, όταν σας λέω ότι εγώ μπορώ να βγαίνω και θέλω να βγαίνω και σε πάνελ, σας δίνω το δικαίωμα, κύριε Στραβελάκη.
0: Θα το κάνουμε άμεσα
2: πείτε,
0: τώρα με προκαλείτε.
2: Να το ψάχνουμε 20 μέρες τον κύριο Πλεύρη για να βγει.
0: Με το που θα κλείσουμε, θα κανονίσω πάνελ με εσάς. Λοιπόν,
1: προκαλείτε και εμένα τώρα, κύριε Πλεύρη.
0: Θα σας βάλω με τον κύριο Μάντζο.
2: Το ψάχνουμε 20 μέρες.
0: Καλό είναι Πλεύρης Μάντζος.
1: Καλό είναι.
0: Πλεύρης Μάντζος
1: είναι καλό.
0: Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα τώρα. Δημοσκόπηση MRB. Η Νέα Δημοκρατία είναι 2,3-2,4 μονάδες κάτω. Γιατί? Και ταυτόχρονα βλέπω στα δύσκολα ότι δεν έχετε καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες της ενέργειας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. 7 στους 10 όχι. Άλλο λέτε εσείς στην κυβέρνηση. Είναι στον ξανά υποψήφιοι βουλευτές, των οποίων ήρθε η ασυλία. 7 στους 10 λάθος ή μάλλον λάθος.
1: Να γίνει προανακριτική και εξεταστική. Πάλι θέλει ο κόσμος.
0: 8 στους 10, ναι. Εξεταστική 7 στους 10, ναι. Εκεί τι γίνεται? Από ό,τι λέτε, δεν συμφωνούν οι περισσότεροι.
2: Ναι, εμείς σας λέω, εντάξει, εμείς εδώ πέρα με σχολείο κάνουμε μια πολιτική αρχών και ψάχνουμε να βρούμε λίγο και πώς κλεινόμαστε. Σήμερα μας ζητάνε σε άτομα τα οποία έχουν αρθεί η ασυλία τους, και το έχει αρθεί η ασυλία τους δεν σημαίνει ότι είναι ένοχη, να μην τους βάλουμε στα ψηφοδέλτια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πολύ περισσότεροι βουλευτές των άλλων κομμάτων που τους έχει αρθεί η ασυλία.
0: Εντάξει, άλλο για μια τροχαία παράβαση, άλλο για μια ουσιαστικά πολιτική υπόθεση όπως είναι ο Πεκέμπε.
2: Συγχωρείτε, εγώ σας λέω και έχω θέσει σε αυτό. Και να σας πω, από τους πολίτες που ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο, μάλλον που κάνουν εκτίμηση, δεν έχω απέτηση να πάνε να πάρουν τη δικογραφία να τη διαβάσουν μία-μία. Γιατί οι άνθρωποι σχηματίζουν μία εντύπωση που έχει να κάνει με μία γενική αντίληψη που έχουν. Όταν εγώ λόγω χάρη βλέπω υποθέσεις όπως είναι του Νότη, του Μηταράκη, λέω έναν, να μην πω πολλούς, που πραγματικά για εμένα δεν περπατάει πουθενά και κατά τη δική μου νομική εκτίμηση θα αρχιοθετηθεί σίγουρα, γιατί απλά διαβίβασε ένα αίτημα πολίτη με mail στην υπηρεσία.
0: Ναι, ναι, το είδα, αλλά εμένα, εγώ άκουσα άλλο, υπουργέ, άκουσα άλλο που μου κλώτσισε. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι όλοι οι μισόλεπτο, οι ελεγχόμενοι, και δεν θα είναι μετά από τελεσίδικη καταδίκη. Ακριβώς. Και εγώ ρωτώ, θα έχουμε άσκηση διώξεων τον Ιούνιο, τότε θα γίνει, σε 3, 4, 5, και η υποδίωξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές θα είναι υποψήφιοι?
2: Φυσικά, γιατί φυσικά. Δεν τίθεται θέμα, με συγχωρείτε, δεν τίθεται θέμα καταδίκη.
0: Ναι, αλλά, θα διώξουν.
1: Ναι, αλλά αν δεν ξέρουμε όμως, κύριε Πλεύρη, αν είναι αθώοι ή ένοχοι, δεν έχει λυθεί αυτό.
2: Και να σας το πω, δηλαδή, αν δεν μπουν στα ψηφοδέλτια και αθωωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας, τι θα τους πούμε? Μπράβο σας, δεν μπήκατε στα ψηφοδέλτια.
1: Να το πάρουμε ανάποδα. Αν έχουν μπει στα ψηφοδέλτια όμως και τελικά αποδειχθεί, τώρα έχουν το τεκμήριο της αθότητας. Ακόμα δεν ξέρουμε. Αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι. Τι θα γίνει?
2: Μα με συγχωρείτε, εμείς το έχουμε κάνει πράξη αυτό. Άτομα τα οποία στην πορεία βγήκαν οτιδήποτε αποφάσεις και αυτά παραιτήθηκαν από θέσεις. Υπάρχουν ηθικά ζητήματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ηθικά ζητήματα. Αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι κάθετο. Αύριο το πρωί μπορεί να υπάρξει μια δίωξη για ένα τέτοια πίσως αδίκημα που να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ηθικής απαξίας και κάποιος να μην μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο. Εμείς όμως κρίνουμε ότι σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν, πέρα το ότι θεωρούμε και πιστεύουμε στην αθωότητα, δεν έχουν αυτή την ηθική απαξία που να πεις δεν μπορώ να περιμένω το αν ο Βαρτζόπουλος έστειλε μήνυμα και είπε αυτό γίνεται. Και να σας πω κάτι, να μας το λένε αυτά κόμματα, μισό λεπτό για να κλείσουμε. Μας το λένε κόμματα που έχουν τέλεσε, όχι αμετακλήτως, καταδικασμένα άτομα. Καταδικασμένα. Να σας πω κάτι. Η κυρία Δούρου που αθώθηκε, αθώθηκε τελικώς η κυρία Δούρου, ενώ εκκρεμούσε δίωξη σε βάρος της για το μάτι, μπήκε στα ψηφοδέλτια.
0: Μπήκε.
2: Βγήκε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να πει γιατί τη βάζετε στα ψηφοδέλτια? Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει βγει. Για τον κύριο Παπά θέμα τέθηκε όταν καταδικάστηκε. Δεν τέθηκε θέμα όταν ήταν σε σημείο ελέγχου.
0: Επανέλθουμε. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόλης της ύλης και όχι για θέματα της αρμοδιότητάς του. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια!
8: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
11: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia.
12: Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Ταβέρνα, όπως παλιά. Σπιτικά με ζυδάκια. Κρεατικά, μαγειρεμένα ή ψημένα με τον πιο περίτεχνο τρόπο. Σπεσιαλιτέ μας, τα κοτοπουλάκια που ξετρελαίνουν και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Όπως παλιά. Ανοιχτά όλες τις Αργίες και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ και Σαββατοκύριακα όλη μέρα. Όπως παλιά, στη Μεγάλη Λάκα από το δρόμο Καρλοβάσο προς Κοντέικα. Τηλέφωνο 22 73 088 056.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
21: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
22: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
22: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
22: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
22: βαψίματα,
21: σκεπές.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
22: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
22: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό, από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρη. Σε Πειραιό σταδίου, περιμετρικά του Συντάγματος, παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας. Δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Fox. Η Ουάσιγκτον στο μεταξύ αναμένει σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν απαντά ότι εξετάζει ακόμη την πρόταση. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9 το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκεια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το επίδομα των 300 ευρώ θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού σε πλοίο που βρίσκεται εν πλώ προς την Τενερίφη. Σε εγκύκλιο προβλέπεται μεταξύ άλλων να διαθέτουν τεστ ανίχνευσης λοιμόξεων και να απομονώνονται τα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα. Στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Οι αρχές ερευνούν την προέλευσή του. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού σε συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφια.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Χάνουν στον Παναθηναϊκό το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου ο Φακούντο Πελίστρι λόγω προβλήματος στον προσαγωγό και ο Ίγκη Ίγκασο που υπέστη διάστρεμα. Στο κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός θα είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
26: Έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ, αληθινό ραδιόφωνο. 5 και 8 στους 97 και 8. Να περάσουμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Έχει καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, Γιουράρα μου.
1: Καθαρίσει. Βλέπεις να είναι καθαρή. Έχει αυτό το πράγμα, αυτό το... αυτή τη σκόνη, ρε παιδάκι μου, η πρόδρομο σκόνη δηλαδή.
0: Είδες ωραία τρίπλα. Δεν γκρινιάζει ο Χρυδαλάκης, γκρινιάζει ο Παγάνης. Αυτά είναι.
1: Καθάρισε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Και σήμερα έχει, τώρα έχει 21 βαθμούς το Μαρούσι.
0: Και ξέρεις ότι επειδή το άκουσα τους μετεωρολόγους, να λένε είναι ένα ήπιο φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, ήπιο. Έτσι, είναι,
0: δηλαδή έχουμε φάει και άλλη σκόνη, σου λέει πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε εντάξει.
1: Έρχεται ένα 27ράκι την Κυριακή και όλη η εβδομάδα θα είναι
0: 27ράκι είναι καλοκαίρι.
1: Τρίτη 30.
0: Καλοκαίρι.
1: Θα μετά θα μας έρθει και η σκόνη πάλι. Όχι ότι έχει φύγει δηλαδή, αλλά λέμε τώρα.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης εδώ απέναντί μας, γι' αυτό και ξεκινήσαμε και με το Ebony and Ivory, έτσι, ο Έβενος και το Ελεφαντόδοντο. Όχι μόνο γιατί το 82 ο Πολ Μακάρτνεϊ, παρέα εδώ πέρα με το Stevie Wonder, ήταν στο νούμερο 1 με το Tango War, ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Αλλά γιατί γουστάρουμε και όλα. Γιάννης Χαραγευρέκης, όλα τα λεφτά, πολυδιδικός και κονσολιέρης. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Η κυρία Σοφία Γαλάνη προσπαθεί να τα φέρει βόλτα εδώ με τους αδιόρθωτους Γιώργητες.
1: Εμείς είμαστε. Εχθές πώς μας είπες, ασημάζει αυτούς, δεν θυμάμαι.
0: Ασημάζει.
1: Ωραίο, εντάξει. Αυτά είναι ωραία.
0: Θέλεις να λέω κάθε μέρα για ένα.
1: Να κρατήσουμε είτε ένα από αυτά ή όλα μαζί.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Επειδή είχε έρθει μήνυμα ήδη. Και νομίζω ότι οφείλεις μια απάντηση. Παγάνη, για να δούμε απόψε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος του Πάου.
1: Τέτοιος είσαι και εσύ.
0: Επειδή είναι δικό σου.
1: Άδικος μου είναι.
0: Ο Νίκος Σάνσης είναι πανάθα του κερατά.
1: Το εύχομαι, τι να σου πω. Το εύχομαι. Εύχομαι να τριτώσει το κακό για τους Ισπανούς. Γιατί είμαστε στο 2-1, δεν είμαστε τώρα κύριε Γιώργο. Δύο εμείς στην Ισπανία.
0: Στο 2-1, έχετε κάνει δύο νίκες στη Βαλένθια, μία νίκη στην Αθήνα. Και βλέπουμε. Πάει καλά. Αυτά τώρα που τα διαβάζουμε αλλά στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Να πω του Νίκου, του φίλου μου, ότι αυτό που λέγα και χθες. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, ιδίως ο Επτάστερος, ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ εννοώ, είναι κάποιος Παναθηναϊκός που σας κάνει όλους ελπιδοφόρους, όλους να γουστάρετε, όλοι να και να είστε και σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Πάντως για την ώρα, πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία στο BCL, το Basketball Champions League.
1: Δεν το συζητάμε. Έτσι,
0: έπερασε τον τελικό.
1: Και μπράβο στην ΑΕΚ, άρα, και να της ευχηθούμε να κατακτήσει και όλα και το τρόπαιο.
0: Καμιά φορά, χωρίς πολύ βαβούρα και φωνές και δεν ξέρω τι άλλο, με σοβαρότητα και ένα εξαιρετικό επίσης προπονητή, πρέπει να πω. Το Σάκοντα, τον έχουν μόνιμο εκεί πέρα.
1: Πολλά
0: κάνει
1: χρόνια.
0: Τη δουλειά του. Βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια συνταγή. Μια συνταγή που πρέπει να την ακολουθούμε.
1: Τώρα αυτή η ιστορία με τον Χανταϊόπ, γιατί μας απασχόλησε και εμάς μέσα στην εβδομάδα. Λέει, Γιώργο, αρχίζει ο κόσμος να φοβάται για νέα πράγματα, νέους περιορισμούς και ψυχραιμία.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ψυχραιμία.
0: Υπάρχει κίνηση. Βγάζουμε την Ψαλτοπούλου, τη ρωτάμε, μας μιλάει, μας καθησυχάζει, αφού βεβαίως μας εξηγεί τι είναι όλο αυτό. Και υπάρχει και το παρακολουθούμε τα νέα με τον Χανταϊό από δίπλα, με ένα μάτι να, ίσως και ένα μεγεθυντικό φακό να από πάνω. Και αρχίζει αυτό το πράγμα και παίρνει κάποιες
1: κινδυνολογικούς. Ψυχραιμία, διότι έχουμε, ανοίγει και η περίοδος τώρα η καλοκαιρινή. Θέλω να βάλω μέσα τη διαστάση. Έχουμε ένα πόλεμο που οποίος τυπικά ακόμα δεν έχει τελειώσει και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και μας επηρεάζει πολλαπλώς. Αυτά τα λέμε κάθε μέρα. Ακούτε Real FM εσείς. Κάθε μέρα γνωρίζετε τις λεπτομέρειες. Τώρα να πάμε και σε αυτή τη διαδικασία και να το πληγώσουμε εντελώς αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός. Ψυχραιμία, λέω.
0: Ψυχραιμία σίγουρα. Εξάλλου θα τη χρειαστείτε. Μπορώ να πω ένα νούμερο και να σε στείλω.
1: Ναι, για πες.
0: 5,4.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, ναι. Πληθωρισμό.
1: Περάσαμε το 5.
0: Ναι, ρε φίλε. Τι, 5 είναι η βάση. Εμείς πάμε βουρ. Αυτό είναι πληθωρισμός Απριλίου. Είναι τεράστιος, δεν το συζητάμε. Έτσι. Το 5,4 είναι θηριώδης. Ιδίως για μια χώρα η οποία δεν έχει και το δημοσιονομικό εργαλείο του νομίσματος και δεσμαζεύεται. Έτσι. Ευρουδάκι έχουμε, με το ευρουδάκι μας θα πορευτούμε. Με 5,4 και ευρώ.
1: Αυτό νομίζω
0: περαστικά
1: είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Γιατί λαμβάνοντας τις δημογραφικές, τις δημοσκοπικές καταγραφές. Εδώ υπάρχει, δηλαδή το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να την πληγώνουν, δείχνει όμως να επανέρχεται. Τουλάχιστον δημοσκοπικά ή να κλείνει την ψαλίδα. Από την απώλεια εννοώ, την αρχική όπως καταγράφεται. Εκεί που παθαίνει ζημιά ή μπορεί να πάθει ζημιά σε βάθος χρόνου, και δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε πριν τις εκλογές, είναι στην ακρίβεια. Είναι σαφές αυτό.
0: Γιώργη μου, θα σου πω ότι επειδή προφανώς υπάρχουν τα θέματα τα οποία απασχολούν εμάς, υπάρχουν τα θέματα που απασχολούν κάποιους άλλους και υπάρχει και ακρίβεια που τα απασχολεί όλους. Τα παιδιά που προηγούνται εδώ πέρα, ο Νίκος Στραβελάκης και η Λιουκέ Εγκατσού, είχαν βγάλει την κυρία Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια μιας ανεξάρτητης αρχής που έχει να κάνει με την εποπτεία της αγοράς. Λοιπόν, δεν θα σου πω για τα μεγέθη που αφορούν, ξέρω εγώ, την ενέργεια, τις μεταφορές, τα τρόφιμα, τη στέγαση. 4-5 μπορείς να πεις ότι είναι αυτοί οι πυλώνες, μας έχουν τσακίσει όλους. Τις κάνουν λοιπόν μια ερώτηση, ο Νίκος νομίζω ότι επέμενε και όλα και καλά έκανε κατά τη γνώμη. Και ρωτάει, πόσο κόσμο έχετε και δουλεύετε. Εσείς που υποτίθετε ότι είστε εκεί για να μας φυλάτε. Γιατί έλεγε η κυρία Τσαγκάρη, προφανώς είναι μια επιτυχία. 500 χιλιάρικα, 512 κάτι έριξα σε μια εταιρεία που φέρνει καφέδες. 21 εκατομμύρια, 250 χιλιάρικα ήταν τα εισπραχθέντα πρόστιμα. Και τα ακούς και λες, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Βεβαίως, αν σκεφτείς ότι το πρόστιμο έχει νόημα ανάλογα με το πόσο σε πονάει, μπορεί να μην τους πονάει και πολύ αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ή πολλά εκατομμύρια τζίρο. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσους άνθρωπους έχει και αναδουλέψει.
1: Πόσους,
0: 70.
1: 70, ναι.
0: Εντάξει. Καλά περαστικά σας και δεν συμμαζεύετε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεσα όμως επίλυση. Αν θα είναι αυτό, αν θα είναι δομικά μέτρα, αν θα είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν απέναντι στην αγορά και σε όσους το κάνουν, γιατί υπάρχουν πρωταθλητές. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συνεπείς. Δηλαδή το βλέπεις στο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνεις στα μαγαζιά να αγοράσεις, βλέπεις είναι κάποια προϊόντα τα οποία έχουν μια συνέπεια στο να ανεβάζουν την τιμή. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό. Και δεν είναι μόνο το σύγχρονο πράγμα. Είναι η ενέργεια, είναι ένα σωρό ζητήματα τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να ρυθμιστούν. Το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, το βασικό πρόβλημα, και έτσι όπως τουλάχιστον καταγράφεται, και θα έχουμε σε λίγο τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, να τον ρωτήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που κυρίως απασχολεί είναι η ακρίβεια. Και όσα γεγονότα συμβάλλουν στη διόγκωσή της, στη διόγκωση του προβλήματος.
0: Προφανώς λοιπόν, είναι γι' αυτό. Αν είδες, λέω στην προκαταρκτική, υπάρχουν αυτά που ενδιαφέρουν εμάς, υπάρχουν αυτά που ενδιαφέρουν κάποιοι. Και υπάρχει και ακρίβεια που τους αφορά όλους. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πια είναι μετρημένο, καταγεγραμμένο και είναι 5,4. Έτσι, είναι ο πληθωρισμός του Απριλίου. Και δεν είναι ο δικός μου, είναι της Ελστάτ. Έτσι. Το λέω γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει γκρίνια κτλ. Εξάλλου, γκρίνια, Γιώργο μου, καταντάει να είναι η επανάληψη των ίδιων πραγμάτων κάθε μέρα. Mm-hmm. Ναι, αλλά πώς να βγεις έξω από αυτό το αδιέξοδο.
1: Όχι.
0: Αν δεν φωνάξουμε, δεν σκούξουμε κτλ. Και στο φινάλε, εμείς διαλέξαμε αυτό το μονοπάτι της ζωής, να γίνουμε δημοσιολόγοι, δημοσιογράφοι και να σχολιάζουμε. Αφήστε μας εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας και κάντε επιτέλους κάτι και εσείς πολιτικοί. Έτσι. Γιατί ναι, το 5,4 θα φαίνεται λίγο σε λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι θηριώδες. Λοιπόν, το ένα αυτό το άλλο είναι η επιθετικότητα των Τούρκων, οι οποίοι, κατά την άποψή μου, πηγαίνουν σε μια στιγνωστή τακτική, δηλαδή πια αυτή των έμεσων απειλών. Έχουν και τις εφημερίδες τις οποίες χρησιμοποιούν όπως χρησιμοποιούν. Το σύστημα Ερντογάν εννοώ και ο Φιντάν επίσης, που σε αυτά τα θέματα είναι άσος, γιατί ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας γνωρίζει με ποιο τρόπο να κινηθεί. Να πω το εξής. Πάνε σε νέα κλιμάκωση. Okay. Υπάρχουν όμως νέα δεδομένα, νέες σταθερές. Και αυτές οι νέες σταθερές και τα νέα δεδομένα στην κλιμάκωση που θα επιχειρήσει η Τουρκία δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Εγώ λέω ότι είναι προφανές ότι αυτό γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι προφανές ότι προσπαθούν να πετυχαίνουν κάθε φορά να συσπηρώνουν τα κοινά τους. Ακούει και για προβλήματα που έχει η κυβέρνηση Ερντογάν. Εδώ να μην χάσουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Μόνο αυτό. Τι θέλω να πω δηλαδή. Κινούμαστε σε μία λογική. Με νέο αμυντικό δόγμα, ένα. Δεύτερο, έχουμε διμερείς σχέσεις αμυντικής συμφωνίας. Τρίτον, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι ξαναμπαίνουμε πάλι σε μία διαδικασία. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι και είναι καλοκαίρι. Και αυτοί έχουν ανάγκη το καλοκαίρι να δουλέψουν. Και αυτοί έχουν ξενοδοχεία. Και αυτοί
0: έχουν, αλλά δεν έχουν τη δημοκρατία, έστω την κουτσή που έχουμε εμείς πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω ότι εμείς ήμασταν πάντα ένας τρόπος εξόδου από τις όποιες κρίσεις πέραγε η Τουρκία. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα. Βλέποντας να κάνουν αυτό το λεγόμενο εξαγωγή μιας εσωτερικής κρίσης.
1: Αυτό κάνουν μόνιμος.
0: Και εδώ θέλω να πω και κάτι, γιατί μέσα σε όλα αυτά Όλοι φαντάζομαι ότι αγαπάμε την πατρίδα, ο καθένας με τη δικιά του προοπτική, τη δικιά του κοσμοθεωρία και τα ρέστα. Αλλά εδώ πέρα μπορεί κανένας να μην δει ότι αυτή η υπερεξοπλισμένη Τουρκία, εγώ εδώ έχω εκθιάσει για παράδειγμα την πολύ μεγάλη πρόοδο που έκαναν στην αμυντική τους βιομηχανία και τους έφερα και ως ένα παράδειγμα. Γιατί δηλαδή η Τουρκία να έχει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, να κάνει εξαγωγές και όλα τα σχετικά και να μην το κάνουμε κι εμείς. Όμως δεν πάβει να δείχνει και την κατεύθυνση που έχει ακόμα και στα αμυντικά. Έχει επιθετική κατεύθυνση. Το να φτιάξει ένα πύραυλο και να μπορείς να χτυπήσεις 6.000 χιλιόμετρα μακριά. Με συγχωρείτε ρε παιδιά. Αυτό έχει να κάνει με άμυνα.
1: Αντιπυριωτικός είναι ο πύραυλος, αλλά όπως γράφει ο τουρκικός τύπος θα είναι έτοιμο σε 10 χρόνια από τώρα. Καλά, τον είχαν στην έκθεση στην Κωνσταντινούπολη για να, να στείλουν το μήνυμα. Το μήνυμα λέει της αποτροπής. Ποιας αποτροπής, μάγκες?
0: Ποιας
1: αποτροπής ακριβώς? Γιατί συζητάνε για τα ελληνικά νησιά και λένε ότι εμείς προκαλούμε εκεί, αλλά δεν μιλάνε για τη στρατιά του Αιγαίου. Για τον τρόπο με τον οποίο έχουν παρατάξει το τουρκικό στράτευμα, δεν συζητάει κανένας. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι ακόμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή βλέπω ότι γίνεται κουβέντα, αν θεωρούν ότι θα πάμε κάποια στιγμή σε μια ενιαία εξωτερική πολιτική, σε ενιαίο στρατό, ενιαία άμυνα, ενιαία οικονομία. Στην οικονομία πες ότι οι σύνδεσμοι που μας ενώνουν είναι πιο ισχυροί από τους υπόλοιπους τομείς. Δεν μπορεί να κάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν γίνεται να συζητάς με τους εταίρους σου και να μαθαίνεις μετά ότι οι εταίροι σου από πίσω δίνουν άλλο πρανοφόρα, δίνουν υποβρύχια, δίνουν. Και δεν βάζουν κιόλας και κανένας. Δηλαδή θα δώσουν οι Γερμανοί υποβρύχια στους Τούρκους. Μάλιστα. Βάζεις μια προϋπόθεση ότι δεν θα επιτεθούν σε εταίρο της Γερμανίας, ναι, σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ.
0: Γιατί όπως καλά θυμάσαι, Γιώργη μου, εμείς ήμασταν αυτοί που αγοράσαμε από τα σχέδια τα υποβρύχια. Ήταν στα σχέδια. Δεν είχε φτιαχτεί ούτε ένα. Και αγοράσαμε εμείς από τα σχέδια, εξελίξαμε τα υποβρύχια και έρχεται μετά να αγοράσει το ίδιο μοντέλο, αν έχεις το Θεό σου. Έτσι, εσύ
1: το
0: που,
1: ίδιο.
0: Εσύ,
1: ίδιο
0: που ναι. Πουλάς, εσύ που πουλάς, αν έχεις το Θεό σου. Όχι να θέλουν οι Τούρκοι να αγοράσουν
1: τα U-Boat 214.
0: Ένα εξίσου καλό υποβρύχιο με τον Παπα-Νικολή. Εγώ το περίμενω ως μια φυσιολογική αντίδραση. Εσύ που τα πουλάς. Εσύ που τα πουλάς. Δεν νοιάζεσαι μόνο για τα φράγκα. Είναι ολοφάνερο όλα αυτά. Και βεβαίως είναι και ενδεικτικό το τι ο καθένας καταλαβαίνει όταν λέει συμμαχίες. Έτσι.
1: Λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα έχουμε την κουβέντα που θα κάνουμε για την εσωτερική επικαιρότητα, την πολιτική δηλαδή. Είπαμε, θα συζητήσουμε και τον Γιώργο Μαύρο να μας πει έτσι τι βλέπει και αυτός και τι καταγράφει. Μεγάλη συζήτηση για τη συμπολίτευση, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τα κόμματα τα οποία έρχονται.
0: Εκεί είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί έχουμε μια, πώς να πω τώρα, αναμενόμενη φθορά της κυβέρνησης. Μπορεί να μεγενθύνεται ή να μικραίνει κάποιος σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με το τι είναι αυτό που βασιλεύει στην επικαιρότητα. Όταν είναι, ξέρω εγώ, θα θυμάστε, και μάλιστα με ομοφωνία εδώ πέρα των Γεωργιδών, όταν έδειξε αντανακλαστικά στο χτύπημα στην Κύπρο και έστειλε κατευθείαν τον Κίμωνα και τα σχετικά, πήρε 2,5 μονάδες πάνω και τώρα παίρνει 2,5 μονάδες κάτω. Ναι. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα όταν έχεις, ας πούμε, τις ΟΠΕΚΕΠΙΑΔΕΣ να βασιλεύουν σε επικαιρότητα ή όταν έχεις αυτό το 5,4 που πριν από λίγο.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα θέμα, ρε Σύρο. Όσο λέω, έχει φθαρεί η κυβέρνηση. Αν και νομίζω ότι στη δική σου την πορεία τη δημοσιογραφική και στη δική μου, που βεβαίως είναι πολύ πιο σύντομη από τη δική σου, εγώ δεν θυμάμαι στον 7ο χρόνο κυβέρνηση να είναι μπροστά από την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Καλά, δεν θυμάσαι.
1: Και όχι απλά να είναι μπροστά, να είναι διακριτά μπροστά. Δεν μιλάμε για double score. Μιλάμε για 10 μονάδες minimum. Και ρωτάω το εξής. Επειδή βλέπω τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αντιπολίτευση, μήπως κάτι δεν κάνετε καλά?
0: Είναι πολύ καλή ερώτηση.
1: Μήπως οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται κάθε φορά με όποια αφορμή δεν έχουν ενδεχομένως αυτό το ενδιαφέρον που θα στοχοπροσηλώσει ένα κόσμο και θα τον πείσει να σε ακολουθήσει, για παράδειγμα προτείνοντας ρεαλιστικές λύσεις, αντιπροτάσεις αυτά θέλεις που κάνει η κυβέρνηση?
0: Θέλεις να το βάλουμε σε ως ένα θέμα, ναι, συζήτησης. Όχι των Γεωργιδών, γιατί δεν ξέρω τώρα, Παγάνης, Κουδαλάκης, Κουδαλάκης, Παγάνης,
1: Μπουρμπούρ, ναι, πρόσεξε όμως.
0: Θα ξέρετε πάνω κάτω, θα
1: βλέπω το εξής.
0: Να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Στο studio papakirialfm.gr να μας απαντήσει αυτό που ο Γιώργος. Τι δεν κάνετε καλά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, βάλτε εσείς βαθμό, σχολιάστε, πέστε παιδιά, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει τούτο, εκείνο, το άλλο. Όχι βλέπω... τίποτα, για να δούμε και λίγο με την καθημερινότητα του καθενός.
2: Βλέπω μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλάνε για δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν είναι, λέει, αξιόπιστες.
1: Μάλιστα. Δεν είναι αξιόπιστες δημοσκοπήσεις.
2: Και με ποιο τρόπο εσείς μαθαίνετε τι γίνεται στην κοινωνία? Είναι κάποιοι αρχηγοί, κάποιοι βουλευτές ή κάποια στελέχη τα οποία έχουν την άποψη ότι πάνε λίγο στη γειτονιά ή πάνε γυρνάνε στην Αθήνα και βρίσκουν τον πραγματικό παλμό. Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ γελάνε και οι αλγόριθμοι, έτσι. Αναφέρομαι στον αλγόριθμο ο οποίος στο ίντερνετ, άμα διαπιστώσει ότι ο Χουδαλάκης τρελαίνεται με το αυτοκίνητο, ας πούμε, ή με τον μπάσκετ, θα του πασάρει συνέχεια βίντεο και υλικό και τίτλους για το αυτοκίνητο και τον μπάσκετ. Και δεν... Αν δεν τα πιστεύετε, από πού ενημερώνεστε? Γιατί αυτοί οι δημοσκόποι που έχουν μια επιστήμη που ασκούν, σου λέει, ο κόσμος απασχολείται πρώτον ακρίβεια, δεύτερον, ξέρω εγώ, εγκληματικότητα, τρίτον, εξωτερικές υποθέσεις. Πώς πιάνετε εσείς το...
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την

0: αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
1: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Έχει τάσει φυγή. Ξέρει που θα μα βρει. Ένα είναι το σωστό σημείο τη γεύση. Φευγάτο. Φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθει σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα. Ομελιστήριο. Φευγάτο. Ψητά. Φρέσκα κρεατικά στη σούβλα. Κοκορέτσι. Κοψίδια. Αρνί. Κατσικάκι. Και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτο για του φευγάτου στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
0: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί! Χρήσταν, βουλθάν, ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η Ουάσιγκτον αναμένει σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τερματισμό του πολέμου. Άδεια δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το Fox. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκεια και τρόφιμα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού σε πλοίο που βρίσκεται εν πλώ προς την Τενερίφη.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
14: Αυξημένη στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη ανατμήματα έως Περιστέρι. Σε Πειραιό, στα δύο περιμετρικά του συντάγματος παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, Κηφισία, στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση

έως Μαρούσι. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Στο Μακρύνο 1993 Aerosmith είχαν βασιλέψει πραγματικά. Ήταν στο νούμερο 1. Το άλμπουμ ήταν καταπληκτικό. Το λέγανε Get a Grip. Και από εκεί πέρα βεβαίως ψιλοκλέβουμε τώρα το Crying.
1: Crazy. Πώς?
0: Crying.
1: Όχι Crazy.
0: Όχι ρε, Crying. Άλλο τραγούδι. Ξέρω να θυμάστε, ναι. Αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, πάλι κάτι θυμήθηκα πάντως.
0: Είσαι σε καλό δρόμο.

0: Για πάμε να δούμε τώρα. Ποιοι γελάνε, ποιοι κλαίνε και πώς τα βλέπουν γενικώς.
1: Όλα θα τα δούμε, αλλά εγώ θα έλεγα να τον προϋπαντήσουμε με ένα ερώτημα μιας...
0: Από τη φίλη μας.
1: Ευχαριστώ. Από τη φίλη μας, ναι, εδώ περίμενε. Από την Άννα. Μας έχει στείλει.
0: Λοιπόν,
1: να τον υποδεχτούμε, να τον παρουσιάσουμε όμως πρώτα.
0: Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB. Αντί για ερώτηση Παγάνη, Χουδαλάκη, Χουδαλάκη, Παγάνη, ρίξε Άννα.
1: Λοιπόν, αφού του πούμε καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Ευχαριστούμε που σας έχουμε μαζί
2: καλησπέρα
1: και σήμερα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα συμφωνήσαμε με τον Γιώργο στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε επιθετικά γιατί θέλουμε σχόλιο από εσάς. Υπάρχουν
2: καλά,
1: κι άλλοι.
2: Και τώρα τρόμαξα, νομίζω.
1: Λοιπόν, λέει η Άννα. Μάλλον θα λάβετε την ίδια απάντηση από πολλούς που δεν θα βαρεθούν να σας απαντήσουν στο ερώτημά σας. Οι δημοσκοπήσεις είναι πληρωμένες για να φτιάξουν κλίμα. Οι δημοσκόποι βγάζουν την εκτίμηση ψήφου από μόνοι τους. Ακόμη και η πρόθεση μπορεί να είναι αποστοχευμένο κοινό. 100 χρόνια γίνονται καθημερινά σχεδόν δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες. 63 χρόνων εγώ δεν έτυχε ποτέ να ζητήσουν τη γνώμη μου. Τυχαίο! Σταματάω εκεί.
2: Τα ερωτήματα αυτά που θέτει η ακροάτρια είναι πάγια και εκατοντάδων ετών. Το πρώτο πράγμα είναι με ποιους μιλάτε και γιατί εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να με πάρουν τηλέφωνο. Σας πληροφορώ ότι μέσα στην τυχαιότητα των αριθμών όπου μπαίνουν σε ένα Excel και επιλέγονται τυχαία, μιλάω για τις εταιρείες του ΣΕΔΕΑ και αυτές οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους επιστημονικά. Αυτό το πράγμα λοιπόν γεννάει αριθμούς και για σταθερά και για κινητά. Και επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στην ιστορία και πάνελς για να πιάνουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν ευκολότερα να βρεθούν στο ίντερνετ. Έτσι ώστε που είναι οι μικρότερες ηλικίες, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μέχρι αργά κτλ. Συνεπώς έχουμε και μεγάλες ηλικίες τηλεφωνικά και μικρές ηλικίες από κινητά και με πάνελς στο ίντερνετ που πιάνουμε κυρίως εργαζόμενους σκληρά κατά τη διάρκεια της ημέρας κτλ. Άρα λοιπόν το ότι δεν πέφτουμε σε κάποιες περιπτώσεις απάνω σε ίδιους ανθρώπους δεν οφείλεται στο ότι έχουμε καταλάβει, τους έχουμε παρακολουθήσει ότι μένουν εκεί και ξαφνικά τους έχουμε αποκλείσει γιατί αυτόν τον κόβο έτσι από μακριά ότι θα είναι τέτοιος ψηφοφόρος και δεν το ρωτάω. Αυτό είναι τυχαιότητα. Δεύτερον, τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά διότι όταν κάνεις τυχαίες δειγματοληψίες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η έρευνα του ραδιοφώνου, συνήθως πλησιάζουν αρκετά κοντά στην εκπροσώπηση του πληθυσμού. Εάν υπάρχει παραφασάδα, παραδείγματος χάρη αντί να βγαίνουν το φύλο 51 γυναίκες, 49 άντρες, διότι έτσι έχει διαμορφωθεί σταδιακά και όχι 50-50, με βάση στατιστική υπηρεσία δηλαδή, εκεί μέσω στατιστικών πακέτων, παραδείγματος χάρη το SPSS, αν το έχει ακούσει κανείς, σταθμίζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή αν σου έχει έρθει 51,5 γυναίκες και 48,5 άντρες, το σταθμίζεις και το κάνεις να εκπροσωπεί τον πληθυσμό της χώρας. Πάμε τώρα στο επόμενο πράγμα. Αν είμαστε πληρωμένοι, τρελοί, λοποδίτες, λαμόγια κτλ. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι μπορεί από την πολιτεία μέχρι οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να κάνει καταγγελίες και να ψάξει να βρει ποια είναι η οικονομική κατάσταση του καθενός μας και πού μένει και τι κάνει και ποια είναι τα παιδιά του και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω επίσης ότι αν μια έρευνα δεν αρέσει στον κόσμο σε έναν απλό πολίτη, γιατί θεωρεί ότι ο μαύρος είναι πουλημένος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μπορεί να κάνει καταγγελία στην εταιρεία μη κερδοσκοπική εννοώ, που λέγεται Ελεκτική Δημοσκοπήσεων και έχει σχεδιαστεί και οριστεί από το νόμο 3603 του 2007 και μπορεί να καταγγείλει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Και ανεξάρτητοι άνθρωποι, πανεπιστημιακοί, νομικοί και που αποτελούν την επιτροπή η οποία διερευνά, να μπει και να ψάξει τα αρχεία μέχρι τρίτης γενεάς, μέχρι τα ηλεκτρόνια στους υπολογιστές.
1: Αυτό προϋποθέτει δουλειά όμως, ξέρετε. Και αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες είναι εύκολοι στο να καταγγέλνουν, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολοι στο να ψάχνουν.
0: Άκουσα όμως, άκουσα μισό λεπτάκι.
2: Μισό λεπτάκι. Για 20 πλάς χρόνια και τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν όλοι οι τρόποι για να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι η νοοτροπία και κυρίως, και σας λέω επίσης ότι το νομικό σύστημα που αφορά τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι από τα αυστηρότερα στον κόσμο. Και όσο πιο προηγμένες σε εισαγωγικά χώρες πάτε, Αγγλία, Γαλλία, Αμερική και τα λοιπά, Γερμανία και οι υπόλοιπες τέτοιου τύπου χώρες, έχουν πολύ πιο χαλαρά συστήματα ελέγχου. Επίσης, στην όλη ιστορία ελέγχου των δημοσκοπήσεων εμπλέκεται και το ίδιο το ΕΣΟΡΟΥ. Άρα λοιπόν, τι άλλο μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
0: Μπορώ να πω κάτι?
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή όντως ας πούμε η γνωριμία μου τον κύριο Μαύρο είναι πάρα πολύ μακρά, πάρα πολλά χρόνια, και από θέσεις που ο καθένας μπορούσε να ισχυρίζεται για τον άλλο οτιδήποτε, εγώ θα έλεγα το εξής. Στην εισαγωγική τοποθέτηση είπε για τις εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ.
2: Ναι, αυτές ελέγχονται με βάση τους κανόνες και τους νόμους.
0: Εμένα μου φτάνει αυτό. Αυτές ελέγχονται. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν υπάρχετε μόνο εσείς που κάνετε τη δουλειά σας με τα επιστημονικά πρότυπα κτλ. Υπάρχουν και οι άλλοι που δεν την κάνουν έτσι.
2: Δεν είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, πρόσεξε Γιώργο. Γιατί αν πεις ότι δεν την κάνουν καλά τη δουλειά τους, μπορεί να φάμε μήνυση.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω από αυτό που είπα. Αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει. Ωραία, το κρατάμε όμως έτσι. Το λέω γιατί ο κόσμος που με δυσπιστία μας προσεγγίζει θέλει να τα ακούει όλα. Και το είπες στην εισαγωγική σου τοποθέτηση. Μιλάς για αυτούς που αντιπροσώπευες ως πρόεδρος επί 20ετία και τώρα, από ό,τι θυμάμαι, πάλι είσαι ένας από τους επικεφαλείς.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος.
2: Όχι, δεν είμαι αντιπρόεδρος. Είμαι πρόεδρος της ελεκτικής δημοσκοπήσεως.
1: Πρόεδρος ελεκτικής.
0: Να βάλουμε τελεία όμως αυτό, γιατί έχει τη θεωρητική
2: προσέγγιση. Ένα τελευταίο, Γιώργο. Ένα τελευταίο. Ότι για να ξέρετε ότι για να πάει κάποιος φυλακή, πρέπει να υπάρχει το πτώμα, το όπλο και το κίνητρο.
0: Σωστό.
2: Το κίνητρο των εταιριών δημοσκοπήσεων δεν είναι να βγάλει ότι τις κατέβει στο κεφάλι, γιατί σε λίγο καιρό που θα έχουμε εκλογές, τότε θα ελεγχτούμε. Άρα το πρόβλημά μας είναι να πιάσουμε το αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο κοντά. Και έχουν έρθει περιπτώσεις που δεν το πιάσαμε το αποτέλεσμα. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι θέλαμε να παραπλανήσουμε τον κόσμο, οφείλεται στο ότι η κοινωνία γίνεται όλο και πιο ρευστή. Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν το πρόβλημά μας είναι να πιάσουμε το αποτέλεσμα, όχι να το παραποιήσουμε, γιατί η ίδια η ΕΣΟΜΑ με μελέτες που έχει κάνει έχει αποδείξει ότι είναι υποτιμητικό να λες ότι στους πολίτες θα τους σερβίρω αυτό για να συμπεράνουν εκείνο.
0: Ωραία, τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις τωρινές δημοσκοπήσεις.
1: Πάμε στην ουσία δηλαδή, πάμε στα νούμερα.
0: Νομίζω ότι έχουμε...
1: Άντε πάμε,
0: δεν εξαντλήσαμε τον χρόνο. Αγαπητέ Δημήτρη Μαύρο, όταν έχετε με τις δικές σας καταγραφές μια εικόνα που λες υπάρχει αυτή η εικόνα, αλλά ξέρεις αυτή θα αλλάξει. Θα αλλάξει γιατί θα έρθει ο Τσίπρας, η Καριστιανού, αν έρθει ο Σαμαράς κτλ. Πόσο πραγματικά χρήσιμο μπορεί να είναι το εργαλείο των δημοσκοπήσεων τώρα?
1: Και πόσο θετικό είναι το κλίμα για τα τρία αυτά κομμάτα που είπες, τα οποία τα περιμένουμε?
2: Προσέξτε, γιατί πιάνουμε, επειδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο δεοντολογικά, αν βάλεις να τους μετρήσεις σε κανονική πρόθεση ψήφου και τους καινούριους και τους δημοσιεύσεις και από πάνω, τότε έχεις πρόβλημα, διότι μπορεί οποιοδήποτε να γυρίσει να σου πει γιατί με μέτρησες ρε φίλε, έχω κάνει εγώ κόμμα, από πού και πού και ως πού σου ήρθε να με μετρήσεις και καλά με μέτρησες, γιατί εσύ για επιστημονικούς λόγους θέλεις να έχεις δημιουργήσει μια χρονοσειρά. Με ποιο δικαίωμα με δημοσιεύεις?
0: Πάντως όταν ρωτάς λοιπόν για το νέο κόμμα που θα αυτό και τα λοιπά και λες σίγουρα θα το ψηφίζετε και σου απαντάει ναι.
2: Προσέξτε, δεν μπορεί να συγκριθεί το σίγουρα σε τέτοια ερώτηση που σας λέω και την επιστημονική ορολογία, η οποία είναι concept test, ή αλλιώς τεστ μιας ιδέας.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν δικαιούσε να το μετρήσεις, αλλά όχι να το συγκρίνεις και να πιάσεις να το σφινώσεις μέσα στην πρόθεση.
0: Η ερώτησή μου έχει μια βάση που είναι πάρα πολύ απλή. Κάνουμε την δημοσκόπηση και μετράμε κόμματα. Και κάνουμε και το concept, αν το κατάλαβα καλά, τεστ. Μάλιστα.
2: Μπράβο.
0: Ή το ένα θα πρέπει να ισχύει αποτυπώνοντας την πραγματικότητα της σημερινά, είναι η φωτογραφία της ημέρας δηλαδή, ή το άλλο θα πρέπει να ισχύει.
2: Μισό. Όταν θα ανακοινωθούν τα ονόματα των κομμάτων και, θα είναι και η ίδρυσή τους κτλ. Επισήμως, θα καταργηθούν αυτές οι ερωτήσεις του σίγουρα μάλλον και θα μείνει μόνο η κανονική πρόθεση ψήφου που θα εμπεριέχονται και τα καινούργια
1: κόμματα. Σε αυτό λοιπόν πάνω τώρα. Επειδή εμείς, καλώς ή κακώς θα μας πείτε εσείς, συνηθίζουμε να αθροίζουμε το σίγουρα με το μάλλον. Και λέμε...
2: Λάθος.
1: Α, μπράβο. Για πείτε μας λίγο.
2: Λάθος, διότι έχει αποδειχθεί από τις χρονοσειρές ότι το ποσοστό το οποίο τελικώς παίρνει ένα κόμμα, αν δεν μεσολαβήσει κάτι περίεργο, είναι πιο κοντά στο σίγουρα και ξύνει και κάποια, ένα μέρος μικρό από το μάλλον θα το ψήφιζα.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό υπό προϋποθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κανένας χαμός. Έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή μετράμε τα καινούργια κόμματα με το σίγουρα μάλλον, αλλά από την άλλη μεριά όλο αυτό είναι εν κενό. Δηλαδή δεν μας έχουν πει τι θα κάνουν για την ακρίβεια, με ποιους θα κυβερνήσουν, και όλο αυτό το συναντάσιμο.
1: Τις λεπτομέρειες που πρέπει να πούν. Και ένα, εγώ από μένα ένα τελευταίο ερώτημα. Βλέπω στις μετρήσεις σας και πάω στη μέτρηση τώρα, αυτή καθ' αυτή, ότι έχει αυξηθεί η αδιευκρίνηστη ψήφος κατά 2%.
2: Ξανά. Είχε πέσει στο 20% ναι, το Μάρτιο, λόγω του ότι τότε, λόγω του πολέμου, κάποιος κόσμος πήγε και απάγιασε κάτω από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά τα δύο κόμματα θεωρούνται συστημικά και άρα δεν είναι εποχή για τσαμπουκάδες, και πήγε και έκατσε εκεί και τους αύξησε λίγο τα ποσοστά. Αλλά στη συνέχεια αυτός ο ίδιος κόσμος ξαναγύρισε πίσω στην αδιευκρίνητη ψήφο, επειδή η επικαιρότητα έβγαλε και άλλα πράγματα στην επιφάνεια και ξανααύξησε την αδιευκρίνηστη ψήφο.
1: Μπορεί και να περιμένει ένα από τα τρία κόμματα, θέλω να σας ρωτήσω, από αυτά που περιμένουμε κι εμείς.
2: Έτσι όπως αποδεικνύεται από τα νούμερα, διότι βλέπουμε παντού ο άλλος ή άλλο κόμμα ή άλλου είδους κυβέρνηση να αυξάνεται σημαντικά. Όταν σου προκύπτει αυτό το πράγμα, πας αντανακλαστικά και έμεσα και λες πιθανότατα αυτό να συνδέεται με το ότι περιμένει τη δημιουργία άλλων κομμάτων. Εγώ περιμένω μια ερώτηση ακόμα. Σοβαρή.
1: Την κάνεις εσύ.
0: Η ερώτηση που θα κάνω δεν έχει να κάνει ούτε με τις προθέσεις ψήφου, ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με την αξιολόγηση του πολύ κόσμου, εμάς δηλαδή, στην ιστορία της Ευρωπαίας εισαγγελέως. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που μετράμε τώρα δεν θα αλλάξει. Είτε κατέβει ο Τσίπρας, είτε κατέβει η Καριστιανού, είτε κατέβει ο Σαμαράς, είτε κατέβει και κάποιος που μπορεί να το
2: ξέρουμε. Γιατί τα νούμερα είναι συντριπτικά μεγάλα. Είναι 70. Πόσο να κατέβουν.
0: Και γιατί να
2: κατέβουν. Πρέπει να γίνει κάποια πολύ μεγάλη ανατροπή και να αποδειχθεί ότι η κυρία Κοβές, δεν ξέρω κι εγώ, ότι έκανε παραδό και παραγγεί. Το οποίο το βλέπετε πιθανό.
0: Εγώ
2: τουλάχιστον δεν μπορώ να.
0: Εγώ όχι, και μου έκανε εντύπωση και το ότι είδα μια ισορροπία. Το 70% του κόσμου είπε ότι καλά κάνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας και αντιθέτως κάνει κακός που κατεβάζει τους ενεχόμενους υπουργούς. Τουλάχιστον ήταν πάλι πολύ μεγάλο το ποσοστό. 71,7%.
1: Να μας πει και την απάντηση στο ερώτημα που δεν του θέσαμε, γιατί ο χρόνος πλέον δεν έχουμε χρόνο. Οπότε σύντομα.
2: Η κυρία η οποία έστειλε το ερώτημα είχε κι άλλο ένα πονηρό υποερώτημα μέσα. Τι είναι αυτή η αναγωγή και εκεί τα μαγειρεύεται. Δεν μαγειρεύουμε τίποτα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι απλά μαθηματικά. Δηλαδή βγάζουμε από μέσα την αδιευκρίνηστη ψήφο, τη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας η οποία ήταν 22%, και τι ποσοστό μένει, 78%. Στο 78 ξαναποσοστοποιούμε τα κόμματα και δίνουμε ένα τελικό ποσοστό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. θα μπορούσα να τις δώσω και άλλες απαντήσεις και δώστε τις και το τηλέφωνό μου να επικοινωνήσουμε μαζί.
0: Μας ευχαρίστες.
1: Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος MRB. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Πάμε!
19: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου.
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
26: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
25: Contra News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
26: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σκουδελάκη, θα πας στη συναυλία. Θα πας στη συναυλία το Metallica σε 9 Μαΐου, στο ΑΚΑ, αύριο δηλαδή. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ως αποκλειστικός χορηγός, σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Δώσε, Γιάννη.
2: Σάμος. FM στους 102. Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό το πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Κατημολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Real FM. Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη ανατμήματα έως Περιστέρι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας, στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Άδεια ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό στο Ορμούζ έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Fox. Η Ουάσιγκτον στο μεταξύ αναμένει σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Το επίδομα των 300 ευρώ θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης και το συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Αστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού σε πλοίο που βρίσκεται εν πλώ προς την Τενερίφη. Σε εγκύκλιο προβλέπεται μεταξύ άλλων να διαθέτουν τεστ ανίχνευσης λοιμόξεων και να απομονώνονται τα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Οι αρχές ερευνούν την προέλευσή του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού σε συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφια.
17: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
19: New York, New York, New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
17: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Χάνουν στον Παναθηναϊκό το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου ο Φακούντο Πελίστρη λόγω προβλήματος στον προσαγωγό και ο Ίγκη Ιγκανσό που υπέστη διάστρεμα. Στο κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός θα είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Real Weather.
18: Έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τη 6η ώρα εκπομπή. Εδώ πέρα το κάναμε αμερικάνικο νότο το κάναμε.
1: Καλά, εντάξει. Υπάρχει λόγο, ρε φίλε. Κοίτα να δει. Καταρχήν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Θα μου πει ποιο είναι αυτό.
0: Ο Νταβαρίνο, ότι έχει μια συγγένεια.
1: Ο Νταβαρίνο όμω που ήρθε τώρα και είναι κονσελιέρη εδώ πέρα. Ήξερε ποιο είναι ο Ρόμπερτ Τζόνσον.
0: Αφού είναι συγγένεια.
1: Και είναι από του λίγου που ήξεραν. Γιατί το Crossroad που ακούμε. Το Σταυροδρόμι είναι το τραγούδι. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο έχουν γραφτεί απίστευτες μυθολογικές εταιρείες. Γίνεται ταινία, έχει γίνει 3 φορές. Φέτος ήταν και οι Sinners, οι Ευρωπαϊκοί.
0: Έχει σχέση αυτό. Αυτός είναι.
1: Βέβαια. Ήτανε,
0: που το γρατζούνισε το ήτανε, Vampire.
1: Θα σου πω. Επειδή ρωτάς γι' αυτό και η ιστορία είναι πολύ ωραία.
0: Αλληγορική.
1: Και εγώ την είδα.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά όμως...
1: Επειδή είπε για το Vampire που υποτίθεται ότι η μυθολογία θέλει το Robert Johnson να είναι σε ένα crossroad. Και εκείνη τη στιγμή έχει ξεκινήσει να παίξει ένα τραγούδι μόνος του, στην ερημιά. Και τι γίνεται, όση ώρα έπαιζε, αισθάνθηκε την παρουσία ενός άλλου πλάσματος που προσπάθησε προφανώς να παίξει κι αυτός, το γρατζούνισε με τα νύχια του και κάπου εκεί έχει φύγει πια, έχει γίνει μύθος και όλοι λένε ότι εκείνος που εμφανίστηκε, αυτή η μορφή, ήταν ο διάβολος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Στο λέω γιατί...
0: Σου το κατάλαβα εντάξει. Την αλληγορική ταινία με πάρα πολλά μηνύματα, είχε ενδιαφέρον, αλλά να, γιατί μου είπε και ο Νταβαρίνος ότι έχει συγγενεία με τον συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ρίγα, πράγμα που σημαίνει θα πάμε σχεδόν αμέσως σε επόμενο θέμα, αφού πει πρώτα γύρω σε αυτό.
0: Να
1: που...
0: πω το εξής,
1: ναι.
0: Ότι στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως συνήθως βεβαίως, περίπου 400 μέτρα από το ύψος της Καλυφτάκη, με κατεύθυνση προς Φάληρο, ο Κηφισός με πολύ χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλά διαστήματα και θα πάτε δυστυχώς έτσι από ό,τι βλέπω μέχρι Ρέντι, μέχρι κάτω χαμηλά. Επομένως, κουράγιο, ψυχραιμία, υπομονή. Μέχρι την Πέτρου Ράλη σίγουρα θα πάτε έτσι.
1: Άκουγα σήμερα στον Στρεφελάκη τον τηλεοπτικό, τον Νίκο τον τηλεοπτικό, να γίνεται λόγος για 12% πτώση κατανάλωση καυσίμων.
0: Μάλιστα.
1: Στον Κηφισό δεν σωνόμαστε.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, πολύ δύσκολο το ιστορικό κέντρο, όλο δηλαδή, ξεκινώντας από Βοτανικό και φτάνοντας μέχρι Κολονάκι Παγκράτη, πάρα πολύ δύσκολο. Η Κηφισίας επίσης εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και η Αττική Οδός από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι και βέβαια στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία και στην Παραλιακή. Εσείς που κινείστε αυτήν την ώρα προς Φάληρο, προς Πειραιά, βλέπετε, συναντάτε δυσκολίες στο ύψος της πρώτης ακτής, στην Γλυφάδα, μέχρι την παραλία Καλαμακίου θα πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπομονή.
1: Και επειδή πολλοί νομίζατε ότι βρήκατε λύση με τα πατίνια και ταυτόχρονα είδαμε το ένα μετά το άλλο να γίνονται τα τροχαία
0: και κάτσανε πολλά
1: και
0: μαζί
1: δυστυχήματα μαζί
0: το τελευταίο διάστημα.
1: Για πάμε να το κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον Νίκο Τορίγο, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ της Αττικής, της Αθήνας, να μας βοηθήσει και με τη δική του εμπειρία. Αν και ότι ακούμε ότι πάμε σε μια καθολική απαγόρευση των χρηστών των πατινιών, αν είναι ανήλικοι, έτσι, κάτω.
2: Καλησπέρα κύριε Γουδαλά, κύριε Παγάνη και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλό απόγευμα να πούμε. Είναι αλήθεια ότι τώρα πέσαν μαζεμένα κάποια ατυχήματα, δυστυχήματα και απασχόλησαν την κοινή γνώμη, αλλά είναι αλήθεια ότι είχαμε και στο παρελθόν τροχαία ατυχήματα. Ως συνήθως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολλά χρόνια, είναι τα τελευταία χρόνια που έχουν εμφανιστεί τα πατίνια στη ζωή μας. Λίγο πολύ εμείς που τους βλέπαμε έξω λόγω της ιδιότητάς μας γνωρίζαμε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν κάποια μοιραία πράγματα, δυστυχώς έγιναν. Βλέπουμε ότι είχαμε κι άλλο ένα 12χρονο στον Ασπόπυργο. Και τώρα η πολιτεία θεσπίζει μέτρα καθολικής απαγόρευσης. Περιμένουμε να δούμε την τελική νομοθετική ρύθμιση, απαγόρευση καθολικής για τη χρήση από ανηλίκους και βέβαια την υποχρεωτική ασφάλιση, γιατί το έχουμε πει και σε εκπομπές, είχαν δημιουργηθεί διάφορα ζητήματα όπως η ασφάλεια των πατινιών, εκτός από τα κλασικά πράγματα που έπρεπε να κάνει ένας πολυποθέσεις που έπρεπε να έχει ένας οδηγός, όπως είναι το κράνος, το φωσφορούχο, την κίνηση κανονικά σε δρόμους μικρής ταχύτητας. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι έγινε μια ασύντοτη χρήση και είχαμε πει ότι είναι δύο οι άξονες. Αφενός είναι τα πατίνια τα οποία αγοράζουν οι γονείς ή οι ιδιώτες για τον εαυτό τους ή για τα παιδιά τους, εφετέρου οι εταιρείες οι οποίες έχουν κατακλείσει το κέντρο των μεγάλων πόλεων, ασίδωτα.
0: Χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει γειτονιά αριστερά, που να μην σε περιμένει ένα τέτοιο να αναβοσβήνει.
2: Πεταμένα δεξιά και αριστερά, επιτρέψτε μου, γιατί δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό, βέβαια αυτό δεν αφορά την αστυνομία, υπάρχει και το θέμα του χωροταξικού. Πεταμένα δεξιά και αριστερά πάνω σε ράμπες αμαία,
0: όπου βρίσκουν χώρο.
2: Ναι. Πεταμένα μέσα στο οδόστρωμα δεξιά-αριστερά. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η ελεύθερη διέλευση πολιτών.
0: Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Ρήγα, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή κυκλοφορώ πολύ με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, να υιοθετούν τις συνήθειες των αναβατών. Όταν λέω να υιοθετούν τις συνήθειες των αναβατών, αναφέρομαι σε προσπεράσεις από δεξιά, σε προσπεράσεις από αριστερά, και να είναι ένας λεβέντης ή μία κυρία πάνω στο πατίνι. Και να λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Χωρίς κράνο, Ρήγα.
0: Όχι, εγώ σου λέω και.
1: Χωρίς κράνος. Επειδή είπες για τις συνήθειες των αναβατών. Ναι. Να ξεκινήσω από τα αρνητικά.
2: Μα κύριε Παγάνη, να σας πω κάτι και ειλικρινά, πόσο άδικο είναι όταν σταματάμε σαν τροχέα έναν αναβάτη ενός κύκλου και του επιβάλλουμε πρόσημο 350 ευρώ και ένα μήνα το δίπλωμα.
0: Και, και περνάει ο άλλος από δίπλα.
2: Και το πρόσημο άλλος του αναβάτη του Πατινιού με λίγο, πολύ μικρό, μιλάμε υπό πολλαπλάσιο πρόστιμο, χωρίς αφαίρεση τίποτα, χωρίς κανένα διοικητικό μέτρο. Κατά συνέπεια, κάποιος μπορεί κάθε μέρα να πληρώνει ένα 30-40 που είναι η κλίση και να κυκλοφορεί χωρίς πατίνι. Και μάλιστα να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και πολλά πατίνια τα οποία έχουν τροποποιηθεί. Αυτό κοινό που λέμε έχουν πειραχτεί, που πλέον υπερβαίνουν την ταχύτητα.
0: Άκουγα για ένα πατίνι με 100 χιλιόμετρα τελική. Τώρα τις προηγούμενες μέρες κατέβαινε, λέει, τη Συγκρού. Αυτό τι ήταν, πατίνι ή αρρωθούμενο ήταν αυτό?
2: Μα κοιτάξτε, όταν κύριε Παγάνη κάποιος έχει ένα πατίνι, το έχει μετατρέψει, θέλει να έχει ένα μηχανάκι, μια μηχανή σε σχήμα πατινιού χωρίς να έχει και τις υποχρεώσεις που έχει ένας ιδιοκτήτης δικύκλου, καταλαβαίνετε ότι και αυτός που το έχει πειράξει, αλλά και αυτός που του το έχει φτιάξει, πρέπει να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο για να δούμε τελικά. Έχει τις προϋποθέσεις ένα πατίνι για αυτό που μας χρειάζεται, δηλαδή για μια μικροκινητικότητα οικολογική στο κέντρο των πόλεων, ή απλά το χρησιμοποιούμε για να εξαπατούμε τις αρχές και κάποιοι να είναι τα θύματα εισαγωγικά που πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, αγοράζουν μια μηχανή με ένα άλλο κόστος και έχουν άλλες συνέπειες, και κάποιοι πολύ έξυπνοι, εισαγωγικά πάλι, έχουν ένα πατίνι, το μετατρέπουν σε δίκυκλο μια χαρά και καμιά φορά έχουν και συνοδό. Έχουμε δει πολλούς δικάβαλους πάνω σε πατίνια, κάτι το οποίο απαγορεύεται, δεν υπάρχει ευστάθεια, μικρή τροχή. Ελάχιστο το δυνατότητα πέδησης, φρεναρίσματος δηλαδή, και σε όλο αυτό να έχουμε κάποιους δύο πάνω και τρεις με τα κινητά τους, με τη μουσική τους, ανάποδα κίνηση. Και γι' αυτό ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με το θέμα των εταιριών. Και θα εστιάσω εκεί, γιατί, κύριε Παγάνη, κύριε Κουδαλάκη, όταν κάποιος αγοράσει ένα πατίνι στο παιδί του, προφανώς να πάει στο κατάστημα, ο γονέας, φανταζόμαστε όλοι, ότι αγοράζει και ένα κράνος, το οποίο το δίνει στο παιδί του, το παίρνει και μπορεί να πάει στο φροντιστήριό του, στο σχολείο του. Όταν όμως κυκλοφορούμε στο κέντρο της Αθήνας και κάνουμε μια βόλτα με την παρέα μας και ξαφνικά μπροστά μας βρούμε δύο πατίνια και ανεβούμε πάνω, δεν φαντάζεται κανείς ότι έχει ξεκινήσει το σπίτι του έχοντας ένα κράνος στο νόμο ή ένα φωσφορούχο γυλαίκο. Απλά εκείνη την ώρα, με μια απλή εφαρμογή, με μια απλή χρέωση της χρεωστικής μας κάρτας, μπορούμε ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα να κάνουμε βόλτα στο κέντρο της πόλης χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που είναι τουλάχιστον το κράνος και το φωσφορούχο γυλαίκο τις νυχτερινές ώρες.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι χωρίς να δεσμεύει η ερώτηση κανέναν παρά μόνο εσάς που τα συζητάμε εδώ. Πιστεύετε ότι η λύση τελικά είναι η καθολική απαγόρευση?
2: Κοιτάξτε, την απαγόρευση κανείς δεν τη θέλει. Ούτε η ίδια η πολιτεία, ούτε και εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν απαγόρευσεις. Πλην όμως έχει αποδείξει η πολιτεία, κύριο Κουδαλάκη, όταν βάλει σε ζυγαριά την ελευθερία της κίνησης σε συνάρτηση με την ζωή, νομίζω ότι παίρνει μέτρα υπέρ της ζωής. Το έχουμε δει παλαιότερα, όταν ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε ούτε με τα πόδια μας, διότι υπήρχε έξαρση του κορονοϊού που επέφερε θάνατο. Όταν λοιπόν χρειαστεί να πάρουμε κάποια μέτρα προκειμένου να γλιτώσουμε έστω και μία ανθρώπινη ζωή, και πόσο μάλλον μία ζωή ενός ανηλίκου, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Μακάρι να ζούσαμε σε μια ιδεατή κοινωνία που όλοι θα τηρούσαμε.
1: Σκέφτομαι λοιπόν, επειδή, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και πρέπει να πω ότι μάλλον επειδή μεγαλώνω, συμφωνώ κιόλας. Σκεφτείτε ότι στα 20 μου έγραφα για το συνταγματικό δικαίωμα να μην φοράω κράνος. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν περάσει πολύ καιρός από τότε.
2: Όμως, κανένα δεν αρέσει να απαγορεύσει ούτε
1: ναι, απαγορεύεται, τα απαγορεύεται, ήταν και σύνθημα. Υπάρχει όμως, να το πω έτσι, και μια μεγάλη δυσκολία. Η δυσκολία, για παράδειγμα, όταν θα είναι σε εσάς, εάν είναι ο Πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, και έχει το πατίνι.
2: Η εφαρμογή.
1: Και δεν κάνει κάποια παράβαση. Δεν το έχει πειράξει. Μπορεί να φοράει και το κράνος κτλ. Και εκείνος...
2: Ναι, έχετε δίκιο. Μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά και έχουν δυστυχώς και τα χλωρά. Και όμως φανταστείτε ότι άλλο ένα μέτρο, άλλο ένα πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα κίνησης, το έχουμε μετατρέψει σε αστυνομικό μέτρο. Γιατί δυστυχώς, σας είπα, και κάποιοι στις οικογένειες δεν έχουν τηρήσει τα προβλεπόμενα, ενώ γνωρίζουν ποια είναι τα προβλεπόμενα, το λέτε και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και υπάρχει κοινή λογική, αλλά και κάποιες εταιρείες αδιαφορούν για το αν αυτοί που θα είναι οι πελάτες τους, εν δυνάμει πελάτες τους, τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις για να είναι αυτά τα πατίνια έξω στους δρόμους. Άρα θα πρέπει η αστυνομία να κάνει τι, να κάθεται πίσω από κάθε πατίνι, να βγαίνει έξω από κάθε σπίτι που θα είναι ένας νεαρός, να ελέγξει. Άρα λοιπόν αναγκάζει δηλαδή η ασυνέπεια των επιβατών, των αναβατών, των εταιριών, η ασυνέπεια ή ενδεχομένως η έλλειψη παιδείας γύρω από το θέμα της συγκροκινητικότητας, αναγκάζει την πολιτεία να πάρει μέτρα τα οποία πάλι η αστυνομία θα κληθεί να τα εφαρμόσει.
1: Πάμε να δούμε και μερικά πράγματα που είναι παράπλευρα. Η Τζέση μας γράφει για παράδειγμα για τα πατίνια που τα βλέπουμε παρατημένα, και, να μην πω και πεταμένα καμιά φορά στα πεζοδρόμια. Εκεί πέρα τι κάνει κάποιος. Εσείς ας πούμε...
2: Να σας πω, τα πατίνια καταρχήν γνωρίζουμε ότι δεν έχουν πινακίδες. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Άρα δεν μπορεί η αστυνομία σε καμιά περίπτωση να σηκώνει πατίνια, να τα κατάσχει ή να τα παίρνει τη στιγμή που είναι πεταμένα δεξιά ή αριστερά πάνω σε πεζοδρόμια. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αρμοδιότητα των Δήμων. Ακούσαμε πρόσφατα και.
1: Έχει πάρει μια πρωτοβουλία, ναι.
2: Ακριβώς ο Δήμαρχος της Αθηναίων, μια οποιαδήποτε βουλία να υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι. Αλλά δεν μας πείθει βέβαια κανείς, όχι, δεν μπορεί να πιστεί κανείς από εμάς βέβαια ότι ακόμα και αν υπάρχουν χώροι στάθμευσης θα τηρηθούν κατά γράμμα από τους αναβάτες. Γιατί υπάρχει μια ασυδοσία στο θέμα των πατινιών, γιατί είναι εύκολο να μετακινηθεί, εύκολο να πάει πιο πέρα, εύκολο να το πάρει κάποιος και να το μεταφέρει λίγο πιο δίπλα. Ακόμα και χωρίς να έχει πατήσει την εφαρμογή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ξέρουμε αν θα τηρηθεί. Είναι όμως αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας να εφαρμόσει ως προς την κατάληψη. Γιατί είναι ένα αντικείμενο το οποίο καταλαμβάνει δημόσιο χώρο. Άρα λοιπόν έτσι θα αντιμετωπιστεί, όπως τα παράνομα τραπεζάκια που είναι στις καφετέρειες ή παράνομες ζαρντινιέρες που μπαίνουν από διάφορες πολυκατοικίες που καταλαμβάνουν παρανόμους χώρο, πρέπει λοιπόν και αυτά να αντιμετωπιστούν έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ας το βρει η Δημοτική Αστυνομία. Αν θα είναι σε ιδιώτη, θα είναι εύκολο. Αν είναι σε εταιρείες, πάλι εύκολο είναι, γιατί είναι λίγες οι εταιρείες, πολλά τα αντικείμενα.
0: Εγώ έχω ένα ερώτημα. Αν έχουμε εξαντλήσει το θέμα των πατινιών, το έχουμε, κύριε Κουδελάκη, ή έχει κάποιο άλλο
1: ερώτημα? Ναι, είναι παραπλήσιο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, μήπως πρέπει συνολικά να δούμε την εναλλακτική κίνηση κάτω από άλλα μάτια. Ας πούμε, έλεγα το παράδειγμα με τον πεζόδρομο του Χαλανδρίου, που εμείς δεν είχαμε στο Χαλάνδρι πεζόδρομο, ξέρω εγώ, αλλά αποκτήσαμε ένα πεζόδρομο. Και τώρα βλέπω τους περισσότερους πεζούς να περπατάνε, οι γιοταχίδες να το χρησιμοποιούν σαν προσωρινό χώρο παρκαρίσματος και πάλι λέγοντας. Και να ρωτιέμαι, ρε παιδί μου, πώς όλο αυτό το πράγμα μπορεί να έρθει στα ίσα. Ο ποδηλάτης πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, κάποιο είδους πιστοποίηση ότι καλώς έχει το ποδήλατο.
2: Κύριε Κουδαλάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε δυστυχώς μια χώρα και μια μεγαλοπόλη χωρίς υποδομές. Προσπαθούμε να μιμηθούμε τις υποδομές άλλων κρατών, αλλά με τον ανάποδο τρόπο.
0: Ναι, δεν τις έχουμε.
2: Δυστυχώς. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που εφαρμόζουν έξω, ενώ δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Mm. Όμως, δυστυχώς, και ό,τι μπαλώματα και να γίνουν, μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά ή τουλάχιστον να μην υπάρχει το σχετικό άλοθη από ορισμένους. Σε ορισμένους Δήμους γίνεται. Δεν είναι όμως η Ελλάδα μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορούν να εφαρμοστούν κάποια πράγματα και πιλωτικά, αλλά βλέπουμε και άλλες μεγαλοπόλεις και στην Καλαμάτα και σε νησιά και αλλού, όπου υπάρχουν απαγορεύσεις κίνησης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε παραθαλάσσιες περιοχές για να κινούνται πιο εύκολα
0: η
2: μικροκινητικότητα και τα ποδήλατα. Είναι όμως δεν υπάρχει μια συνοχή σε όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει παντού καθολικά και δεν υπάρχει μια συνοχή.
0: Και σε κεντρική πολιτική, λέτε. Δεν υπάρχει σε κεντρική πολιτική.
2: Μπορεί στο Χαλάνδρι, για παράδειγμα, να έχει υπάρχει μια σωστή πρωτοβουλία, αλλά κάποιος που έχει μετακινηθεί ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, ξαφνικά να πέσει σε μια μποτελιαρισμένη.
0: Και να κάνει κάποιος ό,τι γουστάρει.
2: Και να μην μπορέσει να συνεχίσει.
0: Σωστά το επισημαίνετε. Αυτό θέλει στρατηγικό σχεδιασμό, κεντρικό σχεδιασμό. Εγώ το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι, περίπου ένα χρόνο μετά την εφαρμογή αυτού του νέου κώδικα, με τα πιο σκληρά μέτρα, την αυστηροποίηση, με τα διοικητικά μέτρα, με τα πρόστιμα τα οποία είναι δεκαπλάσια από το παρελθόν και παραπάνω, Να ρωτήσω, οι συνάδελφοί σας και εσείς βεβαίως, είστε ικανοποιημένοι, θεωρείτε ότι έχει θεραπευτεί το μεγάλο πρόβλημα? Θυμίζω, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο φόρος αίματος στην άσφαλτο που πληρώναμε κάθε χρόνο για πάρα πολλές δεκαετίες. Είστε ικανοποιημένοι ή θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναγίνει ρύθμιση?
2: Η αυστηροποίηση, καθώς και η αντιατικοποίηση των ελέγχων, καθώς βέβαια και ο τρίτος πυλώνας που είναι η καθημερινή μέσω μαζικής ενημέρωσης προβολή του ζητημάτων των τροχαίων ατυχημάτων, γιατί ποτέ παλαιότερα δεν είχαμε τόσο μεγάλη προβολή από τα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς μπαίνετε στα σπίτια της κάθε οικογένειας, όχι η τροχαία ούτε η αστυνομία. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι έχουμε πλέον αποτελέσματα. Αποτελέσματα τι? Μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, μείωση των νεκρών σε σχέση με αντίστοιχες χρονιές παλαιότερα, ακόμα και σε εποχές που είχαμε η καθολική απαγόρευση. Αυτό είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό. Φέρει αποτελέσματα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θα θέλαμε.
0: Πάντως,
2: αν μας ρωτήσει, σαν εργαζόμενος βέβαια της τροχαίας, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να βεβαιώνουμε παραβάσεις.
0: Αυτές οι παραβάσεις που στο παρελθόν ξέρετε ήταν και λίγο αδιάφορες, πιέζαμε και εμείς το βάζω σε εισαγωγικά έτσι. Να μην έχουμε ήξερο κάποιος γνωστός ή εμείς για να υπάρξει επίοικια. Τώρα βλέπεις ότι σου παίρνουν το δίπλωμα για πλάκα. Μπορεί να το πάρουν για 3 μήνες, για 6 μήνες, για 9 μήνες, για ένα χρόνο.
2: Ακόμα και για ολοκληρωτικά. Όταν κάποιος είναι 2 και 3 φορές υπότροπος, πλέον χάνει το δίπλωμά του τελείως. Άρα όλα αυτά έχουν θορυβήσει τους οδηγούς. Τους έχουν φέρει σε ένα σημείο, δεν υπάρχει οδηγός έξω που δεν φοράει κράνος, είναι ελάχιστοι. Ελάχιστοι αυτοί που δεν φορούν ζώνη. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που μιλούν ακόμα στο τηλέφωνο. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο και η τεχνολογία, οι κάμερες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα ελεγχθεί, πότε θα του έρθει μια κλίση στο κινητό του τηλέφωνο. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να έχουμε μείωση. Αύξηση των κλήσεων, μείωση όμως των τροχαίων δυστυχημάτων. Πλην όμως δεν είναι ευχάριστο για κανένα βεβαιώνει παραβάση. Μακάρι κύριε Κουδαλάκη, μακάρι κύριε Παγάνη να ζούσαμε σε μια κοινωνία ιδεατή που όλα θα πήγαιναν ρολόι και η παρουσία του τροχαίου θα ήταν έξω μόνο και μόνο για να βοηθάει αυτό που είπατε πριν από λίγο, το κυκλοφοριακό ζήτημα, που και αυτό θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Ήδη έχει θεσπιστεί μια υπηρεσία, ο Κόμβος, η οποία προσπαθεί να ανακουφίσει σε όλη την επικράτεια της Αττικής, σε διάφορα σημεία, με ντρόουν, με κάμερες και με τροχονόμους οι οποίοι πηγαίνουν στο σημείο που υπάρχει. Όπως σωστά είπατε, αλλού είναι δυστυχώς αλλού κάνεις καλό, αλλού δυστυχώς παρακάτω παρατηρείται πάλι πρόβλημα. Προσπαθεί να επιβάλλεις και εκεί κάποια συμμόρφωση οδική. Πολλά τα αυτοκίνητα, μικρές ιατηρίες. Είμαστε μια πόλη άναρχη.
1: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Ρίγα.
2: Είναι σημαντικό, συγγνώμη που θα σας το ξαναπώ, είναι πολύ σημαντικό ότι το βλέπουμε και εμείς, το συζητάμε και μεταξύ μας. Χρόνια είχαμε τροχαία δυστυχήματα. Τα τελευταία χρόνια είναι όμως που αναδεικνύει το ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό και τόσο συχνά και στις πρωινές εκπομπές. Και όλο αυτό σιγά σιγά λέγεται κάθε μέρα, αποδίδει, φαίνεται αποτελέσματα.
3: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό

0: υδροκάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
0: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
1: και 6977-8093-89.
0: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι
0: στα Χίλι.
2: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παρεδιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Αμερικανοί επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα. Περισσότερα στο real.gr. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
16: Αυξημένη στο Κηφισώνα τμήματα από Κηφισίας έως Περιστέρη, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως ο Πειραιός και Σταδίου, και στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Κηφισίας, στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Στην Παλίνη, η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
18: Real FM. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανώστρωμα.

Και μπορεί αύριο να έχουμε τους Metallica στο ΑΚΑ με την Κοσμοτέ Τελεκόμ να είναι αποκλειστικός χορηγός. Αλλά εγώ τώρα θα σας πω, θα σου μιλήσω κύριε Γιώργο για το μεγάλο τελικό της Champions League. Με αφορμή λοιπόν το μεγάλο τελικό της Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα ξέχαστο ποδοσφαιρικό τρίμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μας έχουν τρελάνει τώρα, μην λέγαμε σου μηνυμάτων εσύ. Οι μετεωρολόγοι, έχω βέβαια αρνιακό εγώ που λατρεύω και θα είναι και στη Real News όπως είναι κάθε Κυριακή δηλαδή και έχει ακριβή πρόγνωση. Είναι, έρχεται λέει, μην κάψονας μετά όμως θα έχουμε λέει μια εισβολή ενός συστήματος λένε διάφοροι και αρχίζουν μετά οι τίτλοι στο ίντερνετ. Το καλοκαίρι δεν έχει έρθει, δεν θα έρθει η άνοιξη, αυτό, εκείνο.
1: Χάσε τον δρόμο.
0: Χάθηκε το. Χαλαρώστε ρε λίγο, ρε, χαλαρώστε ρε. Πω.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό σου είπα για το ήπιο φαινόμενο της σκόνης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, το έχω ξαναπεί νομίζω κιόλας, ότι έχει γίνει η μετεωρολογική που είναι μια επιστημονική πρόβλεψη, έχει γίνει ένα εμπορεύσιμο επικοινωνιακό είδος. Ψάχνουν να βρούνε. Το πιο τραβηγμένο.
0: Πανικοβάλλουν τον κόσμο και τους τρελαίνουν.
1: Και ο άλλος ας πούμε κανονίζει τι θα βάλει το πρωί,
0: ναι,
1: ή αν θα πάει με το μηχανάκι ή με το αυτοκίνητο ή το ποδήλατο ή τέλος πάνω σε ό,τι άλλο.
0: Ναι.
1: Και να πούμε, μια που είπα τώρα μηχανάκι, ποδήλατο, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για τα... Τι να πω τώρα. Βομβαρδισμός μηνυμάτων έγινε σε σχέση με τα πατίνια. Μπορεί να φαίνεται ότι μέσα στα πολλά σοβαρά πόλεμο έχουμε, τα πολιτικά με τα οποία καταπιαστήκαμε ξέρω, κάποια στιγμή κτλ. Αλλά ρε παιδιά, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι το να χάσεις ένα παιδί να χτυπήσει. Όπως έγραψε ένας φίλος πριν, κάτσε να το βρω. Ένα μήνυμα, ο Μάριος. Ο Μάριος ο ταξιτζής. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Πραγματικά είναι το γαμό της ιστορίας. Προχθές είχα ταξί μια ηλικιωμένη κυρία, στην οποία ενώ περπατούσε στο πεζόδρομο, στον πεζόδρομο, έπεσε ένας μαντράχαρος, γράφει, με πατίνι πάνω της και της έσπασε τρία πλευρά.
0: Κατάλαβες.
1: Η γυναίκα αυτή ταλαιπωρείται 3-4 μήνες σε γιατρούς και νοσοκομεία, ενώ ο μαντράχαλος συνεχίζει να κάνει τις βόλτες του με το πατίνι. Μπορείτε να μου πείτε ποιος θα αποζημιώσει αυτή τη γυναίκα? Προφανώς και δεν έχω την απάντηση, αλλά εγώ θα πω ότι αυτή η γυναίκα, έτσι, δεν είναι τα θέματα τα οικονομικά. Άμα είσαι και μεγάλος ή μεγαλύτερος σχετικά σε ηλικία, άμα σπάσεις κάτι, παιδιά, μας χωρείται ένα τεράστια ταλαιπωρία.
0: Και βάζει και η Μαρίνα ένα θέμα εδώ και λέει ότι υπάρχουν και αναβάτες που ανεβαίνουν και αυτοί, λέει, γιατί είπατε πριν, λέει, για τα πατίνια και πορεύονται στα πεζοδρόμια. Να μας πείτε, λέει, με αυτούς θα γίνει πολύ σοβαρά θέματα. Η οδήγηση είναι πολύ υπεύθυνο πράγμα και δυστυχώς λίγο το αντιλαμβάνονται. Έχετε δίκιο, Μαρίνα. Έχετε απόλυτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Προφανώς, αν ισχύει αυτό που είπαμε για το πατίνι, μία, για τον αναβάτη που κάνει αυτή τη δουλειά, ισχύει 100. Δεν το συζητάμε.
1: Γιώργη μου, να σου πω κάτι. Επειδή εντάξει, γίναμε όσο αναλυτικοί μπορούσαμε να είμαστε σε μια συζήτηση, ας πούμε, για να φωτίσουμε λιγάκι το θέμα. Εξάλλου, το ξαναλέω ότι πάμε βούρια ολική απαγόρευση. Έτσι, είναι όλο φανερό.
0: Εκεί πηγαίνει το πράγμα.
1: Η ολική απαγόρευση βεβαίως θα αφορά τους ανήλικους. Όποιος είναι κάτω από 18, αν μπορεί. Τέλος πάντων. Okay. Να σου πω την αλήθεια, εκτός από τα πατίνια, καινούριο πράγμα και τα drones. Ναι. Και στην αρχή της εκπομπής ήρθαν κανένα δύο ερωτήσεις. Εμείς δεν το πιάσαμε το θέμα. Που βγάλανε οι ψαράδες ένα ντρόν, πολεμικό ντρόν, στη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα, βέβαια. Πλωτό τώρα, είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό, με συγχωρείτε, Γιώργο, αλλά.
0: Το βρήκαν σε μια σπηλιάλη μέσα.
1: Δεν υπάρχουν απορίες πώς το διάλογο βρέθηκε εκεί.
0: Προφανώς, εσύ. Αυτό μπορεί να έχει κάνει άλλες δουλειές, άλλες αποστολές. Μπορεί και να έχει φύγει από τον έλεγχο κάποιου. Να είναι ιδιώτη, τόσο ακριβή τεχνολογία, τόσο εξελιγμένη. Αλλά δεν το αποκλείω, γιατί θυμάμαι πώς είχε έρθει ο Έλον Μάσκ εδώ στις Κυκλάδες πριν από μερικά καλοκαίρια που πήγαινε με το. Με τη θαλαμιγό του και ήταν κάτι drone μπροστά. 4-5-6 πόσα είχε που καταγράφανε, λέει, το χώρο. Θέλω να πω ότι προφανώς και είναι σοβαρό θέμα. Αν δείτε και στο real.gr, εμείς το έχουμε αξιολογήσει ως πολύ σημαντικό και το έχουμε ακόμα πρώτο. Έχουμε μείνει πίσω, κύριε Γιώργο.
1: Πολύ πίσω.
0: Εξελίσσεται η τεχνολογία.
1: Πολύ, πολύ πίσω.
0: Πολύ γρήγορα πολύ πίσω. Σφαίρα πάει.
1: Έτσι, και δεν ακούσα, ας πούμε, για παράδειγμα τα πατίνια. Για να καταλάβετε τώρα γιατί, πώς να πω. Αυτό που λέει ο Γιώργος, έχουμε μείνει πίσω. Ότι εγώ όταν ήμουν πτσιρίκας, το πιο τραβηγμένο πράγμα μπορεί να θυμηθώ ότι είχαμε κάνει, γιατί είχαμε κάνει και εμείς πολλά τραβηγμένα. Ήμουν, ξέρω εγώ, πριν πάω φαντάρος, ήμουν 19, 20 ή κάπου εκεί. Ένας από τους αγαπημένους μου φίλους, ασχέτως μας ακούει, θα χαμογελάσει ο Γιώργος Δραμάνης, είχε πάρει ένα ζετάκι. Ο Γιώργος ήταν ψηλό παιδί και γεροδαμένο. Δούλευε με τον πατέρα στην οικοδομή και τα λοιπά. Κάνε μεροκάμα εδώ πέρα τη δουλειά τώρα, σου λέω. Γεροδεμένο παλικάρι. Τώρα σκέψου να ανέβουμε οι δυο μας πάνω σε ένα ζετάκι.
0: Ναι,
1: σε ένα, σε ένα
0: θα περάσει το ζετάκι.
1: Έχει χαθεί η όποια ασφάλεια μόνο με αυτό. Αν σου πω τώρα το είχαμε πειράξει και τα λοιπά, όπως ήταν και τα τρία και του Βιδάλη, θυμάμαι. Ήταν τρία μπομπάκια φτιαγμένα οριακά. Ήταν πολύ μεγάλη τρέλα αυτή που είχαμε κάνει. Αλλά αν ήταν τρέλα για ένα μηχανάκι που είχε φρένα, αναρτήσει κτλ. Για ένα πατίνι που είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει με 6 χιλιόμετρα. Ή αν είναι γρήγορο να πηγαίνει με 30. Όταν πηγαίνεις με 70-80% που ακούμε τώρα. Εντάξει, δηλαδή είναι πιο ζύπιο για σωθένεια.
0: Και ο Νίκος έρχεται σε ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και εμείς αρκετές φορές και καλά κάνει, γιατί είναι ένα θέμα πολύ καθημερινό και νομίζω και σημαντικό. Λέει, μπήκαν οι κάμερες στα φανάρια, αλλά δεν μπήκαν τα φανάρια προειδοποίησης για το πότε θα ανάψει κόκκινο. Ο Νίκος είναι οδηγός. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Στην πραγματικότητα την κυκλοφοριακή της Αθήνας, σε διασταυρώσεις, μπορεί ο μπροστινός να κάνει ελιγμούς για να σταθμεύσει. Μπορεί να είναι ένα λεωφορείο το οποίο σταματάει τρόλι. Μπορεί να είναι ένα φορτηγό το οποίο κάνει έναν ελιγμό γιατί δεν μπορεί να περάσει κάποια, είναι σταθμευμένα δεξιά-αριστερά. Και είναι κόσμος ο οποίος ακινητοποιείται στη διασταύρωση, εκεί που τέμνονται δηλαδή οι δρόμοι. Αυτό με το νέο οδικό κώδικα είναι παράβαση. Άμα με πιάσει εμένα εκεί δηλαδή και είναι ο χειριστής της κάμερας, θα μου κόψει πρόστιμο. Κάπως πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Είναι άδικο.
1: Ναι. Και δεν είναι να περιμένουμε, παιδιά, ότι ο Θεός είναι Έλληνας, βάρει το χέρι του.
0: Φεύγει άλλος με πράσινο 1,5 λεπτό πριν και είναι μπροστά ένας τύπος ο οποίος μπορεί και να το κάνει γιατί είναι και αχάμπαρος, δεν τον νοιάζει πια πίσω. Λέω, εγώ θα παρκάρω, εγώ έχω δουλειά. Δεν πάνε να πνιγούν οι άλλοι. Δεν με νοιάζει, μα κόψουν το λαιμό τους. Και είναι μόνιμα, αυτή είναι η εικόνα στο κέντρο. Μονίμως.
1: Ρετόλη,
0: το δούνε.
1: Με μπέρδεψες τώρα. Καλή εκπομπή σας, αλλά η μουσική χάλια με διαφορά.
0: Ναι.
1: Στείλε τι δεν σ' άρεσε και στείλε και μια παραγγελιά να το πάρουμε πίσω το αίμα μας. Γιατί αλήθεια είναι, επειδή υπάρχουν και δημοσιογραφικά άλοθη σε αυτές τις μουσικές παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς. Και χαλάμε το playlist των παιδιών, από ό,τι φαίνεται.
0: Τι χαλάμε? Έτσι,
1: το playlist των παιδιών.
0: Επειδή κάνουμε εμείς ζημιά.
1: Ναι. Οπότε, ας του. Μπορεί να μην του άρεσε ένα παιδάκι μου, ο Ρόμπερτ Τζόνσον που βάλε πριν. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Όπως και αν έχει, στείλε, εδώ είμαστε. Και με αγάπη στείλε. Πολύ. Και πριν φύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Και κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Με 38 χρόνια εμπειρίας στις κόρες παγιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόρηση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για κάθε χρήση.
0: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φυσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξένιαστα.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί. Χρήστος, Ουλφάν, ενέργεια.
20: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Γιάννης λέει: μας περιμένει στο ΑΚΑ με τους ήχους των Μετάλλικα με κίνδυνο αυγενικού λόγω ηλικίας. Είσαι και σε μικρό παιδί.
1: Κοίτα να το φέρεις.
0: Και ο Ισίδωρος επίσης, ο οποίος δηλώνει οδηγός 30 ετών.
1: 30 χρόνια μηχανή.
0: 30 χρόνια μοτοσυκλέτα και 25 αυτοκίνητο, λέει. Και επιβιώνει στους δρόμους λόγω ενστίκτου και κυρίως λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτήσει με τη μηχανή. Καμία εκπαίδευση. Δεν μου προσέφερε τίποτα. Κάθε χρόνο προσαρμόζομαι σε νέα δεδομένα. Πώς γίνεται κάποιος να πάρει ένα πατίνι και να επιβιώσει. Μαθηματικά βέβαιο ότι θα έχει τουλάχιστον ένα σοβαρό ατύχημα. Είναι ο νόμος των πιθανοτήτων. Και ένα πράγμα το οποίο συζητάμε, και χαίρομαι που το βάζει ο Ισίδωρος, που λένε εγώ τώρα μαθηματικά, με αν βοηθήσαν τα μαθηματικά ποτέ τίποτα. Έλα όμως που ενίοτε οι γνώσεις βοηθούν στο να ξέρεις μέχρι που φτάνουν τα ποδαράκια σου, λέω τώρα εγώ. Αλλά θέλω να σας πω και άλλα όμως, γιατί έχετε μια εξαιρετική Real News. Σας λέω από τώρα, έχει αποκλειστικά, έχει συνεντεύξεις που θα συζητηθούν και αρθρογραφία, αλλά έχει και εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια έρημη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller των New York Times, Karen Rose Smith. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Να ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Εσείς θα πάτε στους Μετάλλικα επίσης να περάσετε καλά και χωρίς τραυματισμούς στο σβέρκο.
0: Εμείς τώρα φεύγουμε.
1: Ώρα μας είναι.
0: Θα φύγουμε, κύριε Ταβαρίνη, εμείς. Λοιπόν, άκου, Γιώργο.
1: Ακούω.
0: Δύο τύποι συζητάνε. Και λέει ο ένας τον άλλον: έπεσε το κινητό μου από 10 σκαλοπάτια. Έλα ρε, του λέει άλλος. Χάλασε. Και λέει αυτός: ευτυχώς το είχα στην τσέπη μου και δεν έπαθε τίποτα.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Αρεμάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
10: Ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
24: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούση Χαλάνδρη και στον Κηφισό ανατμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Αμερικανοί επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκρηκτικά και πυροκροτητές έφερε σύμφωνα με πληροφορίες το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα και μεταφέρεται σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμό σήμανε στην Ισπανία για ύποπτο κρούσμα χανταϊού που εντοπίστηκε στην επαρχία Αλικάντε. 32χρονη γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
23: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με βαρύ χρηματικό πρόστιμο τιμώρησε η Real Madrid στους ποδοσφαιριστές της ομάδας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελίεν Τσουαμενί για το μεταξύ του σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση. Θα κληθούν να πληρώσουν 500.000 ευρώ ο καθένας, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι αμφότεροι εξέφρασαν την πλήρη μεταμέλειά τους και ζήτησαν συγγνώμη τόσο από τους συμπαίκτες τους, όσο και από τους προπονητές.
2: Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
2: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος που εμείς οι γραφιάδες ζηλεύουμε. Όχι με την έννοια του φθόνου, αλλά με την έννοια να, αυτό που κάνουμε μπορεί να έχει και πολύ υψηλή αισθητική και η απόδειξη είναι ότι αυτός το καταφέρνει.
1: Τώρα είσαι πολύ γενικός μαζί μου. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, αλλά, κανένας δεν χαρίζει σε κανένα τίποτα, Άρη Δαβαράκη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλώς σε βρήκα. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ και που έχουμε αυτό το χρόνο να μιλήσουμε και να.
0: Αφορμή είναι μια παράσταση που εγώ θα τη χαρακτήριζα και πολιτιστικό γεγονός. Η συνάντηση η δική σου, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει υπογράψει. Λες ότι δεν κάνει σουξέ στην εποπία του ελληνικού τραγουδιού, ναι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι στίχοι που έχεις γράψει, όσο υπάρχει ελληνική φυλή, θα τραγουδιώνται.
1: Έλα τώρα, ναι, εντάξει.
0: Αυτό που ακούσαμε δεν θα τραγουδιέται.
1: Αυτό έχει αντέξει 30 χρόνια, να δούμε πόσο θα αντέξει και αυτό.
0: Και συναντιέσαι λοιπόν για μια ακόμα φορά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, μια από τις κορυφαίες συνθέτριες,
1: ναι.
0: Με διεθνή αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η σύμπραξη και επισκηνής, γιατί έχετε και μία σύμπραξη ζωής.
1: Ναι, είμαστε αγαπιέστε. Φίλοι. Είμαστε φίλοι. Βρεθήκαμε καταρχήν με αφορμή μία τηλεοπτική σειρά, το «Εσύ αποφασίζεις». Ήταν παραγωγός η Φρόσο Ιράλη, παιδική μου φίλη και φίλη και της Ευανθίας, που ήξερε τη δουλειά της δηλαδή, και μας έβαλε να δουλέψουμε μαζί και με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο τότε που ακόμα ήταν, ζούσαν μαζί με την Ευανθία, και έτσι άρχισε η παραγωγή των τραγουδιών, η οποία πήγαινε μαζί με την παραγωγή της φιλίας, δηλαδή και με τον Παναγιώτη και την Ευανθία, τα παιδάκια τους τότε μικρά και τα λοιπά. Ζεσταθήκαμε, είχε και ένα στούντιο στην Αγία Παρασκευή σε εκείνο το σπίτι ο Παναγιώτης από κάτω. Ό,τι δοκιμάζαμε, πηγαίναμε κάτω, ό,τι μπορούσαμε να φτιάξουμε. Ήταν μια πολύ ωραία και δημιουργική φάση.
0: Πάμε λοιπόν, είναι την Τρίτη, την Τετάρτη είναι η παράσταση στο Παλάς. Τετάρτη 13 Μαΐου.
1: Τετάρτη 13 Μαΐου, 9 η ώρα στο Παλάς. Τα τραγούδια μας έχουμε βάλει τίτλο. Εννοώντας τα τραγούδια που έχουμε γράψει με την Ευανθία 30 χρόνια τώρα χοντρικά. Γιατί η δισκογραφική επίσημη συνεργασία μας ξεκίνησε με το δίσκο του Γιάννη Κότσιρα «Αθώος Ένοχος» το 1996. Αυτός ο δίσκος που περιείχε και το τραγούδι που ακούσαμε, την Αλεξάνδρεια, και άλλα πολλά. Και στην ουσία είναι 30 χρόνια διαδρομής, γιατί εντωμεταξύ εκτός από αυτά είχαμε, κάναμε και άλλες δουλειές με τον Γιάννη και ένα δεύτερο δίσκο, με την Άλκηστη, με τον Περί, με διάφορους, με στο θέατρο. Στο θέατρο δουλέψαμε αρκετά και χωριστά και μαζί όμως. Και στην τηλεόραση επίσης άλλους τίτλους σειρών, ξέρεις, που συζητάνε να γράψει ένα τραγούδι για να πέφτουν οι τίτλοι. Και έτσι ήμασταν σε συνεχή δημιουργική φάση. Μέχρι που έσκασε αυτό το νέο ότι θα ανέβει η παράσταση Αλεξάνδρεια πέρυσι τον Οκτώβριο στο Θέατρο Παλάς. Αλεξάνδρεια, λέω, τι είναι αυτό, παίρνει Ευανθία, μου λέει, θέλει ο Φωκάς Ευαγγελινός το τραγούδι Αλεξάνδρεια, πάλι αυτό που μόλις ακούσαμε, με το οποίο θα αρχίζει και θα τελειώνει η παράσταση, τραγουδιέται ολόκληρο. Θέλουν να τους κάνω μουσική για την παράσταση, μου λέει Ευανθία, και θέλουν να κάνουμε και 3-4-5 καινούρια τραγούδια. Το οποίο και έγινε. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά χάρηκα και σε επίπεδο μεταφυσικό, δηλαδή ότι η Αλεξάνδρεια, η πόλη που γεννήθηκα, με επισκέφτηκε το 2025-26 για να μου κάνει ένα τέτοιο δώρο, γιατί ήταν, το είδαν 80.000 άνθρωποι αυτό το πράγμα.
0: Είναι μια παράσταση η οποία το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ήταν επιτυχία.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη.
0: 3-4 μέρες τη βδομάδα ένα θέατρο γεμάτο, 1.300 θέσεων.
1: Και ούτε του παπά που λένε, δεν το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή, πάρα πολύ. Το χρωστάμε στο Γκέντ, στο Δημήτρη το Σκανδάμι, αλλά καλλιτεχνικά και ουσιαστικά το χρωστάμε στο Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος το συνέλαβε, και στη Ζέτη Φίτσιο, που κάθισαν και το γράψαν, έγραψε το θεατρικό έργο, ας πούμε. Και έγινε αυτό το πράγμα με ένα θίασο πραγματικά με πάρα πολύ, πολύ καλούς ηθοποιούς, την Άννα Μάσχα επικεφαλής, που κατά τη γνώμη μου είναι μια σπουδαία ηθοποιός, και πολλούς νεότερους και γνωστούς όμως από την τηλεόραση, από άλλα θεατρικά. Ένας πολύ καλός θίασος, μια πολύ ακριβή παραγωγή, τολμηρό πράγμα, το οποίο κέρδισε το παιχνίδι όμως.
0: Και σε αυτή την παράσταση για την οποία μιλάμε τώρα, την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου στο Παλάς, θα είναι εκεί και η Εριέτα, η Μανούρη, που ήταν στο
1: Αλεξάνδρεια. Η Εριέτα, η Μανούρη, ήταν, η Άννα η Μάσχα ήταν η Άννα του έργου στα 50 της και η Εριέτα ήταν η Άννα στα 20. Ήταν συμπροταγωνίστρια, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και η Εριέτα είπε τα περισσότερα από τα καινούργια μας τραγούδια, γιατί ταιρίαζε στο ρόλο της, ήθελε να γίνει τραγουδίστρια αυτός ο ρόλος. Και γινόταν, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και με τα τραγούδια και τώρα την έχουμε μαζί μας. Θα πει αυτά που έλεγε στην παράσταση, συν δύο-τρία άλλα που τα έχει πει η Άλκηστη, νομίζω, και η Νάνα Μούσχουρη το άλλο.
0: Θα είναι και ο Γιάννης εκεί, ο Κότσερας, ε?
1: Ο Γιάννης είναι το μεγάλο δώρο που μας κάνει, γιατί εντάξει, μαζί ξεκινήσαμε. Όταν του πρότεινα, του λέω, θες να έρθεις έτσι σαν guest να πεις την Αλεξάνδρεια, να πεις και δύο-τρία άλλα, μου λέει, θα πω πολλά. Θέλω πάρα πολύ, ό,τι θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, όποτε θέλετε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Γιάννης. Έχει κρατήσει αυτά τα 30 χρόνια καριέρας που έχει πίσω του. Δεν τον έχουν διαφθείρει, που λέμε, ούτε έχει μεταμορφωθεί σε κανένα στάρ που κάνει, που ξέρει, τα ξέρει όλα κτλ. Είναι ακόμα ο Γιάννης που γνώρισα πριν 30 χρόνια, ο οποίος συγχρόνως όμως έχει φτιάξει μια καριέρα και και η φωνή του είναι πια τόσο πολύ δουλεμένη, είναι ένας... Τον αγαπώ πολύ, τον εκτιμώ πολύ και χαίρομαι πολύ που θα έρθει στο Παλάς και θα δώσει έναν άλλο τόνο φυσικά.
0: Θα έρθουμε πάλι στην παράσταση, αλλά αφού είμαστε στην παράσταση να πούμε, είπαμε, Ρεμπούτσι Καδαβαράκης, η κοινή σας διαδρομή,
1: ναι,
0: τα κοινά σας τραγούδια και όχι μόνο, γιατί νομίζω στο πρόγραμμα υπάρχουν και στιγμές μόνο της Ευανθίας και στιγμές μόνο δικές σου. Θα υπάρξουν τέτοια τραγούδια.
1: Ένα μουσικό κομμάτι της Ευανθίας οπωσδήποτε θα, αυτό που κάνει, δηλαδή στις δικές συναυλίες, θα υπάρξει, αλλά περισσότερο, αλλά μόνο αυτό. Δηλαδή βασικά είναι τα τραγούδια μας. Είναι σχεδόν 30 τραγούδια, 29 για την ακρίβεια.
0: Μαζί λοιπόν ο Γιάννης, ο Κότσερας θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος.
1: Ο αγαπητός Νίκος Μερτζάνος, ο οποίος είναι ένα ταλέντο το οποίο σιγά σιγά το ανακαλύπτουμε όλοι και το ανακαλύψουν σιγά σιγά οι ακροατές παντού όσοι ενδιαφέρονται για το ελληνικό τραγούδι. Και ο Στέλιος του Θεοδόρου, ο οποίος δεν είναι τόσο έμπειρος όσο οι άλλοι, είναι ένας τραγουδοποιός, γράφει τραγούδια δικά του, οπότε έχει ένα άλλο ύφος, γιατί οι τραγουδοποιοί είναι με την κιθάρα τους και τα λένε αλλιώς τα πράγματα. Και αυτά είναι βασικά και η καταπληκτική μπάντα της Ευανθίας με τα 12 άτομα που αλωνίζουν στη σκηνή και παίζουν μαγικά.
0: Είστε σε πυρετώδεις πρόβες?
1: Πυρετώδεις κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ρεμπούτσι Καδαβαράκη πρωτοψάλτη.
1: Βέβαια, με χαρά.

0: Αλεξάνδρεια.
1: Αλεξάνδρεια, τώρα τι εννοείς, την πόλη?
0: Εννοώ τον τόπο καταγωγής.
1: Ναι, τον τόπο καταγωγής, εκεί που γεννηθήκαμε. Που γεννήθηκα. Και γεννήθηκαν και οι γονείς μου εκεί. Οι παππούδες μου είχαν έρθει από τη Σμύρνη ο ένας, πριν όμως την καταστροφή. Η γιαγιά, η γυναίκα του από την Τίνο, και οι άλλοι δύο παππούδες της μάνας μου από την Κέρκυρα. Και μαζεύτηκαν όλοι στην Αλεξάνδρεια να φτιάξουν τότε τη ζωή τους, τέλη του 19ου αιώνα. Του 19ου, ναι.
0: Ο παγκόσμιος ελληνισμός είναι αυτό που περιέγραψε.
1: Ναι.
0: Το Ρωμιός αγάπησε Ρωμία.
1: Ναι, εντελώς. Οι δύο Κερκυραίοι αγαπήθηκαν στην Κέρκυρα και ήρθαν μαζί. Ήταν και νέοι και όμορφοι και μια χαρά, και ήρθαν και στήσαν τη ζωή τους εκεί. Ο άλλος ο παππούς, καταφερτζής τρομερός, δουλευταράς εννοώ δηλαδή, όχι καταφερτζής πονηρός. Και έφτιαξε κατάσταση, αγόραζε εκεί πέρα κτήματα, φεντάνια που τα λέγανε, τα τέσσερα στρέμματα ήταν ένα φεντάνι, αν τα θυμάμαι καλά. Δούλεψε στην αρχή στο κτήμα ενός Έλληνα, σιγά σιγά, όπως αυτό το που έχουν οι Έλληνες όταν τους πιάνει να γίνουν πλούσιοι, και έγινε πλούσιος, έφτιαξε λεφτά, έκανε πολλή δουλειά. Και παντρεύτηκε τη γιαγιάκα μου, την Ελισάβετ, η οποία ήταν μόνο 16 χρονών και αυτός ήταν σχεδόν 50. Αλλά επειδή ήταν πλούσιος, τη δώσανε τα αδέρφια της για να φτιάξουν μια κατάσταση. Το έλεγε πάντα η γιαγιά, ότι ήταν καταπληκτικός ο παππούς σου. Με σεβάστηκε. Μόνο για τα τρία παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ενθουσιασμένη σεξουαλικά η Ελισάβετ.
0: Έχεις μνήμες? Έμεινες μέχρι 10-11 ετών.
1: 11 χρονών ήμουνα όταν πια ήρθε το τελικό κύμα των Ελλήνων που έφυγαν και ήρθαν εδώ. Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση με τις καταστροφές της Μήνης και τα λοιπά. Ήρθαμε όπως θέλαμε να έρθουμε, με αεροπλάνο, με βαπόρια, με παιδά. Μόνο που δεν μας αφήνανε να βγάλουμε λεφτά έξω, και λογικό ήταν. Κοίταξε, εγώ με το δικό μου το μυαλό, και το έλεγα και στον πατέρα μου, ο οποίος γινόταν έξαλλος βέβαια. Η μάνα μου όμως συμφωνούσε, γιατί ήταν κεντροαριστερή, ήταν προοδευτικά. Και έλεγα, παιδιά, λέω, εντάξει, είμαστε σε μια ξένη χώρα, ας πούμε. Κάποια στιγμή θα μας πούνε, εντάξει, περάστε τώρα και πηγαίνετε στην πατρίδα σας να κάνετε τη ζωή σας. Ο πατέρας μου γινόταν έξαλλος με αυτό. Τι είναι αυτά που λες, που εμείς εδώ φτιάξαμε, κάναμε. Εντάξει, φτιάξαμε, κάναμε, έλεγα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάμε στην Ελλάδα. Και έτσι ήρθαμε το 64 και εγκατασταθήκαμε πια εδώ να φτιάξουμε μια καινούρια ζωή.
0: Το μάθατε στο ταξίδι ότι δεν έχει επιστροφή πίσω?
1: Εγώ το μάθα στο ταξίδι, γιατί ήταν μητρική παρέμβαση ότι μην το μάθει το παιδί και πληγωθεί. Θα του το πω στο καράβι, ναι. Και σταματήσαμε στη Ρόδο, πήγαμε στο Γκυλάδα με τις πεταλούδες και μου πέταξε. Ξέρεις, δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στην Αλεξάνδρη. Τι λες, λέω, τι είναι αυτό το αστείο? Τα πράγματά μου, οι φίλοι μου. Και όντως πια δεν ξαναγυρίσαμε. Εγώ έχω πάει πολλές φορές από τότε, αλλά εγκατασταθήκαμε εδώ και γίναμε Αθηναίοι. Βέβαια, οι γονείς μου δεν προσαρμόστηκαν ποτέ καλά. Είχαν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και αυτό δεν το είχαν συνηθίσει, γιατί ήταν δύο καλομαθημένα, κακομαθημένα παιδιά που γεννήθηκαν με λεφτά, και εδώ τα χάσανε. Ήταν μια άλλη κατάσταση, δεν ξέραν πώς να τα διαχειριστούν και προτίμησα την έξοδο. Δηλαδή, 49 ο μπαμπάς μας έφυγε, ένα έμφραγμα.
0: Τους έχασες νωρίς, ναι.
1: Ναι, και 51 η μάνα μου από καρκίνο.
0: Και έρχεστε Ελλάδα και ο Άρης Δαβαράκης τον διώχνουν από του Μωραΐτη γιατί δεν διάβαζε και έκανε κοπάνες.
1: Έτσι φαίνεται,
0: ναι. Θα μας τα πεις αυτά μετά.
1: Ναι.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στους επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα.

0: Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ.
5: Ράδιο Σάμμος
6: FM στους 102.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
8: Ταβέρνα όπως παλιά. Σπιτικά με ζυδάκια, κρεατικά, μαγειρεμένα ή ψημένα με τον πιο περίτεχνο τρόπο. Σπεσιαλιτέ μας, τα κοτοπουλάκια που ξετρελαίνουν και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Όπως παλιά. Ανοιχτά όλες τις Αργίες και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ και Σαββατοκύριακα όλη μέρα. Όπως παλιά, στη Μεγάλη Λάκα από το δρόμο Καρλοβάσο προς Κοντέικα. Τηλέφωνο 22 73 088 056.
9: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22 730 39 91.

0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Λοιπόν, μιλάμε με το γραφιά που μιλάμε. Λοιπόν, εσύ λοιπόν εκδιώχθηκες, το βάζω σε εισαγωγικά έτσι, από του Μωραΐτη γιατί έκανες κοπάνες και δεν ήσουν καλός μαθητής.
1: Κοίτα, η μία εκδοχή είναι αυτή. Γιατί ναι, έκανα και κοπάνες και ήμουν και κακός μαθητής και όλα αυτά. Όμως η άλλη εκδοχή είναι μου πέρασε ψυχίατρος μετά από πολλά χρόνια ότι είμαι στο φάσμα του αυτισμού. Μου το είπε στα 70 μου.
0: Τι λες?
1: Το οποίο ποτέ δεν τα ξέραμε αυτά. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ να διαβάσω. Δηλαδή, άνοιγε το βιβλίο. Καλά, μ' άρεσαν. Τα μαθηματικά μ' άρεσαν. Mm-hmm. Αγγλικά βέβαια. Έγραφα. Ωραία έκθεση. Δυσανάλογα καλά με όλα τα άλλα. Δηλαδή, άμα έπρεπε να διαβάσω φυσική, φεύγανε τα γράμματα. Δεν μπορούσα. Ήμουν και τεντέλης.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά με την κοπάνα δεν έχουν σχέση.
1: Όχι, δεν έχουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, η κοπάνα γινόταν μόνιμα. Είχα ένα φίλο, τον Αλέκο τον Μιχαλόπουλο, περνούσε από το σπίτι στα κρυφά από άλλη γωνία. Κατέβαινα εγώ δίθεν για το πούλμα. Βρισκόμασταν με τον Αλέκο και πηγαίναμε σε ένα φίλο, σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι ενός φίλου στην Κηφισιά και παίζαμε χαρτιά. Αυτό.
0: Η Γαλλία.
1: Η Γαλλία ήταν για μένα μεγάλο δώρο. Παρότι ήταν πολύ στριμωγμένοι και αυτοί, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν. Είχαν πιάσει και οι δύο δουλειά, είχαν δύο μισθούς, αλλά ζοριζόντουσαν. Στέλνανε το συνάλλαγμα ίσα ίσα το νόμιμο εκείνο το λίγο. Αλλά είχα τέτοιο ενθουσιασμό και σε εκείνη την ηλικία, τώρα 18 και 19.
0: Άτρωτος, αθάνατος.
1: Δεν σε νοιάζει τίποτα. Εμένα στον 7ο όροφο ενός μικρού ξενοδοχείου που λεγόταν Hotel Ivets, χωρίς ασανσέρ, σε ένα δωματιάκι τόσο δά, και ανεβοκατέβαινα, ας πούμε, τσακ τσακ τσακ για να πάρω τσιγάρα που λέει ο λόγος. Δεν με ενδιέφερε, δεν είχα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να πάω στον 7ο όροφο χωρίς ασανσέρ με τίποτα. Ναι, και το Παρίσι ήταν τότε ακόμα πολύ ζωντανό. Εγώ πήγα λίγο πριν πέσει η Χούντα, από το 72 πρώτο πήγα. Είχα φίλους εκεί, τη Μανουέλα την Παυλίδου που με φιλοξένησε και όλα στην αρχή. Ήταν διάφοροι Έλληνες.
0: Μέσω της οποίας γνώρισες και τη Μελίνα.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Έγινε γνωριμία.
1: Έτσι έγινε γνωριμία με τη Μελίνα, ναι. Και άλλοι πολλοί φίλοι, όλοι Λαζαρίδου ήταν εκεί. Και τώρα πώς τυχαίνει να είναι και γνωστοί. Και ήταν και πάρα πολύ καλλιτέχνες. Η Μελίνα, ο Ξαρχάκος, ο Βαγγέλης ο Γκούφας. Πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντικοί και ωραίοι Έλληνες που είχαν φύγει.
0: Εκεί πήγες για να σπουδάσεις σινεμά?
1: Ξεκίνησα για να σπουδάσω. Ξεκίνησα να πάω γιατί ήθελα να... νόμιζα ότι ήθελα να γίνω σκηνοθέτης στο σινεμά. Αλλά έδωσα δύο φορές σε μια πάρα πολύ καλή σχολή, την ΙΝΤΕΚ, η οποία στο τέλος μετά από χίλιες αιτήσεις έπαιρνε 20 Γάλλους και 4 ξένους και δεν κατάφερα και τις δύο χρονιές να μπω. Οπότε γράφτηκα στη Σορβόνη στη λογοτεχνία, Letter Modern, και ζουρναλίσμα, αλλά δεν μελέτησα ποτέ, δεν πήγα, δεν συνέχισα αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέγανε στα αμφιθέατρα, δεν μπορούσα να... Δεν το έχω το ακαδημαϊκό καθόλου. Όμως ήταν τρομερή εμπειρία η καθημερινότητα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μια βόλτα, ένας καφές στο Παρίσι. Εγώ το Παρίσι το λατρεύω ακόμα. Δηλαδή, μόλις έχω τρία φράγκα παραπάνω, παίρνω το αεροπλάνο να πάω στο Παρίσι. Να κόψω μια βόλτα. Δεν έχω κάτι να κάνω. Και ναι, ήταν και αυτά πολύ ωραία και ενδιαφέροντα χρόνια. Και γνωρίζοντας τον Ξαρχάκο, που με είδε έτσι, πώς να σου πω, φουρτουνιασμένο και έτοιμο για όλα, με σύστησε στον Καζάκο για βοηθό σκηνοθέτη και έτσι διέκοψα τις σε εισαγωγικά σπουδές μου, δεν ήταν σπουδές, για να έρθω να δουλέψω εδώ και εμπλέθηκα εδώ το 1973.
0: Και εκεί εμπλέκεσαι σε μια κορυφαία ιστορική στιγμή του ελληνικού θεάτρου, το τσίρκο.
1: Ναι,
0: το μεγάλο
1: τσίρκο. Τέτοια συνείδηση. Εγώ ήξερα ότι βέβαια και λίγο και μόνο που μου είχαν πει ότι θα είναι η Καρέζη, ο Καζάκος, ο Ξυλούρης, ο Παγιανόπουλος, όλο αυτό το πράγμα. Ξέρω του Καμπανέλη καινούριο και τα λοιπά. Είχα ένα δέος απίστευτο για όλο αυτό το πράγμα. Και δούλεψα με το τετραδιάκι μου, με τις σημειώσεις, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ηθοποιεί, τι φορούσαν χθες, το φοράνε και αύριο, ξέρεις, αυτά που κάνει ένας βοηθός. Το έκανα με μεγάλο ενθουσιασμό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και πέρασα και πάρα πολύ καλά. Και αυτή η μυρουδιά που ερχόταν από τη νομική που είχε ήδη συμβεί. Το Πολυτεχνείο που ερχόταν, αλλά ερχόταν δυνατά πια. Τις αλλαγές στην κυβέρνηση, κάτι ο Μαρκεζίνης, κάτι ο Ιωαννίδης. Υπήρχε ένα θέμα ότι τα πράγματα
0: κάτι γίνεται.
1: Πέφτουν πια οι χουντικοί.
0: Όπως ακριβώς το έλεγε Καρέζη στην παράσταση. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς. Κάτι γίνεται. Έβαζε το, το αυτάκι της κάτω στο πάτωμα. Τη θυμάμαι ντυμένη η Ρωμιάκη. Κάτω στο, στην σκηνή, ας πούμε. Και άκουγε και λέγε, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς.
0: Θα έρθουμε λοιπόν στο μεγάλο τσίρκο. Θα έρθουμε και στο Πολυτεχνείο. Thank you.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός Επάλε Σέι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Χρήστο! Ουλθάν ενέκεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είναι μια ακόμα μαγική στιγμή. Μας έλεγες τόσο μαγική που τραγουδήθηκες μέχρι και στα νυχτερινά κέντρα.
1: Θυμάμαι, είχα πάει στο Ρέμο ένα βράδυ, τότε που ακόμα έπινα, γιατί έχω 22 χρόνια να πιω. Και το έλεγε 2-3 φορές, δηλαδή όταν έφτανε 4-5 το πρωί, το είχε πει 2-3 φορές. Και με ενθουσίαζε αυτό το ότι έχουμε και απήχηση και στη νύχτα.
0: Καλατζόπουλος βεβαίως, Κότσερας, Έλλη Πασπαλά. Αυτό, ναι, αν έχω διαβάσει σωστά, ήταν μουσική που είχε κάνει ο Καλατζόπουλος για ταινία.
1: Για κάτι τέτοιο, ναι, για ταινία. Ναι, φαντάζομαι για ταινία. Και μου είπε ότι ή για τίτλους, δεν ξέρω, ναι, για ταινία. Και το άκουσα εγώ, άκουσα το μουσικό κομμάτι και του λέω αυτό μπορώ να το κάνουμε τέλειο. Μου είπε, δεν γίνεται αυτό το τραγούδι, αποκλείεται. Του λέω θα γίνει μια χαρά τραγούδι και το φτιάξαμε και βγήκε αυτό το περίεργο. Είχε, αυτός ο δίσκος είχε την Αλεξάνδρεια από τη μία και το λέει από την άλλη. Δηλαδή είχε μια... Ξαφνικά τραγουδήθηκε, όπως είπαμε, στη νύχτα το λέει.
0: Έτσι δουλεύει συνήθως, δηλαδή έχεις τη μουσική και πάνω εκεί βάζεις στίχους.
1: Ναι, ναι, κατά 95%. Γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, μου δίνει την κατεύθυνση, μου δίνει την ατμόσφαιρα.
0: Δεν είναι πιο δύσκολο, Άρη. Εσένα είναι ο τρόπος.
1: Είναι ο τρόπος μου, ναι. Πάντα έτσι δούλευα. Και ερασιτεχνικά, από μικρός, με τον Τάσο το Μελετόπουλο, καθόμασταν και φτιάχναμε τραγούδια, έπαιζε κάτι στο πιάνο, έβαζα λογάκια. Μετά η πρώτη δοκιμή ήταν με τον Χατζηδάκη, ο οποίος μου έδωσε μια κασέτα κάποια στιγμή και μου είπε, αν θες δοκίμασε να δεις τι μπορείς να βάλεις εδώ πάνω. Κάθισα με τα ακουστικάκια, τα τότε, και το Walkman και τσίκο τσίκο τσίκο τσίκο τσίκο. Μου λέει μπράβο, μπορείς. Αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή.
0: Και γιατί είναι το τεράστιο κεφάλαιο. Γυρίζω στο Μεγάλο Τσίρκο και στο Πολυτεχνείο. Είσαι λοιπόν 20 χρονών παιδί, πόσο είσαι?
1: 20, ναι.
0: Ναι. Καζάκος, Καρέζι, Ξυλούρης,
1: Ξαρχάκος,
0: Καμπανέλης, Χούντα.
1: Ναι.
0: Το ζεις αυτό? Τους λογοκριτές, τους χαφιέδες.
1: Όλα. Με μια πατατούκα τότε στρατιωτική.
0: Έρχονταν στο θέατρο?
1: Όχι, εγώ φορούσα την πατατούκα. Αυτοί φορούσαν, ήταν ηλίθιοι. Φορούσαν κοστούμια με γραβάτες.
0: Μόνο τα μπέλα δεν είχαν βάλει.
1: Ναι. Για να ξέρουμε ότι ήρθαν. Δηλαδή. Θεέ μου.
0: Έρχονταν στις πρόβες, δηλαδή.
1: Καμιά φορά ερχόντουσαν και σε παράσταση. Οπότε γρήγορα γινόταν η αλλαγή.
0: Τους κοροϊδεύατε επί τόπου.
1: Ναι, άλλαζε. Υπήρχε ένα δεύτερο έργο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που ήταν για εκείνες τις ώρες, ώστε να κοπούνε τα οξύτητες που τους ενοχλούσαν και δεν καταλάβαιναν αυτοί κιόλας και πολλά.
0: Δεν ήταν και πολύ
1: ξυπάει με 80 σφυγμούς, δεν το θεωρούσαν και τίποτα. Κάτι γίνεται, δεν το παίρνανε όπως το παίρνουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Για το που λέω δεν ήταν πολύ. Πρόκειτο και περί βλακών δηλαδή.
1: Τελώ. Τώρα τι, επάγγελμα λογοκριτής, τι να φανταστείς. Ζώα ήταν, τελώς. Το ίδιο κάνανε και Ελεύθερο Θέατρο στο
0: Βασιλείο.
1: Εκτενίζεσαι. Ναι. Ερχόντουσαν εκεί, σοβαροί, καθόντουσαν τη σειρά. Και το ίδιο κόλπο κάνανε όλοι όσοι είχαν τέτοιο θέμα λογοκρισίας. Υπήρχε και ένα άλλο έργο. Το σφυρίζανε μέσα και για όσο καλά ήταν αυτοί, γινόταν λίγο πιο mild όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχε η εκδοχή mild τέλος πάντων και τελείωσε.
0: Έζησες την παράσταση και μετά την πτώση της Χούντας?
1: Μετά την πτώση της Χούντας, όχι. Εγώ υπήρξα μόνο στην παράσταση του Θέατρου Αθήνεων του καλοκαιρινού. Μετά το ανέβασαν οι Καρέζοι και ο Καζάκος και οι υπόλοιποι και στο Ακροπόλ, νομίζω, όπου πήγαινε πολύ καλά, αλλά εκεί τα πράγματα σκούριναν, ήταν Ιωαννίδης, ήταν... δεν χρειαζόμουν πια, είχε γίνει δουλειά. Και τους βάλαν φυλακή, τους ταλαιπωρήθηκαν όπως τα ξέρουμε πολύ. Εκεί μέχρι να κλείσει η καλοκαιρινή σεζόν του 73, του καλοκαιριού του 73, λίγο πριν το Πολυτεχνείο, τους άφηναν και παίζανε. και γινόταν ένας χαμός, βέβαια. Ήταν όχι sold out που λέμε τώρα, δεν υπήρχε τίποτα. Θυμάμαι τις γύρω πολυκατοικίες, γιατί αυτά τα θέατρα ήταν ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Σε όλα τα μπαλκόνια έβγαινε ο κόσμος, καλούσε φίλους του, καθόντουσαν έξω και βλέπαν την παράσταση. Και κάθε φορά ήταν έτσι ένα πανηγύρι. Ήταν ένα πανηγύρι, ενώ μια γιορτή.
0: Το βράδυ του Πολυτεχνείου είσαι μέσα, στο Πολυτεχνείο?
1: Ναι. Λίγο, ήμουν αρκετές μέρες, ήμουν από τη, αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα Τρίτη που άρχισαν να μαζεύονται τα παιδιά, μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ που πριν έρθει το τάγκ, φύγαμε με το φίλο μου τον Τάσο που ήμασταν παρέα εκεί. Φύγαμε γιατί είδαμε ότι είχε αρχίσει να τρέχει αίμα και υπήρχαν τραυματίες και όχι σκοτωμένοι, αλλά υπήρχαν φορεία με ανθρώπους που... Οπότε είπαμε ότι δεν είμαστε για να φτάσουμε μέχρι εκεί, δεν το είχαμε δει τόσο πολύ μαχητικά. Και ήταν πολλοί άλλοι που επίσης πήραν αυτή την απόφαση εκείνη την ώρα, και γι' αυτό τα παιδιά της Επιτροπής και τα λοιπά είχαν ανοίξει τα πίσω κάγκελα που βγαίνουν τώρα
0: για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που...
1: Για να μπορέσουμε να φύγουμε όσοι δεν είχαμε σκοπό να μείνουμε, να σκοτωθούμε, ας πούμε, ή να αγωνιστούμε μέχρι τέλους.
0: Ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Αλλά για αλήτες δεν θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν...
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
8: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
16: Κάνα τσίσμπεργκερ, κάνα μοτέλ.
17: Όχι. 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
18: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Με βαρύ χρηματικό πρόστιμο τιμώρησε η Real Madrid στους ποδοσφαιριστές της ομάδας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιάν Τσουαμενί για το μεταξύ του σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση. Θα κληθούν να πληρώσουν 500.000 ευρώ ο καθένας, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι αμφότεροι εξέφρασαν την πλήρη πεταμέλειά τους και ζήτησαν συγγνώμη τόσο από τους συμπαίκτες τους όσο και από τους προπονητές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με τον Άρη Δαβαράκη, με αφορμή την σπουδαία συναυλία, η οποία έρχεται την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Ευανθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, η κοινή τους διαδρομή, τα κοινά τους τραγούδια, με παρόντα τον Γιάννη Κότσιρα, με την Εριέτα Μανούρη, τον Νίκο Μερτζάνο, τον Στέλιο Θεοδόρου. Είναι ακριβές ότι έχει έρθει ο Μάνος Χατζηδάκης και σου έχει πει: Άρη, γράφει στίχους, ε? Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, γράφω και εγώ μουσική.
1: Ναι, είναι ακριβές. Γιατί είχαμε στείλει ένα τραγούδι με το φίλο μου τον Τάστο Μελετόπουλο στους αγώνες της Κέρκυρας. Πώς είπαμε να στείλουμε κι εμείς. Πέρασε το τραγούδι και το είπε η Τάνια της Ανακλείδου και το διεύθυνε και ο Μάνος. Και εκεί πάνω μου λέει: Είδα γράφει στίχους. Λέω: Ναι, γιατί δεν μου το έχεις πει ποτέ? Λέω: Γιατί να σας το πω, δεν κατάλαβα. Μου λέει: Γιατί και εγώ γράφω μουσική. Είναι πολύ το αστείο, το χιούμορ. Και έτσι μου έδωσε μια κασέτα που σου είπα πριν και μου λέει: Δοκίμασε όμως, παρακαλώ, εδώ πάνω. Να δούμε τι. Δεν μιλούσε έτσι, αλλά τι ψάρια πιάνεις που λένε. Και όντως βρεθήκαμε να δουλεύουμε μαζί δύο έργα, της Παλάντης ο Δαρνάς και την Πορνογραφία. Εντάξει, από εκεί και πέρα ήταν ο δρόμος της δισκογραφίας και της στιχουργικής άνοιξε διάπλατος.
0: Είναι αυτό που ακούσαμε, το διαβατήριο, το μεγάλο.
1: Το διαβατήριο το μεγάλο είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο πια, αν υπολογίσουμε ότι ήταν το 82, πόσα χρόνια είναι, ρε παιδιά, είναι πάρα πολλά χρόνια,
0: 45 χρόνια.
1: 45 χρόνια. Το οποίο αντέχει ακόμα 45 χρόνια και ήταν το απόλυτο διαβατήριο όντως, γιατί το είπε στην παράσταση
0: ο
1: Βασίλης Ολέκας, το είπε υπέροχα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά μετά το είπε και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος το έκανε τεράστιο σουξέ. Τώρα, για χρόνια, για να μην σου πω δεκαετίες, ο Χατζηδάκης δεν έκανε σουξέ πια, και τώρα βρέθηκα εγώ με το Χατζηδάκη, με σουξέ και ο καινούριος στιχουργός, ο νέος στιχουργός. Εντάξει. Αυτό είναι το λαχείο, να κάτσει μπίλια στο ζερό κανονικά.
0: Πες μου για αυτή τη σχέση με το Χατζηδάκη.
1: Μια πάρα πολύ σπουδαία, ειλικρινής και ουσιαστική σχέση. Εγώ του μιλούσα στον πληθυντικό, εκείνος μου μιλούσε στον ελληνικό. Δεν ήμασταν φιλαράκια, δεν μπορούσαμε να σκαρπαζίες ο ένας τον άλλον και τα λοιπά. Υπήρχε μια απόσταση, αλλά μια απόσταση αγάπης με πολύ χιούμορ, με τα αστιάκια, με τα όλα αυτά που συμβαίναν στην καθημερινότητα. Και μου έδινε κάποιες συμβουλές με τον τρόπο του, μέσα στη δουλειά, μέσα στη ζωή, μέσα στις εκπομπές, μέσα στο εκεί πέρα που μαζευόμαστε για να κάνουμε προγραμματισμό. Ήταν μια αληθινή σχέση πατρική με ένα παιδί, ας πούμε, μεγάλωνα τότε και ήθελε να το βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Ήταν δάσκαλος και είχε μέθοδο
0: Στο τρίτο πώς βρέθηκες?
1: Στο τρίτο βρέθηκα λόγω της μεγαλοψυχίας του. Τον γνώρισα από τη Μελίνα. Τη μέρα που τον γνώρισα στο Φλόκα, που ήταν, μπήκα τους πάμε μια παρέα και γνωρίστηκε, μου ζήτησε.
0: Είναι εκεί ότι που δήθεν περνάγατε απ' έξω?
1: Ναι, μας είπε η Μελίνα: Θα είμαι εκεί με το Χατζηδάκη, γιατί το Χατζηδάκη, τον Κάτσο και διάφορους άλλους. Γιατί κάτι σκεφτόνουσα να κάνουν, ήταν άνοιξη, κάτι σκεφτόνουσα να κάνουν μεταπολίτευση το 1974 τώρα. Ένα θελινό θέατρο, ας πούμε, μια οδό ονείρων, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έγινε αυτό ποτέ και μας είπε ότι θα είμαι. Είπαμε: Θέλουμε να το γνωρίσουμε, δεν το συζητάμε, και ο Τάσος και εγώ. Και μας είπε: Εντάξει, περάστε απ' έξω, κάντε ότι με χαιρετάτε και εγώ θα σας πω ελάτε μέσα και θα σας συστήσω. Έτσι κάναμε, μας σύστησε, κάθισα δίπλα του, Με ρώτησε τι κάνω, του είπα ότι δουλεύω στην Κολυμβητική Ομοσπονδία σε φιλάθλων το πρωί και κάνω μεταφράσεις. Ότι το απόγευμα πηγαίνω στο Μπουζουρέλι, στο Βήμα και κάνω επίσης στο μεταφραστικό, αλλά αμυστή. Όχι, βρε παιδί μου, λέει, αυτά όλα είναι πολλά και δεν. Αυτό, κοίταξα, μου λέει, θα σου δώσω κάποιους αριθμούς τηλεφωνικούς. Και όταν μάθεις ή διαβάσεις την Καθημερινή ότι ανοίγει ξανά το τρίτο πρόγραμμα με το Χατζηδάκη, θέλω να με πάρει σε ένα τηλέφωνο. Σε ένα από αυτά τα τηλέφωνα. Τα κράτησα βέβαια εγώ τα τηλέφωνα και ένα πρωί το διάβασα, τον πήρα. Πήρα, βγήκε η κυρία Καστενάκη, γραμματέας. Ποιος είναι, λέω, είμαι εκ μέρους της κυρίας Μερκούρη, το Θράσος. Μου λέει, αν το να σας συνδέσω. Μη σταυολογώ, με φώναξε, πήγα, ανέβηκα στην ΕΡΤ κατευθείαν και με προσέλαβε την άλλη μέρα. Ήμουνα εκεί υπάλληλος, χωρίς να έχω κάνει τίποτα από στούντιο, δεν ήξερα. Αλλά κάτι καταλάβαινα, ρε παιδάκι μου. Γιατί μετά έμαθα και γρήγορα και έκανα καλές εκπομπές. Δηλαδή δεν έπεφτε πολύ έξω. Με έβαλε στην αρχή και έκανα εκφωνήσεις σε εκπομπές άλλων. Κάτι σε κλασικές εκπομπές με κλασική μουσική, τα ονόματα, την ορχήστρα, τα αυτά κτλ. Και σιγά σιγά μου πρότεινα να κάνω μια καθημερινή εκπομπή που κάναμε με τη Μαρία Τζιραλίδου, τον Γιώργο Σταθίου και τον Τάσο Μελετόπουλο στη μουσική επιμέλεια καθημερινά, και ήταν μια εκπομπή που είχε τεράστια επιτυχία τότε.
0: Από εκεί πέρασε Κούν, πέρασε Ρίτσος.
1: Ναι, γιατί εντάξει, αν έπαιρνα και έλεγα το βαράκι, θέλω μια συνέντευξη στον Κούν, στο Ρίτσο ή στον Ελίτη, στο, δεν ξέρω, όλους αυτούς, τον Τζαρούχη και τον Μόρελ, θα μου λέγανε, ναι, δεν ξέρω, ναι, εντάξει, ξεχάστε το. Αλλά έπαιρνα και έλεγα, γεια σας, θα βαράκι στο τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη. Μας είπε ο κ. Χατζηδάκης, αν μπορείτε να μας δώσετε μια συνέντευξη για την εκπομπή. Βεβαίως, κατευθείαν. Ήταν μαγικό αυτό όλο το πράγμα. Δηλαδή,
0: πόσο κράτησε?
1: Κράτησε 4 χρόνια για μένα, από το 1977 μέχρι το 1981, που βγήκε το Πασόκ. Και τότε υπήρχε ένα πρόβλημα, δηλαδή δεν τα βρίσκανε ο Μάνος με το Πασόκ. Σε θέματα πώς θα γίνει, αν θα είναι εντελώς αυτόνομο το τρίτο, το ήθελε ο Μάνος, το ήθελε εντελώς αυτόνομο, να μην ελέγχεται από πουθενά αλλού. Αυτό που του είχε εξασφαλίσει ο Καραμανλής. Αυτό δεν το εξασφάλισε η καινούργια κυβέρνηση και φύγαμε. Κάποιοι μείνανε, εγώ έφυγα με το Μάνο. Και αρχίσαμε, είχαμε το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχαμε τα Νόγια. Είχαμε τους αγώνες της Κέρκυρας, συνέχεια εκδηλώσεις, πράγματα.
0: Η στιχουργική σου είχε την έγκριση και του Γκάτσου?
1: Ναι. Αν δεν την είχε, δεν θα υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν ο γκούρου του, του Γκάτσου του Μάνου. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που τον συμβουλευόταν για όλα. Για το θέμα του στίχου δεν το άφηνε, δεν θα άφηνε να περάσει κάτι που δεν το άρεσε. Αλλά μετά και ο ίδιος μου είπε μια-δυο κουβέντες, μου έδωσε μια-δυο πρακτικές συμβουλές για τις ομοιοκαταληξίες, πω αυτό ή για το άλλο. Με μια απόσταση και μια σοβαρότητα, πάλι μιλάω, δεν είχαμε φιλίες και...
0: Άρα τι παρέα ήταν αυτή? Ήταν μια παρέα ημίθεων? Τι παρέα ήταν?
1: Ήταν μια παρέα.
0: Μεταξύ τους ήταν κανονική, βέβαια.
1: Μεταξύ τους ήταν πάρα πολύ κανονική. Ναι. Αλλά μήπως υπάρχουν και αλλού τέτοιες παρέες και δεν το παίρνουμε είδηση? Δεν ξέρω. Πάντως κάνανε δουλειά, την κάνανε έχοντας μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν και προσέχοντας, δηλαδή. Δουλεύοντας νύχτες, θυμάμαι όλο αυτό το πρόσωπο ο Χατζηδάκης που είχε και χιούμορ, που έκανε και πλάκα, που έκανε όλα αυτά. Όταν ήταν στο στούντιο έμενε και 3 νύχτες κοιμόταν στον καναπέ, ας πούμε, μονορούφι μέχρι να... και μάλιστα είχε και ένα ρητό που έλεγε ότι όταν ερωτεύεσαι να μην δουλεύεις και όταν δουλεύεις να μην ερωτεύεσαι. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει πάντα αυτό, αλλά εντάξει. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όταν ήταν να ηχογραφήσει ένα δίσκο και ξεκινούσε αυτή η διαδικασία, δεν είχε το μυαλό του πουθενά άλλου. Ήταν στη νότα, στη λεπτομέρεια την απόλυτη. Ήταν τέτοιοι άνθρωποι, γιατί και ο Γκάτσος έγραφε. Ο Γκάτσος ήταν ένας μεγάλος ποιητής. Έγραψε την Αμοργό μεν ως το ποίημα, αλλά συνειδητά είπε: όχι, εγώ δεν θα γίνω ποιητής. Θα γράφω τραγούδια. Τα αγάπησε πάρα πολύ τα τραγούδια. Θεώρησε ότι ήταν μια τέχνη από μόνη της. Και για μας εδώ, τουλάχιστον για τη δικιά μου τη γενιά, το δείγμα ζωής του Γκάτσου, το παράδειγμά του, είναι κάτι που μονάχα με τον Σαββόπουλο μετά και τους στίχους, τη στιχουργική ως απόλυτο επάγγελμα, πώς να το πω, τέχνη, μία τέχνη. Ο Γκάτσος αφιερώθηκε σε αυτό. Εγώ λέω ότι μπορεί και να χάσει το ένα από τα Νόμπελ. Δεν το πήρε ο Μπομπ Ντίλαν όμως ως τραγουδιστός, στιχουργός.
0: Ούτε το είχε προβλέψει μάλλον. Είχε προβλέψει. Μου είχε πει η Αγαθή Δημητρούκα, ήταν τις προάλλες εδώ, ότι πρωτακούγοντας τον Ντίλαν ο Γκάτσος είπε αυτός θα πάρει το...
1: Έλα βρε, δεν το ξέρα. Ήταν τρομερός δεινόσαυρος.
0: Μελίνα Μερκούρη.
1: Μελίνα Μερκούρη. Τι γυναίκα, τι άνθρωπος, τι πλάσμα. Πόσο γιωμένη και αυτό το στάρ, η λύκη και όλο αυτό το φως τριγύρω της. Τα ρούχα που διάλεγε να φορέσει, φωτογραφίσεις της, όλα αυτά. Και ένα άτομο με ξυπόλυτο στο χώμα, δηλαδή εντελώς γιωμένο. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Νοιαζόταν για τους άλλους. Όχι να πάρω τηλέφωνο στο νοσοκομείο, να πάω στο νοσοκομείο, να δω τι γίνεται, να μιλήσω με τους γιατρούς, για όλους. Τώρα αυτά που λέω είναι τα ανθρώπινα κομμάτια, γιατί εντάξει, ήταν αυτό που ήταν σαν στάρ, σαν... Μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα γεννήθηκε και μεγάλωσε ως κόρη ενός από τους πιο αγαπητούς δημάρχους της πόλης, του Σπύρου Μερκούρη, στα Όπα Όπα. Και τελικά μετά μας πήρε η αριστερά, το Πελιμπόρη και Χαρά που λέει και το τραγούδι.
0: Λοιπόν, αφού λείπει, Ευανθία Ρεμπούτσικα, πες μας για την Ευανθία Ρεμπούτσικα.
1: Τώρα η Ευανθία, τι να σου πω για την Ευανθία που μεθαύριο θα είμαστε αγκαλιά στο παλάζι, θα με ανεβάσει και στη σκηνή.
0: Θα ανέβεις.
1: Ανέβω να πω δύο λόγια στην αρχή, στη μέση, στο τέλος, κάτι τέτοια, έτσι ελάχιστα, γιατί εγώ φοβάμαι τη σκηνή. Εδώ, ας πούμε, βλέπεις, μιλάμε, δεν έχω πρόβλημα, αλλά στη σκηνή μπορεί να λιποθυμίσω. Δεν σου πω, θα το κάνουμε όμως. Η Ευανθία είναι ένα πλάσμα που δημιούργησε τον εαυτό της μέσα από το ταλέντο της, σιγά σιγά με γνώση, με υπομονή, με εμπειρία. Και έχει, την έβλεπα τώρα στις πρόβες, γιατί ήξερα τη δουλειά της σαν θεατής από κάτω, βλέποντας την στη σκηνή με τους καταπληκτικούς μουσικούς της. Τώρα βλέπω στην πρόβα πόσο ξέρει, πόσο γνώστης είναι αυτό που κάνει, που ακούει τον ένα από τους 12 που παίζει κάτι λίγο λάθος και αμέσως είναι μαέστρος, είναι συνθέτης, είναι... γνωρίζει τι κάνει, φτιάχνει και το πρόγραμμα, έχει και ιδέες, είναι... το λατρεύει αυτό που κάνει και αυτό που λένε βγαίνει πραγματικά, γιατί σε όλες τις συναυλίες που είναι πάντα sold out, μόνο με τις μουσικές της, βλέπεις τον κόσμο χαρούμενο, βλέπεις τον κόσμο να βγαίνει.
0: Είναι αυτό που μου λέγες πριν, πέρασα καλά. Λέει ο κόσμος, πέρασα καλά.
1: Ναι, περνάνε καλά και ακούνε και ωραίο βιολί, ωραίες μουσικές, κινηματογραφικές μουσικές. Νομίζω ότι είναι, τολμώ να πω, μαζί με την Καραϊνδρου, οι δύο σημαντικότερες συνθέτριες κινηματογραφικής μουσικής. Γιατί έχει κάνει πολύ σινεμά η Ευανθία και στην Τουρκία και στην Αίγυπτο και φυσικά στην Ελλάδα. Και οι μελωδίες της είναι πολύ δεν ξέρω τι να πω, πολύ συγκινητικές είναι. Είναι πολύ όμορφες, πολύ αρμονικές. Εγώ όταν μου δίνει μια μελωδία να γράψω ένα τραγούδι πάνω, το έχω ξαναπεί, αισθάνομαι σαν να περπατάω σε ένα νότα-νότα, σε ένα φωτεινό μονοπάτι. Σχεδόν με πηγαίνει στο τι θα πω. Στις λεξούλες που κάθονται πάνω στις νότες, στις συλλαβές τέλος πάντων. Που φτιάχνουν λέξεις και οι λέξεις φτιάχνουν μια φράση κτλ. Κτλ. Περπατώντας πάνω στις νότες της. Είναι φωτεινή. Και αυτό το φως βγαίνει στη μουσική της. Βγαίνει έτσι ένα κάτι. Τουλάχιστον εγώ με την εμπειρία που έχουμε γράψει πάνω από 50 τραγούδια μαζί, ποτέ δεν δυσκολεύτηκα να γράψω με την Ευανθία. Και ένα περίεργο πράγμα, ποτέ δεν μου είπε η Ευανθία, ναι, αυτό βρε Άρη μου όμως, μήπως μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο έτσι. Ποτέ. Ήταν ένα πράγμα, πάρε, δώσε πάντα, αχ τι ωραίο, αχ τι ωραίο. Αυτό μας συνέδεσε πάρα πολύ και εδώ βρισκόμαστε. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να ούτε να θυμώσουμε, ούτε να διαφωνήσουμε, ούτε, δεν χρειάστηκε ούτε καν να διορθώσουμε ένας τον άλλον σε κάτι.
0: Πάμε να ακούσουμε Ρεμπούτσικα Δαβαράκη.
1: Να ακούσουμε και λίγο Ρεμπούτσικα Δαβαράκη, γιατί έχεις βάλει Ελένης Γιώγα, έχεις βάλει Τάσο με το Τάσος κόλλησε το μυαλό μου, αρχίζει το Αλτσχάιμερ, τραγωδία, τραγωδία.
0: Το Μπουλμέτι λες.
1: Μπουλμέτι λέω, την πολιτική κουζίνα.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρηση.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Φτάνει. Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα είχες και την τρομερή εμπειρία της φυλακής.
1: Yes, absolutely. Ναι. Βρέθηκα.
0: Εκεί να πούμε ότι λειτουργήσε θαυμάσια η ελληνική δικαιοσύνη, έτσι.
1: Καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικά, γιατί οι δύο κυρίες, η Σανγκερεύς και η Ανακρίτρια, θεώρησαν ότι είμαι ιδιαίτερος επικίνδυνος, μεγαλέμπορος ναρκωτικών, κατά σειροήν και κατά εξακολούθησαν, με ολόλευκο πληκτρόμητρο, πώς γίνεται να είσαι. Επικίνδυνος, όπως είπαμε, για την κοινωνία, γι' αυτό και προφυλακίστηκε, γιατί θα μπορούσε να είχα κάνει και άλλα εγκλήματα, όπως και ο φίλος μου ο Τάσος, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε, αλλά μας βάλανε σε διαφορετικές φυλακές για να μην συνεχίσουμε το εγκληματικό μας έργο μέσα από τη φυλακή. Αυτά ήταν προφυλάκηση όμως. Ναι, ήταν η ελληνική δικαιοσύνη στα μεγαλεία της, στα μεγάλα. Και μετά στη δίκη, στο Πενταμελές και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, βεβαίως αθώθηκαμε. Όπως μου αρέσει να λέω, πανηγυρικά.
0: Ομόφωνα και πανηγυρικά. Ομόφωνα και με αποζημίωση και όλα τα συναφή.
1: Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτές οι δύο κυρίες συνέχισαν την καριέρα τους, φτιάχνουν τώρα στον Αριοπάγο, είναι εδώ ή εκεί. Ενώ, πώς να σου πω, τιμωρήθηκαν από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το λέω μεγαλόστομα. Αναγκάστηκε το ελληνικό κράτος και η δικαιοσύνη να μας δώσει κάποια χρήματα, ελάχιστα. Αλλά σημασία έχει ότι παραδέχτηκε το λάθος.
0: Και η απαράδοχη
1: ότι ήταν λάθος, ναι, αυτό το πράγμα όλο. Στην αθώωση εδώ στο Πεντεμελές, όταν μας αθώωσαν ομαδικά και είπαν, εμείς είχαμε μείνει έτσι και λέτε, σηκωθείτε, φύγετε, είστε αθώοι. Και σας οφείλουμε και μία συγγνώμη, μας είπε ο άνθρωπος, ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Ωραία ήταν στον Κορυδαλό.
0: Για πες,
1: εκ των υστέρων.
0: Το μέσα εκεί. Η πρώτη μέρα έχω διαβάσει ότι ήταν εδώ. Πεθαίνω.
1: Ήθελα να πεθάνω, θα κάτσω εδώ πέρα πάνω στο στρώμα.
0: Την άλλη μέρα έπαιζε μπυρίμπα απέναντι με τους άλλους.
1: Την παράλληλη έπαιζα μπυρίμπα και γενικά με βοήθησαν πάρα πολύ οι συγκρατούμενοι.
0: Υπήρξε ένας άνθρωπος εκεί που.
1: Μου την είπε, ωραία. Και μετά που με είδε σχεδόν 24 ώρες να κάθομαι πάνω και να μην κάνω τίποτα, μου λέει να σου πω, φίλε, εδώ πέρα δεν βγαίνει έτσι. Θα σου φτιάξω, είχε ένα κατσαρολάκι, θα σου φτιάξω μια μικρή μακαρονάδα, την έχω πάρει να βράζει. Θα φας, θα βγαίνεις στον προαυλισμό, ξέρω ότι συχαίνεσαι για την ώρα τα φαγητά, αλλά θα πηγαίνεις και θα παίρνεις τα φρούτα και τη σαλάτα και δεν θα τους κάνεις τη χάρη, γιατί εάν αρρωστήσεις και γίνεις χάλια, θα τους έχεις κάνει τη χάρη. Λοιπόν, άντε τώρα μου λέει να φάσει τη μακαρονάδα και τέλειωνε.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Βεβαίως αυτά έρχονται να συναντηθούν από διαφορετικές αφετηρίες. Η δική μου κολυμπήθρα είχε ως επιγραφή επάνω το «Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ σου και διάβαζε πολύ».
1: Ναι.
0: Αυτά τα έλεγε ο Νίκος Ζαχαριάδης στους έγκλειστους κομμουνιστές,
1: ναι,
0: την περίοδο που οι κομμουνιστές ήταν έγκλειστοι. Α, θα ξανάρθουν βέβαια αυτές οι εποχές, περιμένουμε.
1: Να δούμε. Αλλά ναι, τα έλεγε ο Νίκος Ζαχαριάδης, ισχύουν για όλους τους φυλακισμένους και τους κυνηγημένους. Θα σου πω ότι είναι και το βασικό σλόγγαν στο Άγιον Όρος.
0: Θα μας πεις για το Άγιον Όρος, αλλά θέλω να σου πω, δεν τα κάνω εγώ σε αυτές τις εκπομπές, αλλά εσύ είσαι ο Δαβαράκης. Εγώ λοιπόν σε ξέρω από τότε που γεννήθηκα, πρώτη φορά συναντιόμαστε όμως.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι εκτιμώ εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περπατούσαν πάντα όρθιοι. Ωραίο είναι αυτό να σου συμβεί. Αλλά εκτιμώ αφάνταστα εκείνους τους ανθρώπους που έπεσαν και ξανασηκώθηκαν.
1: Εγώ έχω πέσει πολλές φορές.
0: Και το λέω γιατί εντάξει, η φυλακή ήταν αυτή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Θέμηδα. Η υπόθεση του αλκοόλ ήταν άλλο πράγμα. Και εκεί ξανασηκώθηκες.
1: Η υπόθεση του αλκοόλ ήταν τρομερό πράγμα. Ήταν χειρότερο από όλα. Είναι το πιο σκληρό ναρκωτικό. Το λέω και το ξαναλέω. γιατί είναι τόσο εύκολο να το βρεις και να το πεις και κοινωνικά αποδεκτό και κανείς δεν θα σου πει τίποτα και αν μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές μεθύσεις και γίνεις γελίος θα στο συγχωρέσουν γρήγορα, δεν είναι κάτι. Και όλο αυτό καταλήγει σε μία, πώς να το πω, σε μία εξάρτηση η οποία σε καταστρέφει. Καταστρέφει το μυαλό σου, καταστρέφει την ψυχή σου, καταστρέφει το σώμα σου. Εγώ έπαθα κάτι, μια αιμορραγική παγκρεατήτιδα και άλλη μια αιμορραγική, νοσοκομεία, ιστορίες με το αλκοόλ. Μετά από την τρίτη παγκρεατήτιδα, το 2006, μετά τη φυλακή, είπα ποτέ ξανά, και έχω δηλαδή τώρα 20 χρόνια καθαρός που λένε.

0: Real FM.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να μου πεις για τις σκιές της οροφής, για αυτά τα σχέδια τα παλά, θα μου το πεις απλά.

0: Στο Άγιο Όρος πότε κατέβηκες, θα ξανανεύεις?
1: Έχω πολλά χρόνια να πάω, δηλαδή 10. Το αγαπώ πολύ το Άγιον Όρος, με βοήθησε πολύ σε πολλά πράγματα. Πρωτοπήγα το 85, εγώ, η οικογένειά μου δεν ήταν καθόλου θρησκευόμενη, δεν είχαμε σχέση ούτε στην Αλεξάνδρεια ούτε στην Αθήνα. Άντε κάνανε επιτάφιο, άντε η φλόγα στην Ανάσταση κτλ. Δεν είχαμε τέτοια θέματα καθόλου. Στα 35 μου όμως που ζορίζομουν από παντού, ήθελα να βγάλω μια άκρη, βρέθηκα στο Άγιον Όρος και από το 85 μέχρι το 5, μέχρι τη φυλακή δηλαδή, πήγαινα 3 φορές το χρόνο, 4.
0: Α, με πάρεις όταν ξαναπάς. Έχω ακούσει ότι είναι ωραία, λέει.
1: Θα σ' αρέσει. Θα σε πάρω.
0: Ο πρωθυπουργός τι είναι?
1: Ο Κωνσταντίνος, ο Κυριακός.
0: Όχι, δεν είχα αυτό στο μυαλό.
1: Α, γιατί άκουσα ο πρωθυπουργός.
0: Είναι μερικές στιγμές της μέρας που τον βγάζω από το μυαλό μου.
1: Α, ο πρωθυπουργός στο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Τότε, επειδή είχε βγει ένας ο Τσίπρας και γινόντουσαν συζητήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και τότε βγήκε το βιβλίο, σκέφτηκα τι θα ήταν στη φαντασία μου ένας πρωθυπουργός απλός, κανονικός, ας πούμε, με ικανότητες, με απήχηση, αλλά και ότι, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν είναι η εξουσία για να μένουμε καβαλημένοι πάνω για πάντα, ότι μπορείς και να φεύγεις και κάνεις κάτι άλλο και τελπά. Και έγραψα μια νουβέλα έτσι με τον ιδανικό μου πρωθυπουργό, που μόλις νόμιζαν ότι ήταν για τον Τσίπρα, επειδή έκανα και το site τότε. Άλλοι νόμιζαν ότι ήταν, δεν ξέρω για ποιον. Δεν ήταν, ήταν για τον ανύπαρκτο πρωθυπουργό.
0: Τον κανένα.
1: Τον κανένα.
0: Εκδόσεις.
1: Ναι, εκδόσεις του Χρήστου Ζαμπούνη.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πες μας τι θα δούμε την Τετάρτη, μεθαύριο.
1: Λοιπόν, να έρθετε, γιατί θα δείτε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μια μουσική παράσταση, με τους 12 μουσικούς στην μπάντα της Βανθίας Ζαμπούτσικα, που είναι συλλογιστική μουσική και φτιάχνουν ένα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, και για πρώτη φορά, αντί για σκέτη μουσική ένα-δύο τραγούδια, θα είναι τα τραγούδια οι πρωταγωνιστές, όλα τα τραγούδια που έχουμε γράψει με την Ευανθία. Ο Γιάννης Κότσιρας θα πει, για να μην τον κουράσουμε γιατί είναι guest, είχαμε πει να πει 3-4 τραγούδια, αλλά ο ίδιος μας είπε όχι, θα πω κι άλλα, θέλω να πω και αυτό και αυτό και αυτό, οπότε θα πει 7-8 τραγούδια. Ο Νίκος Μερτζάνος επίσης έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στα υπόλοιπα. Η αγαπημένη μας η Αριέτα Μανούρη, η συμπροταγωνίστρια της Αλεξάνδρειας, ένα καταπληκτικό πλάσμα, καλή ηθοποιός, είναι γνωστή και από την τηλεόραση, παίζει και στην τηλεόραση και είναι και γνωστή και σαν ηθοποιός, αλλά τραγουδάει πάρα πολύ ωραία, όπως τραγουδούσαν αυτές οι Τζεν Καρέζι, ας πούμε, οι, ξέρεις, που λέγανε κάποια τραγούδια όταν ήταν στην ηλικία της. Και ο Στέλιος ο Θεοδόρου, ο οποίος είναι εντελώς καινούριος και τραγουδοποιός, θα δοκιμάσει να πει τραγούδια άλλου για πρώτη φορά.
0: Τι ώρα να είναι ο κόσμος, τι ώρα ξεκινάτε?
1: 9 λέμε, αλλά πρέπει να είναι 8.30, ας πούμε, νομίζω, γιατί η όλη ταξιθεσία και τα λοιπά και τα λοιπά, για να αρχίσουμε στην ώρα μας και να τελειώσουμε στην ώρα μας.
0: Τετάρτη λοιπόν, μεθαύριο, 13 Μαΐου, στο Παλάς, στο Θέατρο Παλάς, 8.30 ώρα να είστε εκεί, 30 χρόνια κοινή διαδρομή, Άρης Δαβαράκης, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Άρη μου, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Και δεν ξέρω, με εντυπωσιάζει ο τρόπος που κάνεις ραδιόφωνο. Έτσι θυμήθηκα τις καλές μου εποχές του ραδιοφώνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ταβέρνα, όπως παλιά. Σπιτικά με ζυδάκια, κρεατικά, μαγειρεμένα ή ψημένα με τον πιο περίτεχνο τρόπο. Σπεσιαλιτέ μας, τα κοτοπουλάκια που ξετρελαίνουν και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Όπως παλιά, ανοιχτά όλες τις Αργίες και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ και Σαββατοκύριακα όλη μέρα. Όπως παλιά, στη Μεγάλη Λάκα από το δρόμο Καρλοβάσο προς Κοντέικα. Τηλέφωνο 22-730-88-056.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και Αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Έχεις τάσεις φυγής. Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Θευγάτος, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα, οβελιστήριο, Φευγάτος. Ψητά, φρέσκα κρεατικά στη σούβλα, κοκορέτσι, κοψίδια, αρνί, κατσικάκι και ό,τι Ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
0: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Στεβάνης. Ένας νεκρός, 4 αγνοούμενοι και 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από την Τεχεράνη να αποδεχτεί σήμερα την ειρηνευτική πρόταση, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κλιμακώσει τις επιθέσεις. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Αμερικανοί επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Φέρονται να διαμήραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών. Κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από Ψαράδη στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 32χρονος που οδηγούσε πατίνι πηγαίνοντας ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι αστυνομικοί που τον ακινητοποίησαν διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Τζάμπολ σε 10 λεπτά στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο 4ο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στην ποδηλασία, ο Ολλανδός Γιέλε Γιόχανινγκ είναι ο νικητής του 3ου ετάπ του γύρου Ελλάδος ΔΕΗ που έγινε από το Βόλο έως τη Λαμία. Αύριο ο αγώνας συνεχίζεται με το 4ο σκέλος με κίνηση από την Αταλάντη και τερματισμό την Πάρνηθα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
12: Real Weather.
11: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συγγνώμη, αλλά 5 ώρες, 11 λεπτά μετά τις 9. Απλά το λέω γιατί θα χάσουμε την ώρα. 5 ώρες για ένα αναμνηστικό των Μετάλλικα δεν περίμενα ούτε για στην Τεχνόπολη. Ουραίες. 5 ώρες περιμένα για ένα αναμνηστικό.
1: Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Σταυαρίνος, η αρχή της εκπομπής μας δεν είναι σαν σήμερα, είναι σαν αύριο.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αύριο είναι συναυλία.
1: Αύριο είναι συναυλία. Oh. Αύριο είναι συναυλία.
0: Χαμός σήμερα στους δρόμους για τον Παναθηναϊκό. Χαμός θα έχει αύριο για την
1: Μετάλλικα. Χαμός θα έχει αύριο, οπωσδήποτε. Και τι δεν θα έδινα πάντως για να ακούσω έτσι τις πρώτες νότες από τον
0: Άνθρωπος
1: Μάτερς. Ναι. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Αν δεν θα είμαι εδώ, δεν θα είμαι στην Αθήνα, οπότε θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Αμπά.
1: Τι εννοείς?
0: Άκου εδώ. Σάββατο, βέβαια, Σάββατο Κυριακάκη, σχολόμαστε, φεύγουμε. Δεν θα είμαι εδώ.
1: Αφού ξέρεις ότι έχω μία υποχρέωση,
0: ναι,
1: οικογενειακή.
0: Παρόλα αυτά.
1: Όλα τα ξέρεις, τα, ναι, λέω, δεν στα
0: κρύβω. Παρόλα αυτά, Σάββατο Κυριακάκη, θα πάρουμε τον αέρα μας. Αλλοί από εμάς θα μείνουμε εδώ να στέλνουμε μηνύματα στο Σταυρακάκη. Αχ, τι έχουμε πάθει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, Μανώλη, ναι, αν κάπως σε παρηγορεί αυτό, ένα τσιπουράκι θα το πιω και στην υγειά σου.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει. Secret that the
0: both of us are running out. Στο δεύτερο έχει καλύτερο μεζέ.
1: Εμένα θα μου πεις.
0: Στο τρίτο έχει καλύτερο.
1: Εμένα θα μου πεις. Απλά το αντέχεις μετά δεύτερο τρίτο. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ έτσι. Αλλά για το μεζέ.
0: Εντάξει,
1: μαζεύω το μπουκαλάκι και τρώω το μεζέ.
0: Κάνει την καρδιά σου τώρα.
1: Δεν το συζητώ. Και αν έχεις τα κουράγια και φτάσεις και στο τέταρτο. Αν λέμε τώρα. Εκεί πια, εντάξει. Μετά, δεν.
0: Σε φωνάζουν στην κουζίνα και σου λένε διάλεξε.
1: Διάλεξε, τι θες. Τι θες να σου,
0: ναι,
1: φέρουμε.
0: Ναι. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Όπου να είναι, αρχίσει για το παιχνιδάκι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Σε 2 λεπτά δηλαδή είναι προγραμματισμένο. Τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρο. Στα 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει. Κίνηση πολύ έχει έξω.
1: Έχει αρκετή κίνηση.
0: Έχει κίνηση.
1: Αύριο να ξέρετε ότι θα έχει μέτρα από πολύ νωρίς για τη συναυλία, και νομίζω ότι ανακοινώθηκε ότι και τα τρένα θα είναι μέχρι αργά, τα δρομολόγια έτσι επαναπροσαρμόζονται για τις μετακινήσεις για τη συναυλία, τη μεγάλη αυτή συναυλία. Ιστορική θα είναι σίγουρα, δεν το συζητούμε αυτό.
0: Γιατί είναι, ναι, εντάξει,
1: θα είναι, ναι, θα είναι. Δηλαδή θα είναι από αυτά που θα λες είχα πάει, ήμουνα.
0: Στους Μετάλλικα.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Τι εκεί, Γεωργή, θα πας? Όχι. Δεν πας επειδή είναι ακριβό το εισιτήριο, δεν πας επειδή δεν θες, δεν πας. Όλα.
1: Όλα μαζί. Συνδυασμός.
2: Και έχω πάει το 93 και το 93.
0: Έχεις πάει, εντάξει.
1: Άμα έχεις πάει, βέβαια, το 93.
0: Το 93. Άτσι, το 93 ήσουνα 19.
1: Μικρό παιδάκι.
0: Έπεσα μέσα.
1: Μικρό παιδάκι.
0: 19. Ωραία ηλικία για να δεις την αυλία.
1: Πολύ ωραία. Η καλύτερη ηλικία, ναι, για να δεις την αυλία.
0: Ωραία, έχεις και κουράγια και τέτοια. Τώρα πάμε στην ηλικία μας στους Μετάλλικα. Θα έχει 70.000 κόσμο. Ψάχνετε, ρε.
1: Μωρέ, ας πηγαίναμε και. Ας είχε.
0: Κοίτα το δω το νιάτο. Το οργισμένο.
1: Εντάξει, κλασικό πράγμα είναι η Μετάλλικα. Δεν είναι.
0: Κλασικό πράγμα είναι ο Μπετόβεν.
1: Τη ροκ σκηνή, βρε Μανώλη, αφού συνεννοούμαστε, αφού
0: Mozart,
1: με νιώθεις.
0: Ο Σοπέν, η Μετάλλικα είναι...
1: Είναι...
0: Heavy metal, εντάξει, heavy metal, τέλος πάντων.
1: Rock είναι.
0: Hard rock. Τι είναι hard rock ή heavy metal? Metal είναι,
1: metal.
0: Ναι.
1: Metal.
0: Ναι, metal με επιρροές όμως, δεν είναι... Είναι metal, ναι.
1: Μωρέ, ας πηγαίναμε και... Εντάξει.
0: Μωρέ, ας πηγαίναμε, επέλεξε τα τσίπουρα τώρα κι εσύ. Όχου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πού να έρθω, Λονδίνο? Πέτρο, δεν κακή ιδέα. Δεν προλαβαίνω, βέβαια. Δεν έχω και τη δυνατότητα, αλλά...
1: Καλά,
0: σαν πρόσκληση την ακούω.
1: Πέτρο, κι εγώ το ακούω.
0: Εσύ την ακούς, εσύ θα έχεις κανονίσει για αλλού. Εδώ κοίτα.
1: Καλά ρε παιδί μου, το οργανώνουμε για ένα άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το κάνουμε ρε παιδί μου, να σου πω, πάω την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, ναι. Εντάξει, θα το βολέψουμε, δεν είναι θέμα.
0: Δεν είναι άσχημα. Το έλεγα London Grammar, τώρα δεν ήταν αντέλομος, ήταν τέλος, δεν πειράζει. Είπαμε, δεν είπαμε. Θες να καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Ταβαρίνο τον είπαμε.
1: Τον είπαμε.
0: Από τα 19 του, εντάξει.
1: Το Γρηγόρη το Διβάνι, δεν
0: Γρηγόρης είπαμε. Γρηγόρης Διβάνι, βέβαια, σύνταξη. Το παιχνίδι άρχισε. Κάτσε να δούμε. Πρώτη επίθεση των Ισπανών με εύστοχο. Μάλιστα.
1: Μανώλης Παρδάλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Λένη Κατσαπίκη στο άλλο.
1: Εδώ μας ρωτάει ο φίλος μας, ο κύριος Βαγγέλης. Λέει, πλησιάζει η νέα πανδημία, όπως μας έχουν προεξοφλήσει καιρό τώρα οι δήμονες. Θυμάστε το 1330 και τον κωδικό 6 για τρέξιμο.
0: Όχι.
1: Μας προετοιμάζει ο ΣΥΠΣΑΣ για μάσκες σε κλειστούς χώρους.
0: Στο 1330 στέλναμε μήνυμα.
1: Το πιστεύεις ότι για μένα είναι πολύ βαθύ παρελθόν και αυτό και δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Καλά, εγώ δεν έστελνα για τρέξιμο.
1: Ναι, ας πάμε από τα βασικά.
0: Ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Εντάξει, το 1330 ήταν για όλα. Απλά πατάγες τον κωδικό.
0: Το κωδικό.
1: Ναι, το 6 εμείς δεν το.
0: Εγώ δεν χρησιμοποίησα 6 ποτέ.
1: Όχι, το 6. Άλλους κωδικούς.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και να βάλα κανένα 6.
1: Μπορεί καμιά φορά.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δεν έτρεξα, βέβαια δεν έχει να κάνει.
1: Τώρα θα έρθουν να σε τσεκάρουν αν τρέχεις.
0: Ξέρω.
1: Να το όνομα του Θεού. Πάντως όχι, δεν πηγαίνουμε για πανδημία ούτε επιδημία. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το είπε αυτό έτσι κάθετα και απόλυτα. Και εδώ.
0: Γιατί βγήκε ο κύριος Ζήψας και είπε για μάσκες.
1: Κοίταξε, αυτό που λένε, αυτό που λέγεται, είναι ότι θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις, σε κλειστούς χώρους και τα λοιπά και σε υγειονομικούς χώρους, να χρησιμοποιείται η μάσκα η οποία γενικώς είναι πάρα πολύ χρήσιμη να υπάρχει.
0: Εντάξει, ο κόσμος γενικά, εγώ βλέπω ότι φοράει μάσκα.
1: Φοράει, φοράει.
0: Όχι
1: και στα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: και στα μέσα.
0: Φοράνε.
1: Βεβαίως και στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, έχει μείνει. Να ερχόταν ένα Τζίμι Χέντριξ, να τον αναστήσουμε.
1: Ο Χανταϊός εντωμεταξύ δεν είναι άγνωστο πράγμα για μας εδώ στην Ελλάδα. Είχε εντοπιστεί μια εστία στην Ήπειρο,
0: ναι,
1: τη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και μάλιστα τότε, επειδή είχε αναλάβει και το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων έτσι μια καταγραφή των περιστατικών, έγινε πολύ συστηματική καταγραφή και ήταν, θεωρείται, ένα πρώτο καμπανάκι για το υγειονομικό σύστημα της εποχής,
0: ναι,
1: αυτό. Είχε καταγραφεί ένας τέτοιου τύπου
0: ιός. Ναι, γιατί αυτή είναι γνωστή.
1: Είναι
0: δεν
1: γνωστή,
0: είναι.
1: Δεν είναι. Και αυτό λένε και όλοι οι λοιμοξιολόγοι.
0: Ήταν και ο κορονοϊός, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Οι οποίοι μιλάνε και δίνουν συνέντευξη το τελευταίο διάστημα ότι πρόκειται για κάτι γνωστό και καταγεγραμμένο. Η Ισπανία έχει ένα ύποπτο κρούσμα αυτή τη στιγμή. Μια γυναίκα 32 ετών. Διερευνάται.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα.
1: Και εγώ δεν νομίζω.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Καλησπέρα, λέει, τον Ιούνιο στους foreigners. Oh, urgent. I wanna know what love is. Μην απαξιώνετε, λέει, τους μετάλλικα, κύριε Παρδάλη, κυρία Ρένα. Καθόλου δεν τους απαξιώνω. Ίσα-ίσα, πολύ μεγάλο συγκρότημα. Απλά δεν ήταν ποτέ αγαπημένο. Δηλαδή, μου αρέσουν κάποια τραγούδια τους, αλλά δεν ήμουν, ρε παιδί μου, ποτέ φανατικός των μετάλλικα. Και να ήμουν όμως, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πήγαινα στη συναυλία. Έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, έχω πάει σε κάποιες συναυλίες που δεν περίμενα ότι θα πάω και δεν έχω πάει σε συναυλίες που ήθελα να πάω.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και όπως λέει εδώ και ο Διογέννης Επίκουρος, μπακάλικα. Μετάλλικα, χαρά του βλάγου. Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μετάλλικα είναι μετάλλικα, παιδί μου, τώρα πώς θα το κάνουμε.
1: Λοιπόν, τι φάκελο θέλεις να ανοίξουμε απόψε? Θέλεις να ανοίξουμε φάκελο για τα UFO?
0: Περίμενε, θα ανοίξουμε, μπορώ να επιλέξω?
1: Ναι,
0: αν μπορώ να επιλέξω,
1: όχι.
0: Θέλω κουρτίνα, όχι φάκελο.
1: Θέλεις κουρτίνα,
0: ναι, ναι.
1: Όχι φάκελο.
0: Όχι, γιατί στο φάκελο μπορεί να είναι το ζόγκ.
1: Έλα, ανοίγω την κουρτίνα. Τι βλέπεις?
0: Τι άλλο είχες στο μυαλό σου? UFO, μ' αρέσει.
1: Κοίταξε, ναι, ένα είναι τα UFO.
0: Μ' αρέσει. Έτσι. Πολύ, μπορώ να συζητάω ώρες.
1: Ναι. Θέλεις να ανοίξουμε
0: για extraterrestrial εμπειρίες.
1: Για αυτές τις εμπειρίες φοβερές. Θέλεις να ανοίξουμε κουρτίνα που να λέει ότι πιάσαμε την ακαδημαϊκή βάση στον πληθωρισμό? Την πιάσαμε. Την ακαδημαϊκή.
0: Την ακαδημαϊκή βάση.
1: 5,4.
0: Ναι.
1: Τον Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9.
0: Ναι.
1: Είναι η άλλη κουρτίνα αυτή. Έτσι. Δεν ξέρω, θέλεις να πιάσουμε μήπως το πλωτό, αυτό το drone, το θαλάσσιο drone? Είναι και
0: χτες.
1: Αυτή μία. Εσύ τα έλεγες.
0: Εγώ χτες τα έλεγα.
1: Τα έλεγες.
0: Έλεγα για το drone.
1: Τα έλεγες.
0: Που πιάσανε εκεί πέρα και το σκάφος που ήταν, ναι. Τα έλεγα εγώ.
1: Ψύχρεμοι ψαράδες.
0: Νομίζω ότι είναι η ψυχραιμία
1: της
0: του άγνωστου. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι ήταν ψύχρεμοι γιατί δεν ξέρανε και ότι είναι το...
1: Δεν ξέραν, δεν τους υποψίασαν όμως. Δηλαδή όταν παίρνεις και ενημερώνεις ότι έχεις βρει κάτι τέτοιο και ενημερώνεις το λιμενικό...
0: Από τον τρόπο με τον οποίο το δέσανε και το κάνανε βόλτα,
1: δηλαδή...
0: έχω την αίσθηση ότι δεν τους ενημερώσανε, γιατί δεν μπορεί
1: οι
0: να σου πει...
1: Οι ίδιοι λένε ότι ενημέρωσαν. Ενημέρωσαν, το βρήκαν.
0: Όχι, ότι δεν τους ενημερώσανε τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Και πώς να το κάνουν αυτό. Ναι, προφανώς δεν μπορεί να μην ενημερώσανε.
1: Έτσι.
0: Είδαν έναν ντρόν και τι είπαν. Α, το πάω, ωραίο, δεν βρήκα έναν ντρόν.
1: Και βγάλα το σκηνή, το δέσανε, το φέρανε.
0: Στο παιδί να παίζει.
1: Ναι. Τι...
0: Προφανώς ενημερώσανε. Αλλά μάλλον δεν τους είπανε τι πρέπει να κάνουν.
1: Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν τους είπαν αφήστε το εκεί πέρα που είναι, ερχόμαστε. Απομακρυνθείτε.
0: Και πήραν, ας πούμε, πρωτοβουλία. Μα, και λένε, ό, δεν τα αφήνουμε.
1: Τι θα έπρεπε.
0: Θα το δέσουμε, το πάμε μια βόλτα.
1: Τι θα έπρεπε.
0: Να μην μείνει μόνο του μέχρι να έρθουν.
1: Τι θα έπρεπε, λέω. Κάπως περίεργο εμένα
0: κανονικά,
1: μου φαίνεται αυτό.
0: Θα έπρεπε να σκάσουν εκεί πέρα όλες οι ειδικές δυνάμεις και τα ΟΗΚΑΔΙΑ και οι σκληροπυρηνικοί και να αποκλείσουν την περιοχή για να μην πλησιάζει ούτε ψάρι.
1: Ναι, γιατί η περιγραφή που δίνουν είναι ότι
0: κανονικά,
1: το βρήκαν. Βγάλαν το σκηνή, το τράβηξαν, το φέρανε.
0: Μια σκέψη.
1: Και μένα αυτή είναι η σκέψη.
0: Δεν έγινε έτσι όμως.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο το είχαν δέσει. Το κάνανε βόλτα κανονικά.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι. Ερχόταν αυτό τσούκου τσούκου, μετά έβρισκε πάνω στη...
1: Φορτωμένο με κρυκτικά.
0: Ναι, δεν ξέρανε. Ερχότανε, ακούμπαγε πάνω στο, σε αυτό που την, το ρημουργούσε, ας πούμε, τάκ έκανε, ξανά έπαιρνε απόσταση, ξαναερχόταν. Μια χαρά, συγκρόμενα. Εντάξει, μωρέ, δεν έγινε τίποτα, μωρέ.
1: Έσκασε,
0: δεν έσκασε. Γιατί το κάνεις θέμα.
1: Μα, έχεις δίκιο. Γιατί το κάνω θέμα, υπερβολή, νομίζω. Υπερβολή, εντάξει.
0: Σίγα, εγώ είπα στην αρχή, έτσι όπως τώρα μου θύμισε εξελιγμένο ΣΑΠ. Πώς δεν ανέβηκε κανείς πάνω να κάνει και καμιά ισορροπία να τρελαθούμε. να φύγει κατευθείαν να εκτοξευθεί, να πάει να συναντήσει ο εξωγήινος. Άσε τώρα, εντάξει, αυτά δεν γίνει. Να σου πω. Ή δεν είμαστε. Είναι αστείο αυτό το γελάς. Δεν είναι, να σου πω. Είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Δεν είναι αυτά τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, τώρα είμαστε φοβεροί σε αυτά. Δηλαδή, μέτρα ασφαλείας μηδέν.
1: Μα, το βλέπω στις φωτογραφίες, έτσι ωραίο, ωραιότατο, με αυτό το σκηνί να το
0: μεταξύ,
1: να
0: τι εκρηκτικά δεν ξέρουμε έχει.
1: Θα ρωτήσουμε, ρε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Μα
0: σκάσει και να πάρει κανένα νησί μαζί του.
1: Μα δεν το συζητώ, δεν ξέρω τι έχει αυτό.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι πυροτέχνημα για πάρτι, δεν το είχαν ρίξει για κανένα πάρτι μέσα.
1: Όχι, ναι. Όχι, ρε Σιμανόλη, τι πάρτι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Καλησπέρα, λέει Μανολάτσι. Ο Παγωτίνιος 13, Άκα Μπριζολάκιας. Και στην Ελενίτσα. Αν λέει Μανώλη, διοργάνωνε συναυλία στο Άκα, θα συγκεντρώνεις 20.000 κόσμο εγώ να συγκεντρώσω. Αν έκανα συναυλία στο Άκα, θα έπλαινα πιάτα για 50 χρόνια μετά. Ούτε 100 άτομα. Πρώτα απ' όλα να κάνω συναυλία, να κάνω τι. Δεν έχω να κάνω κάτι. Τι να τραγουδήσεις.
1: Γιατί, όχι, να βγεις στη σκηνή και να κάνεις έτσι
0: να
1: μια... Να πεις, ναι. Να μιλήσεις.
0: Έχω πει, θέλω να κάνω stand-up comedy.
1: Μα γι' αυτό
0: ναι,
1: το λέω.
0: Όχι στο ΑΚΑ όμως, 20.000 κόσμο.
1: Γιατί, πρέπει να έχεις μεγάλα όνειρα, Μανώλη.
0: Άσε να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε από 5-10 άτομα.
1: Θα βάζεις ψηλά τον πύχη.
0: Το πει, ναι, εντάξει. Βάζεις ψηλά τον πύχη και μετά μη σου πω το κοντάρι που τι κάνει μετά που βάζεις ψηλά τον πύχη. Άσε τώρα. Αυτή η μόδα λέει με τα συντοξιχικά συγκροτήματα Metallica, Foreigners. Υπέροχη δεν λέω, αλλά και μαχαιριά για εμάς της κάποιας ηλικίας. 28 χρονών λέει όταν ήρθαν Metallica. Όταν ήρθαν 28, άρα τώρα είναι 60 φεύγα. Εντάξει, δεν είστε και μεγάλος. Καλά είναι. Είστε, πώς μας το πει, είστε στην... τέταρτη ηλικία. Τρίτη προς τρίτο-τέταρτη.
1: Τρίτο-τέταρτη είναι. Τρίτο-τέταρτη.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί ναι. Κάπου. Δεν είναι στην τέταρτη, είναι στην τρίτη. Έτσι. Έχω κι άλλο φάκελο, αν θέλεις, Μανώλη.
0: Πες μου.
1: Μήπως θέλεις να πάμε σε φάκελο τουρισμό.
0: Σε φάκελο τουρισμού.
1: Στην
0: ναι.
1: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελες να πάμε σε κάτι τέτοιο.
0: Ryanair.
1: Ναι.
0: Έβγαλε ανακοίνωση η Fraport όμως.
1: Βεβαίως.
0: Και λέει δεν είναι τα πράγματα έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αλλά εντωμεταξύ Ryanair δεν ανακοίνωσε μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Ανακοίνωσε ότι πετάει γενικώς.
1: Γενικώς ότι πετάει.
0: Και Αθήνα και Ηράκλειο και Χανιά και δώσε. Και από τις 33 πτήσεις τις 23. Όχι, τις 20.
1: Ναι.
0: Είναι λογαριασμός. Και δεν ξέρω ποιος θα έρθει τώρα να πάρει τη θέση.
1: Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Φαντάζομαι ότι θα γίνει εκεί πέρα καινούριο παιχνίδι. Έτσι. Είναι απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων. Η μείωση είναι 45% σε σύγκριση
0: είναι
1: με τον περισσότερο.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μιλάμε μόνο για το αεροδρόμιο Μακεδονίας τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ τώρα, δεν ξέρω. Είδα και την ανακοίνωση τη Fraport. Προφανώς. Ένας από τους δύο δεν λέει αλήθεια.
1: Ναι. Ναι, λένε αντίθετα πράγματα.
0: Κανένα δεν γίνεται και οι δύο να έχουν
1: δεν
0: δίκιο.
1: Δεν γίνεται, όχι. Όχι, δεν γίνεται.
0: Ένας από τους δύο έχει άδικο.
1: Βέβαια, το βασικό τώρα είναι πέραν αυτού, είναι να δούμε τι επίπτωση θα έχει επί της ουσίας αυτή η απόφαση για τον τουρισμό από τον Οκτώβριο. Και γενικά πώς πάνε τα πράγματα τώρα για αυτό το καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Παραμένουν τα νούμερα υψηλά.
0: Ναι, μα το καλοκαίρι λέει δεν θα επηρεαστεί.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Το δούμε.
1: Να το δούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τι πάμε συνεβή. Σε τίτλους.
0: Ναι. 10-19. Αλήθεια τώρα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό που πάμε στους τίτλους. Ο κύριος Σωτήρης λέει μεγάλα, λέει αυτό που βρήκαν είναι ντρόν. Είναι θαλάσσιο ντρόν, κύριε Σωτήρη. Σκάφος είναι, έχετε δίκιο. Είναι θαλάσσιο ντρόν. Ούτε εγώ ήξερα ότι υπάρχουν.
1: Θαλάσσιο ντρόν. Ναι. Τα είχαμε ακούσει τότε στο ρωσο-ουκρανικό.
0: Ναι, ρε παιδί, μα δεν είχα δει ποτέ.
1: Ναι, ούτε εγώ είχα δει.
0: Δηλαδή, όταν άκουσα ντρόν, σκέφτηκα ότι θα είναι κάνα από αυτά τα τεράστια που έχει έπεσε. Ναι, ναι. Δεν φαντάστηκα. Ναι, πάμε.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις ή ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Περιμένω να πεις την ώρα που τα καταφέρνεις τόσο καλά.
1: 34 λεπτά μετά τις 9 και ήθελα και εγώ ένα τέτοιο drone να παίζω.
0: Τέτοιο drone.
1: Εντάξει, πιο
0: μικρό. Στις διακοπές θα ήθελες στην παραλία που θα είσαι.
1: Ναι, ένα πιο μικρό. Με καμερούλα.

0: Ναι.
1: Να έχω εγώ την οθονίτσα στο χειριστήριο.
0: Ναι.
1: Και να πηγαίνει βζιν στο νερό. Βζιν. Ανάμεσα στους λόμενους. Βζιν να κάνω.
0: Χρήστο Μαζανίτη, βοήθησέ με κάπως, αν μπορείς. Αν μπορείς, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Ελένη μου.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί τι είπα.
0: Μα βζιν. Το ντρόν στο νερό, στη θαλασσίτσα.
2: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο είναι και λίγο, είναι και σχετικά θόρυβο στη λειτουργία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Αν το παρατηρήσατε, ο κινητήρας που, γιατί βρέθηκε εν λειτουργία.
1: Ναι, αφήνε γραμμή από πίσω.
2: Ναι, είχε πολύ ήπια λειτουργία. Δηλαδή η γραμμή που άφηνε από πίσω ήταν μία ανιχνεύσιμη στην ουσία.
1: Πήγαινε λαού,
2: και αυτό είναι, και αυτό είναι, και αυτό είναι και ένα από τα, χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν αυτού του είδους τα σκάφη, τα USV, όπως λέγονται, τα Unmanned Surveillance Surface Drone ή Sea Drones, όπως τα λένε, Vehicles. Το γεγονός ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχεδίαση, είναι ελαφριά, έχουν ειδικά υλικά με τα οποία αντανακλούν την ακτινοβολία, την απορροφούν, συνεπώς οι ακτινοβόλοι που εκπέμπουν τα ραντάρ, συνεπώς είναι μια ανιχνεύσιμα, ναι. Δεν έχουν γωνίες, και επίσης έχουν και σχετικά αθόρυβη λειτουργία.
1: Άρα είναι και λίγο στέλθος, ας πούμε.
2: Άρα μπορούν και περνούν απαρατήρητα από τα ραντάρ και φτάνουν τελικά στο στόχο τους.
1: Ναι.
2: Έτσι, ας μην ξεχνάμε, κατάφεραν οι Ουκρανοί στην αρχή του πολέμου να πλήξουν το Μόσκβα, mm-hmm. την ρωσική ναυαρχίδα, με τέτοιου είδους drones, με τέτοιου είδους κανό, να το πω πολύ πιο απλά, τηλεχειριζόμενα κανό, πιο εξελιγμένα βέβαια, τα οποία φέρνουν πολύ μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης. Τώρα, στο διατάφταστο, τι συμβαίνει με αυτό το drone, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να συμβαίνει, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν στα χέρια τους έναν θησαυρό πληροφοριών. Διότι αυτό προφανώς προέρχεται από μια εξωτερική δύναμη, χώρα, εν σχέση με την Ελλάδα, και θα μπορέσει να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες στις ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή στο ΓΕΘΑ που πλέον έχει αναλάβει και ηγείται το ερευνούμενο ειδικό κλιμάκιο, σχετικά με το ποιος είναι ο χρήστης, ποιες είναι οι διαδρομές που ακολούθησε, ποιες ήταν συντεταγμένες στις οποίες είχε, αλλά και το τι τεχνολογία φέρει σε όλα τα επίπεδα. Από το κήτος, από το σκάφος, μέχρι τα πιο εξειδικευμένα, δηλαδή τι είδους εκρηκτική ύλη είχε, γιατί έχει εκρηκτική ύλη, έχει εντοπιστεί να έχει εκρηκτική ύλη, η ποσότητα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Με βάση τις αναφορές λέμε ότι το Μαγκούρα, το Ουκρανικό, μπορεί να φέρει ως 320 κιλά εκρηκτική ύλη.
1: Πολλά είναι αυτά.
2: Ναι. Που είναι απαρεμφερές με αυτό. Η χώρα προέλευσης, δηλαδή από τα συστήματα θα δουν από πού μπορεί να προέρχεται. Όλα αυτά, αλλά και κυρίως ποιες συχνότητες χρησιμοποιεί. Μαθαίνοντας το ποιες συχνότητες χρησιμοποιεί, είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στην τράπεζα πληροφοριών του αντιδρών συστήματος που έχουμε στο Κένταυρος, το που έχουμε ήδη αναπτύξει. Συνεπώς, όταν το Κένταυρος βρίσκεται πάνω σε ένα πλοίο ελληνικό εγκατεστημένο, τέτοιου είδους θαλάσσια drones δεν μπορούν να το πλησιάσουν.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως την έκανε τη βόλτα του.
2: Αυτό την έκανε τη βόλτα του. Το θέμα είναι εδώ να δούμε τώρα τι είδους βόλτα έκανε, για πόσο καιρό περιφερόταν. Εάν είναι ένα από τα πλοία τα οποία, ένα από τα drones τα οποία αφαίνονται από πλοία μάνες, όπως λέγονται, δηλαδή από μεγάλα εμπορικά πλοία, τα οποία αφήνουν τέτοιου είδους drones να περιφέρονται και να χτυπούν πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Έχουν γίνει δύο τέτοια χτυπήματα. Το ένα είναι επιβεβαιωμένο, δηλαδή το έχουν αναλάβει οι Ουκρανικές αρχές που έγινε νότια της Κρήτης, και το άλλο που είναι στην Μάλτα, το οποίο δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη, αλλά οι Ρώσοι λένε ότι πρόκειται για τέτοιου είδους ντρόν προερχόμενο από την Ουκρανία. Μένει να δούμε αν και κατά πόσο λοιπόν είναι μέσα αυτό το σενάριο, ή αν είναι ένα από τα θαλάσσια drones τα οποία χρησιμοποιούνται και ξέφυγαν από την κοινή ναυτική βάση που έχει φτιάξει πλέον η Τουρκία μαζί με την Αλβανία, στο Πασαλιμάνι, όπως λέγεται, στον Αυλώνα της Αλβανίας.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο το έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι εδώ και χρόνια, ότι το κάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αλβανία.
1: Μάλιστα. Τώρα, Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν βεβαίως το ξέρεις, προκύπτει από το ρεπορτάζ σου. Ήταν δόκιμο αυτό που έκαναν οι ψαράδες που το δέσανε, ας πούμε, και το ρημουργούσαν. Ρωτάω γιατί το συζητούσαμε πριν εδώ με την Ελένη. Ειδοποίησε ότι βρήκαμε κάτι τέτοιο. Κανονικά δεν πρέπει να, πούμε, να πούνε κάτω τα χέρια μα απομακρυνθείτε. Δεν ξέρω τώρα. Μα ακούς μετά και εκρηκτικά. Και λες, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να πήρανε μόνο στην πρωτοβουλία να το δέσουμε το πάμε μια βόλτα.
2: Ήμουνα δίπλα στη συνάδελφο τη Δώρα τη Βογιατζάκη στον Αντένα, ναι, η οποία είχε την ευκαιρία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον ψαρά που εντόπισε, ναι, αυτόν τον δρόμο. Και γυρίζει και είπε έτσι με μια αφέλεια, αφέλεια, να το πω έτσι, ναι, ότι δεν ήξερα τι ήταν.
1: Εγώ,
2: και τι είπε ο άνθρωπος, είπε έδωσε μια άλλη πτυχή, μια ανθρώπινη πτυχή. Εγώ, λέει, είδα ένα σκάφο το οποίο ήταν λειτουργία.
1: Ναι.
2: Ήταν κολλημένο στα βράχια εκεί σε μια σπηλιά και είπα να το τραβήξω, μη φύγει αυτό το πράγμα και πάει και πετύχει κανέναν και έχουμε κανένα τύχημα στη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Ναι.
2: Από την άλλη βέβαια έλαβε τώρα στη θέση αυτού του ανθρώπου ο οποίος μαθαίνει εκ των υστέρων ότι ξέρεις αυτό το πράγμα το οποίο...
1: Μπορεί να έλαβε 400 κιλά εκρηκτικά. Μπορεί να έχει 400 κιλά
2: εκρηκτικά. Και το γεγονός ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Όταν μιλάμε για τέτοιου είδους drones, είναι πολεμικά drones. Mm. Okay. Δεν είναι cargo, δεν είναι δηλαδή φορτηγάκι το οποίο απλά μετέφερε.
1: Απλά τα μεταφέρει, όχι, είναι οπλισμένο.
2: Απλά μετέφερε εκρηκτικά.
1: Αυτό κάπου βρίσκει και σκάει λογικά.
2: Επάνω, ναι. Έχει άλλους είδους αισθητήρες επάνω.
1: Ναι.
2: Έχει πυροκροτητές. Έχει τους αισθητήρες όπου, αν έρθει σε επαφή με κάποια σκληρή επιφάνεια, αυτόματα να εκρήγνεται. Δηλαδή να αντιλαμβάνεται ότι έχει βρει το στόχο του. Ή όταν έχει επαφή με το χειριστή, να αντιλαμβάνεται ο χειριστής ότι θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να το πούμε απλά, για να ανατιναχτεί.
1: Ναι.
2: Εδώ, δηλαδή, θα μπορούσε, εάν είχε ο χειριστής επικοινωνία με τον ντρόν και δεν το είχε χάσει, να πατήσει το κουμπί για να το καταστρέψει.
1: Ναι.
2: Προκειμένου να μην πέσει στα χέρια.
1: Σωστό. Άρα είχε χάσει την επαφή, λογικά.
2: Μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είχε χάσει την επαφή.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί τώρα να τα άφησε, ας πούμε, ο χειριστής και να ήξερε ότι έχει πέσει σε άλλα χέρια και να... Ναι, αυτό το
2: ή εκτός και αν δεν την είχε αυτή τη δυνατότητα.
1: Μπορεί σωστό, σωστό.
2: Της επιλεκτικής δηλαδή καταστροφής και να ήταν μόνο με πυροκροτητές επάνω ή με αισθητήρες. Αλλά και πάλι και με αυτό να ήταν. Φανταστείτε όπως το ρημουλκούσε, να ερχόταν σε επαφή με κάποιο τμήμα του σκάφους που δεν γνωρίζω ποιο μπορεί να ήταν, ας πούμε, μπορεί να ήταν το πλωρέο,
1: ναι,
2: με την πλώρη. Να ακουμπούσε και με το που ακουμπούσε η πλώρη αυτό να...
1: Αυτό είναι τώρα για να καταλάβουν και ακριβώς, είναι λογική αερόσακου. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα παλιό βίντεο που περνάει μια γιαγιά μπροστά από ένα αυτοκίνητο και του τραβάει μια με μια ομπρέλα.
2: Ναι, και είναι ακριβώς αυτό. Ναι.
1: Και ανοίγει ο αερόσακος,
2: ναι,
1: γιατί έτυχε να βρει τον αισθητήρα, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, Χρήστο, πού βρίσκεται και πότε θα μεταφερθεί, θα έρθει στην Αθήνα?
2: Βρίσκεται στο πλατηγιάλι του Αστακού και αναμένεται εκεί, εφόσον γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το ΤΕΝΚΣ, από το εξειδικευμένο τμήμα του Στρατού Ξηράς.
1: Πρέπει να τα ανεξουδετερώσουν τα χρήματα.
2: Να απενεργοποιηθούν όλοι οι αισθητήρες, να απενεργοποιηθεί το GPS, να απενεργοποιηθούν τα πάντα, δηλαδή τα οποία να μην δίνει δεδομένα, να τυφλωθεί, να το πούμε πιο απλά, να απενεργοποιηθούν όλα και να μπορέσουν στη συνεχεία να το φορτώσουν για να το φέρουν σε ειδικά εργαστήρια που διαθέτουν ένοπλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και εκεί να ξεκινήσουν όλες τις έρευνες που χρειάζονται για να αντλήσουν τις πληροφορίες που θέλουν.
1: Τώρα εδώ βάζουν οι αγροτές διάφορα ερωτήματα.
0: Διάφορα ερωτήματα και ζητήματα.
1: Εδώ, ναι. Ο κύριος Σπύρος λέει, δηλαδή, αν ας πούμε έστω ότι το έχει χειριστείς και χτυπήσει ένα επιβατικό πλοίο, γιατί αυτό τώρα έφυγε. Mm-hmm. Θα μπορούσε να συμβεί και κάτι τέτοιο, ή θα μπορούσε να σκάσει όπως το πιάσει ο ψαράς. Δεν ξέρουμε.
2: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
1: Ναι, όλα.
2: Ναι, βεβαίως. Μα μιλάμε για ένα πολεμικό σκάφος, τα πολεμικά σκάφη. Δεν είναι σχεδιασμένα για οικιακή χρήση, να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Ή όπως ξεκίνησες να λες τον πρόλογό σου να το κυκλοφορεί και να κάνεις το ψήν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το πάω στη λογική του παιχνιδιού, ξέρεις, γιατί όταν άκουσα βρήκαν ένα drone, πριν να δω την εικόνα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι κάποιο drone έπεσε από αυτά που έχουμε δει τα υπτάμενα. Μετά είδα, ας πούμε, το.
0: Και
1: το
0: μία
1: σκάφ.
0: Ακόμη ερώτηση, λέει, να σε ρωτήσουμε, Χρήστο, εάν θα γίνει κάποιο έλεγχο στις θάλασσες, αν υπάρχουν άλλα τέτοια drone. Για να ξέρουμε, λέει, εν ώψη και των πρώτων μπάνιων στις διακοπές, αν πρόκειται να γίνει έλεγχος. Αυτή είναι η ερώτηση.
2: Οι χειριστές αυτού του είδους των σκαφών, των drones, ο λόγος που τα έχουν είναι προκειμένου να χτυπάνε συγκεκριμένα πλοία τα οποία βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα. Ποια είναι τα πλοία αυτά? Είναι τα πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου. Ποιος είναι ο σκιώδης στόλος? Είναι τα παράνομα, ας το πούμε, αχαρτογράφητα πλοία της Ρωσίας, τα οποία μεταφέρουν είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, παρά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει αντίον της η Δύση. Και πώς γίνεται αυτή η μεταφορά? Αυτά τα πλοία κυκλοφορούν στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί πηγαίνουν κάποια άλλα τάνκερ και γίνεται η μετάγγιση του φορτίου εν πλώ. Και μετά, εφόσον γίνει η μετάγγιση του φορτίου σε ένα νόμιμο πλοίο, αυτό το νόμιμο πλοίο πηγαίνει και μπαίνει στο δηληστήριο της χώρας υποδοχής και έτσι μπαίνει στην αγορά. Έτσι γίνεται το ξέπλυμα, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, αλλά για να χτυπήσει ένα πλοίο χαρτογράφητο πρέπει κάποιος να το παρακολουθεί.
2: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες της κάθε χώρας, οι οποίες κάνουν και το ανάλογο παιχνίδι. Επίσης υπάρχουν και πλοία τα οποία δεν είναι ιδιοκτησία απαραίτητα της Ρωσίας, μπορεί να είναι συνεργαζόμενα με τη Ρωσία πλοία. Θυμίζω τα πλοία που χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα, ένα εκ των οποίων, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ήταν ελληνικών συμφερόντων.
1: Ναι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμέσως πλην σαφώς έχουμε κατά κάποιο τρόπο καταλήξει στο ότι η προέλευση του είναι ουκρανική.
2: Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι φέρει ουκρανική τεχνολογία. Μοιάζει πάρα πολύ με το Magura V5. Δηλαδή είναι το πλοίο το οποίο έχουν φτιάξει, το drone το οποίο έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί προκειμένου να χτυπάνε τα πλοία της Ρωσίας.
1: Αυτά τα έχουν φτιάξει μαζί με τους Βρετανούς.
2: Είναι 100% ουκρανικής κατασκευής.
1: Ναι.
2: Και είναι ένα από τα μη επανδρομένα σκάφη, τα οποία στην πρόσφατη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, υπήρξε η συζήτηση για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην Αθήνα, προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να παράξει ανάλογα drones.
0: Χριστό, σου μεταφέρω ερώτηση προφανώς, εντάξει, αν ξέρεις, είναι ερωτήσεις των ακροατών, οι οποίες είναι και αρκετές, η αλήθεια είναι, για το θέμα αυτό. Ρωτάνε, ο χειριστής του drone που βρήκαν μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είναι στην Ελλάδα ή πρέπει να είναι στο εξωτερικό?
2: Εξαιρετική ερώτηση αυτή. Ναι, και είναι και ένα από τα ερωτήματα που έθεσα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Αυτό λοιπόν που μου απήντησαν είναι το ότι έχει δύο είδους, δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι ο άμεσος. Τι πάει να πει άμεσος? Είναι δηλαδή μέχρι πόσο πιάνει η εμβέλεια της κεραίας που μπορεί να έχει επάνω, το οποίο μπορεί να φτάνει τα 150 χιλιόμετρα, μου είπαν. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω λόγω της κοιλότητας που έχει η γη.
1: Εμβέλεια σήματος δηλαδή, 150 χιλιόμετρα.
2: Εμβέλεια σήματος, ναι. Το δεύτερο όμως που μου είπαν είναι το ότι, και το είδαμε αυτό και σχεδιαστικά επάνω έχει δύο άσπρα πλακίδια. Αυτά λοιπόν ήταν η δορυφορική πλοήγηση την οποία είχε. Άρα κάποιος μπορεί να βρίσκεται, να το πούμε πιο απλά, στο Καναδά και από το Καναδά να το χειρίζεται εδώ, μέσω δορυφόρου.
1: Ναι, κάνει mirror και το βλέπει από παντού. Χτυπάει το σήμα πάνω, ναι, και το έχει. Μάλιστα. Αλλά τώρα εντάξει, και δεν θα τα μάθουμε κιόλα, προφανώς.
2: Προφανώς και θα τα μάθουμε όλα, αλλά τουλάχιστον...
1: Ότι πρέπει να μάθουμε, θα μάθουμε.
0: Αυτή την πληροφορία για τον χειριστή θα τη μάθουμε από τα στοιχεία αυτά που θα αντιληθούν τα ηλεκτρονικά?
1: Θα κρύβει το επιτελεία.
2: Φαίνεται ότι οι απαντήσεις θα δοθούν εφόσον γίνεται μέσω δορυφόρου. Αυτό το οποίο φαίνεται να είναι πάνω πρέπει να είναι το Starlink, να χρησιμοποιεί το Starlink.
1: Οπότε, το Starlink είναι του Musk, δεν είναι?
2: Μάλιστα, είναι έχει σημασία γιατί είναι αμερικανικής τεχνολογίας και θυμίζω ότι η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της MBDA, δηλαδή της αμοιβαίας στρατιωτικής στρατηγικής συνεργασίας που έχουν, υπάρχει και συγκεκριμένος όρος που λέει ότι θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι χώρες και πληροφορίες ό,τι έχει να κάνει με μυστικά που μπορεί να σχετίζονται με τρομοκρατία ή διάφορου ειδών επιθέσεις. Άρα μπορεί το συγκεκριμένο να ενταχθεί στο συγκεκριμένο
1: πλαίσιο,
2: και έτσι να αντιληφθούν επιπλέον πληροφορίες από την εταιρεία η οποία παρέχει το σύστημα πλέον.
1: Ενδιαφέροντα είναι αυτά και πολύ ενδιαφέρον θα είναι και όσο θα εξελίσσεται το ρεπορτάζ, η έρευνα δηλαδή.
0: Η έρευνα, ναι. Όσα μάθουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, καλά.
2: Πιστεύω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά τα οποία μαθαίνουμε ως δημοσιογραφικές πληροφορίες, μέσα σε αυτά θα μείνουμε.
0: Ναι,
2: δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση. Δεν πρόκειται και τα επιπλέον που θα βρουν, που πιστεύω θα βρουν πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία συζητάμε εμείς τώρα. Mm-hmm. Και που έχουμε και τους ακροατές μας, οι οποίοι θέτουν εύστοχα ερωτήματα και μας δίνουν και εμάς τροφή για σκέψη για να προχωρήσουμε και το ρεπορτάζ λίγο παρακάτω. Πιστεύω όμως ότι δεν θα μάθουμε κάτι παραπάνω mm-hmm. από αυτά. Δεν θα γίνουμε σοφότεροι. Και αυτό είναι και το λογικότερο απ' όλα. Δηλαδή, ό,τι πληροφορία αντληθεί από αυτό το drone, θα κοιτάξουν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να το διαφημίσουν.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
2: Επίσης αυτό αποτελεί και διαπραγματευτικό όπλο και για τη χώρα μας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σε δεύτερο χρόνο και κάτω από τα ραντάρ.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Όπως για παράδειγμα το από ποια χώρα μπορεί να ξεκίνησε τη διαδρομή του. Mm-hmm. Να ξεκίνησε ποιο από χώρα με την οποία θεωρητικά δεν έχουμε κάποια διαφορά. Mm-hmm. Ή αν είναι από χώρα με την οποία δεν έχουμε καμία διαφορά, αλλά έχουμε διαφορές. Π.χ. Mm-hmm. λέω τώρα ένα τυχαίο. Από την Αλβανία.
1: Mm-hmm.
2: Άρα εδώ μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια μετά.
0: Βέβαια.
1: Σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε,
0: Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.

0: 2539. Pet Shop Boys. Ζήτησε ένας ακροατής, λέει, επειδή είναι Παρασκευή προς Σάββατο. Εντάξει, ας τα ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια, να τα ακούσουμε.

0: κάνανε ωραία μουσική με τους οπτές.
1: Ναι, κάνανε. Ήταν πολύ ωραία μουσική.
0: Κάνανε ωραία μουσική. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει λίγο να μειώσει. Νομίζω είναι τώρα σε 9 πόντους. Και πάμε για ημίχρονο σε περίπου 1,5 λεπτό.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
1: Είναι ένα, πραγματικό γεγονός αυτό και εντάξει, προφανώς πρέπει να υπάρξει και ένας τρόπος για να αποκατασταθεί.
0: Μη σου πω ότι πανηγυρίζουμε κιόλας.
1: Αυτό που χάνεται από εκεί.
0: Όχι.
1: Ότι πανηγυρίζουμε.
0: Ναι. Όχι. Όχι,
1: λοιπόν, θα δούμε τα του τουρισμού.
0: Εντάξει,
1: μετά τις 10.
7: Real FM.
9: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την αμερικανική επίθεση σε δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, προειδοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από αύριο έως τη Δευτέρα. Επισήμανε ότι περιλαμβάνει αναστολή όλων των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, καθώς και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Φέρονται να διαμήραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών. Κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και 2 φορητοί υπολογιστές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Παναθηναϊκός Βαλένθια 37-44 στο ημίχρονο, στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο, εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον ΠΑΟΚ η συμμετοχή του Γιώργου Γιακουμάκη εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
15: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη νότι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 10 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη θέση του κύριου Νταβαρίνου. Και οι υπόλοιποι ως έχουν. Λοιπόν, είπαμε θα μιλήσουμε αυτό το...
1: Θα μιλήσουμε για το θέμα του τουρισμού.
0: Για το θέμα του τουρισμού.
1: Γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Και βλέπω και πολλά μηνύματα.
1: Και έχουμε και πολλά μηνύματα. Ναι. Και με αφορμή τις εξελίξεις με τη Ryanair.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά και γενικότερα το τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί με τη Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλησπέρα, κυρία Τετράδη.
2: Καλησπέρα, την καλησπέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Να είστε
1: καλησπέρα
0: καλά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, να ξεκινήσουμε από τη Ryanair, να ξεκινήσουμε από την κίνηση όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα και τις προβλέψεις που έχουμε, πώς θέλετε, πείτε μας, καθοδηγήστε μας εσείς.
2: Θα σας πω, αν τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν, ξεκινώντας ναι. από τη Μέση Ανατολή
0: ναι.
2: και όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν. Λοιπόν, σίγουρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.
0: Mm-hmm.
2: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε ότι θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Βλέπουμε όμως ακόμα να τραβάει.
0: Mm-hmm.
2: Αν θυμάστε πριν 4 χρόνια κάτι παρόμοιο πιστεύαμε και για την Ουκρανία.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ότι ένα μήνα το πολύ. Και...
2: Λέγαμε ένα μήνα κλπ. Και ακόμα και σχεδόν το έχουμε ξεχάσει για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σαφώς είναι μια κατάσταση που όταν ξεκίνησε δημιούργησε έτσι πολλά ερωτηματικά, φόβους, αγωνία μεγάλη. Προσπαθήσαμε να πούμε στον κόσμο να κρατήσει την ψυχραιμία του, να δούμε πώς θα είναι οι εξελίξεις. Πάρα πολλές φορές μας ζητούσαν να κάνουμε προβλέψεις και είπαμε ότι δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς πρόβλεψη με αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα όσο κρατάει αυτή η κατάσταση. Τουλάχιστον το αποτέλεσμα όπως το βλέπουμε μέχρι στιγμής, γιατί ξέρετε μια κατάσταση που εξελίσσεται τουλάχιστον στο ξεκίνημά της, σαφώς δεν ξέρει και κανείς πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αν χρονίσει το ξέρουμε.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι ευτυχώς δεν υπάρχουν ακυρώσεις, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ή αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα πάρα πολύ μικρό βαθμό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αγορές και κάποια, αν θέλετε, και κάποιες κοινωνικές ομάδες που αποφεύγουν να κάνουν κρατήσεις.
0: Ναι.
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δει ότι για παράδειγμα η Βρετανική αγορά ή η Γερμανική αγορά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις οικογένειες αποφεύγουν να κάνουν κρατήσεις. Όπως στην αγορά της Ακίνθου, έτσι σας το λέω πλέον, και στην αγορά των Ιωνίων το βλέπουμε ξεκάθαρα. Ενώ τα ζευγάρια για παράδειγμα, οπότε το κομμάτι αυτό ή και οι Πολωνοί δεν φοβούνται να κάνουν κρατήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι κρατήσεις των Πολωνών αυξάνονται μέρα με τη μέρα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν λέτε αγορές, εννοείτε πιο απομακρυσμένες, δηλαδή τουρίστες που έρχονται από πιο μακρινά μέρη?
2: Όχι, σας μιλάω για τις κλασικές μας αγορές αυτή τη στιγμή. Δεν εξετάζουμε τι γίνεται. Εντάξει, σαφώς κάποιες αγορές είναι πάρα πολύ δύσκολες, αυτές που επηρεάζεται, που περνάνε μέσα από την εμπόλεμη ζώνη.
0: Mm-hmm.
2: Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με Ντουμπάι, είχαμε Ισραήλ, είχαμε Ντουμπάι, είχαμε πάρα πολλές ανατολικές αγορές πλέον. Είχαμε την Αμερική, η οποία δούλευε πάρα πολύ καλά και βλέπουμε και εκεί ένα κράτημα. Είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό άλλωστε.
0: Σωστά.
2: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σας λέω πλέον, μιλώντας και με το τι βλέπω στη Ζάκυνθο για παράδειγμα, και στο Ιόνιο, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή ο οικογενειακός τουρισμός, κάποιος με μια οικογένεια θα περιμένει να δει πώς θα καταλαγιάσει, για να το καταλαβαίνει καλύτερα και το κοινό μας, να το πούμε έτσι το πράγμα. Θα περιμένει λίγο.
0: Είπατε ότι οι Βρετανοί έχουν κάνει λίγο όπισθεν, κατάλαβα καλά?
2: Οι Βρετανοί φαίνεται ότι δεν συνεχίζουν τις κρατήσεις με τους ίδιους ρυθμούς.
0: Ναι, που οι Βρετανοί, το ρωτάω γιατί για το Ιόνιο, οι Βρετανοί είναι παραδοσιακοί, ας πούμε, επισκέπτες.
2: Είναι μια από τις πολύ δυνατές αγορές μας, ακριβώς. Είναι μια από τις πολύ δυνατές αγορές μας. Και δεν σας κρύβω, εκεί υπάρχει μια ανησυχία, γιατί ξέρετε, είπαμε, από τη μία δεν έχουμε ακυρώσει, από την άλλη όμως ένας μήνας όπως αυτός του Μαΐου έχει χαθεί, θα πάει πολύ κακά. γιατί κρατήσεις για το Μάιο θα γινόντουσαν ως επιτροπή στην τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Οπότε βλέπουμε ότι εκεί αυτό το κομμάτι έχει μια προβληματικότητα.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι σε σημαντικό βαθμό επηρεάζουν και οι τιμές των καυσίμων, δηλαδή το κόστος των διακοπών που έχει ανέβει?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε αυτά τα πακέτα, γιατί αυτοί που έρχονται έχουν προαγοράσει πακέτα.
1: Mm-hmm.
2: Όπως έχετε ακούσει, έχουν προαγοραστεί μαζί με τις θέσεις των αεροπλάνων, τα λεγόμενα slot, προαγοράζονται και τα καύσιμα.
0: Οπότε δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στις τιμές, τα έχουν αγοράσει στη τιμή προκρίσης.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε ένα κομμάτι, αν θέλετε, όμως οι πίσεις τακτικές, έτσι, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι και πάρα πολύ λογικό.
0: Δηλαδή?
2: Εννοώ δηλαδή οι πτήσεις οι οποίες αυτά που λέμε τώρα, τα μιλάμε για τους tour operator ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Όμως νομίζω ότι οι πτήσεις οι οποίες γίνονται σε καθημερινό επίπεδο ας πούμε.
0: Mm-hmm. Έχουν μεγάλη διαφοροποίηση τιμές.
2: Έχουν μεγάλη διαφοροποίηση τα εισιτήρια. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ το κοινό, αλλάζει την οτροπία. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος ζωής έτσι κι αλλιώς καθιστά τις αγορές. Τις αγορές ενός ταξιδιού, το να κάνει κανείς ένα ταξίδι, να το πούμε πιο σωστά,
0: mm-hmm.
2: Το καθιστά, αν θέλετε, είδος πρώτης ανάγκης.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, ο κόσμος θα ταξιδέψει. Ό,τι και να γίνει, βλέπουμε ότι ο κόσμος θα ταξιδέψει.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τη Ryanair, τι συνιστά αυτό σε εξέλιξη, γιατί έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα πέραν των ανακοινώσεων που υπήρξαν της Ryanair και της Fraport. Που είναι αντικρουόμενα βέβαια.
2: Ναι.
0: Βέβαια τη Ryanair την περιμέναμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ ανακοίνωσε ένα πακέτο που αφορά όλη τη χώρα και Κρήτη και Αθήνα. Έχουν έρθει και μηνύματα σου που λένε ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι γιατί η Ryanair είναι μια εταιρεία η οποία είναι και λίγο αμφιλεγόμενη. Αλλά είναι όμως καλύπτει και ένα τεράστιο μέρος της τουριστικής επισκεψιμότητας της χώρας.
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις πολιτικές της Ryanair, γιατί και στο παρελθόν λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους η Ryanair mm-hmm. και αυτό γίνεται τώρα έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, καλά, προφανώς παίζει εκείνη το παιχνίδι της στο επιχειρηματικό, σίγουρα.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι στον τουρισμό, τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό.
2: Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Γιατί είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να καλυφθεί
0: ναι.
2: τελικά.
1: Ναι.
2: Ειδικά σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα θα καλυφθεί με ένα διαφορετικό κόστος.
0: Εννοείται πιο υψηλό.
2: Σίγουρα.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα καλυφθεί με πιο υψηλό κόστος. Αλλά δεν νομίζω ότι, ξέρετε, τα κενά η αγορά μας έχει δείξει ότι τα καλύπτει.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα οι πρακτικές κάποιων εταιριών νομίζω ότι είναι δικές τους για να τις σχολιάσουν.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά το...
2: Έτσι και αλλιώς δηλαδή η ίδια η Fraport, ας πούμε, είδατε ότι έκανε κάποια συγκεκριμένα σχόλια, το είδατε.
0: Ναι, ναι, ναι, μα ναι. Αυτό λέγαμε και πριν ότι ένας από τους δύο σίγουρα, όχι δεν είναι θέμα ποιος έχει δίκιο, αλλά δεν μπορεί η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση.
1: Ναι, παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.
0: Εδώ πέρα τώρα είναι τελείως διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν. Απλά το ερώτημα το οποίο τίθεται έχει να κάνει αυτό με την αύξηση των τιμών πρώτων, γιατί όπως λέτε τα κενά στην αγορά θα καλυφθούν και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική κίνηση. Και δεύτερον, να δούμε λίγο το θέμα αυτό, δηλαδή το... και του υπερτουρισμού που το βλέπουμε σε άλλες χώρες ότι έχει αρχίσει να απασχολεί, εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρω αν. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και να τα συζητήσουμε. Αν έχετε κι εσείς κάτι να προσθέσετε σε αυτά, ας πούμε στα νησιά με το νερό. Λέω, φέρνω ένα παράδειγμα τώρα. Υπάρχει ζήτημα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το να βάζουμε το θέμα του τουρισμού σε και να μιλάμε για υπερτουρισμό, νομίζω είναι μια λάθος προσέγγιση.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία ξέρουμε ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της οικονομίας.
0: Είναι τελικά.
2: Είναι. Ξέρετε γιατί είναι. Γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο τουρισμός. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα στο οποίο άμεσα είτε έμεσα περιοχών όπως η Ζάκυνθος, ας πούμε, δει το 90% της οικονομίας και της κοινωνίας. Όλα τα επαγγέλματα έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Δηλαδή, ακόμα και ένας δικηγόρος λειτουργεί για τον τουρισμό. Ακόμα, εντάξει, δεν συζητάμε ότι οι μηχανικοί λειτουργούν για τον τουρισμό. Δεν συζητάμε. Όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, μην σας φάνει λίγο περίεργο που θα το πω έτσι, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και ο νεκροθάφτης για τον τουρισμό λειτουργεί.
0: Μας το εξηγείτε.
2: Ναι. Έχουμε θανάτους τουριστών.
0: Α, αυτό εννοείται, ναι.
2: Ναι. Όχι, δεν το εννοώ κωμικά, το εννοώ
0: όχι,
2: πραγματικά.
0: Καθόλου, ναι.
2: Έτσι, δεν το εννοώ κωμικά, το εννοώ πραγματικά.
0: Προφανώς.
2: Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι ένα ολόκληρο σύστημα, μια ολόκληρη κοινωνία, ολόκληρες περιφερειακές οικονομίες ζουν από τον τουρισμό. Οπότε γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε για μια διαφορετική στρατηγική, για το πώς οι υποδομές θα είναι αυτές που θα ακολουθήσουν τον τουρισμό, για το πώς οι υποδομές είναι αυτές που δυστυχώς έχουν μείνει πίσω τόσα χρόνια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, οι υποδομές μας τα τελευταία 30 χρόνια είναι ίδιες. Μα ούτε ο πληθυσμός δεν είναι ίδιος τα τελευταία 30 χρόνια. Η Ζάκυνθος, για παράδειγμα, και λέω τη Ζάκυνθο γιατί από εκεί είμαι, έχει προβλήματα και το χειμώνα. Προβλήματα ίδρευσης, προβλήματα αποχέτευσης, προβλήματα καθαριότητας. Δεν είναι λοιπόν όλο αυτό ότι ο τουρισμός το δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Κυρία Τετράδη, μπορεί η Ελλάδα, μπορεί η χώρα μας να καρποθεί κομμάτι, τουριστικό κομμάτι από τις δημοφιλείς τουριστικά χώρες της Μέσης Ανατολής που με κάποιο τρόπο εμπλέκονται τώρα σε αυτό τον πόλεμο, δηλαδή να κατευθυνθούν τουρίστες αντί για αυτές τις χώρες σε εμάς?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και θέμα. Σαφώς αυτές οι χώρες έχουν κλείσει τουριστικά και βλέπουμε και άλλες χώρες που ενώ δεν εμπλέκονται είναι το Ντουμπάι, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε και ένα μεγάλο κομμάτι χωρών που απλά είναι γύρω από την εμπόλεμη ζώνη και φυσικά έχουν προβλήματα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε ότι και από εμάς, αν θα πηγαίνατε τώρα να κάνετε διακοπές στο Ντουμπάι, ας πούμε. Κατά τα άλλα, μια εξαιρετικά δημοφιλής περιοχή, μια εξαιρετικά ωραίο ταξίδι, πολύ δημοφιλές. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος όμως, ακριβώς επειδή είπαμε ότι το ταξίδι είναι είδος πρώτης ανάγκης, θα πάει κάπου. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ενδεχομένως με βάση αυτό που θεωρεί επικίνδυνο, πολλές φορές όμως θα επιλέξει και με βάση αυτό που θεωρεί τιμή. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα ότι οι εκπτώσεις οι οποίες έκανε η Τουρκία, ενώ κανείς θα θεωρούσε ότι εντός εισαγωγικών είναι πιο επικίνδυνη η αγορά η Τουρκία στο να πάει κανείς στην Τουρκία, είναι πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη.
0: Σωστό.
2: Όμως μεγάλες εκπτώσεις που μπορούν να γίνουν από μια χώρα που είναι εκτός ευρωζώνης ενδεχομένως προσελκύουν κόσμο. Άρα όλες αυτές είναι ισορροπίες. Απ' την άλλη, είδαμε ότι ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά η αγορά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, βλέπουμε τώρα τελευταίο ότι και αυτές πέφτουν. Γιατί οι τιμές ήταν πάρα πολύ ακριβές. Ακριβώς επειδή θεωρούσαν αυτές οι χώρες ότι είναι ασφαλείς. Άρα μπορούν να χρεώσουν ενδεχομένως πολύ περισσότερο ένα τουριστικό πακέτο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Ο Έλληνας ταξιδεύει.
2: Ο Έλληνας ταξιδεύει και στο εσωτερικό πλέον και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύει,
0: δηλαδή.
2: Και εκμεταλλεύεται πάρα πολλά αυτό που λέμε Σαββατοκύριακα, όπου κολλάμε και την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Και ξέρετε, αυτό βοηθάει πολύ περισσότερο και τον εσωτερικό τουρισμό, βοηθάει πολύ περισσότερο οι Έλληνες να βρίσκουν και τις καλές τιμές που πολλές φορές παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν τον 15 Αύγουστο. Πολύ λογικό, κανείς δεν βρίσκει καλές τιμές το 15 Αύγουστο. Δεν είναι θέμα Ελλήνων, δεν είναι θέμα εθνικότητας. Είναι θέμα ότι είναι η πιο υψηλή περίοδος.
1: Ναι, είναι θέμα τσέπης βέβαια, έτσι. Δηλαδή, αν μπορείς να κάνεις τις διακοπές.
2: Okay, εννοώ όμως ότι όταν λοιπόν δει κάποιος ότι μπορεί να ταξιδέψει και άλλες μέρες πέραν του 15 Αύγουστου, άλλες περιόδους, θα δει πραγματικά αυτό που βλέπουν και οι ξένοι. Δηλαδή, και οι ξένοι διατιμολογιακοί πολιτικοί. Δεν υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για την ελληνική αγορά ή για τη βρετανική αγορά. Άλλωστε, από τη στιγμή που όλα είναι στο διαδίκτυο, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές.
1: Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι όταν αγοράζονται πακέτα τουριστικά εκτός Ελλάδος από άλλες χώρες, από πολίτες άλλων χωρών, είναι πιο φθηνά από τον Έλληνα που θα επιλέξει να κάνει στο ίδιο σημείο και στο ίδιο ξενοδοχείο τις διακοπές του?
2: Προσέξτε, το ίδιο πακέτο πωλείται το ίδιο. Δηλαδή, τι εννοώ, αν και ένα ελληνικό γραφείο, όπως και ένα ξένο γραφείο, έτσι, αν και ένα ελληνικό γραφείο πάει σε ένα ξενοδοχείο και αγοράσει κάποια δωμάτια, κλείσει κάποια δωμάτια σε ένα πακέτο, το οποίο ξεκινάει από 1η Μαΐου και τελειώνει τέλη Οκτωβρίου, θα πάρει ακριβώς τις ίδιες τιμές.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό που συνέβαινε κάποτε που πέραν, ας πούμε, και κλείνανε από το εξωτερικό ένα πακέτο που ήταν πιο φθηνό από ό,τι αν το αγόρασε από την Ελλάδα?
2: Ξέρετε, νομίζω ότι και αυτό ήταν ένας μύθος. Απλά η μεγάλη ταξιδιωτική οργανισμή
0: του εξωτερικού.
2: Ξέρετε, γίνεται απλά η μεγάλη ταξιδιωτική οργανισμή του εξωτερικού. Αγόρασαν πακέτα για όλο το εξάμηνο.
1: Ναι.
2: Ενώ πολλές φορές ερχόταν ένας ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα και ήθελε να πάρει τιμές μόνο για τον Αύγουστο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν δωμάτια, ένα ξενοδοχείο δεν έχει 100 δωμάτια τον Αύγουστο, τα οποία γίνονται 50 το Μάιο.
0: Ναι. Μας έχει στείλει εδώ μια ακροάτρια μήνυμα, email από τη Ζάκυνθο. Εκτιμά ότι το νησί έχει καταστραφεί από τον υπερτουρισμό. Εμείς που ζούμε στο νησί, βλέπουμε να χάνει τη φυσική ομορφιά του και να έρχονται όλο και λιγότεροι και φτωχότεροι τουρίστες. Αυτό πώς το σχολιάζετε, δηλαδή το λιγότερο και λιγότερο φαντάζομαι δεν είναι. Το φτωχότερο πάντως είναι κάτι που υπάρχει τέτοια αναφορά, ή ότι λειτουργούν περισσότερο τα all inclusive που γενικώς δεν ευνοούν τόσο τις τοπικές κοινωνίες.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά, και αυτό με το all inclusive, υπάρχει το εξής επιχείρημα. Το all inclusive είναι ένα τουριστικό προϊόν το οποίο γιατί δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε γιατί η οικογένεια, κατά βάση τα all inclusive χρησιμοποιούνται από οικογένειες. Μια οικογένεια, ναι, λοιπόν, η οποία έχει παιδιά, θέλει όταν πηγαίνει σε ένα προορισμό να ξέρει ότι θα βρει ποιοτικό αλλά και συνεχές, δηλαδή θα είναι όλα τα εστιατόρια ανοιχτά. Πάρα πολλές φορές οι προορισμοί και εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε? Απ' τη μία λέμε ότι θέλουμε επιμήγηση τουριστικής περιόδου. Απ' την άλλη, αν πάει κανείς 1η Μαΐου, ας πούμε, σε μια περιοχή, είναι φάντασμα. Όπως και επίσης αν είναι μετά τις 15 Οκτωβρίου. Άρα πώς μπορεί αυτός ο τουρίστας να θέλει να έρθει 15 με 30 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, όταν όλα είναι κλειστά?
0: Μάλιστα, ναι.
2: Σε πάρα πολλές περιοχές, δεν μιλάω για τη Ζάκυνθο, υπήρχαν προβλήματα ποιότητας, υπήρχαν προβλήματα προσφοράς σε σχέση με την σύντηση. Οπότε το All Inclusive τι ήρθε? Ήρθε να καλύψει μέσα σε ένα πακέτο το οποίο έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Δηλαδή εσείς ξέρετε ότι θα χαλάσετε αυτά τα 1000 ευρώ, τυχαίο το νούμερο,
0: ναι, ναι,
2: αλλά θα πάτε εσείς και η οικογένειά σας και δεν θα χρειαστεί ξαφνικά να βγείτε έξω και εκεί που περιμένατε ότι θα πληρώσετε, ας πούμε, την πριζόλα 15, θα την βρείτε 35. Άρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο να μπορέσετε με τα χρήματα τα οποία είχατε προϋπολογίσει να περάσετε αυτές τις 7 ή 15 μέρες μαζί με την οικογένειά.
1: Πάντως το θέμα της ποιότητας, το θέμα της ποιότητας τίθεται πολλές φορές και στα all inclusive, έτσι. Δηλαδή δεν είναι πάντα ποιοτικά άρτια τα all inclusive. Μερικές φορές είναι πολύ καλύτερη μια ταβέρνα ή ένα εστιατόριο σε μια περιοχή παρά το φαγητό που αυτό κάποιες που φορές προσφέρουν τα ξενοδοχεία.
2: Προσέξτε, αυτό που θέλουμε είναι φυσικά να λειτουργεί η τοπική αγορά και να λειτουργεί σωστά η τοπική αγορά, να λειτουργεί με τοπικά προϊόντα, να λειτουργεί με την παραδοσιακή γαστρονομία, να αναδεικνύεται η γαστρονομία κάθε τόπο. Αυτό είναι το στίχημα και γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές το να πετύχει ο τουρισμός σε μια περιοχή εμπλέκεται όλη η περιοχή. Εμπλεκόμαστε όλοι σε αυτό. Λέμε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο ότι ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας και αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, απλά το all inclusive πρέπει να σας πω έχει σίγουρα μια σταθερή ποιότητα και έχει πάρα πολλούς ελέγχους, γιατί ακριβώς ο τουρίστας ζει και τρέφεται μόνο από αυτό. Άρα να ξέρετε ότι τα ξενοδοχεία All-Inclusive περνάνε πάρα πολλούς ποιοτικούς ελέγχους και από τους ίδιους τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, όμως δεν μειώνουμε σε καμία περίπτωση, απλά σας λέω πως πολλές φορές δημιουργήθηκε ένα τέτοιο προϊόν ως ανάγκη. Σε καμία περίπτωση δεν μειώνουμε την τοπική αγορά, τη σημασία της, τη δυναμική της και την αξία που έχει και την ακόμα μεγαλύτερη αξία που θα έπρεπε να έχει.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα
1: Ευχαριστούμε,
0: πολύ,
1: κύριε Τετράδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλά,
1: καλό
2: βράδυ. Και εγώ.
0: Γεια
2: καλό
0: σας.
2: Βράδυ.
3: Σάμος. FM στους 102. Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
1: Στην ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: 32 λεπτά, 33 τώρα μετά τις 10. Ωραία το είπα, μπράβο. Μπράβο,
1: συγχαρητήρια. Εντάξει, μια χαρά το είπες, ωραία το είπες.
0: Λοιπόν, Thriller το μπάσκετ, 51-51. 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα πριν να λήξει η τρίτη περίοδος και έχουμε για την τέταρτη βέβαια, το έχει φέρει.
1: Τι λέει η εμπειρία σου?
0: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι τώρα πέρασα μπροστά η Ισπανία με ένα πόντο. Νομίζω από το προηγούμενο παιχνίδι είδα ότι στο τέλος δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πίεση η Ισπανία, αλλά είχαν μια μεγάλη διαφορά η οποία δεν καλύφθηκε. Εάν υποθέσουμε ότι όντως δεν αντέχουν την πίεση, θα το χάσουν το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι θέμα εμπειρίας τώρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πάρει το παιχνίδι, όχι δεν θα πω άνετα, μπορεί να γίνει και άνετα. Θα δούμε. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόβλεψη τώρα. Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα για τη Σάκυνθο από φίλους και φίλες που δεν συμφωνούν και που θεωρούν ότι υπάρχει υπερτουρισμός που έχει δημιουργήσει προβλήματα.
1: Αναφέρουν και συγκεκριμένα προβλήματα εδώ.
0: Τους βόθρους.
1: Δεν έχουμε νερό,
0: το νερό.
1: Γιατί το δίνουν για τα ξενοδοχεία και τα χωριά δεν έχουν νερό.
0: Εγκληματικότητα. Έχει διάφορα. Έχουν διάφορα μηνύματα.
1: Ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία του νησιού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο νησί της Ακίνθου και να στέλνουν αυτά τα μηνύματα.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα τουριστικό προϊόν, αλλάζει η φυσιογνωμία της περιοχής. Και με τα χρόνια μεταβάλλεται εκ των πραγμάτων, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι, και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, το θέμα είναι πώς αλλάζει. Δηλαδή να μην αλλάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να

0: το παραμορφώνει πλήρως. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω. Και αυτό που κερδίζεται στον τουρισμό, έχω την αίσθηση, είναι να κρατάς τη φυσιογνωμία του τόπου. Εάν το, την αλλοιώνεις πλήρως. Δηλαδή εμένα έχει τύχει, εγώ έχω τύχει να πάω σε νησί μετά από πολλά χρόνια και φτάνοντας στο λιμάνι δεν το αναγνώρισα. Είχα άλλη εικόνα για το νησί αυτό. Πηγαίνοντας λοιπόν μετά από αρκετά χρόνια, δεν το αναγνώρισα. Έλεγα, είναι λάθος. Σε λάθος λιμάνι βρίσκομαι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να, δεν ξέρω αυτό τώρα πώς μπορεί να επιτευχθεί, ας πούμε, να διατηρήσεις την, τη φιλοσοφία και την εικόνα. Δεν έχω και παραδείγματα τώρα. Δεν μου έρχονται στο μυαλό παραδείγματα.
0: Νησιών, ναι. Παραδείγματα. Υπάρχουν αρκετά. Εμένα, εγώ το έχω δει αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Κουφονήσι. Φτάνω σε ένα νησί που
1: δεν έχει αλλάξει.
0: Που στη...
1: Έχει αλλάξει πολύ.
0: Ναι, που... αυτό. Α, εννοείς παράδειγμα νησιού που δεν έχει
1: που
0: αλλάξει.
1: Δεν έχει αλλάξει, ναι.
0: Κοίταξε, ένα νησί που δεν έχει αλλάξει, όσο και αν μπορεί να ακούγεται περίεργο, δεν έχει αλλάξει πολύ, είναι η Ύδρα. Που είναι τόσο κοντά στην Αττική μεν, ναι, αλλά έχει μια πολύ συγκεκριμένη φυσιογνωμία. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια πηγαίνω στην Ύδρα, δεν βλέπω αυτές τις μεταμορφώσεις που βλέπει σε άλλα νησιά τον Κυκλάδη.
1: Ναι.
0: Έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Αυτό δίνει η Ύδρα. Και το κρατάει. Το προφυλάσσει. Και το διατηρεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Δηλαδή έχω πολλά χρόνια να πάω. Mm. Και δεν είναι αυτό που, ξέρεις, που θεωρώ τουριστικό προορισμό για μένα. Για να έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, εγώ θα έλεγα τη Σύφνο. Mm-hmm. Που βέβαια και εκεί έχω να πω πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον από αυτά που ξέρω, δεν έχει αλλοιωθεί ιδιαίτερα η φυσιογνωμία του νησιού. Δεν ξέρω όμως, τώρα μπορεί να έχει αλλάξει δραστικά. Τελικά, λέει, θα αποφασίσετε, έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό λόγω πολέμου. Λόγω Ρωσίας και λόγω Ryanair έχουμε υπερτουρισμό. Και τα δύο δεν γίνεται να ισχύουν. Δεν έχουμε να αποφασίσουμε σε κάτι. Συζητάμε με ανθρώπους του τουρισμού για να μας πούν την άποψή τους.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με αυτή την ερώτηση? Είναι γιατί κάποιοι, ο συγκεκριμένος ακροατής μας, θεωρεί ότι πηγαίνουμε σε μια συνέντευξη με κλειδωμένες απόψεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε την άποψή μας και προσπαθούμε μέσα από τη συνέντευξη να το αποδείξουμε το ορθό της άποψής μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, δηλαδή.
1: Το ότι έχουμε άποψη ή εικόνα για κάποια πράγματα, ναι. Αλλά οι ειδικοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα την κατάσταση.
0: Εμείς θέτουμε ερωτήματα
1: και, γι' αυτό και τους ρωτάμε.
0: Αν έχετε παρατηρήσει και ο συγκεκριμένος ακροατής που το στέλνει, πολλές φορές αντλούμε ερωτήσεις μέσα από δικά σας μηνύματα. Δηλαδή, προηγουμένως που μας ήρθαν μηνύματα από τη Ζάκυνθο, ο Μανώλης τα μετέφερε ως ερωτήματα.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού έρχονται. Να πούμε.
0: Δεν κάνουμε μια συνέντευξη για να επιβεβαιώσουμε τη δική μας άποψη.
1: Στέλνει λοιπόν τώρα ο Περικλής. Ευτυχώς, λέει, οι τουρίστες δεν έχουν πάλσο στα ελληνικά. Θύμισε μου την πάλσο. Δεν θυμάμαι.
0: Είναι πιστοποίηση,
1: δεν ξέρω.
0: Γλωσσομάθειας,
1: δεν έχω ιδέα.
0: Νομίζω.
1: Να βάλουν, λέει, ραδιόφωνο. Παρδάλης, Κουφόπουλος, ποιος είναι ο Ρεβίθης? Λαβίθης, μάλλον. Τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, λέει, Λοστρόμη, θέλετε να γίνετε. Κύριε Περικλή, συγγνώμη που δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Δεν πειράζει. Κάτι θέλετε να πείτε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος τι, αλλά κάτι θέλετε να πείτε, σίγουρα. Νάτος ο Μάρκος, ρε Μάρκο, έχεις πολύ καιρό να εμφανιστείς.
0: Μάρκο, ναι, μπες Μάρκο, μπες στο στην κουβέντα.
1: Ναι, είδες τη γράφη. Ξέχασα, λέει, την πεθερά μου σε ταξί, ο ταξιτζής, άκου και Real FM, τον παρακαλώ να την κάνει βόλτα μέχρι τις 12, πληρώνω διπλά. Εντάξει, και πρημοδοτώ και εγώ το Μάρκο για άλλες 2 ώρες.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Μέχρι τις 2 η γυναίκα τώρα.
1: Και τι να μην λοιπόν, πάρει μια ανάσα παραπάνω.
0: Μανώλη, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή τη φορά το σχόλιο του Πάνου, το σκίτσο, θέλω να το περιγράψεις εσύ. Θέλω να το περιγράψεις εσύ, γιατί εγώ είπα τόσο καλά λόγια για τους Μετάλλικα. Και έρχεται τώρα ο Πάνος για να ευθυμίσουμε, λέει. Και στέλνει ένα σκίτσο από τους Μετάλλικα.
1: Έχει στείλει ένα σκίτσο τους Μετάλλικα. Powered by Καπία Μαρουσίου, Άγιος Ελεήμων. Τώρα το 1982 δεν ξέρω, Μετάλλικα είναι τέλος πάντων. Έχει τους τέσσερις. Πες το, τους τέσσερις του συγκροτήματος. Ο ένας έχει μπανταρισμένο το πόδι που παίζει μπάσο, τραγουδιστής είναι με κηδεμόνα στο πόδι, πατερίτσες, δεμένο χέρι, έχει κρεμάσει γλώσσα και φοράει και νάρθηχα στο λαιμό. Ο έτερος κιθαρίστας έχει κάτσει με πει, έχει κρεμάσει και αυτός γλώσσα. Έχουν εκεί μπροστά, βλέπω τώρα, έχει και ένα πιατάκι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα για ηλίμενος. Και ο τέταρτος είναι πάλι πατερίτσες και δεν ξέρω, έχει και οξυγόνο πίσω, κάτι έχει. Έχει στο πω, έχει διάφορα. Λοιπόν, και λέει με την είσοδο σας δωρεάν αφέψιμα, χαμομήλι τίλιο. Οκ.
0: Εντάξει, είναι έτσι, και, αλλά η έκφρασή τους είναι ροκ, η έκφρασή τους, έτσι είναι, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Γλώσσα έξω και τα λοιπά.
1: Είναι ροκ. Είναι ροκ. Το θέμα, ναι, εντάξει, δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Άσε ρε, λέει, που θα πεις το θέμα. Δίνεις και δίκιο, λέει, στην τετράδη που έχει ξενοδοχεία, έχουν διαλύσει το νησί. Μάλιστα, δηλαδή, λέει, πρώτα δεν είχε τουρισμό. Μη μιλάς, δεν μένεις εκεί. Τι, αυτό δεν είπαμε, δεν μεταφέραμε. Λες και είσαι, λέει, στο Μάντσεστερ. Τα παιδιά μας φεύγουν. Ναι, κύριε Βαγγέλη, όλο αυτό τον καιρό που ήσασταν και δεν τα λέγατε αυτά. Σας ευχαριστώ, λέει, για την καλή παρέα. Τώρα κάτι πολύ σοβαρό και θέλω να διαβαστεί. Δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου πιο διεφθαρμένη ελληνική κυβέρνηση από αυτή. Ο Μάρκος. Μάρκο, εντάξει, τώρα μπαίνεις κατευθείαν στους εχθρούς της εκπομπής.
0: Βέβαια, τώρα τι είναι αυτά.
1: Γιατί εγώ πιο Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται.
0: Τι κουβέντες είναι αυτές.
1: Ναι, τα έχουμε πει. Λοιπόν, 56-58 η Βαλένθια στο τέλος. Μέτρησε τώρα αυτή ή δεν μέτρησε. Δεν είδα. Βασικά μπήκε για να μετρήσει. Δεν ξέρω. Δεν το πρόλαβα. Τέλος τρίτης περίοδου. Ένα δεκάλεπτο. Mm-hmm. Και θα κρυθούν πολλά εδώ. Λοιπόν, σου έλεγα πριν, επειδή συζητάμε για την κοινωνία και όλα αυτά τα σχετικά, δεν γίνεται, πρέπει να το πω, δεν κρατιόμουν να μην τώρα.
0: Πες το.
1: Έβλεπα, παρακολουθούσα έναν Αμερικανό που έκανε μια ψευτοανάλυση γενικώς για το τι γίνεται στις κοινωνίες που ζούμε, που υπάρχει, ρε παιδί μου, καχυποψία, που υπάρχει έγκλημα, που υπάρχει γκρίνια, που υπάρχει φθόνος, που υπάρχουν όλα αυτά. Και λέει, συγγνώμη, λέει, γιατί αναρωτιέστε, όταν λέει ο πληθυσμός του πλανήτη ήταν 4 άτομα.
0: 4 άτομα, βοήθησε με.
1: Αδάμ, Εύα, Κάιν και πες το, χωρίς το μυαλό μου τώρα. Κάιν και...
0: Κολλητικό είναι το κόλλημα, να ξέρεις.
1: Κάιν και Αβέλ.
0: Κάιν και Αβέλ.
1: Όταν ο ένας σκότωσε τον άλλο, αυτομάτως καθάρισε το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί ήταν 4 και μείνανε 3.
0: Σωστό.
1: Άρα, εκείνη τη στιγμή πάνω στον πλανήτη ήταν το πρώτο καταγεγραμμένο έγκλημα. Ναι. Μην κοιτάμε τα κίνητρα. Άρα, εκείνη, λέει, τη στιγμή πάνω στον πλανήτη, χωρίς να υπάρχουν πολλές διαφορές, είχαμε τον πρώτο φόνο και είχαμε πλέον καταγεγραμμένο, διαγεγραμμένο μάλλον το 25% του πληθυσμού του πλανήτη, και είχαμε ένα νεκρό.
0: Σωστό.
1: Ένα δολοφόνο.
0: Βεβαίως.
1: Έναν ψεύτη.
0: Έναν ψεύτη.
1: Και έναν ηλίθιο.
0: Και έναν ηλίθιο.
1: Εντάξει, δεν είπε ηλίθιο, το παλιό.
0: Το παλιό, ναι.
1: Άρα τώρα λέω ηλίθιο γιατί είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, είναι νωρίς.
1: Και έχει δίκιο.
0: Ψεύτης, ψεύτρα.
1: Ψεύτρα, ναι.
0: Μία ψεύτρα.
1: Απλά είπα να μην δώσω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όμως, ναι.
1: Μην το πάω φιλετικά.
0: Ωραία, ένα ψεύτη.
1: Ναι.
0: Ουδέτερα,
1: ναι. Ένα ψεύτη, δηλαδή, ένα θύμα. Νεκρός.
0: Ένας νεκρός. Ναι. Ένας φωνιάς.
1: Ένας ψεύτης.
0: Ένας
1: και ένας ηλίθιος.
0: Ναι. Αυτό που μας οδηγεί, δηλαδή πρέπει να κατατάξουμε τους εαυτούς μας σε μία από αυτές τις 4 κατηγορίες.
1: Προφανώς, γιατί όλοι έχουμε τις επιρροές.
0: Αυτό είναι το αρχαίγωνο αυτό μοντέλο. Είναι.
1: Αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Να πρέπει να επιλέξεις τι από αυτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, το ότι διδασκόμαστε, ας πούμε, από τη θρησκεία, ότι ο αδερφός σκότωσε τον αδερφό όταν πάνω στη γη υπήρχαν 4 άτομα. Εντάξει, τι μάθημα μας δίνει αυτό. Ναι. Άραγε. και η καλοσύνη, αγάπης και
0: ναι.
1: ευνομίας.
0: Ναι, και το ψέμα, ξέρεις, η Εύα, ο Αδάμ.
1: Το ψέμα λειτουργήσε όπως λειτουργήσε.
0: Λειτουργήσε.
1: Ναι.
0: Λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, ο Χιλίαρχος λέει: τουρίστες, λέει, αστειευόμαστε. Παρθενό, να πλάκατε και καμιά γνωσό. Μετά παραλία, πίνοντας εθιλική αλκοόλ, μελενίτ και βιομηχανικό έσοδο με καυστική ποτάσα και ερινίσματα αλουμινίου. Αυτό εντωμεταξύ, αν το πιείς λογικά, κοιτάει ο άλλος, σε κοιτάει και βλέπει από πίσω.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: βέβαια.
1: Να κάνει τρύπα.
0: Πρέπει να κάνει τρύπα αυτό. Ναι.
1: Μέχρι το επόμενο μεσημέρι λήξε να τα καμένα του σηκώτια. Και το μόνο που θέλει είναι πολλά προφυλακτικά προς το τέλος θα είναι τόσο ζάντα που θα ξεχάσει να το χρησιμοποιήσει. Λες και θα μπορεί. Τόσο ζάντα. Τι έκφραση. Αυτός είναι τόσο ζάντα. Ναι. Το έχεις ακούσει, δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Ούτε εγώ το έχω ακούσει.
1: 59-65 και 61-65. Πάλι πήραν διαφορά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μα καταλάβω. Έχουμε break. Άντε.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλά μηνύματα ήρθαν μαζεμένα. Υπέροχο τραγούδι, το Logical Song. Ναι, και ιδιαίτερα για το στίχο.
1: Πολλά μηνύματα με αφορμή τον τουρισμό και την κουβέντα.
0: Δεν έχω πρόβλημα να τα δω.
1: Έχουν έρθει μηνύματα για τη Ζάκυνθο και από ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί το νησί και έχουν δει την αλλαγή που υπάρχει στο συγκεκριμένο νησί.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στη Σύφνο και θα το βρω το μήνυμα. Ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο είναι και ποιητικά γραμμένο κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το βλέπεις.
0: Ναι, τι σχέση έχει η Σύφνος με αυτό
1: που ανέφερες εσύ για τη Σύφνο?
0: Ο κύριος Δημήτρης, ο άστεγος? Όχι, άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν το έχω δει.
1: Στο 10 και 50, περιγράφει τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Σύφνο και λέει αποχαιρέτατε τη Σύφνο σου που χάνεις.
0: Το είδα. Ναι, συγγνώμη. Σαν έξαφνα λέει αυτό. Ώρα μεσάνυχτα λέει ακουστή 67-72. Πώς τα καταφέρανε, ρε παιδί μου? Ήχος μπουρούδων πλύων στις καμάρες γεμάτα πλήθος ανθρώπων, επίχων και τουριστών, αυτοκινήτων, φορτηγών, πούλμαν, τζιπ, VIP, και αρχίσει άλλος της νήσου πλημμυρίζοντας τον τόκο, τους δρόμους, τα στενά και τα σοκάκια. Την τύχη σου πενδύει, τι ωραία που το έχει γράψει, πενδύει πια τα όνειρα της ζωής σου για μια άλλη Σύφνο που βγήκαν όμως πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτατε τη Σύφνο που φεύγει. Προπάντων, να μην γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο και όλα θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε εσέ που αξιώθηκες να ζήσεις σε ένα τέτοιο νησί, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση τον αχό του όχλου που οδεύει προς κατάληψη ό,τι έχει απομείνει ανώθευτο και παρθένο. Απόλαυσε τη βουή του πλήθους. Φαντάσου μια τελευταία δοξαριά του Μουγάδη και του Λευτέρη ως τελική ανάμνηση. Και γεμάτος πια αποδέξει την πραγματικότητα και αποχαιρέτα τη σύμπνωση που χάνει. Φοβερό. Οκ. Τα είπα, δεν έχω εικόνα.
1: Καβαφικά γραμμένο.
0: Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Ζάντα, λέει, πες, αφήξε σε μένα εδώ να στα μάθω όλα τα σαρακατσάνικα σήμερα.
1: Επίσης, Μανώλη, κάτι μας κρύβεις, έτσι, το οποίο νομίζω ότι το αποκαλύπτει με το μήνυμά του ο χιλιαρχός. Μα πόσο κουκουέ είσαι, ρε Μανώλο.
0: Ναι, Δημοκρατία, ρε Χιλιάρχε, μην το ξεφθέλα, ρε Χιλιάρχε, τώρα. Δεν γίνεται κάθε, δεν μπορώ να αλλάζω συνέχεια ακόμα. Με έχετε, δεν μπορώ πια.
1: Μπερδεύεσαι, ρε παιδί μου,
0: δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω προς τα πού να πάω.
1: Όταν γύρει στο κορμί σου, το ξέρω.
0: Όταν γυρνώ από τα μπάρια, από τα ξενύχια. Πάλι πραγματικά, πού να βρω ένα φιλαράκι. Να μου πει πως με αγαπάει, τα αλήθεια, δεν ξέρω. Αποφασίστε όμως. Αποφασίστε εσείς για μένα και αφήστε με εμένα, θα ψηφίσω τι να ψηφίσω όταν έρθει η ώρα.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεστε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θα το βρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σε πιστεύουμε.
0: Ναι. Όταν παρανομώ, λέει, κατά εξακολούθηση και αρχές μου στέλνουν πρόστιμα και καταγγελίες κάθε μήνα, φταίνει οι αρχές, δεν φταίω εγώ. Πιστεύω ότι κάθε λογικός άνθρωπος συμφωνεί μαζί μου, προφανώς. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι έχει
0: δίκιο.
1: Απόλυτο.
0: Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ο Γιάννης θυμάται από τότε, λέει, που έλεγα εγώ ότι θα κλείσουν, ότι υιοθετούσα όσα έλεγαν γνωστοί αγρότες. Εντάξει. Πόπο, και τώρα που θα πλησιάσουν εκλογές, το νιώθω πραγματικά. Ο Λιπόδης ιστός στο σηκώτη μου θα κάνει πάρτι.
1: Λοιπόν, πραγματικά νομίζω ότι.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό
0: θα
1: που θα
0: άδεια,
1: γίνεται με
0: αρκή,
1: σένα,
0: ναι,
1: και το Γιάννη.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Θα κορυφωθεί.
0: Ναι.
1: Θα κορυφωθεί πια. Ναι. Δεν θα μιλιέστε καθόλου, νομίζω.
0: Όχι, τι να θα μιλιώ, θα λέει εκεί τα δικά του. Εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, δεν θα είναι πια, δεν είναι. Εντάξει. Και δεν ξέρω, όταν έχει εκλογές, πληρώνεται διαφορετικά το μήνυμα. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Τώρα, επειδή ο Γιάννης στέλνει, ξαναστέλνει. Μίλησε κάποιος από εμάς για καταστροφή?
0: Δεν ξέρω.
1: Είπες εσύ κάτι για καταστροφή, Μανώλη?
0: Δεν, τόση ώρα αυτό δεν λέω. Δύο ώρες αυτό λέω, καταστροφή. Και άλλη καταστροφή.
1: Μονολογείς πίσω από το μικροφόνο σου.
0: Συνέχεια. Δεν βλέπεις τα...
2: Σάμος. FM στους 102. Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, 57 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία λόγω της επιβολής αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούζ, προειδοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι. Στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τριήμερη κατάβαση του πυρός από αύριο έως τη Δευτέρα. Περιλαμβάνει αναστολή όλων των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, καθώς και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία επίκων κατά Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καταδίκασε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα ζήτησε την επανεκκίνηση αξιόπιστης της πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό. Το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Φέρονται να διαμήραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Παναθηναϊκός Βαλένθια 75-82, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του τέταρτου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 94-90 στην παράταση εκτός έδρας την Ζαλγκίρις Κάουνας και με 3-1 νίκες προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη νότι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

9 λεπτά μετά τις 11 το Μαστερία, λεφέ με 97,8. Είναι θρίλερ το παιχνίδι. Έχει 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση και ο Παναθηναϊκός είναι 5 πόντους πίσω. Και έχει την μπάλα. Τα πάντα μπορούν να γίνουν, προφανώς. Αλλά για να γίνουν τα πάντα πρέπει να είναι εύστοχος ο Παναθηναϊκός και πρέπει να είναι εύστοχος γρήγορα. Δεν ήταν όμως εύστοχος σε πρώτη προσπάθεια για τρίποντο, ούτε στη δεύτερη. Και να δούμε και στην τρίτη. Στην τρίτη όμως ήταν και μένουν 7 δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 86-88. Τώρα το θέμα είναι 86-86. Το θέμα είναι τώρα τι κάνεις όμως. Τους αφήνεις να παίξουν την μπάλα, γιατί είναι μπροστά. Πρέπει να τους κάνεις φάουλ με ελπίδα να αστοχήσουν στις βολές. Ανοιχτό πολύ το παιχνίδι και εδώ.

0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που μου γράφετε, κύριε Ηλία, θλιμμένος Ηλίας. Γιατί θλιμμένος? Ναι, γιατί είναι αυτά που ξέρουμε τώρα. Το... Αν υποθέσουμε ότι όντως ο Αδάμ έζησε σχεδόν 1000 χρόνια. Δεν έχετε άδικο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα άγνοιας. Είναι... Πώς το λένε... είναι αυτό το οποίο έχουμε μάθει για κάποιο λόγο. Καλά, τώρα δεν θα κάνω μάθημα για τη βίβλο. Σε καμία περίπτωση, κύριε Ηλία. Λοιπόν, ο κύριος Μορτάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Πάντα. 86, 88, 7 λεπτά, 7 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Στο ένα καλάθι διαφορά. Να δούμε τι επαναφορά θα κάνουν οι Ισπανοί. Κάτι έχει γίνει εκεί με τον κόσμο τώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στις θέσεις που είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Οι διαιτητές διάκοψαν το παιχνίδι προσωρινά, προφανώς για να δοθούν κάποιες οδηγίες για την επαναφορά. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο διαιτητής για εκείνους που κάθονται σε αυτές τις θέσεις που λέμε τις courtside, που είναι πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω πώς στα ελληνικά πώς μπορούμε να το πούμε. Θέσεις τέλος πάντων πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Επιστρέφει την μπάλα για την επαναφορά. Να δούμε πώς θα κάνουν επαναφορά οι Ισπανοί. Καταφέρνουν και την περνάνε την μπάλα και αυτομάτως κάνει φάουλο ο Έρνα Γκόμεθ. Και εδώ τώρα πλέον τίθεται θέμα ευστοχίας. Δεν κύλησε σχεδόν καθόλου χρόνος. Είναι το 5ο φάουλ του Ισπανού και μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος. Και να δούμε τώρα εδώ τι είναι θέμα ευστοχίας πλέον των παιχτών της Βαλένθιας στις βολές. Και 7 δευτερόλεπτα βεβαίως θα απομείνουν για τον Παναθηναϊκό εφόσον ευστοχίσουν και στις δύο. Εφόσον ευστοχίσουν, μπορεί να μην ευστοχίσει και σε καμία. Στην πρώτη ευστοχή πάντως η διαφορά πάει στους 3. Ένας παίκτης ο οποίος έχει 50% ευστοχία στις βολές. Μία στις δύο δηλαδή. Για να δούμε αν θα είναι όντως μία στις δύο ή θα τις πετύχει και τις δύο. Βέβαια εδώ τώρα αν αστοχίσει στη δεύτερη μπαίνει και ένα ζήτημα ποιος θα πάρει το rebound. Αλλά αν δεν αστοχίσει, να το αστοχεί. Και καθυστερεί να κατεβάσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το παιχνίδι. 86-89, 2-2 ισοφάρισε η Βαλένθια. Και πλέον όλα θα κρυθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία, στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι των δύο. Νομίζω δεν το περίμενε κανείς ότι θα πάει έτσι αυτή η σειρά μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού. Γεια σας κύριε Πάρη από τη Γερμανία, χαιρετισμούς, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Κατσαμπέκη και θα τα πούμε πρώτα αυτό την Δευτέρα. Πάντα ο Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων και η κυρία Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν έχουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, δεν έχουν καθόλου όρεξη να χαιρετήσουν τον κόσμο πραγματικά, γιατί δώσαν έναν αγώνα, το φτάσανε, σε κάποια στιγμή περάσαν και μπροστά. Δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός δεν φάνηκε για απόψε πάντως έτοιμος για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Δεν φάνηκε και ψυχολογικά έτοιμος να πάρει το παιχνίδι. Ακόμα και όταν πέρασε μπροστά δεν μπόρεσε να το καθαρίσει. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Σταυρακάκη. Οπότε και θα μας δώσει μια πολύ καλύτερη εικόνα για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση αυτή που ολοκληρώθηκε με νικήτρια την ισπανική ομάδα 2-2. Λοιπόν, μέχρι τις 2 και απόψε μαζί, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για τα θέματα τα οποία θα θέλατε εσείς να συζητήσουμε. Χθες λίγο η κουβέντα άναψε με το δίλημα που έβαλε ο κύριος Θόδωρος για το που είναι καλύτερα να μεγαλώνουν τα παιδιά στην Αθήνα, στην περιφέρεια, και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Είδατε σήμερα που αυτό που συζητούσαμε χθες για τον ντρόν πώς φούντωσε ξαφνικά σαν είδηση και απασχόλησε πάρα πολύ την επικαιρότητα. Δυστυχώς, λέει, η ηγετική ομάδα στο Ιράν δεν επιθυμεί την ειρήνη στα στενά του Ορμούς. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτή η ηγετική ομάδα των Περσών είναι πολιτικό όργανο της Διεθνούς Μαυρόσφαιρης. Τρομοκαλά, κύριε λογοθέτη, εντάξει. Εγώ δεν το πάνω, δεν πίστευα ότι μπορεί η Βαλένθια να επιστρέψει. Δεν θυμάμαι, το έχεις πει εσύ? Ναι, μπορεί να το έχεις πει. Εγώ δεν περίμενα ότι μπορεί να επιστρέψει η Βαλένθια, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά, εντάξει. Και οι δύο ομάδες παίζουν μπάσκετ. Γεια σου, Μπουμεράγκ. Χαιρετισμούς. Να πω καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, ευχαριστώ. Τυχερή μου, γράφει εδώ ένας φίλος, ως ήταν αύριο στους Μετάλλικα. Ναι, δε, προφανώς. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν ξέρω κάποιον, δεν έχω κάποιο γνωστό που θα πάει στη συναυλία, που να το ξέρω εγώ. Αλλά ξαναλέω, επειδή δεν είναι από τα συγκροτήματα που τα άκουγα μικρός, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ήταν από τα αγαπημένα μου. Δεν μου έκανε αίσθηση η επιστροφή του στην Ελλάδα, γιατί έχουν ξανάρθει. Πολύ παλιότερα βέβαια. Όταν είχαν έρθει, εγώ ήμουν 20-21. Ναι, δεν αποκλείεται, που αρώ αυτό που λες. Σε κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει, το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Πάντως, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός μέσα στην Ισπανία, καλά, αν δεν προκριθεί θα είναι τεράστια αποτυχία προφανώς, έτσι. Με το Final Four να γίνεται στην Αθήνα και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αλλά αν προκριθεί, ο κύριος Γιανακόπουλος προφανώς πλέον θα βρίσκεται και στα δύο παιχνίδια. Και στον ημιτελικό, και εφόσον ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί, στον τελικό και στον τελικό. Γιατί η ποινή του ήταν για τρεις αγώνες. Τώρα μην ακούω χαζά ότι το κάνανε για να είναι ο Γιανακόπουλος στα παιχνίδια στο Final Four. Εντάξει. Αυτά θες να τα καθαρίσεις, να τελειώνεις και να πας σπίτι σου να ξεκουραστείς. Ο κύριος Άρης μου γράφει εδώ πέρα, δηλαδή μου λέει αυτά που γίνανε με τον drone. Θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο, όχι καθόλου, είναι πολύ σοβαρό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μάθουμε κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη γνωρίζουμε εμείς. Οι ένοπλες δυνάμεις, η κυβέρνηση, όσοι πρέπει να ξέρουν, θα μάθουν αυτά που θα μπορέσουν να αντλήσουν από τον ντρόν. Σε επίπεδο πληροφοριών, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς δεν νομίζω θα μάθουμε κάτι περισσότερο. Και προφανώς και είναι πολύ σοβαρό περιστατικό και προφανώς και γλιτώσαμε και τα χειρότερα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν συμβεί και πράγματα τα οποία... Χτες, ας πούμε, που πρωτοδιαβάσαμε την είδηση, ήταν τελείως απρόβλεπτα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν φανταζόμουν ότι αυτό το ντρόν, αυτό τέλος πάντων το σκάφος, θα μπορούσε να μεταφέρει εκρηκτικά. Θεωρούσα πολύ πιο πιθανό, βλέποντάς το με την κάμερα, γιατί το μυαλό μου δεν πήγε καν, ότι είναι ένα κατασκοπευτικό σκάφος το οποίο κυκλοφορεί, κάποιος το χειρίζεται και βλέπει μέσω δορυφόρου κτλ. Κτλ. Αφελή σκέψη, θα μου πείτε ναι, πιθανότατα. Λοιπόν, γεια σας κυρία Ιωάννα, καλησπέρα, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για το φίλο που ρωτάει εδώ πέρα τώρα για το Χανταϊό, τα είπαμε λίγο πριν και στην εκπομπή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπάθησε τα τελευταία 24 ώρα να χαμηλώσει λίγο το θόρυβο χωρίς να υποβαθμίζει το θέμα. Έτσι. Και προφανώς δεν μπορεί να το υποβαθμίσει. Ωστόσο, επειδή είχαν αρχίσει να εκφράζονται ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο, νομίζω ότι έπραξε σωστά, ενημερώνοντας για τη χαρτογράφηση που γίνεται, για τα κρούσματα που αναζητώνται και διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μιας έκρηξης μεταδοτικότητας του ιού, αλλά είναι κάτι που οφείλει να το παρακολουθήσει ο οργανισμός και να προστατεύσει τους ανθρώπους που πιθανόν να έχουν έρθει σε επαφή με όσους έχουν προσβληθεί. Νομίζω ότι μέχρι εκεί. Λοιπόν, για τον καιρό σήμερα μου γράφετε αρκετοί. Λένε ότι και αύριο θα έχει λίγες βροχές και σκόνη. Θα είναι μουντός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από εβδομάδα, λέει, έρχονται τα πρώτα τριαντάρια. Εντάξει. Βάλτε ότι πάμε, από εβδομάδα πάμε πια και στα μισά του Μαΐου, σε καιρό δηλαδή που έχουμε συνηθίσει να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ρωτάει εδώ ένας φίλος για την προκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΕΣΥ. Άκουσα τον, διάβασα μάλλον κάποια πράγματα τα οποία δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για 1131 θέσεις γιατρών και 3408 θέσεις για υγειονομικό προσωπικό μέσα στο 2026. Αυτά όμως...
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Έχεις τάσεις φυγής. Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Φευγάτος. Φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα. Οβελιστήριο. Φευγάτος. Ψητά. Φρέσκα κρεατικά στη σούβλα. Κοκορέτσι. Κοψίδια. Αρνί. Κατσικάκι. Και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22-73-10-47-54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης.

Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Με 89-86 ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια στο κλειστό το ΟΑΚΑ και ισοφάρισε 2-2 στις νίκες στα play-off της Ευρωλίγκας. Την Τρίτη το πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά μέρη.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 11. Βλέπω τώρα ότι το θέμα με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα απασχολεί πλέον και το διεθνή τύπο. Το Reuters, μάλιστα, μεταφέρει την πληροφορία περί εκρηκτικών. Αναφέρει ότι είναι drone τύπου Μαγκούρα V3 και φέρεται, λέει, να ήταν εξοπλισμένο με 3 πυροκροτητές. Ωστόσο, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ελληνικό στρατό και φαντάζομαι δεν θα επιβεβαιωθεί κιόλας. Τα Μαγκούρα, λέει, V3, όπως φέρεται να είναι το ελληνικό drone από τις εικόνες που έχουν δει όσοι γνωρίζουν, είναι τα πρώτα μη επανδρομένα σκάφη της Ουκρανίας που παρουσιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 23 και κατά την επιδρομή στη Σεβαστούπολη τον Οκτώβριο του 22. Τότε, λέει, η φρεγάτα Admiral Makarov και το ναρκαλιευτικό Ιβάν Γκόλουμπετς, αν το διαβάζω σωστά, υπέστησαν ζημιές. Το βάρος του σκάφους, εάν είναι αυτό, αυτά που σας λέω τα γράφει το Reuters, τώρα τα μεταδίδει το Reuters, οι προδιαγραφές, λοιπόν, του Μαγκούρα, το βάρος του είναι έως 1000 κιλά, έχει αυτονομία κίνησης 800 χιλιόμετρα, τα 430 ναυτικά μίλια, μήκος 5,5 μέτρα, αυτονομία έως 60 ώρες, προφανώς αυτονομία μπαταρίας με δυναμική κίνησης, φορτίο μάχης έως 200 κιλά και μέγιστη ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα, 43 κόμβι. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα στοιχεία. Ξαναλέω, μεταδίδει το Reuters χωρίς να επιβεβαιώνεται από κάπου. Το BBC επίσης γράφει: η Ελλάδα εξετάζει μυστηριώδες ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος και αναφέρει ότι το ντρόουν θα μπορούσε να έχει στόχο τον σκιώδη ρωσικό στόλο. Ανάλογο άρθρο έχει και το Associated Press, ενώ η Kiev Post, καταλαβαίνω ότι είναι του Κιέβου, περιγράφει το drone και σημειώνει ότι είναι εξοπλισμένο με συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας και μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να μεταφέρει εκρηκτικό ωφέλιμο φορτίο 200-300 κιλά ανάλογα με τη διαμόρφωση. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, αν θες, λέει, μετέφερε πως σήμερα μπήκαν σε αρκετούς τα χρήματα από το βάουτσερ για ανέργους από τα σεμινάρια επιπληρωμή της ΔΥΠΑ. Οπότε, λέει, όσοι περιμένουν, ξέρουν ότι οι πληρωμές ξεκίνησαν και γίνονται κάθε Παρασκευή. Ευχαριστώ, Γιάννη, το ξαναλέω. Μπήκαν σήμερα σε αρκετούς χρήματα από το βάουτσερ για ανέργους από τα σεμινάρια επιπληρωμή της ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές γίνονται κάθε Παρασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας σκέψου τώρα, λέει, να έπεφτε αυτό πάνω σε κανένα κρουαζιερόπλοιο. Μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος. Άλλο σκέφτομαι, κύριε Αλέξανδρε. Επειδή δεν ξέρουμε τώρα, συζητάμε πράγματα που δεν ξέρουμε, έτσι, οπότε. Αν έτσι που το τραβούσε, ας πούμε, το ψαράδικο και που ακουμπούσε πάνω στο ψαράδικο, ενεργοποιούνταν ένας πυροκροτητής, τι θα συζητούσαμε? Βεβαίως τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία προφανώς και θα πρέπει να προβληματίζουν τις ελληνικές αρχές. Ξαναλέω, το αν θα μάθουμε ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιάννη, ομοίως, ο Αρίσταρχος και εσείς. Κυρία Κατερίνα, η κυρία Παναγιώτα, καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Η ΑΕΚ είναι αύριο το βράδυ, μπάσκετ, ως τον τελικό. Θα έχει εκπομπή εκείνη την ώρα ο κύριος Σταυραγάκης. Νομίζω ότι είναι στις 9 το μπάσκετ της ΑΕΚ. Θα το δούμε και αυτό γίνεται, να μην το δούμε. Λοιπόν, είχαμε, μου γράφει εδώ ένας φίλος, και άλλο θέμα με το με πατίνι, ναι, το διάβασα, κάποιος ο οποίος συνελήφθη γιατί πήγαινε ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα και ήταν και πιωμένος. Τι να σας πω, ενήλικας, προφανώς. Δεν ξέρω, προσπάθησα σήμερα να μάθω, δεν μπορούσε να μου απαντήσει κανείς για το αν επικείται κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι πιθανό να ληφθεί, δεν το ξέρω. Προς το παρόν πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα. Αν θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, γίνονται κάποιες συζητήσεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα κάτι που επεσήμανα σε μια φάση στο μπάσκετ, σε αυτή την τελευταία επίθεση που έκανε η Βαλένθια. Όντως, ο Μοντέρο πατάει έξω από τη γραμμή στην επίθεση που κάνει. Αλλά είδα ότι ούτε ο Παναθηναϊκός ζήτησε να εξεταστεί η φάση. Δεν ξέρω, δεν το πήρανε χαμπάρι, δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν ξέρω. Και διαβάζω και μία δήλωση στο Αταμάν ότι η Βαλένθια παίξε καλύτερα από εμάς, άρχισε να κερδίσει. Θα είναι το πέμπτο παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα email σας. Ό,τι είναι η Eurovision, νομίζω την άλλη εβδομάδα. Δεν το παρακολουθώ. Α, νομίζω την Τρίτη που παίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί διάβασα κάτι για την Τρίτη, είναι και ο και ημιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα, νομίζω. Φαντάζομαι θα βλέπουμε Παναθηναϊκό πάντως, όχι Eurovision. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Έχουμε break. Πάρ το break και βάλε και τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, είπα να βάλουμε τραγουδάκι, αλλά επειδή μας έχει δώσει η κυρία Δέσποινα γραμμή, πάμε στον κύριο Γιώργο από την πλατεία Κολιάτσου. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Κύριε Παρδάλη. Καταρχήν χαίρομαι που η φωνή σας έχει αποκατασταθεί στο 100% πλέον και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Σχεδόν, ναι.
4: Λοιπόν,
0: αυτό τώρα που ακούτε είναι πολύ κοντά στο 100%, οπότε έχετε δίκιο.
4: Για μένα πάντως είναι θαυμάσια.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
4: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα με τα UFO που βγήκε από τις Ηνωμένες
0: Πολιτείες.
4: Μια είδηση, ναι. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα εγώ θα θεωρήσω ότι είναι αληθές και ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, για κάποια έτσι, ας πούμε, είδηση. Και θα θεωρήσω ότι είναι αληθές και θα προσπαθήσω να προσδιορίσω την προέλευση. Αν πούμε ότι προέρχεται από κάποιον πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα, είναι φύση αδύνατο, διότι είναι χιλιάδες χρόνια ο πλησιέστερος εξωπλανήτης από τον πλανήτη Γη. Άρα δεν μπορεί να είναι εκτός ηλιακού συστήματος.
0: Γιατί?
4: Γιατί είναι χιλιάδες χρόνια για να ταξιδεύσουν οποιοδήποτε.
0: Ναι, αλλά αν έχουν καταφέρει να ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, μπορεί να γίνει.
4: Ναι, ναι, μπορεί αυτό. Μα με ταχύτητα του φωτός μπορεί να επιζήσει κάποιο όν, ένδυο, εφέτειες αρχίτες.
0: Σε ό,τι αφορά εμάς, λέμε όχι. Ναι, αλλά ναι. Δεν ξέρουμε τώρα γιατί συζητάμε.
4: Σωστά. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν...
0: Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι όλα αυτά είναι πραγματικά έτσι.
4: Ναι, το υποθέτημα ότι είναι αληθές.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, εγώ το περιορίζω στο ηλιακό μας σύστημα. Και λέω ότι από το ηλιακό μας σύστημα άλλοι πλανήτες είναι διάπηροι, Αφροδίτη, Αρμής, και άλλοι είναι παγωμένοι, Κρόνος, Πλούτονας, Ποσειδώνας κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν θερμοκρασίες απαγορευτικές για τη ζωή. Πολύ
0: για τη δική μας ζωή.
4: Ναι, για τη δυνατότητα επιβιώσεως του ανθρώπου είναι μόνο ο πλανήτης Γη και ο Άρης που έχει θερμοκρασία Σιβηρίας.
0: Ναι, και απλά επίσης... ξέρετε, η ένστασή μου είναι στο ότι συζητάμε με βάση τα δικά μας δεδομένα.
4: Ναι,
0: μιλάμε για, πάντως, αν υπάρχει κάτι, μιλάμε για κάποια τεχνολογία η οποία είναι έτη φωτός μπροστά.
4: Α, ναι, έτσι πια τι να πω.
0: Μα κοιτάξτε, φανταστείτε ότι αν υπάρχει πραγματικά κάτι και μπορεί και επισκέφτεται τον πλανήτη Γη, εμείς κάνουμε ζήτημα το ότι περάσαμε από την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού με την τεχνολογία που έχουμε. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι που μπορεί να επισκέπτεται τον πλανήτη Γη, η τεχνολογία του είναι τη φωτός μπροστά από τη δική μας.
4: Δηλαδή, δεν αποκλείεται να είναι και εξωπλανήτης. Εκτός ηλιακού συστήματος,
0: ξέρω.
4: Δηλαδή. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι στο δικό μας σύστημα τα μόνα που να μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή δύο πλανήτες είναι η Γη και ο Άρης.
0: Θεωρώ πολύ εγωιστικό.
4: Ναι, είναι όντως, αλλά εγώ...
0: Όχι, θεωρώ πολύ εγωιστικό το να πιστεύουμε ότι είμαστε στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, ότι είμαστε μόνοι μας.
4: Όχι, βέβαια, για όνομα του Θεού.
0: Όχι, δεν ξέρω. Το λέω στη λογική, δηλαδή το ότι να πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο είδος είναι μοναδικό στο σύμπαν. Το θεωρώ πολύ εγωιστικό. Αλλά δεν έχω και κανένα στοιχείο για να υποστηρίξω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
4: Εγώ θα αντικαλεστώ τους αρχαίους ημών προγόνους. Ένας μεγάλος αστρονόμος, δεν θυμάμαι πώς λέγω αυτή τη στιγμή, μου διαφεύγει το όνομά του, ήταν στη Βόρεια Αφρική, την Κυριναϊκή, Κυριναίος. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και τον ρωτάει ένας μαθητής του, δάσκαλε, λέει, εκεί πάνω αυτά που βλέπουμε, τα εκατομμύρια, λέει, τα φωτάκια. Δηλαδή λες ότι είμαστε μόνο εμείς που υπάρχουμε σε αυτό το σύμπαν? Και τον πατέρα ο δάσκαλος, ο αστρονόμος, λέει, κοίτα, είναι σαν να με ρωτάς εάν σε ένα λιβάδι βλέπεις μια παπαρούνα και μου λες εάν υπάρχουν και άλλες παπαρούνες σε όλο το λιβάδι. Και βέβαια υπάρχουν παπαρούνες παντού. Γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς, το σύμπαν είναι η ζωή, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να είναι μοναδικό στη Γη.
0: Ναι, προφανώς.
4: Εγώ θα το περιόρισα στους δύο αυτούς πλανήτες που έχουν σχετικά συγγενικό ατμόσφαιρες και θερμοκρασίες. Και λέω πιθανόν από τον Άρη. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Αφού κάνουν τον κόπο και έρχονται, γιατί δεν μας στέλνουν και ένα μήνυμα? Πρέπει, παιδιά, να εδώ είμαστε. Γιατί αυτή η σιωπηρή διέλευση, τρανζιτ? Αυτό με προβληματίζει λίγο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Χάρηκα που σας άκουσα και καλή νύχτα.
0: Μία απάντηση στο ερώτημά σας, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι. Ότι υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε εξωγήινη ζωή.
4: Βέβαια.
0: Με την έννοια εννοώ της ζωής, γιατί η ζωή υπάρχει προφανώς στους άλλους πλανήτες, έτσι. Σε μοριακή δομή. Μία απάντηση σε αυτό που ρωτάτε είναι το ότι μπορεί και να μας στέλνουν μηνύματα τα οποία εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
4: Α, αυτό μάλιστα.
0: Ή σωστά. Μπορεί να μας στέλνουν μηνύματα τα οποία καταλαβαίνουν αυτοί που τα λαμβάνουν και δεν είναι κοινοποιήσιμα σε εμάς.
4: Αυτό ναι, ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι από τέτοιες θεωρίες μετά μπορούμε να κάνουμε όσα στέλνουμε.
4: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι τι προθέσεις θα έχουν αυτοί. Δηλαδή θα επικοινωνήσουν. Τι ζητάνε, τι θα ζητήσουν από εμάς, εάν υποθέσουμε ότι έχουν στείλει την μνήμη μας.
0: Τι μπορεί να θέλει, τι μπορεί να θέλει ένας προηγμένος πολιτισμός, αν υπάρχει, από έναν πολιτισμό σαν το δικό μας, πόσο χειρότερος μπορεί να είναι από εμάς.
4: Μάλιστα. Όχι, εγώ λέω αν είναι καλύτερος, θέλει να μας βοηθήσει ή θέλει να έχει κάτι άλλο να πάρει από τον πλανήτη μας, κάποια στοιχεία, κάποια μέταλλα, κάποια εκμετάλλευση, μήπως είναι δεδομένο.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι αναλύεται σε άπειρες ταινίες του Χόλιγουντ.
4: Όχι, δεν έχω δει τέτοιες, αλλά είναι λογικό είναι.
0: Εντάξει. Άπειρες.
4: Σωστά. Είδαμε.
0: Μάλιστα.
4: Ο χρόνος αρέσει, λοιπόν. Χάρη.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βλέπω τη φάση του. Με το μοντέρο. Έχει πατήσει έξω. Δεν το δίνει κανείς. Κάνει για ένα νόημα. Ο Να νομίζω είναι εκεί ότι έχει πατήσει. Δεν ασχολείται κανείς. Ήθελε replay εκεί πέρα. Τι να σας πω. Μεγάλη απογοήτευση μου γράφει εδώ ένας φίλος. Μπορεί, λέει, να παίξουν ρόλο και οι διαιτητές, αλλά αυτά τα παιχνίδια τα καθαρίζεις και χωρίς τη διαιτησία βάζεις τα καλάθια που πρέπει. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω αυτό. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο. Στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία ήταν πραγματικά κακή. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, αλλά δεν ήταν καλός. Ήταν καλύτερος στη Βαλένθια. Αλλά δεν ήταν καλός. Όπως δεν ήταν καλός και σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Εδώ. Όπου η Βαλένθια ήταν καλύτερη. Μπορεί στο πέμπτο παιχνίδι να το πάρει ο Παναθηναϊκός και με μεγάλη διαφορά. Μπορεί και να το χάσει με μεγάλη διαφορά. Εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, είναι όλο το κόλπο, είναι πολύ ανοιχτό. Ξέρετε, κάπως έτσι γράφεται η ιστορία. Με καλό ή κακό τέλος, αναλόγως σε ποια πλευρά βρίσκεται ο καθένας. Προσωπικά, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν είμαι Παναθηναϊκός, έτσι είμαι Ολυμπιακός. Εγώ προσωπικά θέλω να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Και θέλω να προκριθεί γιατί θεωρώ πολύ άδικο να είναι ο Παναθηναϊκός. Πρώτα απ' όλα ευελπιστώ να συναντηθούμε με τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να περάσει τον τελικό. Αλλά το θεωρώ πολύ άδικο να γίνεται η διοργάνωση στην έδρα σου και να μην συμμετέχεις. Πολύ άδικο. Δεν θα ήθελα δηλαδή να είμαι στη θέση των φίλων του Παναθηναϊκού σε μια τέτοια πιθανότητα. Ο κύριος Σταυρακάκης θα βγει αμέσως μετά το αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Και μετά το δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε με Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας δώσει και όλο το παρασκήνιο αυτής της δραματικής όπως εξελίχθηκε αναμέτρησης.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα και σύμφωνα με πληροφορίες έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εξετάζονται ο εξοπλισμός, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και η διαδρομή που ακολούθησε ώστε να ταυτοποιηθεί ο χειριστής του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο στενό του Ορμούς μετά την αμερικανική επίθεση σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια χωρίς φορτίο που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, συνολικά 57 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, ανέφεραν Ιρανοί αξιωματούχοι. Στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάβαση του πυρός έως τη Δευτέρα. Περιλαμβάνει αναστολή όλων των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, καθώς και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία επίκων κατά Παλαιστινίων και χριστιανικών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καταδίκασε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα, ζήτησε την επανεκκίνηση αξιόπιστης της πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Φέρονται να διαμήραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 89-86 η Βαλένθια κέρδισε στο κλειστό του ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Η σειρά μεταφέρεται την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία με τον νικητή να προκρίνεται στο Final Four. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 94-90 στην παράταση εκτός έδρας της Ζαλγκίρις Κάουνας και με 3-1 νίκες προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Στον ημιτελικό η κάτοχος του τίτλου θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Τρία λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, πάμε για τα τέσσερα τώρα. Αλλάξαμε μέρα, νέα έχει ο μήνας πλέον. Περάσαμε στο Σάββατο. Τελικώς είναι Τετάρτη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 20.000 θεατές από τη Βαλένθια με 89-86 στο τέταρτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Έτσι η Βαλένθια ισοφάρισε σε 2-2 την σειρά και πάμε για πέμπτο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα έρθει στο Final Four της Αθήνας την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς πετάει το 2-0 που είχε κάνει στην Ισπανία, αφού η Βαλένθια έδειξε πολύ χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα, έδειξε ότι δικαιολογημένα ήταν στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας. Εκμεταλλεύτηκε ό,τι λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός και απόψε πήρε μια σπουδαία νίκη. Πρέπει να πω ότι είναι εφιάλτης για τον Παναθηναϊκό αυτό το θέμα, διότι όταν κερδίζεις 2-0 στην έδρα του αντιπάλου και έρχεσαι στην έδρα σου για να καθαρίσεις, δεν κάνεις τη σκούπα το τρίτο παιχνίδι, όπου εκεί δεν μπορούσε να το κάνει. Σήμερα έπρεπε να το είχε τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές δυσκολίες σε άμυνα και επίθεση. Η Βαλένθια συνέχεια το προβάδισμα. Εκμεταλλεύτηκε ό,τι λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός πίεσε αρκετά με έναν Όσμαν, όμως και προσπάθησε στο τέλος να κλέψει το παιχνίδι, όμως δεν τα κατάφερε, γιατί όταν πήγε στο 86-88 υπέρ της πανικής ομάδας, ο Καστέλο έβαλε μια βολή, ο Χέις Ντέιβις αστόχησε και έτσι η ομάδα, η ισπανική, η Βαλένθια, πήρε αυτό που ήθελε και έκανε το 2-2. Ο Αταμάν δήλωσε ότι ήταν καλύτερη από εμάς, άξιζε που κέρδισε. Ο Μαρτίνεθ είχαμε χαρακτήρα. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, ο Σμάν 26, ο Νάν 19 ήταν ο πρώτο σκόρερ. Ο Σμάν 26, Νάν 19, Χέις Ντέιβις 12, Λεσόρ 8. Ο Μοντέρο για τους Ισπανούς 29 πόντους, 4 τρίποντα, 7 assist, 7 rebound, ήταν ο κορυφαίος. Έχει μια ανάρτηση του διευθύντη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιαννακόπουλου για μια αντιφάση στο τέλος εκεί, όταν είναι 79-86, ότι πατάει γραμμή ο Μοντέρο σε καλάθι.
0: Έχει
1: που
0: δίκιο.
1: Κάνει. Ναι.
0: Έχει δίκιο, λέω.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω κι εγώ, έχει δίκιο σε
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν πατάει αλλά γραμμή, πατάει ολόκληρο το πόδι έξω.
1: Πατάει ολόκληρο το πόδι, είναι αυτό που λες. Το βλέπω κι εγώ, όμως τώρα.
0: Καλά, δεν έχει γίνει, ναι, τελείως.
1: Δεν έχει γίνει και ξαναλέω ότι όταν είσαι εσύ αυτός που πάει και κάνει 2-0 εκεί, έρχεσαι εδώ, χαρές, πανηγύρια, γιορτές. Δεν είναι, να σου πω κάτι, το έχουμε παραξηγήσει λίγο τα πράγματα. Αυτό αναφέρομαι και για τις δύο ομάδες. Δεν είναι χαρές, πανηγύρια, γιορτές. Είναι μια σειρά που μπορεί να πάει στα 5 μάτς. Και χάνει το τρίτο παιχνίδι 2-1. Σήμερα έπεφτε μπασκετικό ξύλο πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όπως το είδες και εσύ που το βλέπαμε. Και στο τέλος η Βαλένθια ήταν από την αρχή μπροστά. Κατάφερε να διατηρήσει αυτό το πράγμα και να μπορέσει να πάρει.
0: Σε κάποιες στιγμές πέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν. Τι να το
1: πέρασε.
0: Ναι, δεν μπόρεσε να το
1: αλλά δεν μπόρεσε να το,
0: να το διαχειριστεί. Ναι.
1: Είναι ομάδα που βλέπουμε με ταχυδυναμική, που βγάζει αντίδραση, που πιέζει,
0: ισχύει,
1: που σε πνίγει. Είναι ομάδα που πνίγει τον αντίπαλό
0: της. Και σήμερα φάνηκε ότι αντέχει και την πίεση. Προχτές, εγώ το έλεγα νωρίτερα που βλέπαμε
1: προχτές
0: το παιχνίδι.
1: Προχτές στο τρίτο παιχνίδι εννοείς.
0: Ναι, ναι, στο τρίτο παιχνίδι κράτησε την νίκη, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι επηρεάζεται πολύ από την πίεση. Σήμερα
1: βέβαια
0: φάνηκε ότι η πίεση δεν την επηρέασε.
1: Όχι, όχι. Σήμερα ήταν μεταμορφωμένη για να πάει το μάτι στο πέμπτο αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να πάει στην έδρα της και να είναι αυτό αφεντικό. Και ο Παναθηναϊκός να έχει το άγχος να μην γυρίσει στην Αθήνα και να μην είναι στη διοργάνωση που γίνεται στο γήπεδο του 22 με 24 του Μάη. Ο κίνδυνος αυτός τώρα πλέον ελοχεύει.
0: Ναι, βέβαια. Και εδώ πια είναι. Δεν έχει.
1: Τώρα, δεύτε, δεν,
0: τώρα δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
1: Όπως
0: τώρα
1: όταν ήσουν, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει το μπάσκετ λίγο ελιπτίστικο και πάνε διάφοροι φωτογραφίες, πράγματα, influencers, πώς λένε, κοσμικοί κλπ. Εδώ τώρα, εντάξει, καλό τα πανηγύρια και οι χαρές, αλλά όταν μια ομάδα έχει δομηθεί για να πάει στο Final Four, πρέπει να πηγαίνει μέσα και να μαθαίνει σίδερα. Και το μάτι τους να γυαλίζει. Γιατί το τρίτο μάτι, όπως σωστά παρατηρείς και μας λες, Μανώλη, το μάτι τους δεν γυάλιζε.
0: Όχι, όχι.
1: Σήμερα γυάλισε, αλλά σήμερα η ευκαιρία ήταν μία. Να κερδίσεις ή να χάσεις. Γιατί μετά υπάρχει πέμπτο παιχνίδι που θα είσαι με την πλάτη στον τοίχο όταν έχεις προηγηθεί 2-0 απέναντι σε μια ομάδα, όπως λες πολύ σωστά, που είναι πολύ σκληρή. Για, με έναν Παναθηναϊκό που σε όλη την σεζόν η παρουσία του ήταν ασταθής. Ήταν σαν ένα καρδιογράφημα. Μια πήγαινε καλά, μια δεν πήγαινε, μια είχε μια σταθερή πορεία, μια δεν είχε. Λοιπόν, όλα αυτά, όταν φτάνει στο τέλος, πρέπει να τα βάζεις κάτω και να βλέπεις πώς θα μπορέσεις να πάρεις αυτό που θέλεις. Δεν είχε και το Σλούκα. Ο Σλούκας, παρά τα χρονάκια του, παρότι λένε, έχει μια ηρεμία. Θα βγάλει 6, 7, 10 πόντους θα τους βγάλει. Και δίνει και μια ηρεμία στο παιχνίδι. Παναθηναϊκό, όταν οι άλλοι κολλάνε ή όταν πρέπει να ξεκουραστούν, όπως κάποια στιγμή βγήκε ο Λεσόρ. Για να πάρει ανάστες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα τα δεδομένα είναι, πάει με Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ, στη Βαλένθια. Πρέπει να σου πω γιατί για τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός διαδοχική πάει το ματς σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν μπορέσει να τα καταφέρει. Τον περιμένει η Ρεάλ, η οποία Ρεάλ απέκρισε χθες την Χάπολη, προχθές μάλλον, η Χάπολη Τελαβίβ. Το άλλο παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε απόψε στο Κάουνας, κέρδισε τη Ζαλγκίρις με 94-90 στην παράταση, 80-80 η κανονική διάρκεια. Και έτσι κάτω από του τίτλου Φενέρμπαχτσε είναι στην Αθήνα, θα είναι στην Αθήνα και θα παίξει τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Τετάρτη 10 το βράδυ.
1: Ναι. Σήμερα 9 το βράδυ η ΑΕΚ στην Πανταλώνα στην Ισπανία αντιμετωπίζει την Ρίτας του Βίλνιους από τη Λιθουανία στο τελικό του Basketball Champions League. Να παλέψουμε από το πρώτο λεπτό υπό Ντράγκαν Σάκοτα. Έχουν εγωισμό οι παίχτες μου και πρέπει να το βγάλουν. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει αποκλείσει την κάτοχο του τίτλου τη Μάλαγα. Η Ρίτας απέκλεισε την επίσης ισπανική την Τενερίφη και αναμένεται ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για το στο τελικό του Basketball Champions League που θα γίνει στις 9 το βράδυ και θα ακούσετε από το Real FM. Θα είμαστε αύριο μέχρι αργά, θα είμαστε 7 με 11 σήμερα μάλλον, γιατί το καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια.
0: Τέλεια.
1: Τη ΣΑΕΚ. Λοιπόν, κλείνοντας, η Μαρία Σάκαρη στο τουρνά της Ρώμης ιτήθηκε από την Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 του κόσμου από το Καζακστάν, και σταματάει την πορεία της στο τουρνουά της Ρώμης 2-0, 6-4-6-1. Και μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στο φινάλε του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας. Έχουμε αύριο το ΕΤΑΠ, το πρώτο τελευταίο από την Αταλάτη στην Πάρνηθα, 180 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Ο τερματισμός θα είναι πάνω στο καζίνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δήμους Φιλής και Αχαρνών, δηλαδή στην Φιλή και στο Μενίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την Κυριακή το πρωί, στο νότιο πλευρά της Αττικής, έχουμε το ΕΤΑΠ που ξεκινάει από τον Πειραιά, φτάνουν μέχρι τη Βούλα και γυρνάνε Σύνταγμα το τελευταίο σκέλος. Προηγείται ο Ολλανδός Γκέλε Γιόχανσον, που κέρδισε σήμερα το πιο δύσκολο ΕΤΑΠ, που ήταν 207 χιλιόμετρα από το Βόλο στη Λαμία. Κέρδισε ο Ολλανδός και πέρασε και στην πρώτη θέση της γενικής κατάτακτης. Λοιπόν, καμία ερώτηση δεν έχεις?
0: Όχι.
1: Να διαλέξεις μία από τις δύο μέρες να στέλνεις μηνύματα. Ή Σάββατο ή Κυριακή. Κυριακή θυμίζω 7.30 ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα σε παρακαλέσω. Ξέχασα να σου πω, ο Γιαζίτη, πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Να.
1: Ρίξη χιαστού.
0: Πάλι.
1: Πάλι. Είχε πάθει και τον Οκτώβριο του 24 όταν είχε πρωτοπαίξει τον Ολυμπιακό. Τη ζημιά είναι τρίτη φορά που παθαίνει στο ίδιο γόνατο και χάνει τη σεζόν, χάνει φυσικά και πολύ μεγάλο μέρος από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός. Λοιπόν, διάλεξε μία από τις δύο μέρες τα μηνύματα.
0: Και Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό και Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια, θα ακούσει το υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά. Φύγαμε. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, ελάτε κύριε Βασίλη.
2: Γεια σου, Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
2: Και εσύ, να είστε καλά. Σ' ακούω βέβαια καλά και χαίρομαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Και καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και ειδικά στην κυρία, στην καταπληκτική και γλυκητά την κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
2: Φίλε Μανώλη, ακούγοντας επί καθημερινής βάσης τον τελευταίο καιρό τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς των πολιτικών μας σε βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέως κυρίας Κοβέστη, μου ήρθε στο μυαλό μου, ρε φίλε, μια ιστορία που μου την είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο παππούς μου. Άκου ρε Μανώλη, μπήκανε λέει κάποτε επί κατοχής οι στρατιώτες σε ένα χωριό, δεν θα πω σε ποιο, και βίασαν όλες τις γυναίκες. Εκτός από μία που αντιστάθηκε, καταφέρνοντας να αποκεφαλίσει το στρατιώτη που προσπάθησε να τη βιάσει.
0: Ναι.
2: Και αφού οι στρατιώτες, φίλε Μανώλη, τελειώσανε και έφυγαν, βγήκαν από τα σπίτια τους οι γυναίκες, οι βιασμένες γυναίκες, κλαίγοντας και μαζεύοντας τα σχισμένα ρούχα τους, εκτός από μία. Αυτή που καθάρισε το διαστήτης και βγήκε με το κεφάλι του στρατιώτη στα χέρια της και με το βλέμμα γεμάτο υπερηφάνεια και είπε τις υπόλοιπες. Νομίζατε ότι θα τον άφηνα να με βιάζει χωρίς να το σκοτώσω ή να με σκοτώσει εκείνος? Είχε οι υπόλοιπες γυναίκες του χωριού, οι βιασμένες δηλαδή, κοιταχτήκανε μεταξύ τους και ένιωσαν άβολα. Κάνανε ένα συμβούλιο, φίλε Μανώλη, και αποφασίσανε ότι θα πρέπει να τη σκοτώσουνε ώστε να μην υπερηφανεύεται για την τιμή της και να μην προβληματίζονται οι σύζυγοί τους ρωτώντας κάθε φορά όταν επιστρέφουν από τη δουλειά γιατί δεν αντισταθήκατε κι εσείς σαν τη γειτόνισσά σας. Σε επιτέθηκαν λοιπόν και τη σκότωσαν. Σκότωσαν δηλαδή Μανώλη την τιμή για να ζήσει η ντροπή, ρε φίλε. Αυτή ακριβώς, Μανώλη, είναι η συνταγή των διεφθαρμένων που εφαρμόζεται συνεχώς και επί καθημερινής βάσης και στην πολιτική και στην κοινωνική μας ζωή σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σκοτώνουν, φίλε Μανώλη, και απομονώνουν κάθε έντιμο άτομο έτσι ώστε να μην υπάρχει μάρτυρας στη διαφθορά τους. Ξέρεις γιατί, φίλε Μανώλη?
0: Γιατί
2: η δημοκρατία στην πατρίδα μας φτάνει μέχρι, φίλε, τα σύνορα της τσέπης μας, γιατί εκεί συμφέρει τον καθέναν μας προσωπικά. Αυτή την ιστοριούλα, Μανώλη, ένιωσα την ανάγκη να την πω σε σένα, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμάω και σε αγαπώ, να ακούσει και το μεγάλο σου ραδιοφωνικό, το χιλιάδες ραδιοφωνικοί σου ακροατές. Έτσι, τροφή για σκέψη. Να σε καλά, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, να είστε καλά. Θλιβερή ιστορία. Σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι, είναι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κύριε Πάρη, από τη Γερμανία. Του άρεσε πάρα πολύ το όμορφο πόλη με τον Ταλάρα. Όταν πατούσε ο Μοντέρο δεν κρατούσε την μπάλα. Ο κύριος Μιλτιάδης. Αυτό δεν το είδα, κύριε Μιλτιάδη, θέλω να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να είναι έτσι. Εγώ βλέπω τη φάση από το πλάι, από πίσω, όχι από το πλάι, από πίσω, που φαίνεται ότι πατάει με το ένα πόδι στη γραμμή και με το δεύτερο εκτός γραμμής. Πρέπει να το ξαναδώ, μπορεί να μην πατάει, δεν το ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Γεια σας κυρία Σόφη μου, λυπάμαι πολύ σαν Παναθηναϊκός και λάτρης του μπάσκετ, αλλά στο οδηγός μας, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει τη Βαλένθια, δεν νομίζω ότι είναι θέμα θαύματος. Το να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που ξέρει δεν είναι θαύμα, αλλά δεν, στα δύο παιχνίδια εδώ ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Δεν το καταλαβαίνω ρε Γιάννη αυτό που γράφεις, πραγματικά. Ο κύριος Παναγιώτης από το Σαπελόκι, πώς σε λέτε κύριε Παναγιώτη?
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Δόξα τω Θεώ.
3: Μανώλη, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εκεί με τους πρόσφυγες. Έχουμε κάνει πολλές απεργίες, πάρα πολλά πράγματα. Και ο κύριος Χαρβαλιάς μαζί με τον κύριο Βόκα, ήμουν από τους άνθρωπους.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι μου είπατε τώρα. Δεν ακούστηκε καλά. Με τους πρόσφυγες, αυτό το άκουσα.
3: Το οποίο ο κύριος Χαρβαλιάς με τον κύριο Βούκα προσπαθούμε να το διώξουμε.
0: Εννοείται στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο θέλουμε να το διώξουμε.
0: Ναι.
3: Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν πειράζουν κανέναν. Έχουν έναν που έχει κάνει απεργία πείνας εδώ και κάτι μήνες.
0: Ναι.
3: Βοηθούμε εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά ο κύριος Χαρβαλιάς μαζί με τον κύριο Βούκα δεν είναι να φύγουμε. Παρακαλώ όλους δημοσιογράφους.
0: Τι πρόβλημα δημιουργούν οι πρόσφυγες τώρα στην ΠΠΣ εσάς?
3: Θέλουμε να τους διώξουμε. Δεν ζω για
0: πρόβλημα. Μισό λεπτό. Θέλουμε να τους διώξουμε. Τι πρόβλημα δημιουργούν, ρώτησα.
3: Τίποτα. Απλώς. Επειδή ο κ. Χαβάλιας θεωρεί ότι οι κύματα αυτά ανήκουν στην περιφέρεια, πρέπει να διωχτούν.
0: Στα προσφυγικά είναι αυτό τώρα, πού?
3: Ναι, ναι. Στα προσφυγικά. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ναι.
3: Εμείς ότι. Μπορούμε και κάνουμε, απεργίες κάνουμε, ξυλωτούμε, παταμάς, τα πάντα. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθούν, έτσι δεν είναι. Και παρακαλώ όλους τους δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, όλη την κοινωνική υπηρεσία, να σταθούμε σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και άτομα που κάνουν απεργία πριν. Ο κ. Χαβαλιάς μαζί με τον κ. Βόκα προσπαθούν να τους διώξουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, κύριε Μαμάτη. Είμαστε άνθρωποι πάνω από κάτω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φύγουν και άνθρωποι που δεν αντιδρούν σε αυτό.
3: Ναι, αλλά και εμείς όμως σαν άνθρωποι, έτσι, σαν πολίτες, αφήσουμε τον κύριο Χαβαλιάνο με τον κύριο Βούκα να βάζουν τα μάτια, να πλακούν τον κόσμο επειδή πάνε και βοηθάνε.
0: Αλλά προφανώς δεν είναι λύση και αυτή, ναι, εντάξει.
3: Ναι, αλλά έχουμε παρακαλέσει σε όλα τα κανάλια να βρουν οι δημοσιογράφοι να το αναδείξουν αυτό το θέμα. Και κανένα δεν μας δίνει σημασία. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά. Και παρακαλώ από την εκπομπή σας, και αν θέλετε να βοηθήσετε, κάντε κάτι. Μόλις οι δημοσιογράφους, εμείς οι κάτοικοι εγώ που είμαστε, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί ο κ. Καρβαλιάς και ο κ. Βούκα να τους περνάνε ότι είναι πέμπτης κατηγορίας. Υπάρχει και ένα άτομο που κάνει απεργία πείνας.
0: Μάλιστα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, κ. Μανώλη. Κλαίω γιατί και εγώ πρόσφυγας είμαι. Αλλά ζω.
0: Πρόσφυγας, τι εννοείται?
3: Ζω. Και αναμνέω.
0: Ναι.
3: Όταν τους βλέπω τους συμπατριώτες μου σε αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει βοήθεια από κανέναν. Και να αφήσουμε μια κοινωνία να πάρουν αυτά τα άτομα που θα πάνε να μείνουν. Και αυτό που κάνω μια έκκληση σε όλους. Σε όλους τους φορείς. Δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες. Να βοηθήσουν όλοι.
0: Ναι.
3: Παρακαλώ, κύριε Μανώλη. Και εύχομαι μόνη μου την καρδιά να πάτε να γίνει η υγεία σας καλύτερα και από ό,τι...
0: Αυτό μην το... Το ένα μετάλλο είναι... Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αν μπορείτε και θέλετε να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά να κάνετε κάποια ρεπορτάζ να δείτε πώς ζουν, σε τι αυτή η κατάσταση ζουν, και υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Χαρβαλιά και σαν τον κύριο Βόκα να βάζουν τα μάτια, να βαίνουν τον κόσμο που πάει και εγώ,
0: ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
3: Ναι. κάνουμε κάτι, κύριε Μανώλη.
0: Τι εννοείται? Τι περιμένετε να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή, το αν θα κάνουμε κάτι? Αναφέρατε αυτό που θέλετε να πείτε. Να το δούμε λίγο το θέμα. Εγώ δεν ξέρω για τι κινητοποίησης μιλάτε. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
3: Κάνουμε μια κινητοποίηση, το οποίο καλούμε δημοσιογράφους, τραγουδιστές, καλλιτέχνες όλο τον κόσμο, δωρεάν, να έρθουν στην Παρασκευή και να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να μην τους διώξουν. Γιατί δεν έχουν να πούν να πάνε. Δεν τρώνε. Μένουν σε αυτή να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε οποιοδήποτε.
0: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να το δούμε. Δεν είμαι αρνητικός στο να το δούμε. Λίμωνο.
3: Και κλαίω γιατί είμαι πρόσφυγας και είναι η τιμή μου που είμαι πρόσφυγας.
0: Προφανώς και είναι τιμή σας. Δεν έχετε λόγο να μην...
3: Κάτι άλλο όμως δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μάστε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Στέλιο, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχω ρωτήσει για αυτά που μου γράφετε και περιμένω απάντηση. Έως ότου έχω απάντηση στο ρεπορτάζ που προσπαθώ να κάνω, το θα βαρύνει τη συνείδησή σου και κάνει τζις, θα τα πείτε κάπου αλλού, όχι σε μένα. Αλήθεια είναι αυτό, κυρία Σόφη. Η ιστορία του κυρίου Βασίλη επαναλαμβάνεται, νομίζω, σε πολύ, με μεγάλη συχνότητα. Ως προς το... ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς μας απέναντι στους ανθρώπους, έτσι. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι επαναλαμβάνεται. Όχι ότι επί της ουσίας, ας πούμε, θανατώνεται κάποιος. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, να χαιρετήσω και την κυρία Νίκη. Γεια σας, κυρία Νίκη, να είστε καλά. Και θα πάμε στην κυρία Ελένη. Κορυδαλός είναι, τι είναι, Κολωνός? Από τον Κολωνό, ελάτε, κυρία Ελένη.
4: Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
4: Γιατί δεν σ' ακούω καλά τώρα?
0: Πώς?
4: Τώρα σ' άκουγα από το ραδιόφωνο τώρα. Να σου πω, Μανώλη, μου πήρα, ξέρεις, αυτός ο κύριος που πήρε, που είπε ότι είναι πρόσφυγας.
0: Ναι.
4: Πιστεύω ότι εννοεί, γιατί άκουσα τα χαρταλιά και...
0: Τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας.
4: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
4: Θέλουν να γκρεμίσουν τα προσφυγικά.
0: Να τα γκρεμίσουν, δεν νομίζω, γιατί, αυτά είναι διατηρηταία. Αυτά έχουν χαρακτηριστεί διατηρηταία, δεν νομίζω ότι μπορούν να τα γκρεμίσουν.
4: Όχι, άκουσα μια μέρα, πριν κάνα δεκαριά μέρες περίπου, στον Αλφα, δεν λέω πια δημοσιογράφους, και μάλιστα ήταν εκνευρισμένοι πολύ και έλεγε θέλουν τη βρώμα και τη λησοδία, τα θέλουν σαν μνημείο, ας πούμε.
0: Πρόσφυγες. Κοιτάξτε, τα προσφυγικά ως προσφυγικά, ναι, έχουν, ναι, την ιστορία τους. Εδώ μου είχε έρθει και ένα μήνυμα τώρα από τον κύριο Θωμά. Ναι. Να πείτε, λέει στον κύριο, τα προσφυγικά έχουν καταπατηθεί παράνομα από άτομα του ποινικού δικαίου, γίνεται χρήση ναρκωτικών και χθες μάλιστα έκαναν επεισόδια γέγοντας κάθος και καταστρέφοντας περιουσίες. Προφανώς το να γίνεται χρήση των προσφυγικών από. Από ναρκωμανείς, από άτομα τέλος πάντων. Ή το να γίνονται επεισόδια ή να καταστρέφονται περιουσίες, προφανώς. Δεν το θέλει κανείς, έτσι.
4: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε είναι το κάτι το οποίο μπορεί να ανεχθεί η κοινωνία. Τώρα, οι πρόσφυγες είναι ένα άλλο ζήτημα.
4: Εννοείται. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή έχω ακούσει χρόνια τα ακούω αυτό, ότι δεν τα είχαν διατηρήσει, λέει, τα είχαν φτιάξει όσο γινόταν, τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν έχω αυτή την εικόνα.
4: Εντάξει, μπορούσε, ρε παιδί μου, Δήμος, σαν μνημείο, ας το πούμε, ότι το έχουνε, να διαθέσει κάποια χρήματα, να το φτιάξουνε και να βάζουν έναν ανθρώπι που σωστεί εκεί πέρα.
0: Ναι, να δεν έχω την εικόνα ότι τα είχαν φτιάξει, δεν την έχω εγώ. Ναι, την εικόνα ότι τα έχουν φτιάξει, εγώ δεν την έχω, για να είμαι ειλικρινής.
4: Δεν ξέρω, γιατί έχω να πάω χρόνια από εκεί. Τα θυμάμαι ότι ήταν ερείπια και είχα ακούσει κάποια στιγμή πριν χρόνια ότι κάνανε ανακαινήσεις.
0: Επειδή το έφερε η ζωή και προσφάτως ήμουνα στην περιοχή και για αρκετό καιρό, ναι. Δεν είδα να, δεν είδα το στο περιβάλλον στοιχεία ανακαίνησης.
4: Εγώ έτσι είχα ακούσει.
0: Ναι. Αν υπήρχε, υπάρχει κάτι που δεν το έχω δει, πολύ πιθανό.
4: Ναι, ναι, ότι κάνανε μια ανακαίνιση όσο μπορούσαν να τα σουλουπώσουν το νερό, τους τοίχους, όλα ας πούμε.
0: Ναι.
4: Να βάψουν τα παράθυρα, κάτι τέτοια πράγματα είχα ακούσει πριν χρόνια.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και άκουσα ας πούμε από το ραδιόφωνο ότι φώναζε δημοσιογράφο με στη Βρώμα, με στη Λισοδία, σιγά τα προσφυγικά που θα τα πετάξουμε, που θα τα θέλουμε, σιγά τα ερείπια και ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, όλα, όλα αυτά έχουν ένα μέτρο, προφανώς.
4: Και επειδή ξέρω ότι αυτή η δημοσιογράφος ήταν κάποτε στο Δήμο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, βλέπω εδώ πέρα βέβαια.
4: Ε, ναι, είναι, έχει, είναι κολλητάρι.
0: Μου έχει στείλει τώρα εδώ ο κύριος Κώστας.
4: Ναι.
0: Το ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει στόχο από την αποκατάσταση 108 διαμερισμάτων μέχρι το 2028.
4: Ναι.
0: Και υπάρχει ήδη πρώτη φάση του διαγωνισμού για 4 από τις 8 ιστορικές πολυκατοικίες. Επιμένω σε αυτό που λέω, διότι είναι ιστορικές πολυκατοικίες.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι, λέει, ένα έργο της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα ότι θέλω λίγο να το δω. Η εικόνα πάντως που βλέπω και εγώ. Γι' αυτό είπα ότι θέλω λίγο να το δω. Η εικόνα πάντως που βλέπω και εγώ.

0: σχέδιο που υπάρχει είναι να στηριχθούν οικογένειες άνεργοι πεντάσσονται στην αγορά εργασίας, νέοι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Και μέρος των κατοικιών που θα αποκατασταθούν να φιλοξενούνται συνοδεία ασθενών του Αγίου Σάβα.
1: Α, μπράβο.
0: Που, εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάβα για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μικρότερο.
1: Και, για μικρό,
0: και είναι από την περιφέρεια και δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Οι συγγενείς τους, οι άνθρωποι, οι συνοδοί τους.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με προσοχή και με ευαισθησία.
1: Εγώ θυμάμαι τότε, εκεί που πήγαινα στον Άγιο Σάββατο, ήταν άρρωστος άντρας μου. Λοιπόν, ήταν ρήπιο, πραγματικά. Κουφάρια.
0: Ναι, ναι, έτσι, έτσι παραμένουν.
1: Λοιπόν, αν μένουν κουφάρια και θέλουν να τα φτιάξουν, κάποιοι, αν είναι κάποιοι πρόσφυγες από τότε ακόμα και μένουν και φτιάξουν.
0: Ότι υπάρχουν κατοικίες που κάποιοι μένουν είναι σίγουρο. Σας το λέω εγώ γιατί το είδα. Τώρα ποιοι μένουν δεν μπορώ να το πω. Δεν το ξέρω.
1: Κάποιο διαμέρισμα. Δηλαδή μπορούν από τότε να ζουν.
0: Φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο κάποιοι άνθρωποι που φιλοξενούνται σε αυτά τα διαμέρισματα θα αποκατασταθεί η διαμονή.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι ρήπιο. Αυτοί οι πρόσφυγες θα έχουν πεθάνει. Τώρα αν έχουν παιδιά και έχουν κρατήσει κάποια διαμερίσματα.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω.
1: Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πήρα, αγόρι μου. Καλά, σ' ακούω. Μια χαρά είσαι.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
1: Καλά να περάσεις.
0: Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει.
1: Όχι από τον ένα καναπέ στον άλλο.
0: Από τον ένα καναπέ στον άλλο.
1: Από τον ένα καναπέ στον άλλο.
0: Ναι, κυριολεκτικά.
1: Και εγώ το ίδιο κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Από τον ένα καναπέ στον άλλο.
0: Εντάξει, έχει και μπασκετάκι το σήμερα πλέον Σάββατο την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Που θέλω λίγο έτσι να την παρακολουθήσω.
1: Και κουράζεσαι και σε ευχαριστεί. Εγώ δεν δουλεύω, είμαι μεγάλη και βαριέμαι ναι. Μέσα να σου πω.
0: Εντάξει, θα διαβάσω και λίγο, θα χαζέψω, θα δω και καμιά ταινία. Πρώτα θα είμαστε καλά, πιστεύω.
1: Ναι, θα είμαστε, μωρέ, θα είμαστε.
0: Θα περάσει η ώρα.
1: Εντάξει, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Μπούμερα, γεια σου, Μπούμερα.
0: Α, να, μπράβο.
1: Γεια σου, Μπούμερα.
0: Δεν έχει, δεν βλέπω να έχει στείλει κάτι.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ, γεια σας κύριε Αγωγό, μου έχει στείλει μια αρβανιτάκι, το θέλω να σε δω ποιο είναι. Δεν πάει το μυαλό μου τώρα στο τραγούδι. Α, κατάλαβα ποιο είναι. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Απ' την Αναστασία, ναι. Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είναι στα ακούσματά μου. Δεν ξέρω τι έχει επιλέξει ο κύριος Μορτάκης. Όχι, βάλε αυτό που έχεις επιλέξει. Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Μαρία, αυτή την εβδομάδα λέει είδα στο Κόντρα ότι οι κάτοικοι που μένουν στα προσφυγικά έχουν κάνει μια μονάδα που φιλοξενούν συγγενείς ασθενών από τον Άγιο Σάββα και αυτές τις μέρες τελειώνουν άλλη μια μονάδα για τον ίδιο σκοπό. Θα το ψάξω το ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε μου ξηρομερίτη, αφού βάλαμε ρε εσύ τώρα Παρίο πάλι το σήμερα, αλλά δεν είναι και αυτό δεν... Λοιπόν, ο Διογέννης Επίκουρος, γεια σας Διογέννη Επίκουρε, μου έχει στείλει ένα link, όχι, ναι. Υπάρχει ιστοσελίδα κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Βλέπω και βίντεο και φωτογραφίες πολλές από τις δραστηριότητες τους. Δενδρόσπιτα εδώ που βάφουνε, που κάνουν αναπαλαιώσεις και συνεχείς αναρτήσεις. Πιο τελευταία ανάρτηση είναι από την 1η Μαΐου. Από την Πρωτομαγιά, απάντηση λέει στην επικοινωνιακού τύπου IA Generated, δήλωση της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα γενικώς για το θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει για να είμαι ειλικρινής. Θα κάτσω λίγο να το διαβάσω το Σαββατοκύριακο να δω τι ισχύει, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Γιατί και εγώ είχα μία εικόνα από τον Ιανουάριο που μας πέρασε, από τον Άγιο Σάββα και της ευρύτερης περιοχής και της κατάστασης εκεί των κτηρίων, που δεν ήταν πολύ καλή, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Γιατί άλλο εικόνα που έχεις που αποκομίζεις όταν περνάς από ένα σημείο και άλλο το τι πραγματικά συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να το δω, να δω και τι προωθεί η περιφέρεια και τι απαντούν οι άνθρωποι που ζουν εκεί και ποιοι είναι αυτοί που ζουν εκεί. Και πολύ ευχαρίστως θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δεν ξέρω, πραγματικά δεν την είδα ξανά τη φάση, θα τη δω. Έχετε δίκιο, ίσως θα μπορούσα τώρα στο τραγούδι να τη δω τη φάση του Παναθηναϊκού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ θέματα διαιτησίας γενικώς δεν σχολιάζω. Τη συγκεκριμένη φάση από την πρώτη στιγμή που την είδα, είπα ότι βλέπω ότι έχει πατήσει έξω. Αλλά με έστειλε ο έτερος φίλος ακροατής ότι τη στιγμή που πατάει έξω δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Κάτι που μπορεί να γίνει. Δηλαδή να πετάξει την μπάλα μπροστά και να πατήσει εκτός γηπέδου και να επιστρέψει στο γήπεδο. Δεν την έχω όμως αυτή την εικόνα. Σπάνια θα με ακούσετε να σχολιάζω διαιτησία. Πολύ δε περισσότερο στο μπάσκετ που δεν είμαι και σχετικός. Δηλαδή το παρακολουθώ εντελώς ερασιτεχνικά. Θα μου πείτε για το ποδόσφαιρο τι το παρακολουθείς. Σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι έχω μεγαλύτερη εξοικείωση με το ποδόσφαιρο παρά με τον μπάσκετ αυτό. Ωστόσο, ναι, θα το δω. Και αν υπάρχει κάποιο replay που να δικαιώνει αυτό που μου λέτε, δεν, γιατί να μην το πω. Με έχουν πει πολλά πράγματα. Νεοδημοκράτη, κομμουνιστή, Πασοκτζή, ΣΥΡΙΖΕ, πολλά πολλά. Δύο πράγματα δεν με έχουν πει ακόμα. Φασίστα και Παναθηναϊκό. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, έτσι προς Θεού. Μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, δεν με έχουν πει. Θεωρώ ότι αν με λέγανε φασίστα θα το έφερα βαρέως. Αν με λέγανε Παναθηναϊκό, εντάξει, θα το διασκέδαζα λίγο. Αλλά ούτε αυτό θα ήθελα για να μην ειλικρινείς να συμβεί. Λοιπόν. Αλλά αν όντως είπα ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Αν κάνω λάθος, κάνω λάθος. Κύριε Γιώργο, η απάντηση είναι και για εσάς που μου έχετε στείλει το μήνυμα. ότι ό,τι θέλεις βλέπεις με πράσινα γυαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, ναι, με πράσινα γυαλιά. Εγώ που έχω δηλώσει, ας πούμε, τις προτιμήσεις μου σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Ε, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ένας άλλος φίλος μου γράφει ότι δυστυχώς, μου λέει, το γήπεδο δεν ήταν τόσο θερμό σε επίπεδο, εννοείται, οπαδικό. Κοιτάξτε να δείτε, στο πλέον παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που είναι πλέον χώρος, πώς να το πτάξει, στο μπάσκετ λίγο περισσότερο γιατί είναι και λιγότερος ο κόσμος και είναι και τα κλειστά γήπεδα, που έχει γίνει τόπος συνάντησης των influencers. Δηλαδή ψάχνει η κάμερα τις ωραίες παρουσίες, φωτογραφίες, η συνοδή των αθλητών κτλ. Είναι η γνωστή αυτή που λέμε ο πατατάκιας φίλαθλος, που εμένα δεν μου πολύ αρέσει γενικώς. Δηλαδή όταν πηγαίνεις στο γήπεδο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίζεις την ομάδα σου δυναμικά, έτσι, με φωνή, τραγούδι, συνθήματα, σε σωστό πλαίσιο, έτσι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με το πατατάκια φίλαθλο, που το έχω διαβάσει πολύ και για τον Ολυμπιακό, δεν με βρίσκει και πολύ σύμφωνο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν είναι βόλτα απόγευμα Κυριακής για καφεδάκι και παγωτό το γήπεδο. Δηλαδή έχει ένα πάθος. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχω ήχο την ώρα της εκπομπής, δεν αισθάνθηκα την έδρα. Σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε πλησιάσει, ναι, αλλά γενικώς δεν ξέρω, δεν ένιωσα ότι είχε τη δυναμική που συνηθίζει να έχει η έδρα του Παναθηναϊκού. Τι να σας πω τώρα, μπορώ να κάνω και λάθος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Πες του Ξηρομερίτη, λέει, δεν θέλω πάριο, να βάλεις να ακούσουμε Χαζατζίδη, λέει ο Μπούμεραγκ. Μάλιστα. Το πιο ωραίο τραγούδι που άκουσα απόψε του Πάριου, συνομιλία πατέρα και γιου έκτακτο. Στράτο Διονυσίου, και τότε μόνος και τώρα μόνος. Δεν κακό αυτό. Αντώνη, έχεις να επιλέξεις Καζαντζίδη. Μεταξύ Καζαντζίδη ή μεταξύ και Διονυσίου, ναι. Τώρα το «και τότε μόνος και τώρα μόνος» δεν ξέρω αν θα το έχεις. Το πιο πιθανό είναι να μην το έχεις. Από Διονυσίου, από Στράτο έχει σίγουρα το «ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου». Αυτό είναι σίγουρο το έχεις. Γεια σας. Προσπαθώ να καταλάβω τον... Κάτι έχει κοπεί τώρα από το mail. Φωτής, μάλλον. Γεια σας κύριε Φώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Φεύγω, μου λέει, τώρα για βάρδια. Θα σχολάσω στις 8 το πρωί. Καλό κουράγιο. Εύχομαι. Βάρδια, δεν ξέρω τώρα τι βάρδια είναι αυτή. Εύχομαι καλή εργασία και καλό κουράγιο. Και αν σε λέγανε, λέει... και ας... Α, καλά, ναι, ας τους να λένε. Ναι, μωρέ, εντάξει, απλά κρίνουμε πολύ εύκολα γενικά. Ξηρομερίτη. Είμαστε πολύ εύκολοι στην κριτική. Τα πήρες όλα και έφυγες, Διονυσίου, και αυτό. Πιθανόν αυτό να το έχουμε. Πιο εύκολο το βρίσκω, το βλέπω. Λοιπόν... ευτυχώς μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, για σας κύριε Νίκο, ευτυχώς μου, λέει, που δεν θα πέσει η Eurovision με τον Παναθηναϊκό, έχετε δίκιο. Είχα, η αλήθεια είναι ότι είχα αγχωθεί λίγο. Πω, μην και χάσουμε την Eurovision. Είμαι σωστά. Εντάξει, γελάμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κι άλλος φίλος μου στέλνει εδώ για τα προσφυγικά. Η αλήθεια μου λέει είναι κάπου στη μέση. Υπάρχουν όντως άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ την περιοχή και έχουν βοηθήσει με διάφορες δράσεις και δραστηριότητες και ενέργειες, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, και με ναρκωτικά και με βία και με επεισόδια. Ξαναλέω, επειδή δεν είμαι γνώστης, έτσι λίγο τώρα το αντιμετωπίζω μαζί σας και βλέπω και κάποια πράγματα εδώ στο site που μου έχουν στείλει. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι που μένουν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθούν από την πολιτεία, να μην μείνουν δηλαδή άστεγοι. Και προφανώς οι άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα, τα κακοποιητικά στοιχεία ή οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Έτσι. Δεν τους βάζω στο ίδιο καλάθι. Μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τραγούδια. Αν βάζεις λέει στράτο, βάλε το πήγαινε μα που θέλεις ταξιτζή. Και από Καζατζίδη δεν μου έδειξαν στοργή. Μου στέλνει ο Μπούμεραγκ από την Αυστραλία. Τώρα ξέρετε από Αυστραλία. Εντάξει. Παππούς από το Άργος. Ελάτε παππού. Δεν τον έχουμε. Έπεσε η γραμμή. Ξανακαλέστε κυρία Δέσποινα παρακαλώ τον παππού. Από το Άργος. Λοιπόν. Έχεις βρει κάτι από όλα αυτά? Τα πήρες όλα, πολύ ωραία. Ψάξε και το «Δε μου έδειξαν στοργή» του Καζατζίδη, να το έχουμε και αυτό. Πρέπει να το έχουμε, αυτό το έχουμε παίξει σίγουρα. Λοιπόν, την Κυριακή έχει κανονικά. Τον έχουμε τον παππού, για πάμε. Παππού, ελάτε.
1: Έλα.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να σου πω μια πολύ έτσι καθημερινότητα.
0: Ιστορία.
1: Μην μπλέξουμε πολιτικά και
0: θεωρία. Την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έρχεται μια Αλεπού. Έχω κάτι κότο στη
0: Γαλλία. Αλεπού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκε η Αλεπού, έσπαξε από κάτω, μπήκε, πήρε μια τότε και έφυγε. Μετά από 10 μέρες μου ξαναπήρε μια κοτούλα μικρή και έφυγε. Αμέσως την άλλη μέρα έρχονται κάτι παιδιά από την αστυνομία Πακιστάνου. Πολύ, 5-6. Μου χτυπήσαν 35 γαλοβούλες. Με ξεσηκώσαν γυρολεκτικά. Μετά από 15 μέρες ξανάφερε και μου τα πήραν σχεδόν όλα. Και κάτι ράτσες που έχω σε κόπες, μαύρες ας πούμε, και το κρέας είναι μαύρο. Και τώρα έχω πάρει το ένα του φεγγάκι μικρό σαν φιόμπερ, αλλά επαναληπτική καλαμπηγίσα, και περιμένω να μου ξανάρθουν, γιατί έχω και ορτήκια και τέτοια. Και θα του φυγεί, θα του φυγήσω άνθρωπο για 20 καλοπούλες. Καταλαβαίνεις.
0: Μισό λεπτό τώρα κατάλαβα, για Αλεπού δεν είπαμε.
1: Αλεπού έκανε τη δουλειά της. Ήρθε, πήρε για φαΐ για τα παιδιά της, δούλεψε πανέμορφα. Πήρε μια κότα και εγώ με ευχαρίστηση είπα καλά έκανε και την πήρε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι που ήρθανε μου πήραν 15-17 στην αρχή.
0: Α, εντάξει.
1: Και μου είπα ακριβώς.
0: Καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσετε το όπλο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα πάτε φυλακή τώρα για τις κότες αμαρτία.
1: Κοίτα, δεν νομίζω να κάνει τόσο ζημιά. Φλομπεράκι. Αλλά είναι παραγυπτικό. Μπορεί να ρίξω πολύ. Δηλαδή έχει με κάμψη.
0: Εγώ ξέρω ότι το όπλο είναι όπλο.
1: Έχω φτιάξει κοντά στο κοτέτσι, φτιάξει μια καλύβα και έχω αράξει εκεί το απέτρεπτο. Και περιμένω. Γιατί μια φορά μου σπάσανε πόρτα, σκόψανε σύρμα. Από την να δει. Δηλαδή, τι έχει γίνει ο άνθρωπο. Ξεπερνάει την αλεπτική.
0: Το σπίτι είναι μακριά από το κοτέτσι.
1: Ναι, είναι γύρω στα 200 μέτρα. Αλλά έχω φτιάξει τα λιμούρα και κάθομαι εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πέφτει εξωτερότητα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να δείξω στον κόσμο τι είναι ο άνθρωπος.
0: Καλά, εντάξει, τι είναι ο άνθρωπος τώρα. Βέβαια, εγώ θα πρότεινα. Συγγνώμη το λέω, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Μην είστε και πολύ απομονωμένο στην καλύβα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι τι είναι αυτοί που παίρνουν τις σκότες. Μην κινδυνεύσετε κιόλας.
1: Κοίταξε, η αστυνομία μου είπε ότι είναι Πακιστάνι. Εγώ νόμιζα ότι είναι Αιγύπτιοι στην αρχή, αλλά ανοίξα την καλύβα. Είχα το λάπτο, είχα το κινητό που πισί, είχα τηλεόραση. Έχω απ' όλα εκεί πέρα. Και δεν πειράξαν τίποτα οι άνθρωποι από αυτά την τεχνολογία. Δηλαδή, αν ήσαν Αιγύπτιοι, οι Αιγύπτιοι μου σαρώνουν εδώ πέρα ό,τι εργαλεία βρουν.
0: Αφήσαν τα πάντα δηλαδή και ασχοληθήκαν μόνο με τις σκότες.
1: Ναι, μόνο με τις γαλοπούλες βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πέρα από τα πολιτικά σκέπτομαι τι όμορφα μου φέρθηκε η Αλεπού. Είστε έπαιρνου τάγες τα παιδιά της και εγώ το ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν αυτοί μου σπάσαν τα σύρματα, μου σπάσαν τις πόρτες. Και μου πήραν ολόκληρο το κουπάρι. Χώρια που μετά μπορούσα να του συνέλθω. Φοβηθήκαμε τα ζωντανά.
0: Ναι, η Αλεπού δεν τα κάνει αυτά σωστά.
1: Η Αλεπού έρχεται πονηρά, ωραία. Δηλαδή, συμπαθώ πάρα πολύ την Αλεπού σε σχέση με του ανθρώπου. Έχει παραγίνει η δουλειά και σε εσά επάνω γίνεται χαμό.
0: Είναι η Αλεπού εντωμεταξύ, είναι και έξυπνο, ωραία.
1: Είναι πανέμορφη. Το ευχαριστήθηκα. Σκέπτομαι να τη δίνω και καμία. Να τη βγάζω έξω από εκεί να την παίρνει. Άμα δεν βρίσκει ποντίκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, Μανώλη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ, είπα και εγώ, παππού, να είστε καλά. Χαιρετισμού στο Άργος.
1: Τον καιρό που έλειπες, πήγαινα στο Λαβίχη.
0: Ναι.
1: Δεν άντεχα τους άλλους εκεί.
0: Ναι. Γιατί, καλά παιδιά είναι.
1: Καλά παιδιά είναι, αλλά δεν μου αρέσει το στυλ του.
0: Εντάξει, δεν.
1: Δεν μου τέλειωσε.
0: Εντάξει. Να είστε καλά. Προσεκτικά, προσεκτικά τις σκοτούλες και τις γαλοβούλες.
1: Ναι, μα θα την ψυχαγγίσω κανένα στον κόλλο, έτσι για αυτό.
0: Ωραία, προσέχετε εκεί πέρα. Μην έχουμε.
1: Είμαι 78 χρονών. Είμαι πάλι φυλακή.
0: Εγώ δεν πάει έτσι όμως.
1: Πώς πάει.
0: Δεν πάει έτσι. Όχι, όχι, μην το λέτε. Δεν πάει έτσι.
1: Τα γνάλιτες,
0: Θέλει προσοχή.
1: Δεν λιτώνεις από αυτούς.
0: Να, φτιάξε λίγη σκάγια με χοντρό αλάτι.
1: Μπορώ να ρίξω και πλαστικά, πλαστικά, ναι.
0: Καλά, αφήστε τώρα, δεν είναι για να...
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
0: Για να μην περάσω στην επόμενη γραμμή και αμέσως μετά η κυρία Γιώτα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, ελάτε κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έχω καιρό να ρωτήσω τι κάνετε, πώς είστε, γιατί καταντάει κουραστικό.
0: Ναι.
1: Ακούω ότι μας λέτε και ότι από του άλλου ακροατέ.
0: Τι θα ακούσετε, δεν γίνεται.
1: Δεν νομίζω να χρειάζεται κάθε φορά να σας ρωτάμε.
0: Δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Βέβαια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, χωρίς ονόματα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι για τον κύριο Βίγμαν, που μίλησε. Εκτός από τις αλεπούδες, μπορεί να μην είναι μόνο οι αλεπούδες που τρώνε τις κότες, μπορεί να είναι και γύφτη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Γιατί στο χωριό μου κάτω κυκλοφορούν πολλοί τέτοιοι τσιγκάνοι γύφτη και έχουν βάλει όλοι συναγερμούς και σκύλους.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα μίλησε για μία κότα, άρα εκεί προφανώς έχει μπει αλεπού, διότι η αλεπού είναι έξυπνη, ξέρει πώς θα κινηθεί. Και στη δεύτερη περίπτωση του τα κάναν όλα μαντάρα.
1: Τη δεύτερη
0: η αλεπού, η αλεπού να κόψει σειρματοπλέγματα και τέτοια δεν γίνεται.
1: Όχι, θα φάει την κοτούλα της και θα φύγει. Μπορεί να πάρει και για τα παιδάκια της και θα φύγει. Στη συνέχεια θα μπήκαν άνθρωποι μέσα. Άνθρωποι μπήκανε και του κάνανε την καταστροφή.
0: Προφανώς.
1: Τα προσφυγικά, τα που συγκράτησα εγώ τα πιο σημαντικά. Εγώ που κυκλοφορώ χρόνια εκεί, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, χρόνια τα βλέπω εγκαταλειμμένα. Τώρα το τι γίνεται μέσα δεν ξέρω, αλλά είναι χρόνια εγκαταλειμμένα.
0: Στην Αλεξάνδρα, ναι, μα είχε γίνει, εγώ θυμάμαι και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που υπήρχε τότε ένα σχέδιο για το, λέγανε να τα γκρεμίσουν, μετά αποφάσισαν ότι είναι διατηρηταία και είναι ιστορικά μνημεία και να μην περάσανε στην κυριότητα του δημοσίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία πίσω από τα προσφύγια, γενικώς.
1: Γενικώς σε όλα τα κτίρια της Αθήνας υπάρχει, τα παλιά.
0: Εντάξει, τα προσφύγια, ένα λόγο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Αλλά λόγια. Μόνο λόγια, όλοι λόγια λέουν και έργα δεν κάνουν τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να κάνω μια πρόταση στον Boomerang. Το είχα στείλει σε μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν διαβάστηκε. Ίσως μπορεί να με θεωρήσετε σωστό να το διαβάσετε.
0: Α, δεν ξέρω τι, για πείτε.
1: Εγώ του προτείνω, αν θέλει και αν έχει όρεξη, επειδή ασχολούμαι με τα πολιτικά, το λέω σοβαρά τώρα, δεν το κάνω πλάκα, αστεύει στην Ελλάδα να ασχοληθεί. Μπορεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος, νέος, με τέτοιες ιδέες, να δώσει μια άλλη πνοή και μια άλλη νότα στην Ελλάδα, εφόσον από ό,τι βλέπω αγαπάει και πολύ την Ελλάδα.
0: Θέλετε να το καταστρέψετε, μου φαίνεται.
1: Εγώ θα το καταστρέψω.
0: Να, ο ιδάρτιο άνθρωπος στην Ελλάδα να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Γιατί θα το καταστρέψω? Η πολιτική μυρίζει άσχημα.
0: Αφήσει τη δουλειά του και να ασχοληθεί με την πολιτική στην Ελλάδα. Που είναι πεδίο δόξης λαμπρό η πολιτική στην Ελλάδα.
1: Γιατί σούπερ. Δεν ασχολούνται οι άλλοι πολιτικοί με το επάγγελμά τους? Στο στερεί κανείς?
0: Όχι, αλλά ο άνθρωπος έχει τη ζωή του στην Αυστραλία. Τι να έρθει να κάνει εδώ?
1: Να μεταφέρει τη ζωή του εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει πολλούς φαν που θα το ψηφίσουν αν κάνει κάτι τέτοιο. Έχει πολλούς φαν, σας το λέω. Εγώ το διαισθάνομαι. Άμα θέλει να το σκεφτεί ο άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να το επιβάλλω κάτι τέτοιο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τελευταία θα πω κάτι για εσάς.
0: Άντε, πείτε και για μένα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να μην είσαστε μόνο παλιστρώνα καρέκλα. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα μπορείτε να περπατήσετε.
0: Ναι.
1: Και θα νοσταλγείτε τον χρόνο, τον καιρό που είχατε. Και υπόλοιπη υγεία σας, ας πούμε.
0: Ναι, και θα βλαστημάω και την κανάλα και το κανάλι.
1: Και δεν θα μπορείτε να περπατήσετε καθόλου.
0: Δεν έχετε άδικο.
1: Για σκεφτείτε το καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γίνεται και μια βόλτα έξω στο μεταπόδιο, περπατήστε ένα τετράγωνο,
0: ναι,
1: δύο.
0: Ναι,
1: τετράγωνα.
0: Α, καλά, αυτό, εντάξει, αυτό θα το κάνω, αλλά σε γενικές γραμμές.
1: Όχι, καρέκλα, πολυθρόνα αυτοκίνητο. Δεν κάνει καλό.
0: Ναι, δεν κάνει, αλήθεια είναι.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Και κάτι τελευταίο, ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο ατόπιμα
0: και διαβάσει
1: τα μηνύματά μου.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Απλώς είναι ότι είναι πάρα πολλά. Και ασχολείστε με τα πιο σοβαρά. Δεν θα ασχοληθείτε με ένα ούφο. Εγώ είμαι ούφο, γιατί δεν ξέρω ούτε πολιτική, ούτε ποδόσφαιρο.
0: Μην αυτό αποκαλείστε.
1: Ούφο είμαι, γιατί.
0: Άντεπτο.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιώτα. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδαλό, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Και εγώ καλά είμαι.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, έκανα μια αναζήτηση στο ChatGPT.
0: Ναι.
2: Όταν γίνανε οι πρώτες έρευνες για τα νομίσματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν ψηφιακά. Και η πρώτη ήταν το 2014. Εγώ το πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών το 2012. Η μετέπειτα ήταν το 2019. Φτάσαμε στο 2025 τον Οκτώβρη, όπου είπαν ότι θα κάνουν τελικά το ψηφιακό νόμισμα και τώρα βγάζουν το νομικό πλαίσιο, το οποίο λογικά μέσα στο 26 θα έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά θα μπούμε σε ρυθμούς τέτοιους μέχρι το 29 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ψηφιακού νομίσματος και στην Ευρώπη. Γιατί λέω και στην Ευρώπη? Γιατί ο πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή στη γη είναι η Κίνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: στην Κίνα το μεταξύ δουλεύουν πολύ με το QR code.
2: Ποιο?
0: Με το QR code. Αυτό το τετραγωνάκι που το σκανάρουμε με το κινητό.
2: Εμένα μου φάνηκε, εμένα πραγματικά, κοιτάξτε να δείτε.
0: Στην Κίνα, για να καταλάβετε, όχι, συγγνώμη. Το QR code που σας λέω, αυτό το τετραγωνάκι που το σκανάρουμε και μας βγάζει μας στέλνει σε κάποιο link. Στην Κίνα πουλάνε χαρτομάντιλα, χαρτομάντιλα στο δρόμο. Και δεν δίνεις λεφτά. Έχει κρεμασμένο ένα ταμπελάκι αυτός που πουλάει τα χαρτομάντιλα με το QR code και τον πληρώνεις με την κάρτα σου. Δεν παίρνει χρήματα.
2: Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι κάποια στιγμή θα γίνει παγκοσμίως το θέμα του νομίσματος και θα βγει ένα παγκόσμιο νόμισμα στο τέλος, το οποίο στην ουσία θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα δίνει παγκοσμίως το σωστό. Συμφωνούμε? Οδεύουμε προς τα εκεί.
0: Τώρα το τεχνητή νοημοσύνη και το σωστό δεν είμαι σίγουρος.
2: Για το μέλλον λέω τώρα, πώς πρόκειται να πάει άμα δεν πέσει, ρε παιδί μου, κανένας δορυφόρος, ξέρω εγώ, πάνω στη γη.
0: Είναι πολύ πιθανό να πάμε έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Είναι πιθανό.
2: Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ ότι ξεκίνησε το 2014 και εγώ ήμουν αυτός που το σκέφτηκε όταν έβλεπα τον Παπανδρέου εκεί πέρα να λέει ότι θα έρθει κατάργηση του, ότι θα έρθει δύσκολες μέρες για την Ελλάδα και δεν θα έχουμε χρήματα και τέτοια. Και λέω, ποιο είναι το πρόβλημά μας, το χρήμα? Τι πρέπει να κάνουμε? Να καταργήσουμε το χρήμα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Τους υπολογιστές να δώσουν αυτό που πρέπει. Αυτό έλεγα.
0: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω τώρα παγκοσμίως, αλλά στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια πράγματα.
2: Για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω.
0: Δηλαδή, να τύχει η μέρα με κίνηση αγοραστική.
2: Να βλογάτε το Μητσοτάκι, εγώ αυτό
0: να
2: λέω.
0: Είσαι στο σούπερ μάρκετ, να μην έχεις χρήματα πάνω σου. Να έχεις χτυπήσει ένα καρότσι πράγματα στο ταμείο. Να έχεις κανένα λογαριασμό 100-120 ευρώ. Και να έχεις ένα καρότσι πράγματα. Και να πας να πληρώσεις και να έχουν πέσει τα συστήματα.
2: Εν τω μεταξύ στο 5G είμαστε πρώτοι. Έχουμε όντως καλή θέση για δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
0: Λοιπόν, και να αποσβολωμένοι, η ταμεία να κοιτάει αποσβολωμένοι. Ο πελάτης να κοιτάει αποσβολωμένος, διότι έχει χτυπήσει όλα του τα ψώνια που τα έχει λίστα. Από πίσω είναι 5 που περιμένουν με καρότσια Και τα άλλα, ναι, και τα άλλα τα... Και δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Ο άνθρωπος εδώ μεταξύ διαρριγνεί τα αιματιά του και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Εγώ από πίσω περίμενα ότι έχει λεφτά η κάρτα του, αλλά δεν του βγάζει έγκριση. Και παρόλα αυτά μπαίνει στην εφαρμογή και φαίνεται ότι έχει χρήματα. Αλλά το σύστημα δεν έχει κάτι, έχει λαγκάρι, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι, εκεί ναι. Κολλάνε όλα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντίο ζωή, δεν υπάρχει λύση.
2: Ναι, λες, φεύγω ή θα ξέρω εγώ, κάνει το αυτό το
0: τι να κάνει. Κάτι. Πρέπει το ταμείο να κυρώσει όλη την αγορά. Να κυρώσει όλη την αγορά, εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει συναλλαγή. Και πρέπει να τα κυρώσει ένα-ένα. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει φάει και μία ώρα μέσα για να τα... Δηλαδή δεν είναι τώρα, εντάξει, αυτά είναι...
2: Ελαβάρα, ελαβάρα τίποτα. Μητσοτάκη, γιατί χωρίς Μητσοτάκη δεν υπήρχε περίπτωση ψηφιακή διακυβέρνηση εδώ πέρα να γίνει ποτέ.
0: Σε αυτό, δεν θέλει ο Μητσοτάκης τώρα.
2: Όχι, το 2-0, δηλαδή Ελλάδα 2-0.
0: Καλά, το Ελλάδα 2-0 είναι ανέκδοτο.
2: Στο 3-0 θα κυβερνάω εγώ, να πούμε.
0: 2-0 είναι το ημίχρονο, μετά δεν ξέρω τι είναι.
2: Ναι, το 2-0 είναι... Δεν είναι η Ελλάδα 2-0, είναι...
0: Είναι ημίχρονο 2-0, μετά έπρεπε να μπορεί το τελικό να είναι 2-3.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Και, όχι τίποτα άλλο, έχει και... πώς το λένε, τη νέα ενημέρωση μετά, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Έχει και την νέα ενημέρωση, το 2-1. 2-2.
0: Έλος πάντων, εντάξει.
2: Εντάξει, ωραία, ωραία. Καλά τα πάμε, δεν πειράζει. Τις ονομασίες τώρα κολλήσουμε, δεν έχουν γίνει άλλα.
0: Όχι, δα. Καλή μόνο.
2: Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι για γέλια, γιατί ζούμε μια ζωή, δηλαδή, που το χρήμα, ρε παιδί μου, κάνει πράγματα και θαύματα. Δηλαδή εμένα τώρα με κυνηγάει η τράπεζα, ας πούμε, γιατί δεν έχω δώσει, ξέρεις, μετά το δίμηνο η τράπεζα, άμα δεν τη δώσει τα χρήματα της, σου λέει θα σου στείλω ένα ωραίο δικαστήριο που θα συζητάω όλα τα χρήματα που σου έχω δώσει.
0: Όλοι το φίλοι, ναι.
2: Και θα πληρώσει και τα δικαστικά.
0: Ναι.
2: Μετά το δίμηνο. Δεν έχει
0: λοιπόν,
2: τώρα.
0: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Ήρεμη βροχή λέει τώρα στην Καλυθέα, αλλά σου πω βροχή. Ο Νίκος από τα Γεννητσά, γεια σου, Νίκο μου. Για ρίξτε καμιά ματιά έξω, κύριε Αλέξανδρε, μπορεί να ρίχνει και σε εσάς.
2: Εγώ έξω είμαι αυτή τη στιγμή. Πάντως εδώ πέρα δεν βρέχει. Είμαστε κορυδάλλο. Υποτίθεται ότι έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλη την Αττική, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι, ναι. Ο Κορυδαλλός έχει ένα από τα καλύτερα κλίματα τη Αττική.
0: Μπράβο.
2: Αμέ, αμέ, επειδή είμαστε πάνω στο βουναλάκι.
0: Κορυδαλάρα, τέλεια.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό και... Παρδάλη μου, πολύ χαίρομαι που κατέβηκα από το ταξί, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Το ταξί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, φίλε μου, και δεν σε κάνει να κάνεις πολλές αμαρτίες, αδερφέ.
0: Τι εννοείται.
2: Είσαι πολύ ελεύθερος και κάνεις πολλές αμαρτίες, άμα είσαι αμαρτωλός.
0: Στο ταξί...
2: Στο ταξί κάνεις πολλές αμαρτίες, άμα θες.
0: Τι να τι ξέρω.
2: Να κάνεις με κόσμο. Με ανθρώπους.
0: Ναι. Και γιατί πρέπει να κάνεις αμαρτίες.
2: Όχι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει περίπτωση. Θα σου δώσω.
0: Ναι, ένα παράδειγμα θέλω για να καταλάβω.
2: Απλά παραδείγματα, ναι. Έτσι. Μπαίνει μια ωραία κοπελίτσα, ωραία. Και η κοπελίτσα, ρε παιδί μου, έχει ωρέξεις. Και σε βλέπει εσένα και σε λιγουρεύεται. Άμα κάνεις εσύ την κίνηση, έχεις κάνει την πρώτη ατασταλία, έτσι και είσαι παντρεμένος. Λοιπόν, μετά να σου το πω αλλιώς. Πες ότι είσαι ναρκωμανής. Ωραία, είσαι ελεύθερος. Κάθεσαι στην πάντα, στρίβεις το τσιγάρο σου, το πίνεις και στο δρόμο και μετά μόλις τελειώσει το τσιγάρο παίρνεις και ένα πελάτη. Λοιπόν, να σου το πω και αλλιώς. Πες ότι πίνεις μπουκάλια φρύμπες τώρα και κοκαίνες. Λοιπόν, έχεις το μπουκάλι δίπλα σου, παίρνεις τον πελάτη. Μόλις τελειώσεις τον πελάτη, μετά βάζεις τάχτη πάνω και την κοκαίνη και αρχίζεις και πίνεις. Άστο, μην το ψάχνεις. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Έχω. Ναι, οκ.
2: Ναι, είναι πολύ ελεύθερο επάγγελμα και κατέβηκα και έγινε άνθρωπος πιθανά. Άστο.
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι αν είναι κάποιος ταξιτζής θα κάνει αυτά.
2: Όχι όλοι. όλοι. Δεν λέω ότι όλοι, ναι, αλλά προφανώς. Δεν λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της φάσης, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Ξέρετε, 1-2 χρόνια το πολύ και μετά θα έχει. Του έχουν πάρει το σπίτι, του έχουν πάρει τη γυναίκα, του έχουν πάρει τα μυαλά, του έχουν πάρει.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
2: Αφού άμα τους παρατηρήσεις, όλοι οι ρέμπελοι είναι ταξιδιώτες. Οι περισσότεροι είναι ρέμπελοι. Ό,τι να είναι, ξέρεις, δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρω εγώ, έλα κυρία μου να σε πάω να τελειώνουμε. Δεν είναι οι επαγγελματίες κουστούμάτι, ξέρεις, που πηγαίνουν στο Μεγάλη Βρετανία για να πάνε τον πελάτη με τα αγγλικά και ούτε έχουν κανένα επίπεδο μόρφωσης, ξέρω εγώ, πανεπιστημίου ταξιτζή. Είναι περίεργο επάγγελμα. Είναι κίτρινη φύλη κανονικά. Και ξέρεις, στην Αγγλία είχαν κάνει κάποτε ένα επιστημονικό, τέλος πάντων, μια έρευνα στους ταξιτζίδες της Αγγλίας, ότι λόγω των δρόμων και επειδή πρέπει να βγάζουν καινούργια δρομολόγια και να βρουν το καλύτερο δρόμο και αυτά, αναπτύσσεται πολύ ο υπόκαμπος, ο οποίος είναι στο κέντρο του εγκεφάλου.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του.
0: Μάλιστα. Θα τα σκεφτώ.
2: Αυτά τα λίγα νομίζω πως είναι καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλεξανδρέ.
2: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ξηρομερίτης μας ψηφίζει, Μπούμερα Γκάμα, κατέβουμε λίγο μαζί. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, χαιρετισμούς. Έφτιαξε λίγο η θερμοκρασία, βλέπω στο Σιδνή. Καλή ξεκούραση πάνω, στείλ το, όποτε θες. Εγώ έχω ακόμα δρόμο μπροστά. Η κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, ελάτε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Μάγδα.
3: Χαίρομαι που σας ακούω καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Πολύ χαίρομαι, να είστε πάντα καλά. Και εσείς και εγώ και όλος
0: ο κόσμος. Όλος ο κόσμος.
3: Ναι, φυσικά, λίμωνο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν.
0: Αυτό ξαναπείτε εδώ.
3: Φυσικά. Από εμάς εξαρτάται. Ήθελα να πω ότι για αυτό, με την τράπεζα, πρέπει να έχουμε λίγα χρήματα, τουλάχιστον σε δύο τράπεζες. Αν δεν μας εξυπηρετεί η μία, ναι, με το σύστημα, να έχουμε την άλλη για μία ώρα ανάγκη.
0: Και σε δύο, λέτε.
3: Αν πέσει το σύστημα της μιας τράπεζας, να μην
0: τι
3: έχουμε
0: κάνουμε
3: μια δεύτερη, με λίγα χρήματάκια μέσα, λίγα,
0: ναι, δηλαδή,
3: για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Ένα αυτό. Για την κυρία που είπε για τα ούφο, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ούφο. Πάντως ο αυτοσεβασμός στον εαυτό μας έχει αξία. Γιατί αν δεν δώσουμε εμείς στον εαυτό μας αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση, ποιος περιμένουμε να μας δώσει? Αν εμείς λέμε ότι είμαστε ούφο, και οι άλλοι ούφο θα μας πούνε, αφού το λέει πόνη. Δηλαδή ο άλλος θα την εκτιμήσει, θα τη σεβαστεί. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πρώτα μία αυτοεκτίμηση και έναν αυτοσεβασμό για να μας δώσει και ο άλλος μία τιμή,
0: ναι,
3: πιστεύω εγώ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι κάτι αξίζω, αλλά να σας πω τώρα την αλήθεια, έχω σκεφτεί μερικές φορές μήπως με αυτά που λέω σας κουράζω.
0: Καθόλου.
3: Εντάξει,
0: θα να σας πω κάτι πρώτα, κύριε, πρώτα απ' όλα, κυρία Μάγδα. Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν.
3: Φυσικά. Αλλήμον, αυτό ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έχει τα προσόντα του. Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι έχει ένα προσόν. Όλοι έχουμε κάποια ιδανικά. Άλλος να κάνει οικογένεια, άλλος εκείνο, άλλος το άλλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει όνειρα και ιδανικά. Εγώ άκουσα κάποιον και που είπε στον δρόμο, εγώ λέει δεν θέλω να γίνω ήρωας, θέλω την ησυχία μου. Εξαρτάται. Εγώ δεν θέλω να γίνω ήρωας και εγώ δεν θέλω να γίνω ήρωας, αλλά θέλω να έχω τα ιδανικά μου.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε, και δίνω προτεραιότητα στα ιδανικά μου. Τώρα αν αυτό με φέρει σε δύσκολη θέση, είναι έτερον εκάτερον. Έχω τις προτεραιότητες μου. Και πάνω σε αυτό σκέφτηκα που σας έλεγα προχθές και άκουσα σήμερα, ότι αν ένα έτσι σαν μικρό ντοκιμαντέρ, πως αν λέει εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα, τότε πολλές χώρες, πολλά κράτη θα μείνουν χωρίς γλώσσα, γιατί δεν θα έχουν να συνδυάσουν τις λέξεις τους. Ας πούμε προχθές σας έλεγα για το Μιλάνο, να έχουμε τα μήλα, ας πούμε. Ξέρετε καμία πόλη που να έχει σίκα? του Σικάγου. Δηλαδή, ναι, αυτά είναι τα χρησιμότητα. Ασχολούμαι γιατί τα θεωρώ για το μυαλό πολύ ευχάριστη ασχολία.
0: Είναι, όντως.
3: Ναι, λοιπόν, και δεν με φέρνει σε δύσκολη θέση σε μια παρέα να μιλήσω με ένα παιδάκι που τα παιδιά είναι οι πιο καλοί μας ακροατές, γιατί αφομοιώνουν. Ύστερα, να είπα, ας πούμε, τα μήλα, τα θήκα και λέω ότι η γη μας είναι τόσο πλούσια σε είδη που δεν θα έπρεπε να πεινάει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη. Έχουμε αυτονία τροφής. Γιατί να πεινούν άνθρωποι? Θα έπρεπε όλοι να έχουμε τα πάντα. Και τώρα σκέφτηκα να σας πω κάτι άλλο. Την Elizabeth Taylor. Ποιο πιστεύετε πως είναι το ελληνικό της όνομα? Είναι πολύ απλό να σας το πω για να μην σας παίρνω σε δυσκολία.
0: Elizabeth Ράπτη.
3: Ναι, Ελίζαβετ. Μπράβο, Ελίζαβετ. Ναι, η Ιζαμπέλ, ας πούμε.
0: Πώς ναι, αλλά δεν είπατε για το Ράπτη κάτι. Το Ράπτη ήταν.
3: Δεν το όχι. Το άφησα στο Ελίζαβετ.
0: Ναι, λοιπόν, το Ράπτη ήταν το πιο ενδιαφέρον.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Δεν ασχολούμαι.
0: Τέιλορ, δεν είναι ο Ράπτης.
3: Δεν το ξέρω. Ναι, δεν έχω άγνοια. Αν σε κάτι έχω άγνοια, δεν μπορώ να πω στη συζήτηση. Λοιπόν, Η Ιζαμπέλα. Ναι, μπράβο, ναι, είδατε. Είναι όλα ελληνικές λέξεις.
0: Καλά, εντάξει, τα ονόματα είναι άλλο πράγμα. Τα ονόματα, άλλο η λέξη γενικώς.
3: Τώρα πάμε στις λέξεις. Να σας πάω τώρα και στο δικό μου, ας πούμε. Ο Θεός λέει στην αρχή, έφτιαξε τον ουρανό.
0: Ποιος, συγγνώμη?
3: Ο Θεός.
0: Ναι.
3: Έφτιαξε, λέει, στην αρχή τον ουρανό και τη γη. Και ξεχώρισε τη στεριά από τη θάλασσα. Και τη στεριά την ονόμασε, λέει, ξηρά. Και τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα. Και ο Θεός έδωσε την ονομασία σε όλες τις λέξεις στα ελληνικά. Μπορείτε να μου πείτε γιατί τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα? Να δείτε ότι όλα έχουν την αξία τους. Γιατί τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα?
0: Για πείτε.
3: Η θάλασσα έχει νερό. Σωστά.
0: Ναι.
3: Το νερό τι περιέχει?
0: Αλάτι, θα μου πείτε τώρα.
3: Αλάτι. Η θάλασσα, αν βγάλουμε το πρώτο γραμματάκι, το θήτα, τι λέει? Άλλας. Δηλαδή, άμα ψάξετε τις λέξεις, τα λεξικά θα μας είναι μετά πολύ λίγο χρήσιμα. Γιατί θα μας πάνε αλλού για αλλού που δεν έχει καμία σχέση με τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο που μας μπερδεύουν. Οι λέξεις μιλούν μόνες τους. Η θάλασσα έχει νερό, το νερό τι περιέχει? Αλάτι, άλλας, θάλασσα. Α, και ύστερα θυμήθηκα τον Ντάλλας. Το Ντάλλας, η λέξη η αμερικάνικη.
0: Ναι.
3: Βλέπετε ότι όλα προέρχονται από την ελληνική. Κολλάνε και ένα...
0: Συγγνώμη, τον Ντάλλας τι σχέση έχει?
3: Τον Ντάλλας. Είναι το άλλας μέσα, η ελληνική λέξη. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Γιατί έχει δει πολύ αλάτι στον Ντάλλας?
3: Όχι, δεν έχει τίποτα. Απλώς τον Ντάλλας είναι μία λέξη ελληνική. Περιέχει το άλλας, το οποίο είναι ελληνική λέξη.
0: Το σνολάξι. Δεν μπορώ να το συνδέσω, αλλά...
3: Το άλλας, η Κάλλας, η Μαρία Κάλλας. Άλλας. Όπως και να το πούμε, η ελληνική λέξη, η ελληνική γλώσσα υπάρχει σε όλες τις ξένες λέξεις. Γιατί είναι ένα συνοφίλευμα λέξεων.
0: Τώρα που το λέτε, υπάρχει αλάτι Κάλλας.
3: Ναι, μπράβο. Και η Κάλλας, η Μαρία Κάλλας. Και πολλά. Έτσι λοιπόν, εγώ
0: περνώ... Τι ασκήσεις κάνουμε μια 25 τα ξημερώματα.
3: Ναι, εγώ έτσι περνούσα από μικρή ευχάριστα τις ώρες μου με τις φίλες μου. Και αυτά. Σας ευχαριστώ που με ακούτε.
0: Εγώ, να είστε καλά, κυρία Μαγδά.
3: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα το Ντάλλας και η Κάλλας δεν ξέρω τι σχέση έχουν με το αλάτι, αλλά η θάλασσα ακούγεται ενδιαφέρουσα πρόπτικη. Η κυρία Ζωή από την Παλαιά Κοκκινιά. Κυρία Ζωή. Έχει κλείσει. Για πάρτε, κυρία Δέσποινα, την κυρία Ζωή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τη μία. Νομίζω το πιο σωστό μου το έχει στείλει ο κύριος Αριστοδέλης από το Σίδνεϊ. Είναι η οικογένεια Πορτοκάλος από την γνωστή ταινία με την Ία Βαρντάλος, My Greek Fat Wedding, πώς είναι, που λέει ο πατέρας, που χρησιμοποιεί για τα πάντα το, αυτό το σπρέι το τύπου Άζαξ, που χρησιμοποιεί για τα πάντα το, αυτό το σπρέι το τύπου Άζαξ.

0: Νίκο, πού θα, πώς θα
1: είμαι μεγάλη γυναίκα, 80 χρονών. Πήρα να σας πω την καλησπέρα μου. Σε παρακολουθάω, είσαι μια χαρά παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς που σε λέω παιδί μου, γιατί
0: όχι,
1: είσαι παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είσαι. Το μόνο που θέλω να κόψεις το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Είμαι 80 χρονών. Και το έχω κόψει 30 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και δεν το έχω βάλει και μου έχουν έρθει πολλές φορές στο κεφάλι μου.
0: Άρα το κόψατε στα 50.
1: Και δεν, να μην το προσπάθησε παιδί μου. Όλα από το μυαλό είναι.
0: Το ξέρω. Αλλά δεν, το ξέρω κυρία Ζωή, αλλά δεν θέλω όμως.
1: Θέλω να δώσω να ακούσω. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ άμα δεν σε ακούσω. Είσαι συντροφιά μου. Αύριο ποιοντά που θα λείπεις είσαι συντροφιά. Σε ακούω μ' αρέσει. Τα χαιρετίσματα που ακούω και την κυρία Λευκή. Και εκείνη έχει χαθεί και ο... Πώς το λένε, ο Αυγολέμονος αυτός είναι. Να μην σε καθυστεράω. Πρόσεχε παιδί μου την υγεία σου. Με συγχωρείς που σε λέω παιδί μου. Σε νιώθω παιδί μου. Και την υγεία σου και το τσιγάρο. Και θα με θυμηθείς μια γριούλα. Γεια σου. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό βράδυ να έχεις.
0: Να είστε καλά. Ωραία κυρία Ζωή. Για πάμε στο Μπούμεραγκ. Μπούμεραγκ.
2: Έλα Μανώλη.
0: Τι συνέβη.
2: Έλα Μανώλη, τι κάνει.
0: Καλά, τι συνέβη.
2: Θα σου πω.
0: Ναι.
2: Όχι τίποτα, ήθελα από ένα λεπτό μόνο να απαντήσω στη κυρία Γιώτα που είπε ότι να έρθω στην Ελλάδα και να κάνω και να ράνω.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των Ελλήνων στην Ελλάδα και το σύστημα γενικά, είδα το παράδειγμα με το Κασελάκι που συμπεριφερθήκανε και νομίζω ότι μετά από αυτό το επεισόδιο δεν πιστεύω ότι θα ήθελε κανένας από το εξωτερικό να τα παρατήσει όλα να έρθει στην Ελλάδα και να προσπαθήσει να διορθώσει 5 πράγματα.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Ναι, πιστεύω ότι και λυπάμαι που το λέω, χωρίς να θίξω τους... Δεν θα πω εμείς και εσείς, γιατί είμαστε Έλληνες. Δεν θα αναφίξω κανέναν που ακόμα παραμένει στην Ελλάδα, που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και ζει και εργάζεται και ούτω καθεξής στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μια χώρα που δίνει όθεση σε άτομο ή σε άτομα που έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό υπό άλλες συνθήκες, με άλλα συστήματα, με την αξιοκρατία και την αξιοπρέπεια, να τα παρατήσουμε όλα να έρθουμε στην Ελλάδα και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και να επιβάλλουμε τα θετικά από τις χώρες υποδοχής από τις οποίες προερχόμαστε και να τα εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εάν προσπαθήσαμε, έστω και αν γινόταν μια μαζική προσπάθεια, θα είχαμε καεί όλοι μας στο εξωτερικό που θα ερχόμασταν στην Ελλάδα και θα είχαμε συμμετάσχει στην προσπάθεια. Μόνο αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ που με
2: ρωτήσατε.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, γεια.
0: Δεν διαφωνώ. Καθόλου δεν διαφωνώ. Γεια σας κύριε Κώστα. Λέτε να έχουμε να μας φτιάσουν ειδικοί, να μας κυνηγάνε. Την έχασε η φιλολογία για την κέρδηση έρευνα. Γεια σου ρε Πουαρό. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα πάμε ρε Νίκο. Και κάποια πράγματα για να γίνουν πρέπει να θέλεις. Αν δεν θέλεις δεν γίνονται. Η θέληση είναι το μεγαλύτερο πράγμα στον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τσάλινι για να πετύχεις, να καταφέρεις κάποια πράγματα. Τα πάντα γίνονται πάντως. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τη μία. Μου γράφει εδώ ο κύριος Σάκης, έκλεισε η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και την ίδια μέρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απαγόρευση των Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τεράστια μείωση του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και θα χαθούν πολλά λεφτά που θα έμπαιναν στην τοπική κοινωνία και μαγαζιά. Η Θεσσαλονίκη κατάφερε, λέει, να γίνει τουριστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο και αυτό πλέον καταστρέφεται. Κυριάκη, πριν που μιλάγαμε με έναν άνθρωπο του τουρισμού, το αποδόμησε αυτό το περί καταστροφής του τουρισμού με τη Ryanair. Βέβαια, δεν παραγνωρίζω το ότι γίνονταν συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη για το θέμα, για την αντιμετώπιση της εξόδου της Ryanair από το αεροδρόμιο, άρα προφανώς και τους απασχολούσε, αλλά τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχει τόσο αρνητικό αντίκτυπο απαραίτητος. Θα το δούμε. Είχα την ίδια αίσθηση διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ryanair. Εντάξει, η Φραπόρτα πάντα στη Ryanair δεν ασχολείται με το τουριστικό σκέλος. Αλλά μιλώντας με έναν άνθρωπο, σας λέω εδώ στην εκπομπή του τουρισμού, το αποδόμησε αυτό το επιχείρημα, οπότε οφείλω να ακούσω τον άνθρωπο που ασχολείται με τον τουρισμό. Προφανώς βέβαια στην πράξη θα φανεί κατά πόσο ισχύουν αυτά ή όχι. Έχει δίκιο, λέει ο Μπούμερα, και εγώ είμαι ρομαντική, κυρία Γιώτα. Εντάξει, το να σωθούμε μόνοι μας, έτσι που έχει γίνει η κατάσταση, δεν είναι και εύκολο πράγμα, καλά το λέμε. Αλλά δεν πρέπει, νομίζω, να περιμένουμε για κανένα να μας σώσει γενικώς. Καλό ήρεμο Σαββατοκύριακο, μακάρι. Το έχουμε ανάγκη, δάκρυσα, λέει ο Μπούμερα. Σιγά μου, ρε φίλε, για ένα τραγούδι, αυτό έλειπε. Έχω πει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν προτεραιότητα όταν ζητάνε ένα τραγούδι. Αν κοιτάξουμε, λέει, στην ιστορία μας, πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού τα παράτησαν όλα και ήρθαν να προσφέρουν στην πατρίδα μου, γράφει ο κύριος Αριστοτέλης. Και μάλιστα πιο πολύ το πλήρωσαν και με τη ζωή τους, γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν κάτι που ίσως θα τους έβγαζε από τις ανέσεις τους για το κοινό καλό. Δεν έχετε άδικο, κύριε Αριστοτέλη. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχουν μεγαλουργήσει στην Ελλάδα και έχουν προσφέρει. Όχι πολλοί. Ξέρω όμως και ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, αυτοί που ξέρει όλος ο κόσμος. Όλοι στο περιβάλλον μας μπορεί να έχουμε κάποιον που να έχει έρθει από το εξωτερικό με σκοπό να προσφέρει. Ξέρω όμως εγώ προσωπικά ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό, παρά το ότι οι προτάσεις που είχαν από το εξωτερικό ήταν απείρως καλύτερες από το οτιδήποτε θα έκαναν στην Ελλάδα. Ήρθαν στην Ελλάδα, δημιούργησαν και παντού μπροστά τους έβρισκαν εμπόδια. Παντού. Και κάποιοι από αυτούς τα παράτησαν. Κάποιοι κατάφεραν να ξαναφύγουν έξω και να κερδίσουν αυτό το χαμένο έδαφος. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν φέρεται καλά στα παιδιά της. Γεια σας, συνονόματε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ η κυρία Γωγό, μου έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες. Σε μία από αυτή γράφει: στη ζωή υπάρχουν τρία πράγματα που σε κάνουν να ονειρεύεσαι με τα μάτια ανοιχτά. Η αγάπη, η μουσική και η θάλασσα. Αν τα βάλεις, λέει, όλα μαζί, είναι παράδεισος. Αυτό που μου έχετε στείλει, τι είναι, ταχογράφος? Α, φωνόγραφος. Και τζουμπόξ. Τα βρήκατε αυτά. Δίσκι. Τι είναι αυτή, 45 στροφών, τι είναι? Αυτό είναι φωνόγραφος. Παίρναγε το και διάβαζε με τις τρυπούλες, φοβερό. Ο κύριος Κώστας από το Παλαιό Φάληρο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Παλαιό.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Ναι. προχτές την Τετάρτη,
0: ναι,
1: άκουσα το είχε ένα λόγο ο κύριος Κυριακάκης, Κυριακίδης, πώς λέγεται ο οικονομολόγος που πήγε τώρα στην Ευρώπη. Ο δικός μας.
0: Ο κύριος Πιερακάκης.
1: Πώς λέγεται?
0: Πιερακάκης.
1: Γερακάκης.
0: Πιερακάκης, ο υπουργός.
1: Ναι, ο κύριος Γερακάκης. Μίλαγε στα αγγλικά, είχε λόγο εκεί και κάναμε ένα μετάδοση εδώ,
0: ναι,
1: με... στα ελληνικά και είχε και υποτίθεση και τα λοιπά. Πρόλαβα το τέλος. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να κοιτάξετε το τέλος του λόγου αυτού, το οποίο αναφέρθηκε σε ψηφιακό μισθό. Ψηφιακό μισθό. Τώρα τι, πώς και τα λοιπά. Δεν άκουσα τίποτα γιατί ήταν τέλος.
0: Ναι.
1: Μίλαγε ο κ. Κυριακάκης, μεταφραστής που μίλαγε στα ελληνικά και εν συνεχεία υπότιτλοι. Και στο τέλος μίλησε για κάποιο ψηφιακό μισθό. Ο νοή νοήτο. Μήπως μπορείτε να ακούσετε το λόγο και να ξεκαθαρίσετε με ποια έννοια είπε αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολύ σοβαρό.
0: Να το ακούσω και να δεν ξέρω τι...
1: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει ψηφιακός μισθός, να το ψάξω.
1: Όχι, θα τα ακούσουμε την έννοια πώς το είπε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Την έννοια θέλω, την έννοια πώς το είπε. Την έννοια μας τη διαφέρει.
0: Να το ψάξω, δεν νομίζω όμως, δεν θα το έχω απόψε.
1: Ναι, τίποτα.
0: Έτσι.
1: Γιατί μαγνητοφωνείται όλοι, μαγνητοφωνείται.
0: Ναι, θα πρέπει να τελειώσει η εκπομπή για να τα ακούσω αυτό.
1: Μίλησε περί ψηφιακού μισθού.
0: Από Δευτέρα πρώτα θα σας
1: απαντήσω. Ναι, από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ανοίγετε εσείς? Μπορείτε να μου πείτε ότι κάνετε να μου
0: πείτε. Τι σε 9 ξεκινάει η εκπομπή?
1: Κατά τη μία.
0: Κατά τη μία, ναι, να το σημειώσω.
1: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτός ο λόγος. Θα τα πούμε, να μην τα πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ονοείτο. Πώς το είπε, με την έννοια του είπε, δεν πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Και ακούγονταν η φωνή του ιδίου που μιλάγε στα αγγλικά, ήταν όμως τα μεταφραστή στα ελληνικά, ήταν από κάτω για να προλάβει να δεις, να ακούς τίποτα. Πάντως, μίλησε περί ψηφιακού
0: μισθού.
1: Αυτό εστί πάρα πολλά. Δεν θα ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω πολύ τι σημαίνει. Θέλω να το δω. Ευχαριστώ και εγώ. Yeah. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να και διαφήμιση Τούρκη. Μάλιστα. Αμέ. Μια χαρά. Λοιπόν... Γεια σας κύριε Άγγελε, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ. Θα μεταφέρω και στην κυρία Ελένη, να είστε καλά. 47 λεπτά μετά τη μία, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να κλείσουμε.

Εδώ είμαστε, 51 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, μουσείο ιδιότιμου, γράφει η κυρία Γωγόστη Λευκάδη, οι φωτογραφίες που μου στείλει με το φωνόγραφο, το τζουμπόξ και αυτά. Το κρατάει, έχει φύγει, λέει, από τη ζωή, το κρατάει τα καλοκαίρια για τους τουρίστες, μία φίλη του, ξένη κι αυτή. Δεν το ζητάει ο Δήμος, δεν ενδιαφέρεται. Μάλιστα, με ενδιαφέρον. Ξηρομερίτη, εννοείται ότι αυτά που είπε ο Αλέξανδρος δεν έχουν σχέση με την πλειονότητα των ταξιτσίδων. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και είναι νοικοκυρέοι. Καλό να είστε καλά, κυρία Σόφη. Ευχές όλους τους εργαζόμενους εδώ στη Βάρδια. Από την κυρία Σόφη και καλό Σαββατοκύριακο να είστε καλά. Λοιπόν, ναι. Ο άνθρωπος μου γράφει εδώ, κυρία, εγώ γεννιέται, λέει, και πεθαίνει με το δικό του αποτύπωμα. Μοναδικό αποτύπωμα. Δεν έχει τα δικό. Ούτως ή άλλως όλοι έχουμε μοναδικό αποτύπωμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα δάχτυλα του χεριού μας. Έτσι. Καθένας αφήνει το δικό του στίγμα. Λοιπόν, Γιώργος Ζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και πιο νωρίς Γεωργής Δαβαρίνος. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Στη δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα εδώ στον Real FM. Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων και Δημήτρης Σταυρακάκης στην Αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε Εκάρα, θυμίζω, τελικός στο μπάσκετ. Μην τα ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα. 9 η ώρα και έχει εκπομπή εδώ στο Real. Σταυρακάκης, εγγύηση. Βλέπουμε μπάσκετ τηλεόραση και ακούμε Σταυρακάκη ραδιόφωνο. Βλέπουμε τηλεόραση χωρίς ήχο και ακούμε Σταυρακάκη. Εγώ έτσι κάνω. Μα, όλα και όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Με υγεία να περάσει το όμορφα. Όσοι πάνε στη συναυλία, επίσης να το ευχαριστηθούν πολύ. Έχει μετάλλικα απόψε. Και το ραντεβού μας πρώτα για τη Δευτέρα στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Παγιόπουλο. Καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.